Castro. No.

0: motion.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: taking nights to gray.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτρά

0: ή εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούτε Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Είναι σήμερα. Τι ημέρα είναι σήμερα? Ξέρω ότι ημέρα είναι Τετάρτη. Είναι 26 Αυγούστου. Τελειώνει και ο μήνας ημερολογιακά. Η ώρα πάει καλά. Πάμε. Ναι, σωστά, εντάξει. Πάει πάντα ένα λεπτό μπροστά αυτό το σπαστικό. Ναι. Σιγά, μη μισώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχει μισό. Ένα δεν μας πειράζει. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση. Ή σχεδόν καθόλου κίνηση. Αυτό είναι ωραίο, διότι όσοι με κάνετε δρομολόγια πρωινά, δεν θα βρείτε ιδιαίτερη κίνηση. Δεν έχει ταλαιπωρία βασικά. Άρα, ναι, απολαύστε για μια ακόμα εβδομάδα τους δρόμους της Λευκωσίας, γιατί σιγά σιγά να μαζευόμαστε, ειδικά από εβδομάδας. Είχαμε δύο απώλειες καλλιτεχνών εχθές. Στην Ελλάδα έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ μικρός, στα 57 του. Για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι νοσηλευόταν δύο χρόνια από εκείνο το περιστατικό στο Just the Two of Us, πώς λέγεται τέλος πάντων το show, ο Δημήτρης Κόκοντας με εγκεφαλικό. Δεν το ήξερα ότι ήταν στο νοσοκομείο, εντάξει.
4: Θέλω να μιλήσω λίγο για τον Δημήτρη, γιατί ήταν φίλος μου προσωπικός.
3: Ναι.
4: Ήταν από τους πρώτους τραγουδιστές που έρχονταν Κύπρο πάντα χωρίς τις εκπομπές μου, και είχαμε συνεντεύξει αρκετές φορές και πήγαμε έξω μαζί, κάθε παρέα. Ήταν και είναι ένα πολύ καλό παιδί.
3: Κρίμα ρε παιδί μου, δηλαδή τι να πω με 57 ετών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι παραπάνω. Απ' την άλλη, έφυγε από τη ζωή μια θρυλική τραγουδίστρια. Η Ντόλι Πάρτον είναι τεράστιο κεφάλαιο για την αμερικανική μουσική βιομηχανία. Η τραγουδίστρια της Country, 11 Grammy, 25 τραγούδια στο νούμερο 1 το επίσημο Billboard Country Chart. Δεν ήταν καλή κατάσταση της υγείας το τελευταίο διάστημα. Είχε μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, έτσι τουλάχιστον αυτό βγήκε προς τα έξω, στα 80 της χρόνια. Έτσι, απώλειες καλλιτεχνών εχθές. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ, η οποία Αθηνών, η οποία παίζει με την Λεύσκη Σόφια στις 10 το βράδυ και έχει ένα μόνο στόχο: να κερδίσει με 1-0. Τίποτα άλλο. Με ένα γκολ διαφορά. Να το κάνει αυτό, και αν το πράξει, θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στο League Face του Champions League. Εκεί όπου από χτες είναι η Σαμπάχ, η οποία κέρδισε στην διαδικασία της παράτασης 5-2 την Χάποελ Μπερσέβα για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Εκεί όπου είναι εύκολα η Μπόντο Γκλιμπτ, η οποία κέρδισε 3-0 την Αϊμέγγεν, και εκεί όπου πήγε πανάξια, όσοι είδατε το παιχνίδι, η Λάσκ Λίντσερ απέναντι στην Σέλτικ, την διέλυσε με 5-1. Παρά το γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η Σέλτικ με 3-0, και προηγήθηκε κιόλας με 1-0 εχθές, δηλαδή ουσιαστικά ήταν 0-4 το παιχνίδι, τους έριξε ένα τετράμπαλο μέσα στο 90 λεπτό, πήγε στην παράταση το 4-1. Δηλαδή, όσοι είδατε το τέλος, εγώ είδα το τέλος του παιχνιδιού για να είμαι δίκαιος, διότι έβλεπα, μάλλον είχα παιχνίδι, έκανα League Cup, Λοιπόν, από το 80 και μετά που είδα, ήταν μονότερμα, δηλαδή ήταν κρίμα να μην βάλει ένα γκολ η Λίντσερ. Το έβαλε στο 90, πήγε στην παράταση, έβαλε γκολ εκεί στο 110, έχασε και πέναλτι στο 116, αλλά προκρίθηκε, ήταν μία από τις πιο μεγάλες προκρίσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε αναμετρήσεις, νοκάουτ κλπ. Σε διπλούς αγώνες βασικά. Λοιπόν, μα στην Ομόνια να μείνει κανένας, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θέλουν και τον Γκούσουλο στον Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε έναν αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας, στο sportpavlefm.com.cy. Δεν θα το διαβάσω αναλυτικά, αλλά αυτό που βγαίνει ως είδηση είναι ότι ο Γιάννης Γκούσουλος είναι στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης και είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις για πιθανή μετακόμιση του αρχηγού της Ομόνιας στην ομάδα της Τρίπολης. Για να δούμε. Ο Κούσολος είχε γραφτεί το όνομά του πριν από λίγο καιρό για τον Λεβαδιακό. Φαίνεται ότι ο μάνατζέρ του τον έχει πλασάρει στην Ελλάδα, δεν εξηγείται αλλιώς, για να πάει τώρα μία στη Λεβαδιά, μία στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη έχει εντωμεταξύ τρομερές σούβλες.
4: Πόσο χρόνο είναι ο
3: Κούσουλος? Είναι στα 30, ναι, 30.
4: Άρα σου λέει να παίξω ακόμα 2-3-4 χρόνια, να παίξω εκτός. Εμπειρίες.
3: Επειδή όταν είχαμε ξαναγράψει.
4: Εμπειρίες αρκεί.
3: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν νομίζω. Τα λεφτά πάνω κάτω τα ίδια θα είναι. Άντε να είναι λίγο παραπάνω στην Ελλάδα. Ναι, το πιθανότερο να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα ότι θα πάει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα, όπως είναι το ελληνικό, και πολύ πιο ακριβό γενικά πρωτάθλημα, είναι πολύ μεγαλύτερα τα μπάτζετ. Εντάξει, κοιτάξτε, ο Κούσουλος έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου με την Ομόνια. Άρα η Ομόνια ως ένα σημείο μπορεί να σταθεί σε εισαγωγικά εμπόδιο, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά. Τώρα, ο Κούσουλος δεν είναι πρώτης γραμμής παίχτης, δηλαδή δεν είναι ενδεκαδάτος. Εντάξει, αυτό μπορεί να κάνει λίγο πιο πιθανή τη μετακίνησή του. Απ' την άλλη, είναι ένας παίκτης ο οποίος όποτε χρειάστηκε να βοηθήσει, παίζει σε 2-3 θέσεις. Είναι πολύ εργαλείο. Δεν ξέρω πώς θα το δουν στην Ομόνια. Το θέμα είναι ότι η Δύση είναι αυτή που λέει ότι ο Κούσουλος είναι στα ραντάρ και στην συζήτηση με τον Αστέρα Τρίπολης, άρα θα περιμένουμε να δούμε. Δεν νομίζω ότι αν έχει προχωρήσει η κουβέντα με τον Αστέρα, ο παίχτης δεν τα έχει βρει μαζί του. Θεωρώ ότι θα έχει βρει με τους με την ομάδα της Ελλάδας. Να δούμε. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα και θα δούμε, επαναλαμβάνω, μέσα στην ημέρα πώς θα κυλήσει, τι θα προκύψει γενικά. Στην ΑΕΚ φέρνουν τερματοφύλακα. Έψαξαν αυτή η κουβέντα με τον τερματοφύλακα που ενδιαφερόταν το ΑΠΟΕΛ, αν κατάλαβα καλά. Υπήρχε κάπου, γράψαν στο εξωτερικό ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει θέμα. Στο ΑΠΟΕΛ θα πάει ο Κροάτης, πώς τον λένε τώρα, το έχω το όνομά του. Η ΑΕΚ ψάχνει μια περίπτωση του Ρουμάνου τερματοφύλακα Βλαντ. Είναι 27 ετών, Αντρέι Βλαντ. Το όνομα του είδε το φως της δημοσιότητας στα μέσα της Ρουμανίας. Και γράψαν στη Ρουμανία ότι ο παίκτης αυτός έχει επαφές με την ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΚ ψάχνει τερματοφύλακα. Αυτό είναι το δεδομένο, το ξέρουμε. Άρα είναι μια πιθανή περίπτωση με τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Ναι, είναι πιθανή περίπτωση. Μιας και λέω για τερματοφύλακες, φαίνεται ότι ο Ζόχο μένει στην Ομόνια, να τους μείνει αγκονή. Ναι, διότι μετά την Καρμιώτισσα που υπήρξε ναυάγιο, ήταν να πάει στον Ύψονα. Ο Ύψονας στέλνει τώρα το φύλακα, έχει θέμα. Και οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι ότι πάει για ναυάγιο η κουβέντα. Οπότε η ομάδα του Ύψονα ψάχνει την περίπτωση του Ανδρέα Χριστοδούλου, του τρίτου ουσιαστικά τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Γιατί θα είναι τρίτος ο Ανδρέας τώρα που θα έρθει ο Κροάτης μετά τον Μπέλετς. Χαμός τι είδαμε τους τερματοφύλακες. Τέλος πάντων. Όλα αυτά και υπό το πρίσμα της Ευρώπης. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια στο Europa και στο Conference. Η Ομόνια παίζει στο Europa με τη St. Truident, η Πάφος με την Δυναμό City στο Conference και τα δύο παιχνίδια είναι σε 8 η ώρα και τα δύο παιχνίδια εδώ στην Κύπρο. Έτσι. Να δούμε τι θα δούμε. Με περίεργη συγκυρία αυτό με τα μεταγραφικά γενικά, ρε παιδί μου, χαμός. μας αρέσει, αλλά πάνε προς το φινάλε τους οι μεταγραφές γενικά. Λοιπόν, τι άλλο,

0: Η ΑΕΚ είναι σημαντικό να πάρει την πρόκριση σήμερα στο League Phase, διότι η Bodo Glimt τα πήρε όλα στη βαθμολογία της UEFA και η Νορβηγία έχει φτάσει μία ανάσα από τη θέση της Ελλάδας, την δέκατη, η οποία είναι υπερπρονομιούχος. Οπότε το μπαλάκι πλέον είναι στην ΑΕΚ για το σημερινό παιχνίδι. Η Σαμπάχ είναι η ομάδα του Νταμπράουσκας, ο Νταμπράουσκας και του Σίμιτς. Η Σαμπάχ διέλυσε χτες την Μπερσεβά, οπότε μια χαρά πήγε στο League Phase του Champions League. Στη Last Clincher παίζει ο Λιούμπισιτς της ΑΕΚ Αθηνών, ο Κροάτης ο πρώην. Παίζει εκεί στη Last Clincher, η οποία φαίνεται μια πολύ καλή ομάδα. Τουλάχιστον από αυτό που είδα χτες, τη διέλυσε τη Celtic. Πραγματικά τη διέλυσε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια βραδιά σπουδαία σήμερα. Έχει 4 μάτς, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θα δούμε γενικότερα τι υπάρχει. Έχουμε διαγωνισμούς. Ένα λεπτό. Λοιπόν, έχουμε αρχικά τα εισιτήρια για το μπάσκετ της Μονές Προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδρέωτης, το οποίο θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Και για όλες τις μέρες του τουρνουά ισχύει η πρόσκληση, η οποία θα σας δώσω. 5 θα τις δώσουμε την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ στα αγγλικά. Βάλτε και το όνομα του επώνυμό σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όχι, απλά την ένδειξη μπάσκετ. Και με αυτό το δεδομένο το οποίο θα κάνετε, μπαίνετε στην κλήρωση για τα εισιτήρια αυτά. Επίσης, όσοι μαζεύετε φανέλες ή όσοι είστε οπαδοί της Ίντερ, το Absolute Team Sport Cyprus μας προσφέρει μια φανέλα της Ίντερ, την επίσημη φανέλα, την πρώτη εμφάνιση της ομάδας, την κλασική φανέλα της Ίντερ με το μπλε και το μαύρο, την ξέρετε. Ένας από εσάς θα την κερδίσει με την ένδειξη Ίντερ, θα στέλνετε μηνύματα στο 2324 και την Παρασκευή θα δώσουμε αυτό το πρώτο δώρο. Πάρα πολύ ωραία φανέλα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία φανέλα της Ίντερ. Άρα ναι, μπείτε στη διαδικασία, είτε είστε οπαδοί της Ίντερ, είτε γενικά γουστάρετε το ποδόσφαιρο, είτε θέλετε να φορέσετε μια φανέλα η οποία ταιριάζει με όλα όσο αφορά τα χρώματα τουλάχιστον. Αυτά, καλημέρα στον Αντώνη Πάρχο, μόνο Ομόνοια και Λίβερπουλ. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Break.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
12: Σέρβις σε 15 μέρες.
11: Κάτι πιο ευχάριστο.
12: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 9 λεπτά μετά τις 7, καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα. Έρχονται στο αθλητικού ραδιοφώνου. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Να έχει αλλαγές στους συνεργάτες μας στο σταθμό στην Ελλάδα, τον Ελλάδα Sport FM. Πώς λέγεται, Ελλάδα, Ιντερβέτεν, Ελλάδα...
1: Sports.
0: Sports, ναι, η Ελλάδα είναι Ελλάδα Sports.
1: 943.
0: 943, ναι. Καινούριο πρόγραμμα, το οποίο αρχίζει από την ερχόμενη, Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Αλλά η πιο εκπομπή, για να μην πω τώρα έτσι κανένα χαρακτηριστικό, η οποία θα τα σπάει, είναι... Πώς τον λένε, το Γερασίμου, ο Βασίλης Γερασίμου, ο οποίος από άλλος εκτζής, αλλά είναι ωραίος, είναι top στο ραδιόφωνο. Αυτός ήταν όλο το βράδυ, από τις 12 μέχρι τις 5 το πρωί. Άλλαξε ώρα τώρα, θα είναι από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Οπότε το βράδυ, ειδικά όσοι κυκλοφορείτε με νύχτο, περπατείτε τέλος πάντων και κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο, και όχι μόνο αναγκαστικά, αλλά εντάξει, στο αυτοκίνητο ακούει περισσότερο ραδιόφωνο κόσμος. Μην χάσετε τις εκπομπές, πραγματικά μην τις χάσετε. Πέρα από τις μεταδόσεις που υπάρχουν, τις ζωντανές κλπ. Έτσι, αυτό εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα στην επικαιρότητα σήμερα. Η αλήθεια λέει, σήμερα κρίνεται ο δρόμος για το 5-1, χωρίς πρόοδο στα οδοφράγματα. 4 η ώρα τα λένε Χριστοδουλίδης, Ερχιουρμάν. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο. Η κυβέρνηση εστιάζει στα δημοσιονομικά πλεονάσματα, όμως οι αριθμοί δείχνουν πως κάθε μήνας που περνάει το κόστος ζωής ανεβαίνει. Αυτό είναι πραγματικό. Εχθές είδα και το εξής γελίο. Κατεβάσαν τη βενζίνη 1 σεντ. Και λέω, ρε, μας περιπέζουν, μας περιπέζουν πραγματικά. Δηλαδή, 1 σεντ μην την κατεβάσει καθόλου. Κράτε τι και όπως την έχει. 1 σεντ. Τι είναι, δηλαδή. Τέλος πάντων τώρα, ό,τι να είναι. Χαραυγή, πάρτε μέτρα για φθηνότερο ρεύμα, λέει η Χαραυγή. Προτάσεις ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών σε ενέργεια και τράπεζες και μόνιμη μείωση 5% του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Μάλιστα, αν μπορεί να γίνει αυτό ειδικά με το ΦΠΑ θα είναι καλό, διότι το ρεύμα είναι ένα πολύ σημαντικό κονδύλι. Τη διαφορά τη βλέπεις αν έχεις δυνατότητα να βάλεις φωτοβολταϊκά. Αν το πράξεις αυτό, είναι, ναι, υπάρχει διαφορά. Αν όχι, είναι ακριβό το ρεύμα, έως πολύ ακριβό. Πολίτης, μεγάλο κόλπο με τις αναρωτικές. Παθολόγος με ορθοπαιδικές διαγνώσεις και ορθοπαιδικός με παθολογικές διαγνώσεις. Μάλιστα. Το θέμα με τις αναρωτικές, τις φυλακές που αποκάλυψε ο πολίτης, παίρνει διαστάσεις. Κυρώσεις στο Ιράν, απειλή αντιπίνων από Κίνα. Ιρανικά χαρτονομίσματα εκτίθενται σε ένα κατάστημα στη Βόρεια Τεχεράνη. Τι σχέση γι' αυτό. Η ανακοίνωση... Εντάξει, ένας οικονομικός πόλεμος καμιά φορά μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από ένα πραγματικό πόλεμο που χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες ζωές στο πέρασμα του χρόνου, εννοώ. Αυτά είναι θέματα από τον πολίτη. Το πληρώνω όσο πετώ που σας έλεγα χτες. Δεν μπορεί να προχωρήσει, λέει, η Ένωση Δήμων. Μπράβο τους. Διότι μας βλέπω να πηγαίναμε delivery τα σκουπίδια σε άλλες περιοχές. Αυτό θα γινότανε. Τέλος πάντων, λέει ότι προς το πάνω δεν μπορεί να προχωρήσει. Okay. Φιλελεύθερος, κόκκινες γραμμές στην παιδεία. Μυρίζει μπαρούτι για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Συνεδρίασαν χτες οι οργανώσεις δασκάλων και καθηγητών για την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Μεγάλο θέμα. Και θα δούμε πώς θα πάει. 118 εκατομμύρια ευρώ για αποθήκευση ενέργειας από την ΑΕΚ. Αίτηση για εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Μάλιστα. Τουλάχιστον πάει χαμένη ενέργεια που παράγονται από τα φωτοβολταϊκά. Αυτή είναι η κουβέντα. Έμεινε ελεύθερος ο Ελουντού. Θυμάστε το θέμα που βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σπύρο Νεοφυτίδη, και συζητήσαμε για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση πλαστογραφίας στο ποδόσφαιρο, σε συμβόλαιο είναι αυτή η υπόθεση με τον Αχυρόν Ονίσιλο. Έμεινε ελεύθερος από τις λίμνες ένα βήμα πριν την απέλασή του, και αυτό είναι καλό, διότι θα μείνει να... Πώς το λένε, να καταθέσει ο Τσάρλς Ελουντού. Και αν υπήρχε και λόγος εν πάση περιπτώσει να τον έχεις σε, τι να πω τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα από τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Πάμε στα αθλητικά. Σούπερ σπορ, αλήθεια. Πιο βαθιά δεν γινόταν. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πρόσληψη νέου προπονητή, ο 43χρονος Ρούμπεν Σέγγες. Σέγγες ή Σέλλες. Τέλος πάντων, Σέγγες. Από ΕΛ του αξίζει κάθε credit ο Χάρης Φωτίου. Ξέρει πολύ καλά τι έχει κάνει ο Ζήσης Βρίζας. Ομόνια να δώσει απαντήσεις. Ο Μοντνόρ οφείλει να ανεβάσει απόδοση στον επαναληπτικό. Μια χαρά ήταν ο Μοντνόρ, άσχετα να τα χάσει τα γκολ. Ήταν κακός. Τι απόδοση, απόδοση μια χαρά ήταν. Το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα. Έστησε καρτέρι η Ομόνια, λέει ο κόσμος των σπορ της Χαραυγής, για Μπακασέτα και Καμίνσκι. Η Ομόνια πρέπει να κάνει μεταγραφές από το πάνω ράφι, γιατί φεύγουν παίχτες και θέλει να τους αντικαταστήσει επάξια, αν θέλει να κυνηγήσει τον τίτλο πάλι. Και εννοείται τη διάκριση στην Ευρώπη. Γήπεδο του πολίτη. Κατέληξε στον εκλεκτό ο Ισπανός Ρούμπεν Σέλλες. Εδώ τον γράφει Σέλλες. Σέλλες. Ό,τι να είναι. Όχι Ελιές. Ό,τι να είναι. Σέγγες, Σέλλες, Σέλλες. Τώρα που να έρθει, ήρθε μάλλον χτες, να δούμε τι είναι το όνομά του το γαλλικό. Και πώς διαβάζεται βασικά. Λοιπόν, η Goal News τον γράφει Σέγγες. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε Σέλλες ο πολίτης. Σέγγες ο φιλελεύθερος. Σέγγες η αλήθεια, το Super Sport. Εντάξει. Η Χαραυγή πώς τον λέει. Ένα λεπτό. Πού είναι η Χαραυγή, περιμένετε να δω πώς τον γράφει η Χαραυγή. Έτσι από περιέργεια να δούμε αν θα έχουμε 4 στα 4 διαφορετικά. Σέγγες. Εντάξει. Τέλος πάντων. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι για τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία. Εκεί στον Άρη πάτε καλά ρε. Πήρατε παίχτη 19 χρονών από το Σουρινάμ και λέγεται Ζαέλ Παβιροντιχάρντο. Ρε μα πάτε καλά. Πού θα κάνουμε περιγραφή με Παβιροντιχάρντο. Δεν γίνεται ρε. Παβιροντιχάρντο. Όχι το μάθα. Παβιροντιχάρντο. Παβιροντιχάρντο. Οκ okay, το μάθαμε. Εντάξει. Συγγνώμη είναι πάτε καλά. Εντάξει. Παβιροντιχάρντο ε. Εντάξει ο Άρης παίρνει πολύ πιτσιρικαρία. Έχει ανεβάσει και κάποιους μικρούς από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη. Θα είναι στον πάγκο. Εντάξει, δεν θα παίξει κάποιος ή θα παίξουν ελάχιστα. Αλλά ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει έτσι γενικότερα μια νέα φιλοσοφία με τους πιτσιρικάδες στην πλειονότητά τους να είναι μέσα στο αρχικό σχήμα της ελαφράς ταξιαρχίας. Εντάξει, γενικά είναι μια διαδικασία η οποία στον Άρη έχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πώς θα είναι μες στο γήπεδο, έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. ΑΕΚ Σέγγες του Σέγγες. Ναι, σωστό. 368, καλημέρα, καλημέρα. Θα δούμε αν είναι Σέγγες, Σέγγες, Σέλλες, Σέλλες. Κάτι από όλα θα είναι. Σέλλες, να γίνει Σέλλες. Πώς το λένε, Σέλλες, ναι. Τέλος πάντων, κάτι υπομονή να το μάθουμε λίγαν συντόμως. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία. Χτες, θυμάσαι που σας είπα για την Μπαρτσελόνα, την Ρεζιλίκια. Είναι τουρκόφιλη η Μπαρτσελόνα. Ο πρόεδρος είναι τουρκόφιλος και το έχει αποδείξει πολλάκι στο παρελθόν. Και αυτή η ιστορία που κάνουν στα κατεχόμενα με το official camp κιόλας. Εχθές δραστηριοποιήθηκε και η ΚΟΠ, θυμήθηκε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και κάνει κάποιες παραστάσεις στην UEFA και στην Ομοσπονδία της Ισπανίας. Βγήκε και η ανόρθωση με έτσι επιθετική ανακοίνωση και καλά κάνανε η ομάδα της Αμοχώστου του και μετά βγήκε και η Σαλαμίνα το ίδιο. Η Σαλαμίνα η οποία η τρίτη εμφάνιση είναι η εμφάνιση της Μπαρτσελόνα φέτος. Να τους στέλνουμε μηνύματα, τους στέλνουμε επιστολές. Βαράτε τους με επιστολές. Θα κάνουν, λέει η Μπαρτσελόνα, λευκόσα κάμπ. Μπράβο. Και όχι τίποτα άλλο. Βάζουνε. Το όλο ρεζιλίκι της κουβέντας είναι ότι στην επίσημη ιστοσελίδα τους γράφουνε για Βόρεια Κύπρος. Ό,τι να είναι δηλαδή. Ανιστόρητη, αμόρφωτη και προκλητική. Εγώ δεν μπορώ να βάλω κάποια άλλη. Πώς το λένε, να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση. Ήμουνα που δεν ήμουνα με την Μπαρτσελόνα, τώρα δεν θέλω να τους βλέπω, αλλά εν πάση. Τι έλα, κατάλαβα δηλαδή. Μας το παίζουν, είναι και που είναι τουρκόφιλοι γενικά οι Ισπανοί τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό λίγο παραπάει. Παραπάει. Και δεν είμαστε ευαισθητούριδες επιλεκτικά. Αυτό το λέμε για οποιονδήποτε προσπαθεί να νομιμοποιήσει μέσω παράνομης οδούς το παράνομο μόρφωμα στο βορρά της Κύπρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να πούμε κάτι το διαφορετικό? Ξέρω ότι έχει κάποιος που είναι αγκαλίτσες εδώ πέρα με αυτό το μόρφωμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Δεν μπορούμε να πούμε διαφορετικά την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία και πρέπει να λέγεται όπως είναι. Λοιπόν, Ομονιάκ. Να πάρει τον Μπακασέτα. Δεν πάντως ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να τον δούνε. Τον θεωρούν ότι έχει κλείσει από πέρσι ο κύκλος του. Εντάξει, η όλη διαδικασία μιας μεταγραφής, ακριβής μεταγραφής, δεν είναι και εύκολη. Την ίδια ώρα που η Ομόνια έχει αρκετά θέματα στο παρεδώσε. Βγήκε και αυτή η κουβέντα, την οποία αποκαλύψαμε εδώ στον Super Sport, περί Κούσουλου και περί Αστέρα Τρίπολης. Είναι σε προχωρημένες επαφές, επαναλαμβάνω, ο Κούσουλος με την ομάδα της Τρίπολης. Να δούμε αν θα πάει στους Αρκάδες. Το ξαναλέω, στην Τρίπολη έχει top κοψίδια η ομάδα της Τρίπολης. Να δούμε αν θα πάει στους Αρκάδες. Το ξαναλέω, στην Τρίπολη έχει top κοψίδια.

εκεί. Φαίνεται ότι από τους παίκτες που ενδιαφέρουν την Ομόνοια, ο Καμίνσκι είναι σε καλό δρόμο, δηλαδή υπάρχει μια προσυμφωνία, να το πω έτσι, από τη στιγμή που θα αποκτηθεί ο Καμίνσκι θα γίνει ένα ισχυρό δίδυμο μαζί με τον Φαμπιάνο. Καμίνσκι είναι 33, άρα έχει περισσότερα χρόνια ποδοσφαιρικής ζωής. Εντάξει, και τερματοφύλακες σαρανταρίζουν άνετα και παίζουν, το βλέπετε και με τον Φαμπιάνο, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος όντως είναι πολύ πολύ ψηλό επίπεδο, θα είναι στα ίσια με τον Φαμπιάνο που θα κονταροχτυπηθεί, ενώ τρίτος είναι ο Κύπριος, ο Παντελής Μιχαήλ. Τώρα, στο δρόμο προς την Ομόνοια ίσως να είναι και ο Μπακασέτας. Υπάρχουν συγκεκριμένες επαφές. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, διότι ο παίκτης έχει τεράστιο συμβόλαιο το οποίο η Ομόνοια δεν μπορεί να το αγγίξει, με την έννοια ότι παίρνει 1,5 εκατομμύριο και ένα 600 νομίζω το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν τον θέλει, έχει συμβόλαιο ακόμα, άρα κάτι θα τσοντάρει ο κύριος Αλαφούζος. Το πόσα λεφτά και πώς μπορεί να γίνει ένα τέτοιο deal είναι κάτι το οποίο θα το δούμε λίγαν σύντομος. Το σίγουρο είναι ότι για τον Μπακασέτα γράφτηκαν κάποια ονόματα ομάδων, ΠΑΟΚ, όχι Μπασαξεχήρι, Μπούρσασπορ και κάποιες άλλες ομάδες. Δεν φαίνεται προς το παρόν να ισχύει κάτι ή να παίζει κάτι, και από τη στιγμή που δεν παίζει κάτι, όσο ο ποδοσφαιριστής μένει στο μπάγκο και δεν θα παίξει καθόλου στον Παναθηναϊκό, τότε η Ομόνοια έχει περισσότερες πιθανότητες να τον κάνει δικό της. Θα το δούμε. Για τον Κουλιμπαλή προς το παρόν αποχώρηση εγώ δεν βλέπω, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα δεδομένα, γιατί η Ομόνοια τον θέλει πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία σήμερα. Μπέργκ έχει συνέντευξη τύπου στο Ηλίας Πούλος, 7 η ώρα. 7 είναι η προπόνηση, νομίζω. Μισό λεπτό να δω τι ώρα είναι. 4.30. Okay. 7 είναι η προπόνηση, 4.30 στο Πούλος. 4.30. Okay. Σίγουρα είναι έξω του Μπάτζο. Και περιμένουμε να δούμε Μαγιαμπέλα και Άιτινγκ, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ τους, αλλά θα δούμε αν θα προλάβουν. Αυτά για την Ομονιάκα. Πάμε στην Πάφο. Πήρε το Ζαγκέ, έναν ακόμα νεαρό, πολλούς νεαρούς βλέπουμε. Υπάρχει επένδυση από όλες τις ομάδες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές την φετινή χρονιά, από το εξωτερικό κυρίως. Η Πάφος πήρε αυτόν τον Γιώραμ Ζαγκέ. Ο Ζαγκέ είναι δεξί μπακ, 20 ετών, Γάλλος, έπαιζε στην Paris Saint-Germain. Εντάξει, το έπαιζε, έπαιζε. Έχει παίξει παιχνίδια με την Παρί, έχει 11 μάτς με την πρώτη ομάδα. Έπαιξε και με την Κοπενχάγη, έπαιξε και Champions League με την Κοπενχάγη, άρα έχει κάποιες καλές παραστάσεις. Δεν είναι απλά ακόμα ένας μικρός. Εν όψη Δυναμό City, ο Ντράγκομιρ ανέβασε ρυθμούς στις προπονήσεις και όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Αντίθετο, Σαπίντο δεν υπολογίζει τον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος έχει μυϊκό πρόβλημα. Ο Μαμάντοφ είναι τραυματίας, τους άλλους δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και για την Πάφο, η οποία ετοιμάζεται για το αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι για την League Face, μάλλον για να πάρει το εισιτήριο για τη League Face του Conference League.

Get loose, get it, girl. Βγήκε το πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική με το που είναι αυτά. Παίζουν 11 Σεπτεμβρίου ΑΕΛ Σαλαμίνα. Παρασκευή είναι αυτό, Παρασκευή είναι Σάββατο. Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, Καρμιώτισσα, Ομόνια, Ραδίπου, Ομόνια, Απόλλωνας. Κυριακή ΑΕΚ, Πάφος, Ολυμπιακός, Ομόνια 29. Και Δευτέρα Ύψωνας, Άρης. Άρα αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική. Γενικά έχουν ανακοινωθεί τα προγράμματα των δύο αγωνιστικών πλέον και της τρίτης από χτες. Θα πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είπαμε η περίπτωση του Ρούμπεν Σέγιες είναι η τελική επιλογή του Τσάβι Ρόκα για τον Πάγκο. Έχει κάποιο ρίσκο, δεν ξέρω, όταν παίρνεις ένα νεαρό προπονητή έχει κάποιο ρίσκο προφανώς, αλλά έχει διαβάσει καλά το βιογραφικό του Τσάβι Ρόκα. Ελπίζω ότι θα είναι αυτός ο προπονητής που θα οδηγήσει την ΑΕΚ στα μονοπάτια των

επιτυχιών στο πρωτάθλημα. Θα πάρει το βάπτισμα του Πυρός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει πολλά πολλά όσον αφορά χρόνο για να αξιολογήσει το ρόστερ, κάτι το οποίο προφανώς έχει αρχίσει να το κάνει. Αλλά εντάξει, εγώ δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, χτες το βράδυ ήρθε. Θα κάτσει σήμερα να δει την ομάδα, αύριο και μετά έχει παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνετε, τρεις προπονήσεις πάνω κάτω. Όχι πάνω κάτω, τόσες. Οπότε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ, τον προπονητή που έψαχνε και ήταν η σημαντικότερη εκκρεμότητά της στον προγραμματισμό, αφού πακέταρε τον Καμορανέζη, τον βρήκε. Τώρα πόσο θα αντέξει, γενικά πόσο θα αντέξουν οι προπονητές φέτος, να το δούμε σιγά σιγά. Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι επειδή υπάρχουν πολλές απαιτήσεις σε όλες τις ομάδες φέτος, είτε πάνω για τίτλο Ευρώπη και λοιπά, είτε κάτω για αποφυγή του επιβασμού, ή κάποιοι νομίζω την παρέλαση της 28ης δεν θα την προλάβουν. Λογικά, ξέρω εγώ τώρα, με βάση και την, με την πρώτερη εμπειρία, με αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Να δούμε τώρα πού θα είναι, σε ποιες ομάδες. Έψιλον θουξού. Το ΑΠΟΕΛ θα τον αποκτήσει αυτόν τον Ζελένικα, τον τερματοφύλακα. Είναι εδώ και μέρες πρωτών πυλών. Ψάχνει σέντερφορ από τη στιγμή που υπήρχε θέμα και σκέψη για σέντερφορ, αλλά έγινε πιο επιτακτική ανάγκη να πάρει σέντερφορ, διότι έφυγε ο Κούτσακος και πήγε στην Νορβηγία. Για το Ρώσα θα δούμε. Το σενάριο το οποίο βγαίνει από χτες είναι ότι δίνουν 200 χιλιάρικα οι Αζέροι της Αζερμπαϊτζάν και για δανεικό, για δανεισμό. Υπάρχουν όμως κάποιοι έτσι όροι και συμβατικοί όροι, θα έλεγα περισσότερο, με την προηγούμενη ομάδα του Ρώσα, την Μπαΐα, η οποία έχει και αυτή να παίρνει χρήματα από πιθανή μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Το ΑΠΟΕΛ προφανώς επιδιώκει άμεσο οικονομικό όφελος και ποσοστό μεταπόλησης. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν οριστικά, πιστεύω, σύντομα, αν τελικά προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Εντάξει, είπαμε, το ΑΠΟΕΛ θέλει τερματοφύλακα, σέντερφορ. Η προϋπόθεση είναι να έρθει και το εμπάργκο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα γίνει αυτό, το καινούριο εμπάργκο το οποίο προέκυψε. Δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσουν. Το ΑΠΟΕΛ θέλει ακόμα κάποιους παίχτες, ούτως ή άλλως είναι έτοιμο πλέον για την πρεμιέρα με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο στην Αρένα, σε ένα από τα πιο μεγάλα παιχνίδια, σε ένα ντέρμπι που έχουμε στην πρώτη αγωνιστική.

Το ChatGPT πάντως, όπως λέει ο κύριος Πουλής εδώ, λέει ότι ο coach της ΑΕΚ είναι Ρουμπέν, ούτε καν Ρουμπέν, σε yes. Και μάλλον εκεί, εντάξει, ο Κυριάκος, εχθές μιλήσαμε με τον Κυριάκο Δημητρίου, μας είπε ότι αυτό που κάνει πάντα όταν έρχεται ένας καινούριος ποδοσφαιριστής που το όνομά του μπορεί να χρήζει πολλών, όχι μεταφράσεων απλά, πολλών ερμηνιών, ερμηνιών, αναλύσεων, εν πάση περιπτώσει, τον ρωτάει. Οπότε θα τον ρωτήσει και θα μας πει αν είναι Ρουμπέν Σέγιες ή Ρουμπέν Σέλες ή Σέγιες, θα το δούμε. Πιο εύκολο είναι το Ρουμπέν, βασικά, από το Ρουμπέν. Συνήθως το Ρουμπέν, αλλά οκ, μπορεί να είναι και Ρουμπέν. Να μας τα πούνε από την ΑΕΚ σύντομα. Ναι, 4-42, συμφωνώ με την Μπαρτσελόνα. Μαζί σου. Λοιπόν, πάμε break.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
3: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
6: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
12: Η πρόκριση στη League Face του Europalink περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 7 και 37 πρώτα λεπτά. Δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση από τα report που παίρνω σήμερα. Οπότε είναι καλό αυτό να κινηθείτε έτσι χαλαρά. Αν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας, σε οποιαδήποτε δουλειά, δεν χρειάζεται να τρέχετε να φύγετε 15 λεπτά νωρίτερα. Φύγετε στην ώρα σας. Είναι χαλαρός η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι άδειοι δρόμοι. Είναι σαν τον κορονοϊό που δεν κυκλοφορούσε γάτος, αλλά okay. Λοιπόν, τέσσερις σημαντικές απουσίες για τον Απόλλωνα, έτσι, στο ντέρμπι της πρεμιέρας, στο τοπικό ντέρμπι της πρεμιέρας με τον Άρη, Κβίντα, Ροντρίγκες, Βέισμπεκ και Τομάς. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ντουοντού. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου η επισημοποίηση της παραχώρησης του παίχτη στη Σιβασπορ δανεικός, αφού θα δώσει κάποια λεφτά στον Απόλλωνα, και θα δούμε αν θα πάρει και άλλο εξτρέμο Απόλλωνας, γιατί από τη στιγμή που θα φύγει ο Γκανέζος μπορεί να κινηθεί για κάποιον ποδοσφαιριστή, παρά το γεγονός ότι έχει λύσει ο Απόλλωνας, τώρα θα τα πούμε μετά με τον Μπελεγκάρη, τον Παύλο, αλλά νομίζω ότι έχει λύσει ο Απόλλωνας στα άκρα της επίθεσης. Θα δούμε αν μπορεί να πάρει κάποιον τον κατάλογο Β, δεν ξέρω, κάποιον πιο νεαρό, θα δούμε. Στα διπλανά αποδυτήρια, ο Ούγκο Μάρτινς έχει αρκετές επιλογές, καλείται να καταλήξει σε ποιες θα στηριχτεί στο ντέρμπι με την ανόρθωση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή του Κονσεϊσάο, σίγουρα είναι εκτός ο Ζόκε, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το γεγονός ότι ο Κονσεϊσάο είναι εξαιρετικά αμφίβολος είναι ένα θέμα. Θα το δούμε αν θα παίξει, αν όχι θα είναι στην θέση του ο Παπαγεωργίου. Γενικά στην ΑΕΛ υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για τον πρώτο αγώνα της νέας χρονιάς, και στην ανόρθωση το ίδιο σκηνικό είναι, έτσι, αυτό το πράγμα. Δεν είναι λίγο να μπεις με το δεξί σε ένα καινούριο πρωτάθλημα, και στην ανόρθωση μάλιστα ο Μαραγκός έταξε πριν 100.000 ευρώ εφόσον εκπληρωθούν οι στόχοι των 4 πρώτων αγωνιστικών. Εντάξει, δεν είναι το πρακτικό, γιατί είναι ένα σημαντικό ποσό, αλλά είναι και το συμβολικό, διότι ουσιαστικά λέει στους παίχτες, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στο γήπεδο και θα ανταμυφθείτε και έξτρα πέρα από αυτά τα οποία προβλέπονται από το συμβόλαιό σας. Η ανόρθωση, θυμίζω, έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα. Παίζει με την ΑΕΛ εκτός και τον Απόλλωνα. Στη συνέχεια φιλοξενεί το ΑΠΟΕΛ και στην τέταρτη αγωνιστική δοκιμάζεται στην έδρα της Νέας Σαλαμίνας, στην προσωρινή έδρα της Νέας Σαλαμίνας, στο Αμόχωστος Επιστροφή. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Δύσκολο πρόγραμμα, σίγουρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Η ανόρθωση, η ομοιογένειά της είναι στο top, με δεδομένο ότι έχει το περσινό ρόστερ, αλλά από εκεί και πέρα οι δυναμίες του περσινού ρόστερ καλούνται να γίνουν πλεονεκτήματα φέτος, όλα αυτά υπό τις οδηγίες του κυρίου Μαέστρου, του Ελ Μαέστρου. Αυτά και για την Ανόλα. Στην ομάδα του Άρη έχουν βαλθεί να μειώσουν κι άλλο το μεσόωρο ηλικίας. Ο καινούριος είναι ένας Ολλανδός με καταγωγή από το Σουρινάμ. Παίζει στη Μάστριχτ, Ζαέλ Παβιροντιχάρντο. Είπαμε, είναι λίγο... δεν είναι και ευκολάκι το όνομα του. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πιτσιρικάς 19 χρονών έπαιξε Μάστριχτ, δεύτερη κατηγορία είναι η Μάστριχτ. Έχει και πέρσι είχε 11 εμφανίσεις, 2 γκολ. Ήδη φέτος έχει παίξει 3 παιχνίδια και έχει βάλει ένα γκολ. Οπότε για αυτόν είναι upgrade, έρχεται σε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα από τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Θα τον δούμε. Επιθετικός είναι, τώρα τα χαρακτηριστικά του κλπ. Δεν τα ξέρω, θα το δούμε σιγά σιγά όταν πάρει χρόνο συμμετοχής με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είπαμε στην πρεμιέρα, έχει τοπικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα, παιχνίδι το οποίο όντως έχει πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας και για τις δύο ομάδες.

εξωγωνιστικά θέματα στη Νέα Σαλαμίνα, ειδικά αυτό με την άνανδρη επίθεση οπαδών άλλης ομάδας σε μικρή μερίδα φίλων της μετά το Fan Day. Ήδη η υπόθεση είναι στην αστυνομία και θα υπάρξουν εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ακόμα και συλλήψεις αν έχει κάποια στοιχεία η αστυνομία. Προφανώς και μπορεί να το πράξει. Σας είπα ότι η Νέα Σαλαμίνα απέστειλε επίσημη επιστολή παύλα διαμαρτυρία στην Μπαρτσελώνα για την διοργάνωση του Λευκόσα Καμπ στα κατεχόμενα, όπως και τη χρήση του όρου Βόρεια Κύπρος στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπαρτσελώνα. Στη σκιά όλων αυτών, ο Λόπεθ προετοιμάζει την ομάδα για το εκτός με τον Ολυμπιακό. Θα έχει 1.200 Σαλαμιναίους στο γήπεδο, τόσα είναι τα εισιτήρια που ζήτησε η Νέα Σαλαμίνα και είναι αρκετά έως πολύ μεγάλη μετακίνηση οπαδών. Διαθέσιμη Δημητρίου, Κονατέ και Μανού, δύσκολο αρτηματάς. Συνεχίζεται η προσπάθεια για απόκτηση επιθετικού. Είναι εκτός πλάνων, έχουν τεθεί ο Γκούτι και ο Ποντικός. Αυτά είναι τα νέα για την ομάδα της Αμοχώστου.

Θετικές είναι ενδείξεις για το Τσίριο ότι θα διοδοτηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα το χρησιμοποιεί ως έδρα ο Ύψωνας και η Καρμιώτισσα. Οπότε περιμένουμε να δούμε όποιες μικρές από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκκρεμότητες έχουν μείνει για να επιστρέψει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στη Λεμεσό, αλλά στο Τσίριο συγκεκριμένα. Θα δούμε αυτές οι δύο ομάδες πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για να μπει και αυτός στο πρωτάθλημα. Θέλει νίκη απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Μόνια 29 πάει στο Αμόχωστος για να παίξει με τον Ύψωνα εκτός έδρας στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Γενικά είναι ένα μάτς το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ανοιχτό. Δύο μάτς αυτά της πρεμιέρας την Παρασκευή δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή το Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα και το Ύψωνας Ομόνια 29, ό,τι και να έρθει ως αποτέλεσμα είσαι μέσα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν το περίμενα γι' αυτό. Είναι και τα τρία αποτελέσματα πάρα πάρα πολύ πιθανά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε ναι, να δούμε. Λοιπόν, θυμίζω με την ένδειξη μπάσκετ στέλνετε μηνύματα στο 23-24 για να πάρετε προσκλήσεις μονές για όλες τις μέρες του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης από 11 ως 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Και στέλνετε ένα μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, έτσι. Για όλο το τουρνουά, σπουδαίες ομάδες, τα έχουμε ξαναπεί, οπότε κάντε το. Συν της άλλης, με την ένδειξη Ίντερ, μπαίνετε στην κλήρωση για την επίσημη φανέλα της Ίντερ Μιλάνου, για να κάνουμε αυτή την κλήρωση την Παρασκευή, και το μπάσκετ της κλήρωσης θα την κάνουμε την Παρασκευή της 5, και για το δώρο από το Absolute Team Sport Cyprus θα το δώσουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Με την ένδειξη Ίντερ παίρνετε ένας από εσάς θα κερδίσει την επίσημη φανέλα της Ίντερ, την πρώτη εμφάνιση. Έτσι, αυτό είναι. Πάμε εκτός σύνορων.

0: αντίθετο, είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η ΑΕΚ έχει τεράστια ευκαιρία απόψε να μπει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να περπατήσει σε ένα δρόμο στρωμένο από χρυσάφι, να βάλει πάρα πολλά εκατομμύρια στο ταμείο της. Μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσουν μέχρι και τα 40 εκατομμύρια. Όλα αυτά με έναν τρόπο ο οποίος είναι απλός και πολλές φορές μπορεί να γίνει και πιο σύνθετος. Νίκη επί της Λεύσκης Σόφιας. 0-0 το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες, θα μπορούσε να κερδίσει εκεί. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η ομάδα της Σόφιας. Για την ΑΕΚ, αν δεν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, θα είναι αποτυχία. Ξεκάθαρο. Είναι στην έδρα της, θα είναι καμίνι το γήπεδο. Η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη. Έχει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια της μετά και με την τεσσάρα κόντρα στον Ηρακλή. Οπότε περιμένουμε να δούμε στις 10 απόψε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Έτοιμος ο Κοϊτά, ο οποίος πιθανότατα να είναι ενδεκαδάτος. Θα δούμε τι και πώς θα... γενικά το πλάνο του Νίκολιτς, αν θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, μία-δύο το πολύ σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Οι Βούλγαροι πήγαν αισιόδοξοι στην Αθήνα για σκορ πρόκριση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Είναι στις 10 το βράδυ και είναι τηλεοπτικό από την Cita Vision εδώ στην Κύπρο. Έτσι. Στην Ελλάδα νομίζω είναι Κοσμοτέ και είναι και σε ανοιχτή ζώνη στο Μέγκα. Ναι, έχει παιχνίδι ανοιχτή ζώνη. Το Μέγκα, το οποίο σε περίπτωση πρόκριση ΑΕΚ θα δείχνει τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν και Όφη συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τα αυριανά παιχνίδια στην Ευρώπη. Στο Παναθηναϊκό ψάχνουν το κόλπο γκρόσο της χρονιάς, του καλοκαιριού. Θέλουν να ντύσουν ξανά στα πράσινα τον παιχταρά που λέγεται Ουναΐ. Τώρα, εάν θα το καταφέρουν ή όχι, θα πρέπει να σκάσει πολλά εκατομμύρια ο Αλαφούζος. Αν θα γίνει, θα είναι όντως το μπαμ του καλοκαιριού. Τον ξέρουμε τον παίκτη, τον έχουμε δει και στο Μουντιάλ. Γενικά είναι σούπερ ποδοσφαιριστής. Εάν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τον ντύσει και πάλι στα πράσινα, ισχυροποιείται σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε θα δείξει πώς θα πάει το όλο θέμα. Στον Ολυμπιακό τελειώνει η περίπτωση της μεταγραφής του Βάργκας, από ό,τι ακούγεται. Φαίνεται ότι θα κλείσει, θα έχει happy end το όλο θέμα. Την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ φέρνουν στην Θεσσαλονίκη ένα παιδί θαύμα από την Σερβία, τον Ούγκρεσιτς. Είναι 20 ετών, δεκάρι είναι στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Βασικά θα είναι ο Αντικοσταντέλιας, σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για Ευρωλίγκα. Έχει καταθέσει εγγυητική 80 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν 11 ομάδες, έχουν κάνει προτάσεις και έχουν καταθέσει εγγυητικές κοντά στα 800 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό ποσό. Ο Μιστακίδης, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τέλης Μιστακίδης, μαζί με τους συνεργάτες του κατέθεσαν ένα υπερπλήρη φάκελο, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, και ετοιμάζεται να μπει η ομάδα στην Ευρωλίγκα από το άνοιγμα της Ευρωλίγκας την επόμενη χρονιά. Θα είναι μεγάλη κουβέντα να μπει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Ευρωλίγκα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Εγγυητική μεγάλο ποσό. Το ίδιο σκηνικό προσπαθεί να κάνει και ο Άρης, δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για το franchise. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ πήρε και την προέγκριση για το franchise με δεκαετές συμβόλαιο για την Ευρωλίγκα, οπότε έκανε το πρώτο βήμα. Ο Άρης δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό, ο Κινέζος που έχει εκεί την ομάδα, αλλά είναι κάτι το οποίο παραμένει ο στόχος, οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω για την επόμενη μέρα. Έτσι, αυτή είναι η όλη κουβέντα.

Τρομερή πρόκριση χτες βράδυ για την Λας Κλίντσερ. Διέλυσε τη Celtic 5-1 στην παράταση. Και μετά το εισβάρος της 3-0 στον πρώτο αγώνα στην Γκλασκόβη, πέρασε πανηγυρικά στο League Face του Champions League. Μεγάλη πρόκριση και για την Σαμπάχ του Βάλντας Νταμπράουσκας. Ο προπονητής, ο πρώην της Ομόνιας, οδήγησε την Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν στους ομίλους του Champions League στο League Face. Και μαζί με αυτόν και ο Σίμιτς, ο οποίος παίζει στην Σαμπάχ. 5-2 τη Χάπουελ Μπερσεβά, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ έκανε περίπατο 3-0 την Αϊμέγγεν. Εντάξει, θεωρητικά ο Ολυμπιακός, αν πέρναγε την Αϊμέγγεν, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα με την Μπόντο Γκλιμτ, γιατί είναι σε τρομερή κατάσταση. Εντάξει, θεωρητικά μιλάμε. Ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον που είδαμε στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, αλλά η Αϊμέγγεν την έκανε φίλο και φτερό η Μπόντο Γκλιμτ. Ρε παιδί μου, δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι πυροτέχνημα αυτή η ομάδα η οποία εντυπωσίασε πέρσι στο Champions League. Και φαίνεται ότι είναι έτοιμοι για κάτι παρόμοιο. Τι θα δούμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα και στο φετινό Champions League, στο League Face, εν πάση περιπτώσει. Το Champions League, το οποίο σήμερα έχει 4 παιχνίδια. Πέρα από το μάτς της ΑΕΚ και τα 4, πρέπει να πω ότι είναι στις 10 το βράδυ. Η Λιόν παίζει με την Φενέρμπαξέ σε πολύ δύσκολο μάτς. Είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας, και αυτή είναι μια αναμέτρηση η οποία μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα είναι πολύ ανοιχτό το ζευγάρι εδώ για πρόκριση. Και Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, άλλος χαμός εδώ. Κέρδιζε 2-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Άρα οι Νορβηγοί θα το πάνε στα μέτρα τους. Η αλήθεια είναι, σαν Ελλάδα, δεν θέλω πρόκριση της Viking, γιατί θα μπλέξει άλλο και άλλο η κατάσταση. Καλύτερα να προκριθούν οι Κροάτες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι ένα μάτς πολύ ανοιχτό. Το Λιόν Φενέρμπαχτσε, θυμίζω, ο πρώτος αγώνας, ισόπαλος και αυτός. Είχαμε 4 ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια. Και για τις 4 ισοπαλίες υπάρχουν οι ρεβάνς απόψε. Υπάρχει και ένα παιχνίδι στο Conference League, και αυτό ισοπαλία, το πρώτο match, Hearts Rapid Viennis, μάλλον είναι Rapid Hearts. Ήταν 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Και εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει.

0: Παίζει η Real Madrid σήμερα. La Liga. Παίζει με την Sociedad. Ωραίο παιχνίδι. Real Madrid της Real Sociedad. 10 το βράδυ στο Santiago Bernabeu. Η αναμέτρηση. Προφανώς θα έχει κάποιος που θα το δουν αυτό το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι δεδομένο. Για την La Liga στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής αυτό το παιχνίδι της Real απόψε με την Sociedad. Έχει και κάποια παιχνιδάκια στο Carabao Cup, στο αγγλικό League Cup τέλος πάντων. Okay, ας δούμε, δεν θα δούμε κάτι εν πάση περιπτώσει. Τα βλέμματα των περισσότερων σήμερα είναι στα μάτς του Champions League και κυρίως της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Μέχρι εκεί. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η διαδικασία με την ευχή ΑΕΚ να πάει στους ομίλους του Champions League, δηλαδή στο League Phase της διοργάνωσης. Καλημέρα στο Χάρη, στο 065-277. Κυριάκος, καλημέρα Κυριάκο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είστε καθημερινά σε επαφή και μέσω μηνυμάτων, όχι μόνο μέσω των μηνυμάτων και στο Messenger, πάρα πολλά μηνύματα. Προσπαθώ και εγώ να τα διαβάσω όλα. Τις πλήστες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές όχι. Εντάξει, αναλόγως με το πόσα μηνύματα μπορούν να πλακώσουν στο Messenger, στο δικό μου, στο προσωπικό, στο Alkis Botso, στο Facebook βασικά. Πότε είναι το Super Cup? Σεπτέμβριο, από πότε είναι Σεπτέμβριο? Μισό λεπτό να δω, ρωτάει Κυριάκος. Super Cup Κύπρος. Το βρήκες? Άντε, περιμένω. Λοιπόν, να απαντήσουμε, Κυριάκο, σε ένα λεπτό. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Ανδρέας, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Αντρίκο μου. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Παναγιώτα, είπαμε και τον... 2-1. Εντάξει. Okay. Την άλλη Τετάρτη. Ναι, την άλλη Τετάρτη. Το Super Cup. Ομόνια Πάφος παίζουν στο Αλφαμέγα. Νομίζω στο Αλφα Μέγα. Όχι, νομίζω στο Αλφα Μέγα είναι.
1: Ναι.
0: Αφού θυμάμαι θα έχει ψηλομετακίνηση. Εντάξει, το Super Cup δεν είναι και μια διοργάνωση η οποία λες Παναγία, μα δεν το φάω, δεν το κερδίσω το Super Cup, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. 3 Σεπτεμβρίου, εντάξει, την Πέμπτη. Δύο το έχω. Εντάξει, δεν ξέρω, δύο το έχω εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν αλλάξανε, εν πάση περιπτώσει, ή δύο ή τρεις. Για δύο το έχω εδώ πέρα. Ένα λεπτό, γιατί δεν είναι και τηλεοπτικό από το Α. Έχω το δελτίο τύπου του Α κάπου. Ένα λεπτό. 3 Σεπτεμβρίου στο Α Μέγα, 7:30. Μάλιστα. Και οι δύο ομάδες έχουν από 4.500 εισιτήρια. Οκ. Να χαρά. Και είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι και ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sport. Ναι, άλλαξε. Ήταν 2 και πήγε 3. Ευχαριστώ. 515. Καλημέρα. Και τον 734. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ. Να σας πω κάτι, αυτή η σχέση που έχουμε τόσα χρόνια εδώ στον Super Sport, δηλαδή η εκπομπή ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2006, αλλά με την σημερινή της μορφή είναι εδώ και μια δεκαετία και βάλε.
1: Βάλε
0: με τη σημερινή. Όχι, με τη σημερινή μορφή. Ναι, όχι, με τη σημερινή μορφή. Είναι μια δεκαετία, αλλά το. Ναι, ναι, η εκπομπή ξεκίνησε από το 2006 το πρωινό. Λοιπόν, μετά τον Κούνιο πιάναμε σειρά, ήταν ο Αντρίκος μέχρι τις 7 και εν πάση περιπτώσει αυτό που γίνεται όταν κάτι προσπαθούμε να το βρούμε ή μπορεί να πούμε κάποιο λάθος ή να ξεχάσουμε κάτι και στέλνεται σχεδόν αμέσως μήνυμα, το εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι διότι είναι ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο και ένα κομμάτι ενημέρωση το οποίο θέλει συμπαίκτες. Και χαίρομαι που έχω συμπαίκτες πάρα πολλούς από εσάς καθημερινά. Λοιπόν, ετοιμάσαμε δελτίο, να έρθει κάποιος για δελτίο. Την άλλη εβδομάδα θα έρχεται η Μαρίνα για τα πρωινά δελτία, 8 η ώρα. Προς το παρόν να κάνω το δελτιάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Το
2: σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Σας βγαίνει ενημέρωση στο μικρόφωνο Όλκης Μπότστος. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ομόνιας και Παφού για τα αυριανά παιχνίδια στο Europa και στο Conference League. Στην Ομόνια μπορεί να προκύψουν και εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι, όπως αποκαλύπτει στο σελίδα μας sportpavlafm.com.cy. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Αστέρα Τρίπολης για την απόκτηση του Γιάννη Κούσουλου με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για μια πιθανή μετακόμιση του Διεθνούς Κύπριου Μέσου στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της αρκαδικής ομάδας για τον αρχηγό της Ομόνιας είναι εξαιρετικά θερμό, με το ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης της μεταγραφής να συγκεντρώνει πιθανότητες. Την ίδια ώρα η Ομόνια βρίσκεται μια ανάσα από τον Τόμας Καμίνσκι για την ενίσχυση στην θέση του Άσου, ενώ παραμένει στο προσκήνιο το όνομα του Μπακασέτα. Αγωνιστικά εκτός πλάνων εν ώψη Σέντρου είναι Τεντίνο Ντουμπάτζο, ενώ η συμμετοχή των Μαγιαμπέλα και Άιτινγκ στην αποστολή θα κριθεί στη σημερινή προπόνηση. Στην Πάφο, ο Ντράγκομιρ ανέβασε ρυθμούς στις προπονήσεις και όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι με την Δυνάμο Σίτι. Αντίθετα, ο Σαπίντο δεν υπολογίζει τον Νταβίντ Λουίς, εκτός θα παραμείνει και ο Μαμάντοφ. Η Πάφο ενισχύθηκε στην άμυνα με την απόκτηση του Γιώραμ Ζαγκέ, ο 20χρονος Γάλλος δεξιός μπακ, αποκτήθηκε δανεικός από την Paris Saint-Germain. Στο ΑΠΟΕΛ και για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται πρώτον πυλών ο Κροάτης Όλιβερ Ζελένικα, την ίδια ώρα που οι γαλαζοκίτρινοι ψάχνουν και ενίσχυση στην θέση του Σέντερφορ. Στον Απόλλωνα, με τέσσερις σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα στο ντέρμπι της πρεμιέρας με τον Άρη το Σάββατο. Ο Λοσάδα δεν υπολογίζει Κβίντα, Ροντρίγκες, Βέισμπεκ και Τομάς. Στον Άρη έχουν βαλθεί να μειώσουν κι άλλο το μέσο όρο ηλικίας παικτών. Απέκτησαν το 19χρονο Ολλανδό επιθετικό με τα καταγωγή από το Σουρινάμ Ζαέλ Παριβοριχάρντο, με τον παίκτη να αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Μάστριχτ, στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Στην Νέα Σαλαμίνα συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη Ολυμπιακού. Διαθέσιμη Δημητρίου, Κονατέ και Μανού. Δύσκολα προλαβαίνει ο Αρτιματάς εκτός πλάνων Γκούτι και Ποντικός. Στην ΑΕΛ με τεράστια ανυπομονησία περιμένουν τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Ο Ούγκο Μάρτινς δεν υπολογίζει τον Ζόκη, ενώ παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος ο Σέρτζιο Κονσέισαο. Στην Ανόρθωση και εδώ συνεχίζεται η προετοιμασία για το εκτός έδρας με την ΑΕΛ. Ο Χρήστος Μαραγκός πρόσφερε πριν 100.000 ευρώ προς το ποδοσφαιρικό τμήμα, εφόσον εκπληρωθούν οι στόχοι στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, με το πρόγραμμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολο με ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Η ώρα της ΑΕΚ για να μπει στο League Face του Champions League έχει φτάσει. Η Ένωση υποδέχεται στις 10 απόψε την Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια και με νίκη είναι έτοιμη να μπει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αλλά και να περπατήσει σε ένα δρόμο από χρυσάφι με το πριν της συμμετοχής της ΑΕΚ να μπορεί να φτάσει μέχρι και στα 40 εκατομμύρια ευρώ υπό προϋποθέσεις. Έτοιμος ο Κοϊτά για ενδεκάδα. Την ίδια ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟ Καλακή ο Όφι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για τα αυριανά παιχνίδια στο Europa και στο Conference League. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να ντύσουν ξανά στα πράσινα τον Ουναΐ με τη διοίκηση Αλαφούζου να ψάχνει τον μπαμ του καλοκαιριού μέσα από αυτή την κίνηση. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται στην θέση του δεκαριού. Ο Αντικονσταντέλιας ακούει στο όνομα Ούγκρεσιτς. Πρόκειται για ένα παιδί θαύμα όπως τον χαρακτηρίζουν στη Σερβία. 20 ετών και επιτελικός μέσος της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στον Ολυμπιακό τελειώνει η περίπτωση μεταγραφής του Βάργκας και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις ίσως εντός της ημέρας. Σπουδαία παιχνίδια χτες βράδυ στο Champions League. Η Σαμπάχ κέρδισε 5-2 τη Χάπο Ελμπερσεβά και προκρίθηκε πανηγυρικά στο League Face. 3-0 η Bodo Glimt την Nijmegen, ενώ ματσάρα έγινε στην Αυστρία όπου η Lask Klintzer γύρισε το εις βάρος της 3-0 από την Celtic, την κέρδισε 5-1 στην παράταση και προκρίθηκε και αυτή στην επόμενη φάση. Απόψε πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στο Champions League αλλά 3 μάτς στις 10, Λιόν Φενέρμπαχτσε, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ. Για το Conference League στις 8 παρατέταρτο Rapid Viennese Hearts. Για τη La Liga στις 10 το βράδυ η Real Madrid υποδέχεται την Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Super Sport 104.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
13: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 έκαθιν όλες της Σόφιας και της Έλλειας Σλόβαν Μπρατισλάβας.
14: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
15: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Face του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Face για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά κίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα.
19: Live the coffee experience.
20: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Everyone, τα πάντα εσύ.
23: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
24: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
26: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
27: Απάντηση.
26: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
27: Απάντηση.
26: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
27: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
26: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
27: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
26: Ταβέρνα η απάντηση.
28: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
29: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
30: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
32: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
33: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
32: Κάτι πιο ευχάριστο.
33: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
32: Α, τώρα μιλάς σωστά.
34: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
36: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Πάμε μια βόλτα λέμεσο να δούμε τι παίζει στα του Απόλλωνα. Να μας πει και ο Παύλος πώς είναι η πόλη, αν έχει υγρασία γενικά σήμερα. Κίνηση, φαντάζομαι, Παύλο, καλημέρα στον Παύλο Μπελεγκάρη, δεν έχει ιδιαίτερη.
1: Πόσο θα, πραγματικά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Αλκή. Πραγματικά θα ξεκινήσουμε αυτό το κυκλοφοριακό. Είναι απόλαυση. Ο Αύγουστος είναι απόλαυση. Μάλιστα. Δεν γινότανε ολόχρονα να ήταν Αύγουστος.
0: Έλατε. Όχι με τις ζεστές, αλλά με σαν Αύγουστος με όλα τα άλλα.
1: Το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό είναι ένα βάσανο. Απολαμβάνεις τώρα έτσι που πας δουλειά, που φεύγεις, είναι άλλη φάση. Είναι άλλη φάση. Εντάξει, από υγρασία και σήμερα είναι, δόξα τω Θεώ, μπόλικη. Okay. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχει ένα ελαφρύ αεράκι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, θα αντέξουμε. Σιγά σιγά πάει και ο Αύγουστος. Από την ερχόμενη Τρίτη μπαίνει στη ζωή μας ο Σεπτέμβριος. Βεβαίως για τους μαθητές δεν θα είναι και ότι καλύτερο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ωραίο είναι το καλοκαίρι, αλλά με λίγο ρέγουλο, ρε παιδί μου.
1: Θα μετρήσουν αντίστροφα και οι μαθητές από την ερχόμενη Τρίτη. Θα αρχίζουν να μετράνε αντίστροφους. Λοιπόν, πάντως εμείς με τα ποδοσφαιρικά έχουμε προπολού ξεκινήσει. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα την Παρασκευή. Ο Απόλλωνας έχει πρεμιέρα το Σάββατο, όπως είναι γνωστό, με τον Άρη. Με τυπικά γηπεδούχο την Ελλάδα Δεξιαστία στις 8 το βράδυ σέντρα στο στάδιο Αλφαμέγα. Από χθες νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε διαδικτυακά μόνο, και το τονίζω αυτό, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του Απόλλωνα, η προπόληση, η διάθεση, αν θέλεις, των 1550. Αυτός είναι ο αριθμός, 1550 μαγικά χαρτάκια, εισιτήρια για το βόρειο πέταλο. Εκεί θα φιλοξενηθούν οι 1550 φίλοι οπαδοί του Απόλλωνα, που θα προλάβουν βεβαίως να κλείσουν θέση για το στάδιο Αλφαμέκα και για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Άρη και Απόλλωνα. Η πρεμιέρα, κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη για όλες τις ομάδες, Άλκη. Ο Απόλλωνας καλείται να δείξει, αν θέλεις, με το ξεκίνημα ότι βάζοντας τον πύχη ψηλά όπως κάθε χρόνο, αλλά με Ερνά Λοσάδα από το ξεκίνημα της σεζόν. Θυμίζω ότι ο Αργεντίνος Εθνικός ήρθε στα μέρη μας και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Γιαννολεύκων στις 18 περασμένου Δεκεμβρίου. Οδήγησε την ομάδα μετά από 4 χρόνια στην Ευρώπη. Αποκλείστηκε, όπως είναι γνωστό, στον τρίτο προκριματικό του Conference League Απόλλωνας. Όμως η ποδοσφαιρική ζωή των Γιαννολεύκων της Λέμεσου έχει συνέχεια μέσα από τον μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Θέλει να μπει με το δεξί η ομάδα της Λέμεσου. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ντέρπι, και μάλιστα τοπικό, απέναντι στον Άρη, με σημαντικές απουσίες. Όμως έχει επιλογές ο Ερνάν Λοσάδα και μπορεί ο Απόλλωνας να πετύχει το πρώτο τρίποντο και να του δώσει έτσι ψυχολογία και αυτοπεποίθηση εν όψη της δύσκολης συνέχειας, γιατί, όπως λέγαμε και τις προάλλες, οι 4 πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, έχει 4 διαδοχικά ντέρπι ο Απόλλωνας να δώσει, αρχιγενωμένη από αυτό της πρεμιέρας. Στη συνέχεια, στην δεύτερη στροφή, θα φιλοξενήσει την ανόρθωση στο στάδιο Αλφαμέγα. Στην τρίτη αγωνιστική, που βγήκε και το πρόγραμμα χθες, το Σάββατο ουσιαστικά 12 Σεπτεμβρίου, ο Απόλλωνας πάει στη Λευκοσία με αντίπαλο την Πρωταθλήτρια Ομόνοια στο Γασιπί. Και στη συνέχεια, τέταρτη στροφή με τον Αποέλ εδώ στη Λεμεσό, στο στάδιο Αλφαμέγα. Άρα, μια νίκη κόντρα στον Άρη θα δώσει περισσότερη ψυχολογία και δυναμική στην ομάδα του Απόλλωνα εν ώψη αυτής της δύσκολης συνήθειας, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Αν μου επιτρέπεις, γιατί πολλοί κόσμος ίσως το ρωτάει αρκετοί, οι δύο ποδοσφαιριστές που είχαν αποβληθεί στον τελικό του κυπέλου, ο Βέισπεκ και ο Μπράντο Τόμας, θα καθίσουν δύο αγωνιστικές. Δηλαδή χάνουν το παιχνίδι με τον Άρη του ερχόμενου Σαββάτου και το επόμενο της δεύτερης αγωνιστικής με την ανόρθωση. Το διευκρινίζω αυτό. Κάτι θα μου έλεγες για τον Κλέιτον του Οντού.
0: Ο Οντού να πάει τελικά δανεικός, να φύγει.
1: από γιατί μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, αλλά δεν ξέρω, ακούω, διαβάζω κάποια τέτοια πράγματα. Ενώ...
1: Έβγαινε από το ρεπορτάζ ότι ο παίχτης είχε αποχαιρετήσει τους συμπαίχτες του στην προπόνηση της Τρανής.
0: Ναι, αλλά προχτές ο Φανούριος, είχα την εντύπωση σαν να είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ή τουλάχιστον εκείνη τη μέρα δεν υπήρχε κάποιο θέμα στις δηλώσεις που έκανε κοντά μας.
1: Εντάξει,
0: φαίνεται ότι τα βρήκαν στο οικονομικό.
1: Εγώ θεωρώ, Άλκη, ότι όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε και στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού, θα ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Mm. Θα δούμε και το Σάββατο όταν θα πάμε στο γήπεδο, στο παιχνίδι της Πρεμιέρας με τον Άρη, αν θα είναι στην αποστολή ή όχι ο παίχτης. Ο οποίος δεν ήταν καν στην αποστολή του πηλικού του περασμένου Σαββάτου κόντρα στην Ασαλαμίνα.
0: Okay.
1: Οπότε θα δούμε. Θα υπάρξει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που θέτουμε. Αν θα φύγει όχι ο Ογκανέζος ακραίος επιθετικός. Και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια άλλη κίνηση για τον κατάλογο Β. Γιατί ο Ογκανέζος ακραίος επιθετικός. Και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια άλλη κίνηση για τον κατάλογο.

0: ταιριάζει όλη η κουβέντα, αλλά εντάξει. Αν θα γίνει κάποια κίνηση.
1: Ναι, αν θα γίνει κάτι με την. Ναι, αν και εφόσον αποχωρήσει ο Ντόνι.
0: Ναι, με μόνο.
1: Με αυτή την υποσημείωση διαφορετικά. Ο προγραμματισμός έχει κλείσει. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές, όταν είχε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Απόλλωνας.
0: Ναι,
1: γιατί θυμάστε τον Ζωέλ Ασωρό, τον είχε κλείσει παραμονές του επαναληπτικού με την Μπραντ, την νορβηγική. Οπότε, εντάξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα Clayton Doncic. Αν θα φύγει ή αν θα παραμείνει κάτοικος Κολοσσού.
0: Σωστό. Καλή δύναμη, Παύλο. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είναι η παροιμία, τι γυρεύει η Αλεπού στο παζάρι, ποιος είναι η παροιμία, είναι έτσι, κάπως έτσι είναι τώρα, πρέπει να το βρω. Δεν θυμάμαι αν είναι έτσι η παροιμία, ένα λεπτό να δω, γιατί αν είναι έτσι η παροιμία, το ερώτημά μου που θέλω να κάνω στη Στέλλα Σάβα είναι τι γυρεύει ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα και μάλιστα με μυστική αποστολή. Καλημέρα, Στέλλα.
2: Καλημέρα.
0: Ξέρω, το είδες αυτό το θέμα καθόλου. Εντάξει, δεν το είδαμε λεπτομέρειες για να σου πω την αλήθεια, αλλά έκανε πολύ το γύρο του κόσμου αυτό το μυστικό ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα. Άντε να δούμε τώρα τι μαγειρεύεται στην όλη κατάσταση, γιατί υπάρχουν πολλά μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές.
2: Γράφεται για ένα ταξίδι αστραπή από ό,τι διαβάζω εγώ.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ένα ταξίδι αστραπή, το συγκεκριμένο που ανέφερες και εσύ, στη Μόσχα. Φαίνεται ότι μετέφερε Αμερικανό μήνυμα προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Ναι. Αυτό αναφέρει ο διεθνής τύπος. Πρόκειται για τον Τζον Ράτκλιφ, που ήταν μια σχεδιαστική επίσκεψη, όπως δηλώνουν τουλάχιστον τοπικοί συνάδελφοι στην Ρωσία. Αυτό που ερμηνεύεται είναι ότι αυτή η επίσκεψη έγινε μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να μπει ένα τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, στην εισβολή γαριτέρα της Ρωσίας προς την Ουκρανία, αλλά και τον πόλεμο στο Ιράν, Άλκη. Παρ' όλα αυτά, η Wall Street Journal που διάβαζα χθες το βράδυ έλεγε ότι δεν είναι ακόμη σαφής ο λόγος της επίσκεψης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις δηλαδή.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό.
2: Ώστε να αποδεικνύουν αυτά που αναφέρονται. Ότι η επίσκεψη του αρχηγού της CIA προς τον Ρωσική κυβέρνηση έγινε για τον τερματισμό του εισβολής. Θα δούμε.
0: Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω τώρα δεν ξέρω με ποιο μέτωπο είναι. Αν είναι αυτό της Ουκρανίας, αν είναι αυτό του Ιράν με το εμπάργκο που έχει κάνει λόγο και ο Τραμπ, το οποίο δεν ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οικονομικό στο βαθμό που έλεγε. Εχθές ο Τραμπ ήταν σε αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων σε σιρκού που έγινε στην Ουάσιγκτον. Και ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Τραμπ με τη Μελάνια να συζητούνε και μια κυρία η οποία είναι ειδική στον αποκρυπτογραφή να διαβάζει χείλη είπε ο Τραμπ στη Μελάνια είναι καλά νέα σε πολύ δύσκολη εποχή. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα τι είναι τα καλά νέα στη δύσκολη εποχή.
2: Να σου πω ότι ο πρόσωπος του Κρεμλίνου δεν έχει παραδεχτεί μέχρι σήμερα.
0: Οι Ρώσοι το παραδέχτηκαν. Okay.
2: Ναι, είχε ρωτηθεί, μιλούσαν διαδικτυακά σήματα παρακολούθησης, εντόπισαν ας πούμε έναν μπόιντ να κατευθύνεται προς τη Μόσχα. Όμως η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι δεν έχει καμιά πληροφορία σχετικά με αεροπλάνο που προσβιώθηκε και δεν υπάρχει επίσημη συνάντηση μεταξύ Κρεμλίνου και οποιοδήποτε εκπρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά η συνάντηση μπορεί να διαρκήσει και 4 ώρες.
0: Θα μάθουμε. Κάποια
2: θα μάθουμε,
0: στιγμή.
2: Νομίζω
0: κάτι
2: θα μάθουμε.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Μακάρι να είναι καλά τα νέα.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Να πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Πάμε εδώ στα δικά μας.
2: Σήμερα έχουμε τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Έχιρμαν. Είναι η πρώτη φορά που θα τα πούνε μετά την επίσκεψη του Αντώνιο Κουντέρες στο νησί. Η προσοχή στρέφεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο στόχος είναι να κλειδώσει ένα ταυτόχρονο άνοιγμα οδοφραγμάτων αλκή και από τις δύο πλευρές.
0: Έχουμε ένδειξη για ποια.
2: Μια καλή πρόθεση, ώστε να μπορεί ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ να προχωρήσει σε μια άτυπη πολυμερή συνάντηση για το Κυπριακό πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Εμείς τι ζητάμε και τι ζητάνε οι Τούρκοι.
2: Άλκη, είναι γνωστά. Οι Τούρκοι ζητάνε την μια, οι Τούρκοι έχουν να κάνουν

0: με το πυρόι, εμείς λέμε για, τα, για τον πύργο, για ολοφράγματα τα οποία βοηθούν την καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, στον πύργο δηλητήριας, αν το ολοφράγμα εκεί να ανοίξει, πόσοι θα βοηθηθούν κυρίως από την Πάφο, από, το, από τις περιοχές εκεί, συγγνώμη, πάνω, προς τη Λευκοσία και το καθεξής. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι τα καυτά οδοφράγματα που θα ανοίξουν. Θα δώσουμε κάτι πιο μικρό. Το θέμα αυτό που είπε και ο κύριος Γκουτέρες ήταν να δείξουμε πρόθεση, δηλαδή να ξεπεράσουμε σκοπέλους, ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Τώρα η συνάντηση θα σου πω ότι θα γίνει στις 4 το απόγευμα στα γραφεία των καλών υπηρεσιών των ΕΕ, εκεί που είναι οι νεκροί ζώνες στη Λευκοσία. Και είπαμε, είναι η πρώτη μετά την κάθοδο Γκουτέρες. Θα περιμένουμε να δούμε. Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, ο δικός μας ο Μενέλαος Μενελάου και ο Μεχμέντ Ντανά από τουρκοκυπριακής έτσι πλευράς, θα υπενθυμίσουμε ότι είχαν συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα για να προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση των δύο ηγετών που θα έχουμε σήμερα. Πρώτο τετατέ, κρίσιμο θα έλεγα εγώ, γιατί θα δείξει άλκη πώς κινούμαστε μεταξύ μας και αν όντως υπάρχει πρόθεση να δείξουμε κάτι και τελικά, εάν δείξουμε κάτι, θα καταλάβουμε ότι είχε και νόημα η επίσκεψη του Κουτέρες.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Γιατί αν δεν βγείτε σήμερα κάτι, δεν έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα χειροπιαστό, νομίζω ότι η διάτυπη πενταμερή συνάντηση θα αποτελεί ένα όνειρο, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, καθώς Αντώνιο Κουτέρες φεύγει από τα Ηνωμένα Έθνη.
1: Και έρχεται καινούριος.
0: Έρχεται καινούριος, ο καινούριος μέχρι να μάθει τα δικυπριακού προβλήματα.
1: Ποιος θα είναι ο καινούριος, να δούμε και ποιος θα είναι ο καινούριος.
0: Νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί, δεν θα είναι η προτεραιότητά του. Ο Αντώνιο Κουτέρες, να μην ξεχνάμε, ήταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που ήταν παρόν στο Κραν Μοντανά, στην πιο κρίσιμη καμπή στη σύγχρονη ιστορία του Κυπριακού. Και ήταν και αυτός που μας είπε καληνύχτα, θυμάστε, το 2017. Όταν είχε αναβαγίσει το σχέδιο λύσης το Κραν Μοντανά, είχε πει καλή τύχη.
1: Καλή τύχη.
0: Ναι, το καλή τύχη και το καλή νύχτα εμφανίστηκε ξανά λίγο πριν τη λήξη της θητείας του στην Κύπρο τον Ιούλιο τώρα του 26.
1: Το 26.
0: Άρα αναμένουμε να δούμε. Λοιπόν,
1: τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε πολλά αλκή.
1: Κανα πιστολίδι δεν έπαιξε.
0: Θα σε πάρω κάπου αλλού. Θα σε πάρω λίγο στα το τι γίνεται στα της παιδείας, γιατί είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει με το που ξεκινήσουμε και εμείς την σεζόν. Την αρχή, τη Δευτέρα είπαμε, ξεκινάμε τη σεζόν. Είναι το σύστημα διορισμού για τους εκπαιδευτικούς. Είναι οι μέρες των δασκάλων που έχουμε εντόνες αντιδράσεις από γονείς, που φέτος ανοίγουν 14 του Σεπτέμβριου τα σχολεία. Είναι τα ολοήμερα σχολεία. Και εγώ εστιάζω κυρίως στο θέμα που αφορά το σύστημα διορισμού.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε γκράνι. Εγώ θυμάμαι ότι αμιγώς το συζητήσαμε έτσι λίγο πριν τη λήξη της σεζόν. Είχε γίνει χαμός, δηλαδή και από σχόλια και στα social media. Είναι ένα θέμα το οποίο άλκη απασχολεί, φαίνεται πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ άλλος κόσμος έχει άποψη γι' αυτό. Λοιπόν, είναι το σύστημα διορισμού που αλλάζει με πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Εχθές είχαν συνάντηση τρεις οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Αυτό ήταν το αντικείμενο συζήτησης, δηλαδή αυτό που κατατέθηκε από την Αθηνά Μιχαηλίδου τέλος Ιουλίου. Και ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει το κείμενο αποδεκτό. Γιατί η ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ εντοπίζουν σημεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων, λένε οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Κάποια από αυτά τα σημεία με το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι η ανάγνωση που κάνουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι διαφορετική και θα έχουν συνάντηση και με την Υπουργό της Παιδείας. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα, την ερχόμενη, η ΠΟΕΦ κυρίως. Θα έχει και η ΟΕΛΜΕΚ αύριο, μαζί με την Υπουργό της Παιδείας, και η ΟΛΤΕΚ την Τρίτη, πρώτη του Σεπτέμβρη.
1: Σαν να μυρίζει κινητοποίηση στο όλο θέμα.
0: Αυτό σου λέω. Δεν μας κάνει και 14 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να προσέχουμε διάλειμμα μέσα στα μωρά μας. Και έχουμε τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι μπορεί να διαφωνείς λίγο πάνω σε αυτό. Δεν έχει να κάνει. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις έντονες για το 14 Σεπτεμβρίου. Που ανοίγουν τα δημοτικά.
1: Το είδα.
0: Επίσης να σου πω ότι χθες Υπουργός Παιδείας τοποθετήθηκε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο και υπεραμείνθηκε τους εκπαιδευτικούς. Είπε ότι δεν μπορούν τα παιδιά να είναι μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας για αρκετό καιρό. Δεν μπορούν επίσης, είπε, και οι εκπαιδευτικοί να μην παίρνουν τις άδειες αναβαθμίσεις τους. Και είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών να κάνουν, προσέχουν τα παιδιά.
1: Ναι, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Κάποιοι μπαίνουν στη λογική ότι ο εκπαιδευτικός είναι και babysitter. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Να σου πω όμως κάτι άλλο.
1: Πες.
0: Δεν είναι babysitter εκπαιδευτικός. Αλλήμον αν περιμέναμε από τον εκπαιδευτικό ή αν περίμεναν όλοι οι γονείς από τον εκπαιδευτικό, να κάνει τη δουλειά της μάμας, του πατέρα ή του κηδεμόνα ή της γιαγιάς.
1: Έχει κάποιους που το περιμένουν όμως.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ότι δεν είναι αυτή η δουλειά του, ούτε στέλνουμε τα παιδιά σχολείο για να μπορούμε να πηγαίνουμε δουλειά. Τα παιδιά δεν στέλνουμε σχολείο, γιατί τα παιδιά στέλνουμε γιατί πρέπει να μάθουν γνώσεις, να εκπαιδευτούν σε διάφορα ζητήματα, όχι μόνο ας πούμε σε γνώσεις και σε διάφορα άλλα. Άρα γι' αυτό κρίνουμε και τους εκπαιδευτικούς που πολλές φορές τους κρίνουμε ότι για τη δουλειά τους και το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας, πόσο παραβατικά ή όχι είναι.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη όμως, το 14 του Σεπτέμβρη είναι υπερβολή. Δηλαδή συμφωνώ με την προσέγγιση και όλοι ότι το σχολείο είναι για εκπαίδευση, για άλλα πράγματα. Δεν είναι για να προσέχουν τα παιδιά να πηγαίνουν με σχολείο. Όμως 14 του Σεπτέμβρη είναι υπερβολή.
1: Κοιτάξτε, εγώ υπολόγιζα θα είναι πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, γιατί τα γυμνάσια αρχίζουν στις 7-8. Τα δημοτικά που αρχίζουν και η προδημοτική αρχίζει 14 και εγώ το και εγώ
0: είναι,
1: ότι είναι
0: να
1: πολύ
0: πίσω. Αλκή. Εντά τα δημοτικά των νηπιαγωγείων είναι το πιο δύσκολο για όσους έχουν, γιατί δεν αφήνει σε ένα άλλο παιδί μόνο του στο σπίτι.
1: Ισχύει. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Γιατί θα τον αφήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, όποιος έχει παιδί, δεν πάει στο δημόσιο νηπιαγωγείο, θα πάει 14 σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, σου λέω, άσε τις περιπτώσεις που η μητέρα μέσα στο σπίτι γιατί ο πατέρας δουλεύει. Άσες περιπτώσεις, ας πούμε, που υπάρχει μια γιαγιά, ένας παππούς, σήμερα εποχή, στη σύγχρονη εποχή, δύσκολα υπάρχει γιαγιά και παππούς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Είτε να μην δουλεύουν, είτε να μπορούν σωματικά, είτε να υπάρχουν στη ζωή, έτσι. Και δουλεύουν. Οι περισσότερες μητέρες δουλεύουν πλέον.
1: Πάντω το 14 η αλήθεια είναι ότι έτυχε φέτος, γιατί τις προηγούμενες χρονιές ήταν νωρίτερα.
0: Επειδή είναι η πρακτική. Η Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Να αλλάξει νομοθεσία.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή η δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου έτυχε γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή γι' αυτό πήγε 14. Θα μπορεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο να γίνει μια στάνταρ ημερομηνία. Να πούμε, ξέρω εγώ.
0: Πρώτη του Σεπτέμβρη, καλέ, μα για αυτόν τον λόγο να ξεκινούμε μέσα από το Σεπτέμβρη. Είναι πραγματικά, δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Ο κόσμος δεν θα δουλειά στους πίσω στο Σεπτέμβρη ακόμα και τον Αύγουστο. Επίσης να σου πω, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε ψάξα λίγο το θέμα, γιατί θα έχουμε και την Υπουργό την άλλη εβδομάδα και την ΠΟΕΦ για όλα αυτά τα εκπαιδευτικά ζητήματα που βλέπουμε να υπάρχουν. Ας πούμε στο Μονακό, 27 Αυγούστου πήγαν σχολείο. Στην Ολλανδία το ίδιο.
1: Δεν είναι και εύκολα γιατί τα σχολεία μας δεν έχουν όλα air condition, είναι λίγο και διαφορετικά. Εδώ είμαστε μέσα Ανατολή. Εδώ είναι το 40 είναι το καθημερινό μας. Το Μονακό, το οποίο μπορεί να έχει 10 σχολεία, μπορεί να είναι πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Η Ολλανδία είναι άλλες θερμοκρασίες.
0: Και
1: οι Σκανδιναβοί νωρίτερα ξεκινούν.
0: Η Ιταλία, ας πούμε, που μόνο εμείς και η Ιταλία είναι τα σχολεία μας, 15 και 20 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, πάντως το 15 σου λέω, είπαμε φέτος είναι λόγω του ότι έτυχε αυτό το πράγμα. Θα μπορεί να γίνει μια διευθέτηση να ανοίγουν πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Αυτό νομίζω μπορεί να
0: μπορεί
1: γίνει
0: να
1: με
0: κάτι άλλο. Μπορεί να κλείνουν νωρίτερα τον Ιούνιο, αν θέλουν οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν τις άδειες που παίρνουν.
1: Μα πάλι θα φωνάζουν οι γονείς αν γίνει αυτό το πράγμα. Μα εγώ δεν νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θέμα με τις άδειες που θέλουν να πάρουν. Γιατί οι άδειες ούτως ή άλλως υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν όλοι με κάποιο τρόπο.
0: Πώς εξυπηρετούν να μην το κάνεις στους εκπαιδευτικοί.
1: Ναι, το ξαναλέω. Επειδή φέτος έγινε λόγω συγκεκριμένης συγκυρίας, λόγω της δεύτερης Δευτέρας του Σεπτεμβρίου, που δεν μπορούσε να ξεκινήσει το μέτρημα από 1η Σεπτεμβρίου, πήγαμε 14. Το θέμα είναι ότι εάν γίνει μια διευθέτηση να πούμε ότι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, τώρα αν θα είναι 5 ή 6, ανάλογα ποια είναι η ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου, είναι το ιδανικό. Τώρα να πάμε νωρίτερα να κλείνουν τα σχολεία, εγώ δεν το βλέπω πρακτικό αυτό το πράγμα και δεν νομίζω ότι θα γίνει.
0: Ναι, λες, σειρεύει και τώρα, ας πούμε, τώρα που βλέπω, και το 28 πάει 12 του Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή, θα πάει πιο πίσω. Θα πάει πιο πίσω με βάση αυτά που τουλάχιστον είδα και από τις δηλώσεις. Δηλαδή, το 1ο Σεπτεμβρίου
0: δηλαδή,
1: είναι ένα ιδανικό.
0: Το 29 είναι 10 του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, είναι πάνω κάτω εκεί. 10, 12, είναι πάνω κάτω εκεί. Με κάποιο λόγο να ανοίγουν, να ανοίγουν δηλαδή 12 και 13 και 14 του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι, όχι, θα πάει, νομίζω αυτό θα διορθωθεί.
0: Να αλλάξει η Βουλή την νομοθεσία. Αλλά ξέρεις, το θέμα είναι μεγάλο το ζήτημα, γιατί ας πούμε, χθες είδα και το στο δελτίο του Omega Channel που έβλεπα από συνάδελφο ή και στο Mega Life, υπήρχε ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος διαφέρθηκε για να πάρει σχολική καρτίνα. Εντάξει. Να έδωσε προσφορά για σχολική καρτίνα. Και ήθελε να γνωρίσει πόσες μέρες το χρόνο θα εργάζεται.
1: Ναι.
0: Για να δει αν το συμφέρει.
1: Ναι.
0: Οι μέρες του χρόνου που του έδωσα ότι θα εργάζεται ήταν κάτω από 160. Okay. Δηλαδή πιο λίγες από το μισό χρόνο.
1: Okay.
0: Αυτό τι μας δείχνει. Ή επίσης, γιατί έκανα τα μαθηματικά, γιατί θα έχουμε και τον Υπουργό Εργασίας τη Δευτέρα, γιατί είναι εξαιρετικό, αλλά θα ρωτήσω και για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ που δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα, έχω 23 με 24 με 25 άδειες, ημέρες άδειες το χρόνο. Και σου λέω, 25 είναι πολλές, οι περισσότεροι έχουν 21, ας πούμε. Εντάξει. Το παιδί μου εμένα, εγώ πρέπει να το προσέχω 95 μέρες το χρόνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι θέμα ότι θα κάνω τους εκπαιδευτικούς babysitter. Αλλά πώς γίνεται, δηλαδή ούτε φταίνε τους εκπαιδευτικούς, αυτό είναι το καθεστώς τους. Ωραία. Το κράτος όμως θα έρθει εμένα να με βοηθήσει στη σύγχρονη εποχή σαν γυναίκα εργαζόμενη. Αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω.
1: Να βρει τρόπο να... Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γίνεται, ας πούμε, εγώ να κάθομαι τον χρόνο 22 μέρες, αλλά το παιδί μου είναι 95.
1: Ναι.
0: Πώς, δηλαδή, πώς θα το κάνω. Και επίσης, τα θερινά σχολεία που αναφέρθηκε και χθες υπουργός της παιδείας. Τα θερινά σχολεία ξεκινούν από το καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο δεν υπάρχουν θερινά σχολεία. Άρα, αν θέλουν να παίρνουν τις αδειές τους, μην χαλάσουν τις αδειές τους.
1: Στέλλα, για αυτό που
0: κλείνουν
1: λες,
0: πιο νωρίς τον Ιούνιο.
1: Είναι θέμα κράτους. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν να κάνουν απολύτως τίποτα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο.
0: Όχι, δεν έχουν να κάνουν κάτι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το κράτος. Πρέπει να κάνει με τα θερινά σχολεία ή κάποιον άλλον τρόπο. Με δομές βασικά, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τα παιδιά σε μέρες που είναι κλειστά τα σχολεία, με εκπαιδευτική εργασία, εννοώ με εκπαιδευτικό τρόπο, έτσι ώστε να υποφεληθούν από αυτό το πράγμα και οι γονείς. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω στο εξωτερικό.
0: Θα μπορούσε, όταν λέμε ότι υπάρχουν θερινά σχολεία, summer school στα δημόσια,
1: ναι,
0: δεν είναι αρκετά για να χωρέσουν όλα τα παιδιά. Άρα και επίσης τα ιδιωτικά summer school, εγώ άκουσα από πάρα πολλούς γονείς. Εντάξει, και εγώ την κόρη μου από μικρή την παίρνω summer school, δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Ναι.
0: Οι τιμές όμως των summer school δεν είναι προσιτές.
1: Όχι, πήραν πάνω πολύ τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάγκης που έχουν οι γονείς. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Πάρα πολύ σκόλου, αλλά τι να κάνεις.
1: Ισχύει.
0: Αυτοί που έχουν δύο ή τρία παιδιά, τι να κάνεις.
1: Ισχύει, είναι θέμα.
0: Δεν έχεις άλλη επιλογή, άρα πολλοί γονείς μου έχουν πει δουλεύουμε το καλοκαίρι για να πληρώνουμε το summer school των παιδιών μας.
1: Ναι, ναι. Ο Γιάννος...
0: Επειδή έχω ακούσει την ατάκα, καλά, και εμείς εκπαιδευτικοί έχουμε παιδιά, εντάξει, είσαστε τρεις μήνες στο καλοκαίρι, πριν να προσέχετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Άλκη, ξέρετε, θα έχουμε πολλά την νέα σεζόν, να συζητήσουμε. Βλέπεις ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στη ροή. Βλέπουμε τα θέματα τα οποία επικρατούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι στους ακροατές, στους Super Sport, γιατί θα το κάνουμε και στα social, επειδή είναι οι καλύτεροι κριτές ο κόσμος. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα ήθελα να ακούσουν απαντήσεις ή λύσεις, να σου στείλουν και ένα μήνυμα και να το συζητάμε και μαζί, αλλά και να το κάνουμε και στο μεγατσόνα και μέσα στην εκπομπή. Οποιοδήποτε θέμα το οποίο μπορεί να θέλουν απαντήσεις, μπορεί να εκκρεμεί, θέμα το οποίο μπορεί να έχουμε ξεχάσει στο ζητάρι και να απασχολεί, θα μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τη νέα σεζόν να τα συζητάμε, Άλκη.
1: Okay.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μάθηκε βάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
2: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
5: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Μπογιατζή.
12: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Τι γίνεται?
11: Καλά. Καλά. Δεν πάρει για κανένα μικρόφωνο.
12: Καλά, καλά, συγγνώμη. Καλημέρα.
11: Δεν σε χρεώνουμε για τον μικρόφωνο.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμούς από τον κύριο Γιάννη Μπουλή. Είμαστε στην Αγία Βαρβάρα χθες βράδυ. Είχε μία εκδήλωση ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Πέρασαμε πολύ ωραία. Ναι.
11: Κλασικά, κατάλαβες, φαγητό κάθε βράδυ, δεν υπάρχει.
12: Νομίζω ξεπέρασε τις τελευταίες μέρες.
11: Δεν πειράζει. Ξεπεράσω μια φορά.
12: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία εκδήλωση.
11: Τώρα να τα πούμε στη συνέχεια.
12: Να τα πούμε στη
11: συνέχεια.
12: Να
11: βάλουμε στην παρέα μας τον Μιχάλη Αριστίδου, να πάμε λίγο λεμεσό. Να δούμε πώς προετοιμάζονται οι δύο εκ των τριών ομάδων εν ώψη πρωταθλήματος, η ΑΕΛ και ο Άρης. Μιχάλη, καλημέρα.
12: Γεια σου, Μιχάλη.
13: Καλημέρα, Άλκη και Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
11: Έλα να σου πω, δεν πιστεύω να έχουμε σήμερα καμιά έκπληξη το βράδυ.
13: Όχι. Μην κακομερετάς.
11: Α, όχι, αυτό λέω, δεν νομίζω. Είμαστε έτοιμοι.
13: Είμαστε, όχι, είμαστε πανέτοιμοι. Νομίζω έδειξε και με την πρεμιέρα του Βαθύρος ότι ήταν σοβαρή. Ελπίζω να είναι και σήμερα σοβαρή.
11: Και εγώ έτσι νομίζω.
13: Να μπορέσουμε να στήξουμε σε λίγο πάνω.
11: Να σου πω, είναι η πρώτη φορά που θα δω κλήρωση αύριο του Champions League. Μόλις βγουν τα ζευγάρια και οι ημερομηνίες κλπ. Να πατήσω το κουμπάκι γιατί τα εισιτήρια είναι έτοιμα για Αθήνα. Οπότε
13: εννοείται.
11: Ναι, να πάμε σε δύο μάτς τουλάχιστον. Αλλά να δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Αυτό είναι το θέμα.
12: Ο αληψιός μου θα είναι από σήμερα στο γήπεδο.
11: Να πάει στο.
12: Χάνει.
11: Τι γίνεται.
12: Γιος του αδερφού μου.
11: Ναι, κατάλαβα. Τι γίνεται, η ΑΕΛ.
13: Στην ΑΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια του για το παιχνίδι με την ανόρθωση. Την Κυριακή κάνει ντεμπούτο η ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα με την ομάδα της Αμοχώστου. Ένα παιχνίδι που ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι η νίκη και να ξεκινήσει με το δεξίδι που είναι με τη νέα πρωτοσυλλογική χρονιά. Και να δούμε και σε επίσημο παιχνίδι και την ΑΕΛ. Είδαμε όλα τα αθλητικά. Έχουμε μια πρώτη γεύση.
11: Και μα το επίσημο είναι αυτό.
13: Τα αντίστοιχα που μετράνε, εννοείται, τα αντίστοιχα που μετράνε, εκεί που μετράνε και οι βαθμοί και όλα. Και δούμε πώς θα χτυπήσει την χρονιά τη. Μια απουσία δεδομένη, αυτή τη ζώκε, με τον στομάχο να είναι εκτός για το επόμενο διάστημα. Κοντσέσα, που είχε ένα μικρό θεματάκι, φαίνεται ότι το έχει ξεπεράσει. Είναι στη διάθεση του κύριου Μαρτίν, τώρα αν θα βρεθεί στην 11 ή όχι δεν το ξέρω αυτό. Αν είναι καλά, προφανώς θα βρεθεί στην 11.
12: Εγκαταστάλαξε ο προπονητής με τόσες προσθήκες που έγινε φέτος.
11: Ναι, και ειδικά μπροστά. Ειδικά ναι. Μπροστά.
13: Ναι, το περισσότερο αργούμενο δεν είναι μπροστά στην επίθεση.
11: Ναι, ναι.
13: Είναι δύο-τρεις θέσεις που και εμείς δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ποιον υπολογίζει βασικό. 7-8 θέσεις νομίζω ότι είναι 10 παρωμένες. Με βάση τι είδαμε στα φιλικά από τον κύριο Μάρτιν, από εκεί πέρα είναι 2-3 θέσεις που θα πρέπει να απαντηθούν με την ανακοίνωση της δεκάδας του ΑΕΛ. Είναι επιλογές αρκετές διαδικτυακές και είναι ένα από τα καλά που ίσως θα δούμε στην ταινία ΑΕΛ. Δηλαδή να υπάρχουν αρκετές επιλογές ώστε να μην σκέφτεται την αντίποτα που δεν μπορεί να έχει στο.
11: Okay.
12: Μιχάλη, κρίνεις ότι η ΑΕΛ έχει ποιότητα μεγαλύτερη φέτος πέραν των πολλών επιλογών?
13: Νομίζω πως ναι, Ανδρέα. Από τα δείγματα που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι τώρα, φαίνεται ότι ειδικά μέσω επιθετικά έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Τώρα, ο θαλός του καθέστης είναι το γήπεδο και ο ανεπτυγός χώρος. Αυτά που έχουμε δουλέψει, αυτά μας προειδάζουν. Εγώ εκεί που ακόμα δεν έχω δει να βελτιώνεται πάρα πολύ είναι μέσω αμυντικά. Και ακόμα βλέπουμε λαφάκια να γίνονται.
11: Ναι, ναι.
13: Όπως και πέρσι, ασχετά λαφάκια.
11: Ναι.
13: Το κομμάτι είναι θέμα δουλειάς από τον κύριο Μαρτίν. Τα είδαμε και στο τελευταίο με τον Άρη, που αγωνιστήκε στο Αλφαμέγα, όταν έγινε κάποια λάθη στην άμυνα. Από την άλλη όμως είδαμε την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα αντιθετικά και μπόρεσε και απάντησε στα γκολ που δέχτηκε. Αν βρει τον τρόπο ο κ. Μαρτίν να κλείσει τους χώρους πίσω καλύτερα ή να υπάρχει και μια καλύτερη συνεννόηση όπως λένε, προφανώς και θα, η εικόνα της ομάδας θα είναι ακόμα καλύτερη.
11: Ο Άρης.
13: Ο Άρης
11: πήρε και άλλο, πήρε και άλλο 19χρονο, έναν Ολλανδό επιθετικό.
13: Ναι, περιμέναμε να είναι μια κίνηση στην επίθεση, ήρθε με αυτόν τον 19ο ειδικό.
11: Ναι.
13: Περιμένουμε ακόμα και τερματοφύλακα να πάρει ο Άρης, θυμίζω. Μέχρι η Ενέση Κεντρή που είναι το παράθυρο το μεταγραφικό, λογικά θα πάρει και ένα τερματοφύλακα, ακόμη, για επιλογή εκεί, κύριο Δάσκο. Πάει στο τοπικό ντέρφι τον Απόλλωνα, το Σάββατο αυτό δεν είναι, θυμίζουμε. Πρεμιέρα για τον Νάρη, για τις πράσινες της Νεμεσού. Ένα παιχνίδι που προφανώς ο στόχος είναι η νίκη. Έδειξε, είναι αλήθεια, στο φιλικό που τον είδαμε με την ΑΕΛ πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Άρης ειδικά μέσω επιθετικά και αυτός. Με ένταση πίεση ψηλά και αρκετή διάθεση από την μέσω επιθετική του γραμμή. Δεν είχαμε τόσο καλή εικόνα μέσα από τα φιλικά του εξωτερικού, διότι δεν υπήρχε
11: αυτό να δείξει
13: άλλο για να το δούμε. Οπότε κρίνουμε λίγο με αυτά που είδαμε στο δεύτερο φιλικό περισσότερο. Είναι μια ομάδα που προφανώς δείχνει ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Στον Άρη παρουσιάζονται έτσι όδες ότι η ομάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει ευρωπαϊκό συντήριο τουλάχιστον. Οπότε αυτό δείχνει να θέλει και τον πύχη των προσδοκιών στην ομάδα του.
11: Θέλω να δω αν η εξάδα η περσινή θα είναι η ίδια και φέτος. Η πρώτη εξάδα εννοώ. Ή αν μπορεί να σπάσει αυτή την εξάδα η ΑΕΛ ή η Ανόρθωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα, αν μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη. Γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά η περσινή εξάδα δείχνει φαβορή να είναι. Εντάξει, λόγω των ομάδων και πάλι ίδια φέτος, χωρίς όμως να αποκλείουμε εκπλήξεις, έτσι. Όχι εκπλήξεις, αλλαγές.
13: Πριν έχεις πολύ μαζί σου, τα χαρτιά βλέποντας τώρα ότι οι έξι περσινοί έχουν το πρώτο λόγο για την εξάδα φέτος. Η ΑΕΛ μοιάζει να είναι μια διεκδικήτρια την εξάδα.
11: Ναι, δυνάμωση η ΑΕΛ.
13: Ακριβώς, η άνθρωπος είναι πάντα ενόρθωση, δεν μπορεί να είναι σε γράφη.
11: Έτσι, σωστό.
13: Και από τις υπόλοιπες ομάδες, με βάση τα φιλικά παιχνίδια και μόνο, δεν την έχω δει να αγωνίζεται, το λέω αυτό. Ίσως μια Σαλαμίνα.
11: Σαλαμίνα, ναι, δεν έχει άλλη ομάδα για να...
13: Ότι είναι μια καλή ομάδα.
11: Ναι.
12: Πάντως στον Ολυμπιακό είναι πολύ αισιόδοξη, ρε παιδιά. Γιατί γελάσαι.
11: Πόσες ομάδες να πούνε, ΑΤ.
12: Καλά.
11: Να δούμε. Μακάρι να μην είναι ολυμπιακός.
13: Θα δείξει προφανώς.
11: Κοιτάξτε, το κλειδί είναι ο Άρης, Μιχαλή. Αν ο Άρης είναι δυνατός, επειδή ο Άρης ήταν ερωτηματικό με το σαρωτικό ξεχαρτάρισμα του ρόστερ, τα φιλικά δείχνουν κάτι καλό, αλλά δεν μπορούμε να στηριχτούμε στα φιλικά, γιατί οι πιτσιρικάδες ήταν άλλη πίεση στο επίσημο. Εκεί θα και η μπάλα. Τώρα στα φιλικά, χαλαρά και ωραία. Στα επίσημα...
13: Αν ο Άρης είναι δυνατός, Άρη μου, άλθιμο, σημαίνει η οποιαδήποτε ομάδα, είτε λέγεται ΑΕΛ, είτε Ανώστατη και Σαλαμίνα, θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό το
11: πλήθος. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Διότι είναι οι άλλοι πέντε, στα μάτια μας τουλάχιστον, δηλαδή από ΑΕΛ, Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ και Απόλλωνας, δεν φαίνεται ότι θα είναι εκτός εξάδας. Ναι, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη αν κάποιος από αυτούς τους πέντε είναι εκτός εξάδας.
13: Ναι, ναι. Εκτός και αν μια από τις παρασθέντες πέντε κάνει χάλια χρονιά.
11: Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέμε.
12: Θα είναι αυτές.
11: Θα είναι έκπληξη. Αλλά οκ. Ναι,
13: ακριβώς.
11: Ο 757 λέει να γίνει οκτάδα να τελειώνουμε. Είναι στα σκαριά το θέμα της οκτάδας. Μιλούσα προχτές, έχω καλεσμένο στο podcast μου τον Πάρη Ανδρέου, τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας. Έχει γίνει πρόταση για οκτάδα και θα συζητηθεί σοβαρά φέτος. Όχι αυτή τη χρονιά, για την επόμενη χρονιά. Και θα γίνει γιατί το θεωρούν και πιο δίκαιο. Δηλαδή στη δεύτερη οκτάδα που είναι μονή αγώνες. Βασικά ξέρεις ποιος θα πέσει όταν ξεκινάει η οκτάδα. Δεν καλύπτεται εύκολα. Ενώ αν πάει η πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος με διπλούς αγώνες και η δεύτερη εξάδα πάλι με διπλούς αγώνες, ενδεχομένως να είναι καλύτερα. Τα πράγματα θα το δούμε βέβαια αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σίγουρα μέσα στο επόμενο διάστημα. Στην ΚΟΠ μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές του χρόνου. Άρα θα πρέπει να τάξουν διάφοροι, γιατί δεν θα είναι ο Λεϊζίδης μόνο υποψήφιος, θα έχει κι άλλο υποψήφιο από ό,τι ακούγεται.
13: Ναι, είναι. Ένα σενάριο το οποίο παίζει αρκετά, είναι αλήθεια. Για την Εφτάδα, μια τη νέα αποφή, μια τριετία τουλάχιστον. Θα δούμε. Αυτό που λέει στη αρχή, ότι θα δείξει και λόγω των εκλογών και την πίεση θα βρει τα σωματεία. Είναι διάφορα. Τι πρόθεση έχουν τουλάχιστον τα υπόλοιπα σωματεία.
11: Σωστός. Μιχάλη, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
13: Έγινε.
11: Καλημέρα. Λοιπόν, μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκινάει γεμάτη συγκινήσεις αυτή την εβδομάδα. Η Pizza Hut Κύπρου είναι και φέτος δίπλα στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο ως επίσημος υποστηρικτής ομάδων πρώτης κατηγορίας. Μπείτε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δηλώστε συμμετοχής μέσω της ειδικής σελίδας, δημιουργείτε λογαριασμό και ολοκληρώνετε την online παραγγελία για να μπείτε στην κλήρωση για season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης σας ομάδας. Pizza Hut, η γεύση που ενώνει τους φιλάθλους.
14: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
15: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της ιστοσελίδας του Super Sport 104, στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται ο Γιάννης Κούσουλος, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Η Ομόνοια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Σεντ Τρούιντεν για το Europa Link. Στις 4:30 είναι η διάσκεψη του Μπέρκ και στις 7 η τελευταία προπόνηση. Και η Πάφος ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της για τον αυριανό επαναληπτικό με την Dynamo City για το Conference League. Στις 12:45 η διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο και το απόγευμα η τελευταία προπόνηση. Σε σύσκεψη που θα γίνει το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην παρουσία του Υπουργού, θα συζητηθούν από την αρχή αδειοδότησης σταδίων τα έργα που έγιναν στα στάδια και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν αγώνες πρώτης κατηγορίας. Ολοκληρώνεται, όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Ζελένικα, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να έρχεται στην Κύπρο για τις υπογραφές, ενώ εντείνεται η προσπάθεια για απόκτηση επιθετικού. Για επαφές της ΑΕΚ με τον 27χρονο τερματοφύλακα Αντρέι Βλαντ κάνουν λόγο στη Ρουμανία. Στον Απολλώνα Κβήτα και Ροντρίκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 στην Κατάμιστη Αγία Σοφιά, τη Λεύσκη και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν επίσης Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahçe, Τσέλι Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σαν Μπαμπαγκούλα, Σκαλίντς και Μπόντον Γκλίμπτ πέρασαν χθες βράδυ στη League Phase του Champions League, αποκλείοντας Χάπολ Μπερσεβά, Celtic και Νέιμέγκεν αντίστοιχα, οι οποίες θα συνεχίσουν στη League Phase του Europa League. Απόψε στις 7:45 για το Europa League, Rapid Hearts. Όφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών επαναληπτικών τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για το Europa League, Όφι παίζει εκτός έδρας με τη ΤΣΣΚΑ, επίσης εκτός έδρας για το Conference League, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με τη Χραντέτς. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας, στις 10 Real, Real Sociedad, ΨΣΚΑ Βαλένθια Μπέτις 0-1. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η μαγεία της EuroLink

0: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
1: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε στην δεύτερη, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, τώρα μου να αγοράσουμε ομάδα στην Ελλάδα. Να πηγαίνουμε, ερχόμαστε εδώ και να βλέπουμε αγώνες.
11: Τι ωραία.
10: Α?
11: Πολύ ωραία, βεβαίως. Θα πηγαίνουμε.
10: Θεσσαλονίκη όμως, όχι
11: Αθήνα. Κανένα πρόβλημα. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην Ελλάδα έτσι.
10: Ναι,
11: δύο, τρεις φορές
10: δεν έχει,
11: χρόνο.
10: Δεν έχει λάθος τώρα. Συζητάμε τώρα.
11: Μέχρι τώρα πήγαινα μια φορά, τώρα θα το κάνω δύο. Αν πάρεις την ομάδα να το κάνουμε 7.
10: Να κάνουμε 9, ναι. Αυτό ισχύει.
11: 7.
10: Αλλά Βόρεια Ελλάδα.
11: Κανένα πρόβλημα.
10: Να ξεκινήσουμε από χαμηλά.
11: Κανένα πρόβλημα. Θεσσαλονίκη.
10: Ξεκινάμε από χαμηλά τρίτη κατηγορία και βλέπουμε.
11: Ναι.
10: Μέσα δύο χρόνια είμαστε πάντα.
11: Είναι νεοφώτιστη στην τρίτη
10: κατηγορία. Μπαρουτοκαπνισμένη. Βέβαια. Βέβαια.
11: Τρίτη κατηγορία.
10: Ναι.
11: Από τις παραδοσιακές γνωστές.
10: Όχι. Ένα σου πω ένα ευθέτο χρόνο, περίμενε. Ο Αντρέας είναι πάνω.
11: Μπορεί να είναι ο Εορδαϊκός.
10: Ωραία ομάδα, τι ωραία χρόνια. Εδεσαϊκός, Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός είναι. Δεν ξέρω αν έπεσε ο Μακεδονικός. Νομίζω έπεσε ο Μακεδονικός. Ναι, ήταν Super League 2, πήγε τρίτη κατηγορία. Απόλλων Καλαμαριάς.
11: Καστοριά.
10: Η Κοζάνη, όχι,
11: ήταν και η Κοζάνη, Δοξαδράμας, Βέρεια,
10: Καβάλα,
11: Βέρεια.
10: Βέρεια. Ξάνθη που διαλύθηκε, ξαναφτιάχτηκε, παίζουν τώρα.
11: Ξάθηρε.
10: Και με τσιγίπεδο.
11: Τον κρατούσε ο Πανόπουλος τότε, το θυμάσαι που φέρε τον Μπελέ.
10: Ναι.
11: Τον Μπελέ με την προσυκλέτα στο
10: γήπεδο. Είχε κάνει και εργοστάσιο η Σκόντα τότε εκεί πάνω. Και είχε πάρα πολλά λεφτά. Σκόντα
11: Ξάθινε.
10: Λόγω του ότι, για να καταλάβει και ο κόσμος, ο Εύρος γενικά, η Θράκη είναι μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις εκάστοτε κυβέρνηση να πρημοδοτήσει τους κατοίκους εκεί, έτσι ώστε να μην υπερισχύσουν οι Τούρκοι. Γιατί υπάρχει μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα. Οι Τούρκοι λένε τουρκική μειονότητα, αλλά δεν είναι τουρκική. Είναι μουσουλμανική. Έχει πομακοχώρια.
11: Αυτή που έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι κρίμα που δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα είναι η Λάρισα. Είναι η Λάρισα. Πρωτομπορούσε η Λάρισα τότε με τις επιτυχίες. Τώρα την αντικατέστησαν Όφη, πάει Όφη. Πήρε 15.000 κόσμων Όφη στο Ευρωπαϊκό.
10: Ναι. Πάμε να βάλουμε τον Αντρέα Χρήστο στην παρέα μας. Αντρέα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Αντρέα.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Λοιπόν, εχθές ο Super Sport έγραψε για το ενδιαφέρον του Αστέρα Τρίπολης για τον Κούσουλο. Είναι η δεύτερη ομάδα, τουλάχιστον αυτό που ακούστηκε το τελευταίο διάστημα μετά το Λεβαδιακό, ότι ενδιαφέρεται για τον Κούσουλο, από Ελλάδα εννοώ. Και φαίνεται ότι, τουλάχιστον με αυτά τα οποία γνωρίζουν εδώ τα παιδιά που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ότι υπάρχει πολύς καπνός στο όλο κομμάτι.
12: Ναι, ακριβώς. Προφανώς από τη στιγμή που ενδιαφέρεται πλέον και δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα, έχει ανοίξει έτσι η υποσταγή για τον Κούζουλο. Πλέον και ο Αστέρας Τρίπολης είναι στο κόλπο. Ένας παίκτης που είναι και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, είναι αρχηγός της Ομόνιας. Θεωρώ πως εάν έρθει κάποια πρόταση επίσημα, τότε θα μπορούσε σε διαπραγματεύσει στην Ομόνια. Όμως είναι δεδομένο πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κύπριο μέσο για μεταγραφή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
11: Από πλευρά.
10: Ο
11: Αστέρας και ο Λεβαδιακός που το γνωρίζει. Είναι
10: ο Χαραλάμπους.
11: Ναι. Εντάξει, κάνει για αυτές τις ομάδες ο Κούσουλος.
12: Εντάξει, έχει πολλές εμπειρίες.
11: Έχει πολλές εμπειρίες, έχει πολλά θετικά στοιχεία ο Κούσουλος. Ναι.
10: Σίγουρα κάνει. Απλά δοκιμάζει τις δυνάμεις του σε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα, γιατί είναι πολύ πιο ακριβό πρωτάθλημα η ελληνική Super League. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν όντως.
11: Βλέπεις όμως ότι παίζουν πολύ τώρα στη Super League. Παίζει ο Σέλης, παίζει ο Σατσάς. Έχει και άλλους παίκτες που παίζουν σε αυτές τις ομάδες.
12: Και έχουν ανέβει και επίπεδο και ο Κωστή και ο Σέλης, θεωρώ.
11: Ο Κωστή,
10: ναι, σωστό. Οκ, να αναμένουμε. Ο Καμίνσκι είναι σε καλό δρόμο η κουβέντα, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει ότι διαβάζω και λοιπά, ακούω από το ρεπορτάζ της Ομονίας.
12: Είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές με την Ομονία. Δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία. Ουσιαστικά για να υπάρξει συμφωνία θα πρέπει πρώτα να αποδεσμευτεί από τις αρτών, στην οποία είναι έτσι και αλλιώς παραγωνισμένος αυτή την εποχή. Οπότε θεωρώ με το που έχουμε αυτή την εξέλιξη, τότε θα προχωρήσουν οι τελικές διαδικασίες για διαφανεία στα έρθει, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Θεωρώ ότι εκτός ότι στο τέλος, εάν αποχωρήσει από την Σάρτον, θα έρθει στην Ομονία. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο επαθές και σε καλό δρόμο.
11: Για τον Μπακασέτα ισχύει αυτά που γράφονται, που διαδίδονται? Υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον από πλευράς Ομονίας?
12: Δεδομένο το ενδιαφέρον της Ομονίας.
11: Τι είναι, δεδομένο είπες?
12: Δεδομένο το ενδιαφέρον της Ομονίας. Είναι αρκετά δύσκολη περίπτωση. Καταλαβαίνουμε ότι είχε και ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή, όπως λες, στην Ελλάδα ίσως αποδεσμευτεί και θεωρώ ότι θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα εάν γίνει αυτό το σενάριο. Αλλά είναι και ένας παίκτης που μπορεί να βρει και αρκετά μεγάλα συμβόλαια και έχει καλό όνομα στην Τουρκία. Το θέμα είναι τι θέλει ο ποδοσφαιριστής. Από όσο γνωρίζουμε, δεν απορρίπτει την προοπτική της Ομονίας και της Κύπρου, όμως θα πρέπει, θεωρώ, είναι μια περίπτωση που θα κάνουν αρκετή υπομονή στην Ομονία για να έρθει, ίσως να πάει μέχρι τέλους και 9 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, που δεν γίνεται μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι θα τραβήξει αυτό το θέμα. Όμως σίγουρα στην Ομονία ενδιαφέρονται πάρα πολύ και θέλουν ένα παίκτη που θα προσδώσει πέρα από την ποιότητα του και προσωπικότητα στο
11: ρόλο. Αλίμανο, καλή. Αλίμανο, βεβαίως. Αν κάνει τέτοια μεταγραφή η Ομονία, θα ανεβάσει επίπεδο.
10: Πόσες θέσεις έχει ο κατάλογος Α? Γενικά, πόσες κοινές θέσεις υπάρχουν στην Ομονία, Αντρέα?
12: Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μία θέση. Και αν υπολογίσουν ότι αν έρθει ο Καμίσκι, θα γίνει ανταλλαγή με τον Ζόχο, οπότε υπάρχει μία θέση.
10: Τον Ζόχο τον ήθελε η Καρμιώτησα, δεν προχώρησε. Τον θέλει ο Ύψωνας, φαίνεται δεν προχωράει, πάει για τον Χριστοδούλου του Αποέλ. Δηλαδή, να της μείνει ο Ζόχο της Ομόνιας, πώς?
12: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά η πρόθεση για απόκτηση δερματοφύλακα δεν αλλάζει. Οπότε, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με τον Ζόχο αυτή τη στιγμή, θα προχωρήσει η Ομόνια. Απλά θα πρέπει να βρει και ομάδα ο Ζόχο. Θα το προσπαθήσει στην Ομόνια. Για κάποιο λόγο δεν προχώρησε ούτε και με την ομάδα του Ύψων. Αλλά από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο πως δεν τον υπολογίζει όπως πέρσι ο κύριος Μπέκ, θα γίνει προσπάθεια για να δοθεί σε κάποια ομάδα νίκος.
10: Okay.
11: Πάντως, αρχίστον Παναθηναϊκό είναι άξιο απορίας.
10: Ποιο πράγμα?
11: Δεν έχει τίποτε χάφο ο Παναθηναίκος. Έφυγαν του και ο Τσέρι.
10: Για τον πάγκο δεν θα μπορούσε να.
11: Γιατί είναι, να πληρώσει, έχει συμβόλαιο 1,7.
10: Να πάρει τον Ουναΐ. Να πάρει,
11: τον Μπενομπάιρη Αϊντχόβεν.
10: Μην είσαι σίγουρο. Περιμένουμε.
11: Ναι, αλλά λέω σου ότι τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, ο Παναθηναίκος. Λέαμε προχτές ότι έπρεπε να κάνει αλλαγέ στη μεσαία. Αφού δεν είχε. Ανέβαζε τον Κοντούρι μέσα, ήταν να λέγαμε.
10: Δεν τον θέλουν.
11: Δεν τον θέλουν.
12: Δεν τον θέλουν.
10: Πολύ, ναι. Πολύ. Ναι, ναι. Και να σου πω για την Ομόνοια, το θετικό στην όλη περίπτωση είναι ότι ο παίχτης, λόγω του ότι θέλει να είναι στις υποχρεώσεις της εθνικής, να είναι στην κλίση της εθνικής, να πιεστεί και ο ίδιος, αν δει ότι δεν βρίσκει ομάδα, να πρέπει να ρίξει τις απαιτήσεις του.
12: Να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζει ρόλο.
10: Πολλά. Η Ομόνοια, ειδικά αν είναι Europa League στο League Face, ήταν άλλη κουβέντα.
12: Ακριβώς. Και οι αντιπάλοι και το επίπεδο.
10: Εντάξει, να δούμε. Να έχει εξελίξει το όλο θέμα.
11: Τώρα προσοχή της Ομόνοιας στον αυριανό αγώνα. Να δούμε. Αν έχει την ίδια εμφάνιση, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ανατρέψει το σκορ.
10: Με την ίδια εμφάνιση σίγουρα μπορεί.
12: Το θέμα είναι να. Ο Μπέρτ είπε ότι χρειαζόταν βελτίωση στην επιθέση. Το έκανε στο προβεχνή στο Βελγίο. Πλέον χρειάζεται βελτίωση και στην αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι έχει να βρει τα γκολ, να παίξει και με τον κόσμο τη και την έδρα τη εκεί όπου στην Ευρώπη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλεύεται πάρα πολύ το γασίπι Ομόνοια. Και να πάρει έτσι μια πρόκληση που θα τη δώσει και περισσότερη ηρεμία και αρκετά ο περισσότερο τσιπρεστή στην Ευρώπη.
10: Προπόληση για αυτά τα εισιτήρια τι γίνεται, έχουμε καμιά εικόνα?
12: Για τα εισιτήρια περιμένουν περίπου 14.000 κόσμου. Θα δούμε αύριο.
10: Ευκολάκι νομίζω να πάει το
12: σύστημα. Θα ρωτήσουμε για το απόγευμα στην συνέντευξη τύπου 4.30 ΜΠΕΡ στις 7 η τελευταία προπόνηση. Αφίβολη είναι ουσιαστικά είναι ο Μαϊαμπέλα και ο Άιτιν που πέρασε από τις θέσεις και τον παρακολουθούν, τον αξιολογούν να δουν αν θα προλάβει να είναι στην αποστολή. Και σίγουρα εκτός ο Ντουμπάτσου.
10: Okay. Ωραία, μια χαρά. Θα τα πούμε και αύριο, Αντρέα.
12: Καλημέρα.
10: Ευχαριστούμε. Πάμε, Γιώργος Λεωνίδου είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τελικά, Γιώργο, καλημέρα αρχικά.
11: Γεια σου, Γιώργο.
13: Καλημέρα αρχικά, καλημέρα, Αντρέα.
10: Αυτός είναι Σέγιες.
13: Καλή ερώτηση.
10: Κοίταξε, το ChatGPT τον βγάζει Σέγιες, όπως το λέω. Τώρα, τον είδα γραμμένο Σέγιες, Σέλες, Σελιές, μόνο Ελιές ας πούμε δεν τον είδα, αλλά πρέπει να μας πούνε, νομίζω πρέπει να μας πει ο
11: κύριος. Πρέπει να είναι Σέγιες το πιθανότερο.
10: Το Σέγιες, ναι, εγώ το Σέγιες μου πάει, αλλά τον γράφουν Σέγιες στο τσάντι, δηλαδή είναι το τόνος που είναι και αν θα είναι Ρούμπεν ή Ρουμπέν, δηλαδή έχουμε έτσι κάποια...
13: Να σας πω, νομίζω αύριο παρουσιάζεται από ό,τι έχω μάθει στα ενώπιον των δημοσιογράφων.
10: Έτσι, μπαμ, μπαμ.
13: Προσπαθεί να εξεύρυνε τη φόρμουλα των παρουσιάσεων, οπότε πολύ πιθανό να έχουμε και την ευκαιρία να το ρωτήσουμε που είναι ο κατάλληλος να μας απαντήσει επί τούτου.
10: Okay.
13: Για την προφορά του ονοματεπώνυμου του και έρχεται μόνος για την ώρα. Γίνεται προσπάθεια να φέρει συνεργάτες, να στελεχώσει το team του. Για την ώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή δηλαδή, πορεύεται με το εφιστάμενο team και ήρθε μόνος. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι να στελεχωθεί η ομάδα του και με ένα-δυο δικά του άτομα ακόμη.
10: Okay.
13: Αυτό μάλλον θα γίνει, κατά εκεί πάει το πράγμα.
11: Και μετά τον προπονητή πάει στον τερματοφύλακα ΑΕΚ.
13: Πολύ σωστά. Το όνομα χθες που διερεύσεις από τη Ρουμανία του Αντρέι Βλάτ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα από την έννοια ότι δεν είναι ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ. Είναι ένας τερματοφύλακας που όντως έχει προταθεί και ανάμεσα στα ονόματα που έχουν προταθεί θα βρούμε δεκάδες τερματοφύλακες. Λογικό είναι. Είμαστε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου και ως τερματοφύλακες ψάχνουν και αυτή η ομάδα έχουν δώσει εντολή στους αντζέμπιδες τους να προωθήσουν το όνομά τους. Η ΑΕΚ είναι ένα μαγαζί το οποίο πληρώνει και στην ώρα του και είναι διατεθειμένη να οπότε λογικό είναι να έρχονται και διάφορες προτάσεις στα γραφεία και στο ebay του Τσαβιρόκα. Ένας εξ αυτών είναι ο Ρουμάνος τερματοφύλακας ο Άντρεϊ Βλατ, αλλά αλλού έχει στραμμένο το βλέμμα του πάνω στη θέση διευθυντής και όχι στο Ρουμάνο, δεν είναι πρώτη επιλογή για τη θέση κατά από τα δοκάρια.
10: Okay. Εντάξει, πάντως το ότι θα υπάρχει ενίσχυση επιπλέον στην ΑΕΚ είναι δεδομένο, έτσι αυτό το αντιλαμβανόμαστε. όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία και τελικά αν θα βρει τη φόρμουλα εκείνη ο Ρόκα, γιατί αυτός είναι ο αρχιτέκτονας της ΑΕΚ, για να διεκδικήσει η ομάδα αυτά τα οποία κυνηγάει, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά.
13: Ναι, το προάθυρα, πολύ σωστά.
10: Ναι.
13: Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πολύ πλέον ξεκάθαρα. Έχει ρίξει τη ζαριά που ονομάζεται προπονητής, έχει φέρει τον Ρούπεν Σέγγες, τέλος πάντων πώς προφέρεται, σωστά θα μας πει ο ίδιος. Έναν προπονητή ο οποίος έχει το βιβλίο εκεί, ήταν στην Premier League με τη Southampton για ένα διάστημα, ήταν στη Championship κατά κύριο λόγο με Hull Reading και κάποιες άλλες ομάδες, ήταν τη Sheffield United αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στη La Liga 2 δεύτερη κατηγορία με τη Σαραγώσα. Από εκεί και πέρα τα βιογραφικά μένουν λίγο στην άκρη, που οποία εννοιά εκτιμώ ότι το πιο σημαντικό είναι η σχέση να αναπτύξει ο εκάστοτε προπονητής. Από εκεί και πέρα τα βιογραφικά μένουν λίγο στην άκρη, που οποία εννοιά εκτιμώ ότι το πιο σημαντικό είναι η σχέση να αναπτύξει ο εκάστοτε προπονητής με τους παίχτες.

0: Καλό Απόλλωνα από τη μέρα του Λοσάδα και μετά κατά γενική ομολογία. Αν ο κύριος Σέγγες, ωραία, μεταφέρει στους παίκτες τη φιλοσοφία του και τους πείσει και τους κερδίσει ότι θα μπορέσουμε μαζί να κάνουμε μεγάλα πράγματα και να πάρουμε το πρωτάθλημα και να είναι ξεκάθαρο, τότε η ΑΕΚ θα αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες της και θα μπορέσει να κάνει και αυτή ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του μεγάλου της στόχου. Φυσικά δεν βγάζω από την εξουσία. Δεν έχει πείσει. Χρειάζεται να αυξήσω τους θερμοφύλακες κατάλογου Α, ο οποίος μαζί με Παρασκευά και Δημητρίου θα συνθέτουν μια πολύ καλή ομάδα. Γιατί Παρασκευά και Δημητρίου έχουν τη δική μου εκτίμηση, αλλά θεωρώ ότι για να πάρεις και τον τίτλο θέλεις ένα ξένο δερματοφύλακα, ο οποίος θα είναι ο ηγέτης σου.
1: Ναι, σωστό.
2: Ο Δημητρίου, εγώ τον ξέχασα τελείως. Δεν τον χρησιμοποιούν τίποτε ο Δημητρίου.
0: Όχι, όχι. Υπήρχαν και σκέψεις Ανδρέα το καλοκαίρι να φύγει, δηλαδή και ο ίδιος το είχε ζητήσει κάποια στιγμή, αλλά μάλλον δεν θα βρήκε κάτι άλλο, δεν ξέρω τι συνέβη. Και για την ώρα είναι κανονικά στο ρόστερ μαζί με τον Παρασκευά, ο οποίος είναι αυτός που είπε ξεκινήσω στα επίσημα παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, ο Παρασκευάς παίζει, ναι.
0: Όπως τα έχει καλά, ειδικά στη Ρουμανία για όσους θυμούνται.
1: Ο Παρασκευάς, το θέμα του τραυματισμού που είχε δεν ήταν κάτι το...
0: Όχι, όχι, στο πρόσωπο, μια διάστηση ήταν τίποτα το σοβαρό. Δηλαδή άμεσα από τη Δευτέρα, δηλαδή κιόλας μετά από 2-3 μέρες μπήκε στις προπονήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτά τα δεδομένα, παιδιά, στην ΑΕΚ. Το λίγο αντίστροφο συνέστημα από την έννοια ότι υπάρχει ανυπομονησία και θέλουν να αγκαλιάσουν αυτό το εγχείρημα, αλλά δεν θα κουραστώ να λέω ότι και εσείς σαν πιο εμπειροί που είστε θυμάστε ότι ξέρετε τα αποτελέσματα καθορίζουν και το μέτρο
1: στήριξης. Σαν εμπειροί και λοιπά. Ας τις πελάρεις τώρα. Τα είχα επειδή είσαι πιο μικρός να στο παίξεις από τώρα και μας πήγαν σε εμάς
0: τρίτη. Εγώ κύριε παιδιά,
1: τα λες κάθε φορά αυτά.
0: Πόσα χρόνια βλέπετε πρωταθλήματα.
1: Καταλάβεις κύριε Πολιτή, πόσα χρόνια, πόσα χρόνια βλέπετε πρωταθλήματα. Παρακαλώ.
0: Είμαι σίγουρος ότι το 97 που γεννιόμουν και οι δύο ήσασταν σε κάποιο κύπελο και μετά είδατε.
1: Το 97.
2: Όχι, εγώ ήμουν πολύ μικρός, όχι.
1: Ο πατέρας αποκλείεται, ήταν τελείως το σχολείο.
0: Μην αγχώνεστε γι' αυτό, διατηρήστε, ναι, είναι άλλη ιστορία.
2: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα δούμε πώς θα πάει.
1: Άλλη μεταγραφή δεν θα έχει ΑΕΚ, έτσι.
0: Όχι, πρώτη και η πληροφόρηση λέει τερματοφύλακα και κλείνει. Έχει κάνει διψήφιο ήδη στην αριθμό. Κάνει 12 μεταγραφές η ΑΕΚ. Κάνει μισό ρόστερ δηλαδή.
2: Μεσοεπιθετικά έτσι ικανοποιεί, ρε Γιώργο.
0: Να σου πω τι θα πρόσθετα, Ανδρέα, δεξί Winger. Σου φέρνει που σε διακοπτώ, δεν ξέρω θα πρόσθετα. Απλά δεξί Winger εγώ στην ομάδα.
1: Δεξί Winger, ε.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω ο Λαγιούνι και Μιραμόν. Καλός είναι ο Λαγιούνι στα δείγματα του τώρα, στα φιλικά που έδειξε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η πορεία του, αλλά εκεί επειδή ο Μιραμόν είναι ένας παίχτης που επί διάρκεια βαφτίστηκε δεξί Winger και ομολογώ ότι τα πήγε καλά με 10 σίτ, δεν λέω ότι...
1: Κάτσε και σε χάσαμε. Σε χάσαμε λίγο.
2: Είναι από κανέναν υπόγειο που μιλάς, ρε, που μιλάς.
0: Όχι, είμαι έξω στη βεράντα για να μου χτυπάει και το γιούδι για να με ακούτε καθαρά.
1: Χάνετε,
2: πολύ καθαρά.
1: Δεν σε ακούμε καθαρά, εντάξει, τώρα είναι
0: τώρα με ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, θα έλεγα για δεξί εξτρέμ, παιδιά. Ο Λαϊούν έχει δείξει κάποια δείγματα γραφής και είναι προοπτική να πάει καλά. Από την άλλη, ο Μιραμόν είναι ένας παίχτης, ο δεύτερος σε αυτή τη θέση που έρχεται πίσω από τον Λαϊούν που πέρσι έδωσε 10 ασίς. Βαφτίστηκε ουσιαστικά δεξί εξτρέμα από τον Ιδιάκη, γιατί δεξιμπάκι είναι φυσική θέση του Μιραμόν, αλλά τα πήγε καλά. Εγώ θα πρόσθετα ένα δεξί εξτρέμ καταλόγου Β μεσοεπιθετικά. Κατά τα άλλα, η ομάδα εκεί έχει γεμίσει όμως. Γιατί με τον Αμίν και τον Ιβάνοβιτ αριστερά, το Τσακόν που παίζει και πίσω από τον επιθετικό και παίζει και αριστερά. Είναι τρία φόρτωρα στην ομάδα, ο Μπάγκιτ, ο Αντερέκεν και ο Τρίκα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει πλουραλισμός, ή απλά τι θα πρόσθετα εγώ.
1: Σωστό.
2: Υπάρχει. Στο κέντρο της άμυνας ο αντικαταστάτης του Ροπέρς είναι καλός.
0: Ο Φαντερχόν είναι ο αντικαταστάτης.
2: Ο Ολλανδός
1: αυτός. Είναι ο πιο ακριβός παίκτης ΑΕΚ.
0: Ναι, ο πιο ακριβός παίκτης ΑΕΚ. Κοιτάξτε εκεί τι γίνεται. Τα περισσότερα παιχνίδια και επί Καμορανέζη είδαμε το Φαντερχόν αριστερό στόπερ. Με δεξί πόδι αριστερό στόπερ. Στο παιχνίδι με την Ομόνια Κωνσταντίνας Μαΐου, ο κύριος Αστίχ επιχείρησε να βάλει για πρώτη φορά, φέτος δηλαδή κάποιος από τον πάγκο της ΑΕΚ, τον Μιλίσεβιτς αριστερό στόπερ και να πάει ο Φαντερχόν δεξιά. Ήταν μια δοκιμή, ήθελαν να δουν τον Φαντερχόν στην απόλυτα ακριβή φυσική του θέση. Από εκεί και πέρα, αυτή η σύμπραξη δύο δεξιοπόδαρο στο κέντρο της άμυνας με κάνει και εμένα να περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει σε άλλες ομάδες.
2: Πάρα πολλά συμβαίνει δύο δεξιοπόδαροι. Δύο αριστεροπόδαροι σπάνιο.
0: Η ΑΕΚ τόσα χρόνια ήταν με τον Μιλίσεβιτς και τον Ρομπέρς κατά κύριο λόγο. Δηλαδή δεξιοπόδαρος, αριστεροπόδαρος. Φέτος είναι η πρώτη
2: το
0: χρονιά.
2: Το πιο αυθολογικό είναι αυτό.
0: Εντάξει, μα θυμίζω ότι η ΑΕΚ το έψαξε για λάιφι, όταν ήθελε να βάλει στην ομάδα αριστεροπόδαρο στόπερ. Δηλαδή η στόχευση εκεί ήταν. Απλά δεν κατόρθωσε να

0: Μπαρτολάιφη, από όταν στη συνέχεια αγορά της έδωσε το Φαντερχόρ, ο οποίος δεδομένα είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ξέρει ποδόσφαιρο, έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, κανείς δεν τον αμφισβητεί. Θεωρώ ότι προφανώς περιμένουν περισσότερα από τον Φαντερχόρ σε σχέση με το τι ήταν από ένα παιχνίδι, αλλά είναι πολύ νωρίς για να προδικάσουμε το οτιδήποτε. Μόνο ένα παιχνίδι τον είδαμε. Προφανώς όμως, Ανδρέα, για να απαντήσω στην ερώτηση σου, από τον αντικαταστάτη του Ρομπέρς περιμένουν, αν όχι τα περισσότερα από όλους τους υπόλοιπους, αφού παίρνει και τα περισσότερα, ναι, περιμένουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, είναι και ο Σαν Πολίτη. Πρέπει να περιμένεις πολλά. Δηλαδή, τον πληρώνεις, πρέπει να έχεις απαιτήσεις.
0: Okay. Είναι και ο Σαν Πολίτη στην ομάδα αριστερό ποδαρό. Στόπερ, δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να παίξει έτσι ο προπονητής. Έχει αυτή την ευχέρεια, εννοώ. Και είναι καλός παίκτης ο Σαν Πολίτη.
2: Είναι καλός παίκτης και εμένα όσες φορές τον είδα μου άρεσε.
0: Και
2: αριστερό μπακ μπορεί να παίξει.
0: Ναι, έχει καλύψει για αυτή τη θέση. Δεν θυμάμαι αν ήταν με την Κρίσταλ Πάλας που έπαιξε λίγο, Ανδρέα. Έχει παίξει κάποτε αριστερό μπακ.
2: Πιθανόν.
0: Δεν είναι φυσική θέση και ο Ιδιάκης τον έβαλε κάποια μας, αλλά εντάξει, στα στόπερ με τον Μιλίσεβιτς πέρσι είχε δέξει πολύ καλά από ό,τι αγωνίστηκε, μπορεί να παίξει ή με Φαντερχόρ ή με Μιλίσεβιτς φέτος. Θα δούμε, έχει επιλογές. Ανδρέα, η ΑΕΚ, για να απαντήσω και στο ερώτημα σου για τη μεσοθετική γραμμή, τα μάτια τα δικά μου την παρακολουθώ χρόνια και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχει, νομίζω, ίσως το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας της σε θέμα επιλογών.
1: Μα έτσι το βλέπεις
0: είναι γεμάτη. Έχει φροντίσει ο Ρόκα να κάνει 12-13 μεταγραφές τώρα με τον τερματοφύλακα για να γεμίσει την ομάδα.
1: Το γεμάτη είναι μία όψη. Το ποιοτική να είναι ένα βήμα.
0: Αυτό δεν μπορώ να το προδικάσω. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω.
1: Το γεμάτη συμφωνώ ότι έχει παίξει πολλούς όντως.
0: Εκεί είναι το σημαντικό, άλκη στο τέλος της μέρας. Αυτή τη στιγμή ποσοτικά ξέρω ότι είναι γεμάτη. Ποιοτικά θα δοθεί απάντηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Εμπιστευόμαστε την εμπειρία σου.
1: Βέβαια.
0: Ας μην τη συγκρίνουμε, δεν με βολεύει.
1: Δεν πειράζει. Για την ΑΕΚ έχει περισσότερη εμπειρία από εμάς. Την παρακολουθείς πολύ πιο κοντά και περισσότερο διάστημα σίγουρα. Καλημέρα, καλή δουλειά.
0: Να είστε καλά, παιδιά, καλό υπόλοιπο.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, θα είναι ο Ανδρέας μαζί σας στο επόμενο 20 λεπτό που έχουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε διαφημίσεις και δελτίο και θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ και ρεπορτάζ ανόρθωση. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την πρώτη του συνάντηση μετά την επίσκεψη του Αντώνιο Κουντέρα στην Κύπρο πραγματοποιούν το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τσουφάν Έρχιουρμαν. Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει στις 4 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο περιοδίας του στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σύρος Κούρδος ηγέτης Μαζλού Μάμντι ανακοίνωσε την διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι οποίες αποτέλεσαν την κύρια δύναμη κατά του Ισλαμικού κράτους. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Σύρο Πρόεδρο Αλσάρα για την επανένωση της χώρας. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη ενσωμάτωση των κουρδικών στρατιωτικών και πολιτικών δομών, καθώς και της αυτόνομης διοίκησης στον Συριακό Κρατικό Μηχανισμό. Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Λευκοσία, παρουσιάστηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβει πακέτο με 2 κιλά κάναβη που είχε σταλεί από το εξωτερικό. Οδηγείται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1:30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση του Παναμά την χώρα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αλλά και οι περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις του στις υποδομές, στη γεωργία και κυρίως στην λειτουργία της διόρυγας του Παναμά.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Super Sport 104.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γκασιπί με την Ομονία να παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
20: Σέρβις σε 15 μέρες.
19: Κάτι πιο ευχάριστο?
20: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
19: Α, τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
23: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
24: Περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και συνεχίζουμε με το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που το μεγαλύτερο προβολή αυτές τις μέρες παίρνει το οικονομικό, το διοικητικό αλλά και το αγωνιστικό. Εμένα όμως έτσι με τράβηξε πάρα πολύ αυτή η επιστροφή στην πρώτη εθνική με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ μετά από 53 χρόνια. Βλέπω τον Νίκο Παντζαρά εδώ με την φανέλα που φορούσε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ του 73-74 να επανέρχεται, και να βάλουμε τον Γιάννο, τον Παπαϊωάννου στην παρέα να συζητήσουμε περισσότερα. Γεια σου Γιάννο.
25: Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για τους παλαιότερους είναι μια συγκινητική στιγμή.
24: Ήταν
25: το χρόνο πίσω, 53 ολόκληρα χρόνια, που ξυπνά έντονες αναμνήσεις για τη χρυσή ιστορία του συλλόγου. Αυτή η φανέλα, εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά Αντρέα, ήταν η ιστορική φανέλα του 73-74.
24: Ναι.
25: Και με τον Νίκο Παντζαρά, τον μεγάλο αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κίνηση εν ώψη και των 100 χρόνων ιστορίας αυτού του μεγάλου συλλόγου, και αναμένεται ότι αυτή η νέα εντός έδρας αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας δεν θα είναι ανάσπαστη και από το όρεσο.
24: Βέβαια. Βέβαια,
25: που ήδη είναι στο.
24: Μα είναι και ωραία, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραία. Απορώ πως την αγνοούσαν δηλαδή τόσα χρόνια.
25: Πάρα πολύ ωραία. Σε, πραγματικά είναι και τα χρώματα original του Αβουέρθα, έλεγα. Έτσι το μπλε με το κίτρινο, οι ριέ, οι γραμμές είναι πραγματικά ωραία στολή και συγκινητική στολή για τους παλαιότερους. Σίγουρα.
24: Ναι.
25: Σίγουρα.
24: Λοιπόν. Πάμε στο, τα διοικητικά τα είπαμε, τα οικονομικά είναι γνωστά. Αυτό που ενδιαφέρει πρώτιστα τώρα, γιατί σε τρεις μέρες έχει αγώνα του ΑΠΟΕΛ, το Σαββάτο με την ΑΕΚ, είναι το αγωνιστικό.
25: Και τα μεταγραφικά, φαντάζομαι.
24: Ναι, και τα μεταγραφικά, αλλά θα γίνει μεταγραφή τώρα για το... Θα παρουσιαστεί με αυτούς που...
25: Θα γίνει μεταγραφή.
24: Θα γίνει.
25: Ναι, ναι.
24: Τερματοφυλακά.
25: Με τον τερματοφύλακα. Πριν αναφερθούμε στα μεταγραφικά, θέλω να κάνω μια αναφορά όσον αφορά τα διαρκείας. Μέχρι στιγμής είναι 8.201 και είναι πολύ κοντά να σπάσει η κορυφαία επίδοση στην ιστορία του Συλλόγου Αντρέα που έχει καταγραφεί την περίοδο 2017-2018, όταν από έρχει διαθέσει 8.260 εισιτήρια διαρκείας.
24: Είναι βέβαιο ότι θα καταρριφθεί. Είναι βέβαια.
25: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, και αυτό δείχνει και την απόλυτη στήριξη του κόσμου του ΑΠΟΕ που στηρίζει με τον με πιο δυναμικό τρόπο την διοίκηση, αλλά και δείχνει και την αγάπη του προς την ομάδα και ότι θα
24: επιστρέψει. Ξέρεις, ο κόσμος του ΑΠΟΕ χρειάζεται τώρα, επειδή τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε επιτυχία, χρειάζεται μια επιτυχία, ακόμη και μια-δυο μεγάλες νίκες, και να δεις πόσο θα τυξεσύγω, πώς θα γίνει.
25: Ο κόσμος είναι διψασμένος,
24: ναι,
25: και θέλει πάρα πολύ να στηρίξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Όλιβερ Ζελένικα, του Κροάτη τερματοφύλακα. Έχει συμφωνήσει με τον τερματοφύλακα αλλά και με την ομάδα του, την Βαραζαντίν, η οποία τα έχουν βρει γαλαζοκίτρινη, και αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικές εξετάσεις και για να υπογράψει. Φυσικά, για να ενεργοποιηθεί και η μεταγραφή του, θα πρέπει να περάσει το εμπάρκο που είναι ένα ποσό των 355.000 προς τον LRB, που όπως έχω μάθει θα διευθετηθεί πολύ σύντομα. Έτσι δεν θα έχει θέμα από εδώ όσον αφορά.
24: Σε ρώτησα και χθες, αλλά έμεινε να διευκρινίσω. Ο LRB είναι ένα χρόνο που έκανε στην Κύπρο.
25: Ένα χρόνο, ναι, ναι.
24: Πόσο ήταν το συμβόλαιο του LRB στην Κύπρο, γνωρίζεις? Ήταν πάνω από 500.
25: Ήταν πολύ ψηλό συμβόλαιο. Ακριβώς δεν μπορώ να πω, διότι δεν το γνωρίζω ακριβώς το ποσό, όμως αντιλαμβάνεστε ότι...
24: Ναι, αλλά το ποσό που είχε να παίρνει ήταν 700.000 και δόθηκαν τα περισσότερα κάπου έτσι.
25: Δόθηκαν και έχουν απομείνει 355.000.
24: Τέλος πάντων, οι επόμενες τρεις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ πότε θα γίνουν, Γιάννο? Σέριος, ζήσεις Βρίζας?
25: Πριν πάμε και στα επόμενα στάδια, θα πούμε ότι... αυτό που έχουμε πληροφορηθεί πριν από λίγο, ότι η Καραμπάχ Αργάψες ήρθε με νέα ανεβασμένη πρόταση για την απόκτηση του Ντιέγκο Ρόσα, και φαίνεται ότι τον deal θα γίνει. Έχει καταθέσει πρόταση για δανεισμό για ένα χρόνο και με ρήτρα αγοράς, και φαίνεται ότι θα γίνει τον deal και ο ΑΠΟΕΛ θα έχει καθαρό όφελος 1.000.000 ευρώ. 1.000.000 ευρώ. Έτσι, πολύ, είναι πάρα πολύ κοντά να γίνει.
24: Πού θα έχει από το Ρόσα?
25: Από την πώληση του Ρόσα προς την Καραμπάχ. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι...
24: Έφυγε αυτό το, η προσπάθεια για δανεισμό, η αρχική πρόταση?
25: Όχι, όχι. Αφού το έχω πει, θα είναι με δανεισμό για ένα χρόνο.
24: Και
25: θα έχει ρήτρα αγοράς.
24: Το άκουσα, συγγνώμη.
25: Ναι, θα έχει ρήτρα αγοράς. Δηλαδή, εάν η Καραμπάχ προχωρήσει στην ρήτρα αγοράς, τότε ο ΑΠΟΕΛ θα έχει όφελος καθαρό 1.000.000 ευρώ. Το λοιπόν. Παραπέρα,
24: έπλεξε το εγκόμιο του κυρίου Βρίζα ο Χάρης Φωτίου για τον σχεδιασμό της ομάδας. Απομένει τώρα να κάνει τις τελευταίες προσθήκες ο κύριος Βρίζας.
25: Τελευταίες προσθήκες που είναι ο τερματοφύλακας, όπως έχουμε πει.
24: Έφτασε ήδη στην Κύπρο.
25: Ολοκληρώνεται. Ο ΑΠΟΕΣ θα πάει για οκτάρι. και για επιθετικό.
24: Είναι απαραίτητη. Ένας μέσος και ένας επιθετικός είναι απαραίτητη. Αν έχει και τρίτη επιλογή να πάρει και ένα κεντρικό αμυντικό, θα είναι ό,τι καλύτερο.
25: Εντάξει, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτό που μάθαμε είναι ότι είναι στο ψάξιμο και εξετάζονται περιπτώσεις επιθετικών ποδοσφαιριστών, αλλά και για τη θέση του οχταριού. Είναι γνωστό, Ανδρέα, ότι ο Αποέλ έκανε πρόταση στον Ροπέρτο Περέρα, όμως όπως όλα δείχνουν απομακρύνεται αυτή η περίπτωση. Δηλαδή κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται την επιστροφή του στην Ιταλία. Δεν έδωσε απάντηση στον Αποέλ, έτσι απομακρύνεται η περίπτωση του, αν και δεν απάντησε ακόμη αρνητικά προς το Αποέλ. Έτσι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα εντατικοποιηθούν οι επαφές για απόκτηση επιθετικού και για ένα ακόμη παίχτη στη μεσαία γραμμή στην θέση.
24: Ναι, αυτές οι δύο θέσεις είναι απαραίτητες, δηλαδή είναι επιβεβλημένο να γίνουν προσθήκες σε αυτές τις δύο θέσεις.
25: Και αναμένονται εξελίξεις. Νομίζω ότι από τη στιγμή που εξετάζονται περιπτώσεις, ειδικά για το επιθετικό, θα γίνει προσπάθεια να έρθει καλός επιθετικός που θα μπορεί να ενισχύσει την ομάδα στα μέγιστα. Και για τη θέση του οχταριού προσπαθούν να φέρνουν δύο παίχτες που θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας.
24: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Πόσος κόσμος θα πάει στη Λάρνακα, πόσοι δικαιούνται?
25: Ακριβώς δεν γνωρίζω, θα με πιάσεις αδιάβαστο.
24: Εντάξει, ένα θέμα αδιάβαστο.
25: Όμως όπως και να έχουν τα δεδομένα, όσοι δικαιούνται θα είναι κατάμεστο το...
24: Κανένα 800,
25: κάπου εκεί, ναι, λογικά. Ναι. Νομίζω 800 περίπου, συνήθως πηγαίνουν στην ΑΕΚ Αρένα.
24: Ναι.
25: Ο κόσμος θα είναι εκεί και οι παίχτες θα καρούνται με την πρώτη παρουσία στο...
24: Εν και προβλέπετε καμιά αλλαγή στην εντεκάδα, ναι, ναι. Γιατί με ρωτά και ένας αν γνωρίζω τα τσικό του από ένα του πω την εντεκάδα. Έτσι να προχωρήσει ο ύστερα και σε αυτό.
25: Εκτός και αν κάνει κάποια έκπληξη ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν νομίζω να γίνει, αλλά ένας παίχτης που έδειξε ενθαρρυντικά στοιχεία, πάρα πολύ καλά στοιχεία, δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει και εσύ, Ανδρέα, είναι ο νεαρός ο Αβραμίδης.
24: Όχι.
25: Στην μεσαία γραμμή είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
24: Έτσι, α?
25: Ναι, ναι. Αυτό είναι όπως ασφαλιστή πρέπει να προσέξεις και εσύ όταν του δοθεί, αν του δοθεί χρόνος να αγωνιστεί. Νομίζω είναι ένας παίχτης που έχει πάρα πολλά προσόντα.
24: Ναι.
25: Και
24: από τους μικρούς αυτού που έδωσε περισσότερο χρόνο ήταν του Βρόντι.
25: Του Βρόντι,
24: ναι, ναι. Ναι, ναι.
25: Αλλά και ο Αβραμίδης το λίγο χρόνο που έχει πάρει, όταν δεις αυτόν τον παίχτη θα καταλάβεις τι λέω.
24: Μάλιστα. Γιάννος, ευχαριστώ πολύ.
25: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια
24: σας. Yeah. Και να μεταφερθούμε στην ανόρθωση. Να ακούσουμε τα τελευταία νέα της ανόρθωσης από τον Θεόδωρο Τσολάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Θεόδωρε.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές του Super Sport.
24: Θα έλεγα έτσι ότι στον κόσμο της ανόρθωσης ίσως να υπάρχει μια πικρία. Δηλαδή, τώρα που είναι καλύτερα τα οικονομικά της ομάδας, που μπήκε σε ένα πιο επαγγελματικό πλαίσιο, να της στερεί αυτό το δικαίωμα να κάνει μια μεταγραφή.
0: Ακριβώς, Ανδρέα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί η φετινή χρονιά με τη νέα διοίκηση θα μπορούσε να ήταν διαφορετική και με διαφορετικούς τρόπους.
24: Ναι.
0: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, καθώς στις 12 θα παρουσιαστούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη οι Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Νίκος Νικολάου και ο προπονητής της ομάδας, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, που θα είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που θα μας δοθεί και εμάς η ευκαιρία να ρωτήσουμε για το νέο πλάνο της ανόρθωσης τον διευθυντή ποδοσφαίρου των Νεκτάριων Αλεξάνδρου, τον σίγουρο του ποδοσφαιρικού τμήματος τον Νίκο Νικολάου, αλλά και τον προπονητή της ομάδας τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν κάθονται να ασχολούνται με αυτό το πράγμα οι άνθρωποι της ανόρθωσης. Αντιθέτως, δεν έχουν σταθεί ούτε και σε μία επίσημη τοποθέτησή τους, Ανδρέα μου, σε αυτό το θέμα, ούτε...
24: Βλέπουν μπροστά, μου άρεσε αυτό.
0: Ακριβώς.
24: Ναι.
0: ούτε και στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας του Αντώνης Παπαδόπουλος, του Φρίδωμα Αντώνης Παπαδόπουλος, εκείνη την μέρα ο Χρήστος Μαναγκός δεν είπε λέξια με τα γραφικό εμπάρκο, όπως ούτε και ο Σάββας Κουμής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν στέκονται ούτε σε δικαιολογίες και έχουν πίστη και στο φυστάμενο ρόστερ που υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο και το είπαμε πολλές φορές και θα το λέμε, Ανδρέα μου, πως το φετινό ρόστερ της αόρθωσης είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ικανότητες και δυνατότητες.
24: Εξαρτάται από τον προπονητή να μπορέσει να πάρει όσο το δυνατό περισσότερα από κάθε παίχτη. Αλλά έτσι, είμαι λίγο μπερδεμένος με αυτόν τον προπονητή, ρε Θεοδωρέ.
0: Ναι.
24: Καταστάλαξε με ποιο σχηματισμό θα παίζει. Μια παίζει με τριάδα, μια με τετράδα πίσω. Μα δεν το έκανε μια και δύο φορές. Συνεχώς ναι. Στη μεσαία γραμμή πολλές αλλαγές.
0: Ακόμη είδαμε και τον Τάντι να παίζει στη μεσαία γραμμή. Έτσι, το θυμίζω αυτό το πράγμα.
24: Τι γνώμη έχεις εσύ, πώς το είδες αυτό το πράγμα?
0: Η αλήθεια, Αντρέα, συμμερίζω και εγώ αυτά που λες, γιατί δεν είδαμε σε κανένα φιλικό ούτε ίδια ενδεκάδα, ούτε καλά-καλά σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές έπαιξαν σε διάφορες θέσεις. Έχει κάνει αρκετές δοκιμές ο Νέστορ Ελμαέστρο, δοκίμασε πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και στο τελευταίο φιλικό δεν είχε κατασταλάξει για το πώς θα παίξει η ομάδα του.
24: Δηλαδή, αν πω ότι είναι βασικός ο Φουρτάδο, ο Τόσιτς, ο τερματοφύλακας τρεις, δεν είμαι σίγουρος για άλλο βασικό. Εγώ την αντεκάδα της αόρθωσης με αυτά τα δεδομένα. Εντάξει, αφαιρώ το εγώ. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να επενδύσει πλέον από ένα παίχτη που μπορεί να ελπίζει ότι θα πάρει πολλά, είναι ο Ευαγόρος Χαραλάμπους.
0: Ακριβώς. Και αυτό θα έλεγα τώρα, το είπαμε τις προάλλες μαζί, γενικότερα αυτός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα από την πρώτη φορά που του έδωσαν την ευκαιρία. Πέρσι είχε αδικηθεί κατά την άποψή μου
24: πάρα πολύ.
0: Μπορούσε να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Για μένα δεν πήρε καν ευκαιρίες και τολμώ να το πω αυτό το πράγμα.
24: Πάρα πολύ, αδικήθηκε πάρα πολύ από τον Καμπορανέση.
0: Ακριβώς, νομίζω, και όχι μόνο από τον Καμπορανέση, έτσι, για τον Δημούρ και Σπάια είχε αδικηθεί ο Ευαγόρας Χαραλάμπους. Εν πάση περιπτώσει, κατά την άποψή μου, ο Ευαγόρας Χαραλάμπους φαίνεται ότι φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα για αυτόν. Ο Νέστρος Μαέστρο τον υπολογίζει. Τώρα,
24: ναι, αν δεν ξέρει τι είναι αυτό, ότι τον υπολογίζει.
0: Σίγουρα, αν δεν ξεκινήσει βασικό, σίγουρα θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, αλλά νομίζω είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος κατά την άποψή μου πρέπει να ξεκινάει στην βασική ενδεκάδα της αόρθωσης, όχι μόνο για το γεγονός ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά και για να επενδύσει η αόρθωση πάνω του, γιατί είναι η φετινή χρονιά που όλοι οι Κύπροι ποδοσφαιριστές της αόρθωσης.
24: Πόσο θα επιμένουν επιτέλους τον Λόπες, αφού έχει 6 μήνες ο Λόπες, δεν είναι ο παλιός ο Λόπες.
0: Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, σίγουρα ο Ράφα Λόπες, όμως νομίζω ότι δεδομένη στιγμή ο Παγόνας Χαραλάμπους, βλέποντας και τα φιλικά όλα από στην Κύπρο, Ανδρέα, νομίζω είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο Παγόνας Χαραλάμπους. Έβαλε και τον γκολ του.
24: Όπως και ο Ηλίας, αν πάρει περισσότερες ευκαιρίες και τώρα που παίρνει αυτοπεποίθηση, του έλειπε αυτό το στοιχείο του Μάριου Ηλία.
0: Μπορεί να σχολάρει, αλλά δεν κάνω λάθος, παίρνει γκολ, Ανδρέα μου.
24: Πολύ σημαντικό.
0: Νομίζω όταν κάποιος ποδοσφαιριστής σκοράρει 5 γκολ δεν γίνεται να μην ξεκινήσει στην πρεμιέρα πρωταθλήματος. Και για τον Ευαγόρα Χαραλάμπους το ίδιο, έτσι. Νομίζω ότι φέτος έχουν την ευκαιρία.
24: Αλλά και η διοίκηση είναι κοντά. Είδες ο Μαραγκός πήγε, προπληρωμένοι οι παίχτες, έξτρα πριν παρακαλώ.
0: Πριν 100.000. Ανδρέα μου, είναι πάρα πολύ
24: σημαντικό. Ένα αριθμό βαθμών, ένα.
0: Στα πρώτα τρία παιχνίδια. Ακριβώς.
24: Τρία ή τέσσερα.
0: Είναι παρά. Αν δεν κάνω λάθος, στα πρώτα τρία παιχνίδια. Όπως ο Μάζη. Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το κομμάτι, Ανδρέα, είναι το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν συνεχώς την παρουσία του Χρήστου Μαραγκού στα αποδυτήρια και δίπλα στην ομάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε κάτω και τους μίλησε. Και όταν πήγε την πρώτη φορά, τους υποσχέθηκε ότι θα πληρώνεστε στην ώρα σας. Δεν έγινε στην ώρα τους. Έγινε πολύ πιο γρήγορα.
24: Μάλιστα.
0: Να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
24: Νομίζω έχει χρόνια να γυριστεί ανόρθωση αυτό το πράγμα.
0: Ναι, νομίζω και ο Άνδρεα έχει χρόνια αυτό το πράγμα. Και νομίζω η άβρα του Χρήστου Μαραγκού στα αποδυτήρια και σε όλο το οικοδόμημα της αόρθωσης έχει περάσει. Το θέμα είναι να περάσει και στον αγωνιστικό χώρο αυτό που θέλει να δει ο ίδιος ο Χρήστος Μαραγκός, παίχτες που να καταθέτουν ψυχή για την αόρθωση. Είναι το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ, δύσκολο παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα, αλλά όχι απίθανο η αόρθωση να φύγει με το διπλό. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο με δύο ομάδες που πέρσι η αόρθωση ερμάζει 7η, η ΑΕΛ 8η. Η ΑΕΛ φυσικά είχε τα δεδομένα υπέρ στο να κάνει κανονικά μεταγραφές σε αντίθεση με την αόρθωση. Όμως υπάρχει δύστηκε αισιοδοξία ότι ο ομάδας από Χώσου θα παρουσιαστεί όπως πρέπει με σκοπό να πάρει το διπλό. Πάει για το διπλό, αντί να το τονίσουμε αυτό.
24: Έχει εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα η αόρθωση. Μετά τον Απόλλωνα, μετά το ΑΠΟΕΛ.
0: Μετά δεν κάνω λάθος, έρχεται Σαλαμίδα, μετά Πάφος και μετά Μονέως σε ένα ημαϊκό. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα, ξεκάθαρο ότι ο παιχνίδι αυτός έδρα στη Λεμεσό. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει η ανόρθωση να κάνει υπέρβαση σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, γιατί δεν είναι το φαβορί. Νομίζω όλοι μπορούν να το πούν αυτό το πράγμα. Ανδρέα μου όμως, έχουν την ευκαιρία να δείξουν ότι αξίζουν τον χρόνο να βρίσκονται στην αόρθωση. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το τονίσουμε, γιατί η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική της αόρθωσης.
24: Και ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Μαραγκός θα καταφέρει να μειώσει την ποινή που έχει επιβληθεί στην αόρθωση όσον αφορά
0: τον Πάρκο. Και είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από
24: πλευράς. Έχουμε ακόμα 30 δευτερόλεπτα, όλα δικά σου για να ολοκληρώσεις.
0: Με Ανδρέα μου, αυτά τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ σημαντική ημέρα σήμερα που θα πάμε στη δημοσιογραφική διάσκεψη και σίγουρα θα μεταφέρουμε τα πάντα ως Super Sport 104 στους ακροατές μας και σίγουρα θα ρωτήσουμε και τον Νεκτάρο Αλεξάνδρου και τον Νίκο Νικολάου και τον Νέστο Μαέστρο τις δικές μας απορίες για κάποια πράγματα που είχαμε μιλήσει μαζί.
24: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
24: Και εσάς αγαπητοί ακροατές, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
3: Σέρβις σε 15 μέρες.
2: Κάτι πιο ευχάριστο.
3: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
23: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
26: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
27: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 έκαθιν όλες της Σόφιας και της Έλλειας Σλόβαν Μπρατισλάβας.
28: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Super Sport 104.
29: Η ώρα είναι 10.
30: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ έφτασε ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα και αν όλα πάνε καλά θα ολοκληρωθεί η ένταξή του στους γαλαζοκυτρίνους. Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της ιστοσελίδας του Supersport 104, στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται ο Γιάννης Κούσουλος, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Η Ομόνοια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Σεντ Τρούιντεντ για το Europa League. Στις 4:30 είναι η διάσκεψη του Μπέρκ και στις 7 η τελευταία προπόνηση. Η Πάφος ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της για τον αυριανό επαναληπτικό με την Dynamo City για το Conference League. Στις 12:45 είναι η διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο και το απόγευμα η τελευταία προπόνηση. Σε σύσκεψη που θα γίνει το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην παρουσία του Υπουργού θα συζητηθούν από την αρχή οδιοδότηση σταδίων τα έργα που έγιναν στα στάδια και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν αγώνες πρώτης κατηγορίας. Για επαφές της ΑΕΚ με τον 27χρονο τερματοφύλακα Αντρέι Βλαντ κάνουν λόγο στη Ρουμανία. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίγκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 στην κατάμιστη Αγία Σοφιά τη Λεύσκη μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα και θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Face του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν επίσης Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιόν, Φενέρμπαχτσε, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σαμπάν Μπακού, Λάσκ, Λίντς και Μπόντον Γκλιμπτ πέρασαν χθες βράδυ στη League Face του Champions League, αποκλείοντας Χάπολ Μπερσεβά, Σέλτικ και Ναϊμέγκεν αντίστοιχα, οι οποίες θα συνεχίσουν στη League Face του Europa League. Απόψε στις 7:45 για το Europa League, Rapid Hearts. Όφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών επαναληπτικών τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για το Europa League, Όφι παίζει εκτός έδρας με τη ΤΣΣΚΑ. Επίσης, εκτός έδρας για το Conference League, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10, Real, Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
10: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Face του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Face για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24 ώρες ρεσεψιόν και μοναδικά ρετιρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο.
0: Βασίλειον Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
19: Πανέτοιμοι!
18: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
19: Dua Lipa!
18: Μπάρτσα ή Liverpool?
19: Μπάρτσα!
18: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το αυτό που έρχεται το επόμενο καλοκαίρι.
1: Και τι σημαίνει ακριβώς παζάρια?
20: Παζάρια στις τιμές.
1: Αυτό, παζάρια στις τιμές εννοεί, δηλαδή.
20: Παζάρια στις τιμές. Και φυσικά και στα shopping. Μπαίνουν μέσα, μάθανε την ελληνική νοοτροπία. Ότι αν το παζαρέψεις θα το πάρεις σε καλύτερη τιμή.
1: Έλα, μα δεν γίνεται αυτό τώρα.
20: Πώς δεν γίνεται?
1: Να πας τώρα σε ένα μαγαζί, να πας για ποτό και να σου πει έχει ο 8 ευρώ το ποτό. Άστο μου 6.
20: Εστίασης και shopping.
1: Ναι, το ποτό εστίαση δεν είναι.
20: Φαγητού και shopping.
1: Και στο φαγητό, δεν τι να πεις, κάνουμε μια καλύτερη τιμή.
20: Ναι, θέλω αυτό πόσο κάνουνε, να το κόψω ή θα μου το βάλεις και αυτό με στην τιμή. Το έχω δει και εγώ αυτό.
1: Ναι.
20: Αργύρι, αν θες συμπλήρωσέ το, αν εννοείς αυτό ή έχω κάνει λάθος.
1: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
20: Τι να κάνουμε, κύριε Πουρναρά?
1: Να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
20: Τι να κάνουμε, κύριε Κασελάκη? Πώς με είπες?
1: Κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
20: Έτσι, δεν με είπες κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Γεωργιάδη, εντάξει, γιατί... δεν είμαι ο Στέφανος Ξελάκης για να κάνω εκπομπή με τον Άδωνη.
20: Άρα λοιπόν θα πρέπει να το ξεκαθαρίζεις.
1: Κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
20: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Γιώργο.
20: Για να ξέρουμε ποιος είσαι και με ποιον είσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι τομέαρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλου, την καλημέρα μας.
24: Καλημέρα.
20: Καλή σας μέρα. Και στο δυτικό τομέα?
24: Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα. Όταν το μάθω θα ενημερώσουν.
20: Καλά, σας το λέμε εμείς.
24: Δεν το γνωρίζω, είμαι σαφή.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούγοντας τόσο τον κύριο Τσουκαλά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε άλλες συνεντεύξεις, όσο και τον κύριο Χριστίδη, και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο, το κατεψυγμένο δίπολο, όπως επίσης ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ και γι' αυτό ανεβαίνει 2 φορές στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να χτυπήσει όσο μπορεί τον κύριο Ανδρουλάκη.
24: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να δίνει ό,τι αφήγημα θέλει. Το ερώτημα είναι τι ισχύει στην πραγματικότητα και τι ισχύει για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή όντως όλοι και η κυβέρνηση και η υπόλοιπη αντιπολίτευση έχουν όντως διαλέξει τον κύριο Τσίπρα στο βασικό στόχο. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί, ξέρει και θέλει να αλλάξει τα κοινωνικά δεδομένα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Και ακριβώς επειδή είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση ουσιαστική στην κυβέρνηση, είναι και στο στόχαστρο προφανώς τόσο τη κυβέρνηση όσο και εμείς αντιπολίτευση.
20: Όχι, στο στόχαστρο της κυβέρνησης δεν είναι.
24: Το ρόλο της.
20: Στο στόχαστρο της κυβέρνησης δεν είναι. Του εναντίον ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα και μάλιστα αυτό συζητήσαμε.
24: Δεν νομίζω ότι ειδικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλύτερα όταν καταφέρεται με έναν μάλιστα. Θα με επιτρέψετε στα όρια της πολιτικής πώς να το πούμε τώρα, πιο έτσι εξευγενισμένα, στα όρια της πολιτικής κριτικής, αγγίζοντας ακριβώς σε μια πολύ λεπτή κλωστή μεταξύ πολιτικής ηθικής και πολιτικής όξυνσης. Αναφορικά με τον Αλέξη το Τσίχνα, σχεδόν κάθε φορά που μιλάει.
20: Τα καλύτερα λέει τώρα και ακόμα, γι' αυτό είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι αλλιώς είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν τσακώνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, και αλλιώς όταν είπε τη λέξη ένα παλιόπαιδο είναι, σαν τον μπαμπά που λέει το παλιόπαιδο τι έκανε. Αυτό όμως είναι ένα θέμα, το ότι το λέει το Πασόκ.
24: Κοιτάξτε να δείτε, εμάς η στόχευσή μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, για να στηριχθούν ξανά οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι ροχοκολλιά της ελληνικής οικονομίας, να επανεδρυθεί το κοινωνικό κράτος και να μπορέσουν οι πολίτες να νιώσουν ότι το κράτος δεν είναι ένας παρατηρητής των κοινωνικών φαινομένων, αλλά επιτελεί το ρόλο του τόσο πανεπατικά όσο και σε επίπεδο εκτελεστικό σε σχέση με το πώς δηλαδή τηρεί την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η βασική μας στόχευση. Δεν νομίζω ότι θα μπω σε καμία κριτική, ιδιαίτερα σε χώρους με τους οποίους όχι απλά συνεργάστηκα, αλλά συμπορεύτηκα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και χώροι όμορφοι. Το ερώτημα είναι πώς, ξαναλέω, θα επανεδρυθεί το κοινωνικό κράτος, πώς θα προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πώς θα δυναμηθεί με δικαιοσύνη ο πλούτος ο οποίος παράγεται στη χώρα, πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα σταθεροποιηθεί, πώς θα έχουμε δημοσιονομική συγγνώμη σταθερότητα για να μπορέσουμε πραγματικά να κοιτάξουμε την κοινωνία μπροστά και όχι να είμαστε συνέχεια στα ασφικτικά πλαίσια όπου λίγοι θα λιμένονται τα πολλά και οι πολλοί δεν θα μπορούν να ζήσουν όπως θα έπρεπε να ζήσουν ακριβώς όταν μπαίνουν τόσα χρήματα στην ελληνική οικονομία, κυρίως από, από το Ταμείο Ανάκαμψης π.χ., από το οποίο τίποτα δεν πήραν οι μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, είδαν τις τσέπες να πλουτίζουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι έξω του Μαξίμου. Για μας λοιπόν το ζήτημα είναι κοινωνική δικαιοσύνη, είναι το γεγονός ότι το κράτος πρέπει να είναι παρεμβατικό και να μπορεί να πραγματικά να επιτελέσει το ρόλο του, είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ελάφρυνση μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και η αναθίσταση του κοινωνικού κράτους.
2: Μάλιστα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κυρία Αντωνοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Θέλω να σας ρωτήσω τι περίπου περιμένουμε να ακούσουμε.
24: Νομίζω σας τα είπα και πριν, δεν θα ακούσετε επομένως.
20: Και αν είναι και αν θα είναι κοστολογημένο, γιατί είναι σαν να ακούω τώρα τον Πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε υπουργό της κυβέρνησης να λέει πού θα τα βρείτε.
24: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα πρώτον, ασφάλεια στους πολίτες και ειδικά στις επιχειρήσεις, και είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψετε. Δεν είναι προνομία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, όταν μάλιστα αφήσαμε και ένα μαξιλαράκι 37 δισεκατομμυρίων, το οποίο πολύ θα ήθελα να μάθω πού ακριβώς πήγε και πώς κατανεμήθηκε. Άρα λοιπόν η δημοσιονομική σταθερότητα δεν είναι αν θα κυκλοφορούμε με ένα λογιστή από πίσω. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής ασφάλειας. Οπότε προφανώς και θα είναι κοστολογημένο, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Το πρόγραμμα της Δημοκρατίας θα είναι κοστολογημένο, αυτή είναι μια ερώτηση. Η κοστολόγηση για τις απευθείας αναθέσεις θα γίνει επιτέλους. Θα μάθουμε που πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μάθουμε γιατί απεντάχθηκαν τόσα προγράμματα και τι κόστος έχει αυτό για την ελληνική οικονομία. Αυτά είναι ερωτήματα. Θα κοστολογήσει η Νέα Δημοκρατία επιτέλους για ποιο λόγο αυξήθηκαν τόσο πολύ τιμές με τις υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων που έκανε τον Ιούνιο, οι οποίες πήγαν να επιτρέψετε κουβά όλες. Η βενζίνη που έβαλα χθες ερχόμενη από την Μεσσηνία ήταν η ίδια βενζίνη που είχα βάλει, η ίδια τιμή στη βενζίνη, μάλλον και λίγο πιο αυξημένη, που είχα βάλει και τον μήνα Ιούνιο όταν ξανακατέβηκα για να έχω μια επαφή με την πατρόα γη μου. Δεν έχει μειωθεί, παρόλες εξαγγελίες για μειώσεις, για συμφωνίες, δεν έχει μειωθεί τίποτα. Εν αντιθέσει, βλέπουμε, θα δούμε και σύντομα, και έχουμε βίντεο και θα δούμε και περαιτέρω, αύξηση στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιατί ακριβώς ο ρόλος του κράτους μέχρι τώρα είναι ένας παρατηρητής.
20: Θεωρητικά από 1η Σεπτέμβρη έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Από 1η Σεπτέμβρη θα δούμε, λέει, άλλες τιμές, γιατί έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Για το σούπερ μάρκετ.
24: Μα πούνε και ποιοι είναι 1500 κωδικοί, γιατί όσο καταφέραμε να ψάξουμε τους προηγούμενους 1200 κωδικούς, ήταν κάτι αυγοτάραχα και κάτι κρέμες μαλλιών που πουλούνται μόνο στη Γερμανία για 12 ευρώ η μία. Δηλαδή είναι όταν προϊόντα που δεν τα παίρνει ο μέσος άνθρωπος, απευθύνοντας ένα πολύ εξειδικευμένο κοινό, και μάλιστα ήταν ήδη πάρα πολύ ακριβά.
20: Μάλιστα.
24: Να σας... άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε αυτά στην πράξη. Θέλω να σας πω και κάτι. Το ερώτημα δεν είναι αν θα δούμε και τους 500 κωδικούς. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά αυξηθεί ο μέσος μισθός και το μέσο εισόδημα, αν μπορούμε να μιλάμε για ελάφρυνση των κοινωνικών, των μισθωτών, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, και αν πραγματικά μπορεί να έχουμε μια καθημερινότητα η οποία θα είναι αξιοβίωτη ή μια καθημερινότητα η οποία θα κομμαχούμε για να βγάλουμε το μήνα, ειδικά οι γονείς και οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακόμα με τους γονείς σε μεγάλη πλειοψηφία, και όσοι έχουμε παιδιά και θα αρχίσουμε τώρα να παίρνουμε και τα σχολικά ήδη ή να τα βάλουμε τα παιδιά κάπου που δεν υπάρχει καμία δομή για όσο εργαζόμαστε μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία, θα αρχίσουν οι δραστηριότητες οι οποίες όλες θα χρειαστούν να τις πληρώνουμε γιατί δεν υπάρχουν είτε δημοτικές είτε κρατικές. Δούμε δηλαδή μια καθημερινότητα πάρα πολύ επιβαρημένη, ενώ ταυτόχρονα το κράτος έχει ένα ρόλο παρατηρητή, όπως ξέρετε.
20: Έχετε δίκιο και όλοι τα θέλουμε αυτά που λέτε.
24: Έκανα μια παρέμβαση λίγες μέρες πριν. Είμαι μητέρα δύο κοριτσιών. Δεν είναι θέμα προσωπικό όμως. Ούτε αφορά ότι αν είμαι στο συγκεκριμένο τομέα.
20: Μα έχετε
24: είναι
20: δίκιο.
24: Κάτι το οποίο βιώνει μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
20: Λέτε
24: δεν
20: αλήθεια.
24: Δεν μπορεί το καλοκαίρι να πρέπει να κρατάνε τα παιδιά μας οι παππούδες.
20: Συγγνώμη.
24: Δεν είναι αυτό η σύγχρονη γονεϊκότητα.
20: Με συγχωρείτε λίγο.
24: Δεν
20: λέτε αλήθεια.
24: Να αφήσουμε τα παιδιά μας τώρα που δουλεύουν.
20: Όλα αυτά που λέτε είναι αλήθειες. Δεν θα διαφωνήσω εγώ τουλάχιστον καθόλου μαζί σας. Αλλά τι θα κάνετε για να βρείτε αυτά τα χρήματα για να τα κάνετε όλα αυτά πράξη? Θα βάλετε νέους φόρους?
24: Λοιπόν, όχι.
2: Και αν αρκεί, αυτό που επικαλείστε θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας.
24: Θα τα βρούμε στην ετοιμότητά μας. Δεν θα κλέψουμε. Ούτε θα χαλάσουμε τα λεφτά σε απευθείας αναθέσεις για να τα πάρουν οι πέντε μεγάλες εταιρείες και οι 20 κολλητοί μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν έχει σχέση με τα μεγάλα συμφέροντα μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει χρήματα στην ετοιμότητά του. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, και το κάναμε και πράξη όσο Αλέξης είπε στην κυβέρνηση. Αλλά ξαναλέω, εγώ έβαλα ένα ζήτημα. Και ξαναλέω, δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε γιατί είμαι τομέα αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων επιστρέφουμε στην εργασία μας και δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά μας. Όχι μόνο γιατί υπάρχει το λεγόμενο silver aging, δηλαδή το γεγονός ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δουλεύουν, αλλά και γιατί η σύγχρονη γονεϊκότητα επιτάσσει τα παιδιά να έχουν δημιουργική απασχόληση και να παίρνουν τον ελεύθερο τους χρόνο δημιουργικά και αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους. Και όχι μπροστά σε μια οθόνη στους παππούδες. Σε αυτό το κράτος έχει απάντηση. Ή και σε αυτό είναι παρατηρητής. Και μετά αναρωτιέται γιατί οι περισσότερες μητέρες δουλεύουν μόνο μερική απασχόληση ή δεν δουλεύουν ή δουλεύουν μαύρα. Αυτή είναι η ερώτηση αυτή τη στιγμή.
20: Καλά, αν το πάμε ακόμα παραπέρα, που σε αυτό έχετε δίκιο, δεν θα διαφωνήσω πάλι μαζί σας. Οι γυναίκες που κάνουν μεγάλες πια παιδιά δεν έχουν καν παππούδες και γιαγιάδες.
24: Όχι, έχουν παππούδες και γιαγιάδες.
20: Δεν έχουν όπως παλιά όλες. Ή τους έχουν μεγάλους.
24: Ή τους έχουν μεγάλους ή εργάζονται. Και να σας πω κάτι, η γενιά η οποία είναι αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 65-75, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και θέλει να αποκομίσει και αυτή τα ωφέλη της εργασίας της. Δεν μπορείς να έχεις τα παιδιά σου, παππούδες και γιαγιάδες, και τα ΚΔΑΠ να έχεις μία στις δύο θέσεις μόνο καλυμμένες και να μην επιδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό και να μην υπάρχει καμία πρόνοια. Το έχω βάλει, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι και δεν έχω ακούσει κάποιον από την κυβέρνηση να απαντάει.
20: Μάλιστα.
24: Είναι η χιλιοστή φορά που το βάζω, ξέρετε, στα μέσα, και δεν το βάζω, ξαναλέω, ούτε προσωπικό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή και απασχολεί ακριβώς ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι είναι σε μια πολύ παραγωγική στιγμή της ζωής τους και πρέπει να πάρουν απαντήσεις για αυτά τα θέματα.
20: Λοιπόν, γυρνάω πάλι στον κύριο Χριστίδη και στη χθεσινή του συνέντευξη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα συμφωνούν σχεδόν σε όλα, σε εξωτερική πολιτική, στο νόμο Κατρούγκαλου που τον είχε ευαγγέλιο η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αλλά δεν βλέπω να αλλάζουν και πολλά, στα πανεπιστήμια και φυσικά στη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και έκλεισε, πώς θα μας πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή έμαθε τώρα και δεν ήξερε τότε, είναι άλλο Τσίπρας? Αυτά τα είπε ο κύριος Χριστίδης σε χθεσινή του συνέντευξη.
24: Μου είναι ένας πολύ αγαπητός πολιτικός, αλλά από εκεί και πέρα η σπέκουλα έχει και τα όρια της. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και αναφορικά στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο ούτως ή άλλως θα έκρινε το ΣΤΕ, και αυτό το οποίο λέμε τι είναι, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα σε μια βαλκανοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χρειάζονται συγκεκριμένοι κανόνες και συγκεκριμένα όρια στο κομμάτι των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών και όχι ιδιωτικών, θα με επιτρέψετε. Αυτό το έκρινε και το ΣΤΕ άλλωστε. Δεν μπορεί τα δημόσια πανεπιστήμια να περνάμε από μια σκληρή αξιολόγηση. Εγώ ξέρω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περνάμε μια πολύ σκληρή αξιολόγηση από την ΕΣΑΕ και πανεπιστήμια τα οποία δεν έχουν ασανσέρ ή είναι πάνω σε έναν όροφο και θεωρούνται κάμπους να παίρνουν τέτοια διοδότηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ανοιχτότητα στις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης, ωστόσο αυτή για να μπορεί να είναι ισόνομη και ισότιμη πρέπει να έχει συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένους κόφτες αναφορικά με τα κύρια ζητήματα τόσο του προγράμματος όσο και το κομμάτι του κτηριακού. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την οικονομική πολιτική, η δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να είναι να θεωρείται από μάλιστα από ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει σχεδόν το 90% των νόμων που έχει κατεβάσει στην Δημοκρατία και επιχαίρει κάθε φορά που είναι Δημοκρατία παίρνει ένα κομμάτι του προγράμματος, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Η δημοσιονομική σταθερότητα, ξαναλέω, είναι μια φερεγγιότητα ασφάλειας για τους επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, άρα διαμέτρου αντίθετου με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με την δημοσκόπηση, κυρία Αντωνοπούλου. Χθες είδαμε τη δημοσκόπηση της Interview στο 14,7 η Ελλάς, με μία μικρή πτώση, αν ακόμα κάτι, από τον Ιούλιο, και διάβασα σχόλια που λένε ξεφουσκώνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
24: Όπως καταλαβαίνετε, όταν σχολιάσουμε δημοσκοπήσεις λέμε ότι είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Είμαστε ξεκάθαρα δεύτεροι. Έχει επιτευχθεί δηλαδή ο στόχος που είχαμε να είμαστε δεύτεροι μέχρι τις 2 του Σεπτέμβρη. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμά μας, θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και είμαι σίγουρη, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στο πρόγραμμά μας όσο και στα στελέχη μας, ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη το στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος, όπως ξαναείπα, στο να γίνει κυβερνητικό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε, ώστε να μπορέσει να ελευθερωθεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
20: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τόσο και το παλιόπεδο του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά και τις συζητήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό? Παλιόπεδο του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά και τις συζητήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό?

0: Καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Πρέπει να σας κλείσω σιγά σιγά, δυστυχώς.
2: Ναι.
0: Τελευταία ερώτηση να είναι. Πώς θα γίνει τελικά να πέσουν οι τιμές εκτός από την εντιμότητα, υπάρχει άλλος τρόπος τόσο για την ακρίβεια των τροφίμων
1: όσο και για τα καύσιμα? Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί στις 2 Σεπτέμβριου. Νομίζω έχουμε κάνει όλη αρκετή υπομονή.
0: Ωραία.
1: Οπότε 5 μέρες ακόμα νομίζω θα τα αντέξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Οπότε, Τζόρνταν, υπομονή, στις 2 του μηνού, του άλλου μηνού, θα ακούσουμε το πρόγραμμα, το πώς, το τι και πόσο κάνει. Όχι το πόσο κάνει του Πρωθυπουργού.
2: Είναι άλλο,
0: είναι άλλο θέμα. Γιατί αυτό ο Πρωθυπουργός το έκανε και το έκανε με πολύ ορθό τρόπο, το πλήρωσε βέβαια λίγο παραπάνω, αλλά όταν είδε την ακρίβεια και τσαντίστηκε, με το πόσο κάνει, λέει, θα ντυθείτε κι εσείς. Το ξέρεις ποιος. Τελικά ξέρεις πού δεν έχει λειτουργήσει καλά το πόσο κάνει?
2: Για πες μου.
0: Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης. Γιατί δεν το βλέπω να κάνανε κάτι. Το πήραν στα χέρια τους.
2: Είναι ακόμα το πόσο κάνει. Χρησιμοποιείται.
0: Από ποιον?
2: Από τον κόσμο. Για τον κόσμο δεν φτιάχτηκε.
0: Άσε γιατί φτιάχτηκε.
2: Από την κοινωνία.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι, στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια, μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας 10 τεμάχια, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα, 3 λίτρα, μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.

0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, σε όλες και σε όλους. Πάμε στο τελευταίο, στην τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη που, όπως είπες και εσύ, που με τον νόμο Καντρούγκαλο αρχίζει και τα σπάει και μιλάει για τις συντάξεις χειρίας.
5: Ναι.
4: Για τη δική σου και για τη δική μου σύνταξη όμως δεν είπε τίποτα.
5: Εγώ
4: διότι υποθηκευμένος είσαι, καλά, με σόκοπος είσαι.
5: Αν πάρω ποτέ σύνταξη.
4: Ναι, συμφωνώ, ούτε και εγώ δεν ξέρω αν θα πάρω. Είμαι λίγο μεγαλύτερος. Έχω περάσει το μεσόκοπος.
5: Εσείς δεν είσαι μεσόκοπος.
4: Όχι, εσύ είσαι μεσόκοπος.
5: Εγώ μεσόκοπος.
4: Μήπως σπουδάζεις και ακόμα.
5: Να.
4: Λοιπόν, για την υποθήκευση, τη δική μου, το πώς θα μετρηθεί και από τι σύνταξη θα πάρω. Από τον νόμο Κατρούγκαλου έγινε αυτό. Το νόμο του Τσίπρα, τον οποίο βέβαια δεν ήξερε ο Τσίπρα τότε. Τώρα έμαθα. Τώρα θα μάθει. Δεν είναι τίποτα. Διότι το πώς υπολογίζεται η σύνταξη που θα πάρω εγώ και εσύ θεωρητικά. Γιατί αρχίζω να πιστεύω ότι μέχρι να από μεσόκοπο να γίνει παππούσα και εμένα να ζητά
5: θεωρητικά καλά.
4: Να περιμένει η σύνταξη.
5: Καλά, το πιστεύω.
4: Δεν θα έχουμε συντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν μιλάει. Μιλάει μόνο για χειρία.
5: Άρα
4: ο νόμος Κατρούγκαλου παραμένει. Άρα δεν μπορώ να διαφωνήσω εντελώς με τον κύριο Χριστίδη που λέει ότι και τα πανεπιστήμια σχεδόν την ίδια άποψη έχουν και στην εξωτερική πολιτική ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά δεν άλλαξε τίποτα, ακολουθεί ακριβώς τουλάχιστον με τα Σκόπια ό,τι έκανε ο κύριο Τσίπρας. Και στο θέμα των μικρομεσαίων, τα μεγαλύτερα προβλήματα είχαν αρχίσει να τα έχουν επί Τσίπρα και συνεχίζουν και τα έχουν ακόμα μεγαλύτερα τώρα επί της συγκεκριμένης κυβέρνησης που είναι το διαχρονικό πρόβλημα αυτή η μικρομεσαία. Δεν ξέρω τελικά τι γίνεται και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Τώρα ο Γιώργος κάνει μία ερώτηση την οποία πρέπει να την κάνω εγώ στον Μπουρναρά.
5: Να την κάνω εγώ.
4: Ναι, έλα.
5: Από την ημέρα που νευρίασε ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια, οι τιμές μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
4: Νευρίασαν και τιμές και πήγαν παραπάνω.
5: Αν δεν τι να σου πω τώρα.
4: Νευρίασαν και τιμές.
5: Έχουν αυξηθεί.
4: Νευρίασαν και τιμές.
5: Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε νευρίασε, γι' αυτό προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ.
4: Νευρίασε λίγο πριν το πόσο κάνει.
5: Τον Ιούλιο, πότε ήταν?
4: Κάπου εκεί. Μετά έκανε το πόσο κάνει. Νευρίασε το Πρωθυπουργός, γιατί είδε την ακρίβεια. Νευρίασε και η ακρίβεια. Νευρίασε και το πόσο κάνει. Νευρίασαν και τιμές. Νευρίασαν και κύριοι και αύξησαν τις τιμές. Γιατί πώς θα κάνουν μείωση μετά, βρε άδερφε? Άμα δεν αυξήσω, πώς θα μειώσω? Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν το έχει ακούσει αυτό σε ελληνικέ ταινίε.
5: Αυτό το ξέρω.
4: Δεν βγαίνω, μάνα
5: δεν βγαίνω, μάνα
4: θα κάνω εγώ τώρα την αύξηση και 1η Σεπτέμβρη συμφωνίε κυρίων θα την μειώσω την τιμή και όλα καλά. Γιώργο μου, άλλη ερώτηση έχεις? Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και θα έχουμε μαζί μας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας αυτή που την είχαμε και στην αρχή της σημερινής εκπομπής τον πρόεδρο των ιδιοκτητών σχολής οδηγών, τον κύριο Γρέτζελο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Να ξεκινήσουμε με το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Εχθές εδώ στη Φιλίμια 17, προχτές. Χθες ένας 27χρονος περίπου στο Κολοπή. Οι άλλοι πήγανε στο τούνελ στην κακιά σκάλα και ανοίξανε τις πόρτες και βάζανε μουσικές για να κλείσουν και να ο κώδικας, ο κόκα έχει γίνει πολύ αυστηρός. Τι άλλο χρειάζεται για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα? Εσείς σχολείο οδηγών έχετε, είστε ο κατάλληλος να μας απαντήσετε.
6: Καταρχήν ο κώδικας έχει γίνει πολύ αυστηρός, έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και αυτό έχει δείξει αποτέλεσμα. Είδαμε ότι μία μείωση στα τροχαία ατυχήματα από το 2024 στο 2025 στα θανατηφόρα κατά 22%.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Και τα στοιχεία που έχουμε για το πρώτο εξάμηνο και εκεί που για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025 έχουμε μία μείωση της τάξης του 11,2% στα θανατηφόρα. Όμως δεν είναι αρκετό. Τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας και η παιδεία μας. Και αυτό...
4: Τώρα με τρομάζει γιατί μου λέτε σαν να πρέπει να αλλάξουν δύο γενιές ακόμα.
6: Μα δεν προχωράει αλλιώς. Η καταστολή, ναι μεν, καλό μέτρο, αλλά για να αποκτήσεις κουλτούρα και συμπεριφορά αυτό ξεκινάει, όπως έχουμε πει, από την οικογένεια. Καταρχήν εμείς οι γονείς θα πρέπει να είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά. Ξέρετε, αν βλέπει το παιδί τον μπαμπά να φοράει κράνος ή ζώνη και να είναι τυπικός με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην τζακώνεται, να μην βρίζει στο δρόμο, θα ακολουθήσει την ίδια συμπεριφορά, γιατί ο μπαμπάς ή η μαμά είναι πρότυπο για το παιδί. Αν βλέπει τον μπαμπά τώρα στο δρόμο και τσακώνεται, μανουριάζει με το παραμικρό, είναι έτοιμος να τσακωθεί, η ίδια συμπεριφορά θα ακολουθήσει και το παιδί. Συνεχίζουμε στα σχολεία. Συζητιέται να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Τα τελευταία 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Γεράσιμος Αρσένης υπουργός παιδείας.
4: Παραπάνω, παραπάνω.
6: Παραπάνω και ακόμα γίνονται κάποιες προσπάθειες αποσπασματικές. Δεν γίνεται κάτι οργανωμένο. Και ξέρετε, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι ένα μάθημα ζωής. Πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε στον δρόμο. Τους βλέπετε τον κόσμο πάρα πολλές φορές με το κινητό, να περνάει διαβάσεις ή να περνάει το δρόμο απέναντι κοιτώντας το κινητό. Βλέπουμε πολλές φορές να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την κυκλοφορία, χωρίς να έχουν πρόσωπο τα αυτοκίνητα, παιδάκια να είναι εκτεθειμένα από την πλευρά του δρόμου. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μάθημα στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε όταν βγαίνει κάποιος για να πάρει δίπλωμα στα 16 για δίκυκλο ή στα 17-18 για αυτοκίνητο, να έχει αποκτήσει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Ξέρετε, σταματάμε στη διάβαση να αφήσουμε πεζό και φοβόμαστε μην πέσει πίσω μας κανείς. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ο πεζός μας κοιτάει με απορία αν το εννοούμε αυτό που λέμε, ας πούμε, που λέμε να περάσει.
5: Και λέει και ευχαριστώ κιόλας.
6: Ναι, το αυτονόητο λέει ευχαριστώ.
5: Ναι, εντάξει, και για το αυτονόητο λέει ευχαριστώ, αυτό λέει.
6: Η ευγένεια δεν είναι κακό. Εγώ θέλω να πούμε και κάποια στοιχεία για τους ακροατές μας. Καταρχήν, το καλοκαίρι γίνονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος έχουν περίπου το 30%, το 1 τρίτο δηλαδή των θανατηφόρων. Πάνω από το 30% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Γιατί οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τις κακές καιρικές συνθήκες με τα ατυχήματα. Δεν ισχύει αυτό. Το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Έχουμε πολλά τροχαία μέσα στις πόλεις. Δεν είναι οι δρόμοι, οι υποδομές που έχουμε είναι καλές. Μπορώ να πω, έχουν βελτιωθεί αρκετά. Κυρίως τα ατυχήματα πάνω από το 50% είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Το κινητό είναι μια μάστιγα. Δηλαδή, έχει γίνει προέκταση του χεριού και όλοι με ένα κινητό στο χέρι, και ξέρετε, αν χάσουμε ένα δευτερόλεπτο πηγαίνοντας με μια ταχύτητα 50 χιλιόμετρα, έχουμε χάσει 15 μέτρα. Έχουμε 15 μέτρα τυφλά. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά ατυχήματα και δεν καταγράφονται. Δηλαδή, αν θα περάσει κάποιος φανάρι κόκκινο και τρακάρι ή stop και έπαιζε στο κινητό εκείνη την ώρα, τα στοιχεία που μπαίνουν στα στατιστικά είναι ότι παραβίασε ερυθρού σηματοδότη. Ενώ ήταν το παιχνίδι με το κινητό. Και βλέπουμε και στο άλλο άκρο που έχουμε φτάσει, μέσα σε τούνελ, με ανοιχτές τις πόρτες, ας πούμε, για να κάνουμε στο TikTok ή στο Instagram και να αποκτήσουμε like.
5: Καλά, ναι. Αυτό ας θεωρήσουμε όμως ότι ήταν μεμονωμένο, έτσι.
4: Δεν είναι μεμονωμένο δηλαδή, όμως πάνω, γιατί βλέπεις ότι
6: τρέχουν
4: με 200 και τον εβάζουν.
5: Αυτό με τις ανοιχτές πόρτες, λέω, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί με ανοιχτές πόρτες για να ακούγει τη μουσική.
6: Κοιτάξτε, πολλές φορές φωτογραφίζουν το, βιντεοσκοπούν το κοντέρ που έχει πάει στα 200 χιλιόμετρα, έχει γίνει πάρα
5: αυτό, ναι, αυτό, ναι.
6: Φορές φωτογραφίζονται μέσα στο αυτοκίνητο ενώ οδηγούν. Γίνεται, για μένα και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει? Θα ξεκινήσουμε από ότι θα μπορούσε να κόβει, όταν κινείται το αυτοκίνητο, να κόβει τις εφαρμογές και να αφήνει ενδεχομένως τον Bluetooth ανοιχτό και τον πλοηγό. Και τίποτα άλλο, να μην μπορεί να ανοίξει άλλη εφαρμογή, να μην μπορεί να κάνει live κτλ. Τεχνολογικά μπορεί να γίνει. Αλκοτέστ. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Συμμορφώνεται σιγά σιγά ο κόσμος με τους ελέγχους. Θα μπορούσε να υπάρχει και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, όπως βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οδηγοί λεωφορείων πριν ξεκινήσουν κάνουν αλκοτέστ και δεν ξεκινάει η μηχανή αν έχει πιει κάποιος το ένα ποτάκι παραπάνω που λέμε. Θα μπορούσε να υπάρχει και στα αυτοκίνητα τεχνολογικά, ότι κάνεις αλκοτέστ για να ξεκινήσεις.
4: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Πρόεδρε, και επειδή έχετε επιχείρηση και εσείς, σε σχέση με την περσινή ΔΕΘ, οι μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για τον Πρωθυπουργό, παρότι ανεβαίνοντας είχατε υποσχέσεις, για τον Πρωθυπουργό δεν υπήρχατε. Δεν είπε τίποτα για εσάς.
6: Πέρσι είχαμε μείνει με άδεια χέρια.
4: Δεν υπήρχαν
6: κάποιες προαναγγελίες.
4: Υπάρχουν κάποιες προαναγγελίες. Κάποιες από αυτές μιλάνε για μείωση στις προκαταβολές του φόρου. Ο κ. Χατζηδάκης το τεκμαρτό το απέκλεισε εχθές.
6: Ήταν κάτι για το τεκμαρτό στους συνεπείς. Τώρα πώς θα οριστούν οι συνεπείς, δεν ξέρω.
4: Το απέκλεισε ο κ. Χατζηδάκης γι' αυτό μέχρι εδώ. Μετά, δεν ακούω να μιλάνε για τις 200 δόσεις για να μπορέσετε να πληρώσετε αυτά που χρωστάτε. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε στην τύχη αριθμή 50.000 δάνειο και χρωστάει 300 τώρα, αν μπορεί να το αποπληρώσει ποτέ. Εσείς τι ζητάτε στη Θεσσαλονίκη που ανεβαίνουν και θα κάνουν όλα τα κόμματα τις ανακοινώσεις τους για το τι παροχές θα δώσουν σε εσάς που ανακάλυψαν ότι υπάρχετε? Γιατί καταρχάς ανακάλυψαν ότι υπάρχετε. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο.
6: Εμείς συμφωνούμε πάντα, έτσι το λέει ο πρόεδρος μας, με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Μόλις όμως γίνονται κυβέρνηση, ξεχνάνε τις συμφωνίες που συμφωνούσαμε πριν και γίνονται άλλα πράγματα. Τώρα, έχουμε ηλεκτρονικά βιβλία, έχουμε τα POS, έχουμε κάνει διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Διαθέτει το κράτος τόσα πολλά εργαλεία που μπορεί να κάνει στοχευμένους ελέγχους. Καταρχήν, όλοι πληρώνουν σχεδόν με κάρτα. Το 80% πληρώνουν με κάρτα. Οπότε το τεκμαρτό το θεωρούμε λίγο άτομο. Ξέρετε, μια επιχείρηση μπορεί φέτος να έχει πάρα πολλά κέρδη και του χρόνου να μην έχει καθόλου κέρδη. Δεν είναι δηλαδή μια επιχείρηση ότι θα έχει στάνταρ κέρδη. Θα μπορούσαν να το βλέπουν σε βάθος τριετίας, πενταετίας και να γίνεται ένας στοχευμένος έλεγχος, αν βλέπουν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά δεν γίνεται να του λες ότι θα φορολογηθείς για 15-20 χιλιάδες χωρίς να τα έχεις.
4: Ναι, αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να έχεις κάνει μαγαζί για να ξέρεις ότι τι ήταν η χρονιά που ήταν της μόδας στο εστιατόριό σου, να το πω στην τύχη. Ήταν χρονιά που έπιασε η διαφήμιση που έκανε σχολείο οδηγών και δούλεψε φέτος. Του χρόνου όμως δεν πάει να πει ότι θα κάνουμε τα ίδια ή θα συμβούν τα ίδια.
6: Μα εμάς έχουμε και παραδείγματα. Έτσι, υπήρχε την περίοδος της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης που υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν είχαν τα έσοδα αυτά που ζητάει τώρα το κράτος. Τώρα, περαιτέρω μείωση προκαταβολής φόρου. Στις ατομικές είναι 55%, στις εταιρείες είναι 80%. Θα πρέπει να υπάρχει μια μείωση. Ουσιαστικά δανείζουμε το κράτος για την επόμενη χρονιά. Για το τέλος επιπηδεύματος έχει καταργηθεί για τις ατομικές, πρέπει να το δουν και για τα νομικά πρόσωπα. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι θα υπάρχει και μια μείωση του φορολογικού συντελεστή.
4: Για το δικό σας κλάδο, τις σχολές οδηγών, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο και θα θέλατε να το συζητήσουμε?
6: Κοιτάξτε, είναι το τεκμαρτό που σας είπα για τις σχολές οδηγών και μιλάμε και για τη μείωση του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Ξέρετε, η εκπαίδευση δεν έχει ΦΠΑ. Η μόνη εκπαίδευση που έχει ΦΠΑ και είναι 24% είναι η εκπαίδευση των οδηγών. Θα μπορούσε να εξεταστεί μία μείωση, αν όχι κατάργηση. Και για αυτό που είπατε για τις δόσεις, θα πρέπει να υπάρχει μία δόση για όλα, να γίνουν περισσότερες οι δόσεις, γιατί τώρα με αυτό το μηχανισμό που έχει στηθεί, 72 δόσεις, δεν θα πρέπει να έχει οφειλή και είναι για ό,τι χρωστάς μέχρι 31 12 του 20, είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν να μπουν. Θα πρέπει να είναι μία δόση ρεαλιστική με βάση το εισόδημα να μπορεί να την πληρώσει και να γίνουν 120 ενδεχομένως και παραπάνω. Και κάτι που είναι σημαντικό που ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, επαγγελματική στέγη. Ξέρετε, έχουμε συμβόλαιο μέχρι λέμε τέλος του χρόνου και επειδή πάει καλά το μαγαζί, έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου ζητάει υπέρογγες αύξησης. Θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία, οπότε αν είσαι συνεπής, πληρώνεις αυτά που πρέπει να πληρώνεις, θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία και για τον ιδιοκτήτη.
4: Μάλιστα.
6: Θα μπορούσαμε να δούμε και το κομμάτι της ρευστότητας, γιατί όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη, μικρομεσαία επιχείρηση είναι μια επιχείρηση από 50 εργαζόμενους έως και 200. Αυτό θεωρείται μικρομεσαία. Για την Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση.
4: Καλά, αυτή είναι όντως.
6: Η δομή, η δικιά μας είναι έως 10, είμαστε δηλαδή πολύ μικρές. Από το 90%, πάνω από το 90% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και έως 10 άτομα σύνολο. Θα πρέπει να μειωθούν τα κριτήρια, να εξορθολογιστούν μάλλον, που θέλει κάποιος για να μπει στο ΕΣΠΑ, ετήσιες μονάδες εργασίας, δηλαδή τώρα για να μπει κάποιος στο ΕΣΠΑ και έχει μπει μόνο το 6,5% των επιχειρήσεων των δικών μας, θέλει τουλάχιστον 3 ετήσιες μονάδες εργασίας. Κάποιος που είναι αυτοαπασχολούμενος ή έχει 2 εργαζόμενους δεν μπορεί να μπει. Θα πρέπει να μπουν χαμηλότερα κριτήρια.
4: Όπως και φαντάζομαι να ανοίξουν και λίγο οι τράπεζες, οι κανονικές τράπεζες.
6: Και να ανοίξουν τις κανονικές. Και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως λέγεται, έχει μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια που δεν μπορούν να μπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο το 2,7 των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων μπήκε. Οπότε και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και στόχευση. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, το θεωρώ πολύ βασικό. Πολλές φορές γίνονται στόχοι κάποιοι κλάδοι και δεχόμαστε παράπονα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και θα πω το εξής. Τώρα έχουμε τα σχολικά. Θα βγει το καλάθι για τα σχολικά, για τα τετράδια, για τα μολύβια και τα
4: καλά, λοιπά. Είναι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουμε.
6: Ναι, είναι η συμφωνία κυρίων και ενώ μπορείς να βρεις καλύτερες τιμές έξω στα συνοικιακά βιβλιοπωλεία, αυτή ουσιαστικά η έμεση διαφήμιση του κράτους σε οδηγεί να ψωνίσεις από συγκεκριμένες αλυσίδες. Το ίδιο γίνεται και με το καλάθι του Πάσχα για τους κρεοπόλες, ας πούμε. Σου λέει το καλάθι του Πάσχα και σε οδηγεί στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις το αρνάκι.
5: Ναι, το ίδιο
6: και με
5: τις
6: κρεοπόλες. Και ξέρετε, εμείς είμαστε μια αλυσίδα που δεν πρέπει να σπάσει κανείς. Αν δεν στηρίξεις το διπλανό σου, ουσιαστικά πολεμάς τον εαυτό σου. Εμείς έχουμε το μότο λέγοντας στηρίζοντας το διπλανό σου στηρίζεις τον εαυτό σου.
4: Μάλιστα.
6: Και θα πρέπει μεταξύ μας να κοιτάμε, ναι μεν να βρούμε την καλύτερη τιμή, αλλά να κοιτάμε πρώτα στα συνοικιακά μαγαζιά.
5: Σωστό είναι αυτό, οι θεωρητικά οδηγούν εκεί που υπάρχει η θεωρητική έκπτωση.
4: Και δεν είναι τυχαίο.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μαζέψει το 5 αλυσίδες στο 92% της αγοράς των τροφίμων. Αυτό πάει να γίνει και στα υπόλοιπα.
4: Να σας ρωτήσω για να κλείσουμε κάτι τώρα, γιατί είναι η μόνιμη μου απορία. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εμείς εννοώ εμένα, γιατί ο Πουρναράς είναι μεσόκοπος 35, είναι μικρός ακόμα. 18 και ώρες τρέχαμε να βγάλουμε δίπλωμα. διότι το θεωρούσαμε το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής μας. Τη νέα γενιά βλέπω πολλά παιδιά 20-22 χρονών και λένε δεν χρειαζόμαστε το δίπλωμα γιατί εμείς μάθαμε με το μετρό. Ισχύει.
6: Άλλη κουλτούρα, ναι. Ναι, ναι, ισχύει. Πολλές. Εμείς πριν κλείσουμε τα 18 ψαχνόμασταν για να δούμε πότε θα βγάλουμε το δίπλωμα.
4: 18 και ώρες για να το βγάλουμε, ναι.
6: Η νέα γενιά έχει μια άλλη κουλτούρα. Ξέρετε, δεν έχουν τόσο την κάψα να το πω λαϊκά. Για να βγάλουν το δίπλωμα όπως εμείς παλιότερα. Μες. Και τη λαχτάρα. Ξέρετε, αυτό είναι και ένα θέμα ότι τα έχουν βρει λίγο οι νέες γενιές λίγο πιο έτοιμα και πιο δεδομένα. Οπότε τα αφήνουν και λίγο πιο πίσω. Παλιότερα, δεκαετία 80, εγώ θα σας πω, που ήμουν και εγώ παιδί, το να έχει, δηλαδή στις γειτονιές υπήρχε ένα αυτοκίνητο εδώ και ένα στα 500 μέτρα. Και όποιος είχε αυτοκίνητο το θεωρούσε πλούσιο και αν είχε και τηλεόραση έχρωμη. Τώρα αυτά είναι δεδομένα για την νεολαία. Οπότε δεν έχουν αυτή την κάψα και δεν το κυνηγάνε όπως εμείς, το αφήνουμε και αργότερα.
4: Μάλιστα.
6: Κινούνται και μετά μέσα.
4: Κύριε Γκράτζελο, ο κύριος Γκράτζελος, πρόεδρος των διοικητικών σχολών οδηγών, ήταν μαζί μας έδωσε τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Και καλημέρα μας και ελπίζουμε πηγαίνοντας κι εσείς προς τα πάνω. Από το 1,4 που λέγεται ο δις που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, να πάρετε κι εσείς κάτι.
6: Κάτι να πάρουμε κι εμείς, γιατί πέρσι μείναμε με.
4: Πέρσι δεν υπήρχατε. Φέτος ανακάλυψε την ακρίβεια, φέτος ανακάλυψε και εσάς ο Πρωθυπουργός.
6: Οι καλύτερες εποχές για όλους πιστεύω ότι είναι οι προεκλογικές. Ακούς.
4: Μάλιστα.
6: Μάλλον ακούς υποσχέσεις.
4: Ακούς τα καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
5: Καλημέρα. Το να κυκλοφορούν πάντως άνθρωποι με τα μέσα και νέοι άνθρωποι είναι πολύ κακό. Είναι πολύ καλό.
4: Είναι πολύ καλό.
5: Ναι, πολύ
4: εκτός
5: καλό.
4: Τώρα, κοίταξε, θυμάσαι την περίοδο, την πρώτη περίοδο κορονοϊού.
5: Να θυμάμαι.
4: Που η κυβέρνηση έλεγε μη κυκλοφορείτε με τα μέσα, διότι.
5: Για λόγους συνωστισμού έλεγε.
4: Ναι. Και ο δήμαρχος Αθηναίων έλεγε πάρτε τα μέσα γιατί εγώ φτιάχνω το ποδαρόδρομο.
5: Ναι.
4: Το θυμάσαι.
5: Το θυμάμαι.
4: Ναι. Άρα λοιπόν να κυκλοφορούν ή να μην κυκλοφορούμε.
5: Εντάξει, τώρα μιλάς τώρα για μια συγκεκριμένη. Εντάξει, αυτό είναι μια συγκεκριμένη συνθήκη.
4: Καλό είναι να
5: συνθήκη.
4: Κυκλοφορούμε με τα μέσα και όπως πολύ καλό μέτρο ήταν αυτό που πάρθηκε, το μετρό να ήταν σαν Παρασκευό Σάββατα, να είναι μέχρι το πρωί για να μπορεί κάποιος και να βγαίνει και να διασκεδάζει και να πίνει και να μπορεί να γεννά και σπίτι του.
5: Και πολύ σημαντικό γιατί σίγουρα τώρα θα το σκέφτεται κάποιος που θα ακούει να λένε εδώ δύο τύποι καλό είναι να χρησιμοποιούν τα μέσα. Θα πει κάποιος ναι, αλλά και τα μέσα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει για να μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Προφανές είναι και αυτό και νέα λεωφορεία και σύγχρονα λεωφορεία. Καθαρά, πολύ σημαντικό αυτό, να μην μπαίνει στον ηλεκτρικό. Και να είναι μπίχλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Άρα μπαίνεις και το ξέρεις.
5: Προφανώς, γιατί να μην μπαίνω.
4: Άρα μπαίνεις και το ξέρεις. Διότι εγώ είμαι της να γίνουν τα μετρό, να γίνουν οι λεωφορειόδρομοι, να πάνε οι άλλοι με αυτά, να πάω εγώ με τα μάξιμα.
5: Καλά,
4: με αυτής της κουλτούρας. Ξέρεις τι,
5: θα σου πω κάτι τώρα. Είναι και θέμα κουλτούρας. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, στην Βόρεια Ευρώπη κυρίως, όπου είναι. Και τρόπος ζωής το να χρησιμοποιήσεις το μετρό ή το να πάρεις τα πόδια ή το να πάρεις το ποδήλατο. Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες. Συμφωνώ. Αλλά θα δεις και πολιτικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν και το μετρό. Θα πάνε με το ποδήλατο. Εδώ υπάρχει και η νοοτροπία ότι θα μπω εγώ στο μετρό, θα πάω εγώ με
4: καλά,
5: τα πόδια.
4: Αυτό, γιατί
5: υπάρχει
4: εδώ,
5: αυτό πάρα πολύ.
4: Εδώ στο Ελλάδα, κάποτε ο Παντελής Ζερβός μπήκε στο πολιτικό, μπήκε στο λεωφορείο και τον πάτησε ο Λιόπουλος. Τον πάτησε τον Κάλλο.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε και γυρνάμε στο θέμα και λέω ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί βλέπω τώρα, ραντίζουν την Κηφισιά, ραντίζουν την Αρτέμιδα και τα Σπάτα. Λοιπόν. Μιλάμε, βγάζουμε τον κύριο Βαθιώτη, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους. Βγάζουμε τώρα τον κύριο Ταλούκα για να μας πει για τα παιδιά, για τον ιό αυτόν. Η περιφέρεια που έπρεπε να έχει πάρει, να έχει κάνει κινήσεις, πού είναι? Κύριε Χαρδαλιά, μας ακούτε? Πού είναι η περιφέρεια? Είναι θέμα της περιφέρειας αυτό. Αυτά.
5: Ο Γιώργος για τα αλκοτέστ ή γενικά για τους ελέγχους στην επαρχία και στα νησιά με τόσα πανηγύρια που γίνονται. Υπάρχει έλεγχος? Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, γιατί μιλάμε για αλκοτέστ, για κάμερες και για αυστηρά μέτρα και το μυαλό μου πηγαίνει στην Αθήνα. Μόνο στην Πανεπιστημίου να στείνονται τα μπλόκα να γυρνάνε από τα ποτά.
4: Σε γωνιές, πολλές γωνιές.
5: Στις γωνιές.
4: Εγώ να σου πω ότι...
5: Στην Αθήνα.
4: Όχι. Εγώ να σου πω ότι πέρσι ήμουνα στη Βόνιτσα και ήμουνα στο Κάστρο για μια θεατρική παράσταση και κατεβαίνοντας σε μια γωνία μου κάνανε αλκοτέστ.
5: Μάλιστα.
4: Έτσι. Σε μια γωνία του δρόμου της Βόνιτσας. Άρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Το δίνω ως παράδειγμα. Ο Πάμφωτο λέει ο πιο ακριβής τοποθετής του πρόεδρος που έχω ακούσει. Για τον κύριο Γρέτζελο, φαντάζομαι, μιλάει. Μπράβο, απλά υπενθυμίζω ότι ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα ακριβώς αυτά επιδιώκει. Την ενίσχυση των δυνατών και απεχθάνεται τις οικονομίες κλίμακας, τοπικές αγορές, λαϊκές κτλ. Γιατί δεν μπορεί απλά οικονομικά να ελέγξει προς όφελος των αλυσίδων εμπορικής διακίνησης. Ευχαριστώ.

0: Και τώρα που διαβάζω, οι φρεγάτες Μπεργκαμίνη.
1: Ναι, από την, ναι, υπάρχουν.
0: Έτσι τις λένε, αυτές πήραμε.
1: Ναι.
0: 8 Σεπτεμβρίου λέει στη Ρώμη υπογραφές. Ναι. Μόνο Γαλλία θα έχουμε. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Ελλάς Γαλλία Ιταλία συμμαχία.
1: Ναι, δύο.
0: Πάρουμε
1: υπάρχει,
0: μόνο Μπελάρα.
1: Υπάρχει συμφωνία έχουμε... Ελλάδα-Ιταλία για δύο φρεγάτες.
0: Να μην έχουμε και Μπεργκαμίνη. Με μόνο Μπελάρα. Μπεργκαμίνη και Μπελάρα.

0: Λοιπόν, 4 του μήνα θα έχουμε το Μεγανήσι. Εκεί θα έχουμε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Είναι δώρο του Δήμου Μεγανησίου. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατοπόδη, που μας έδωσε το δώρο. Για να το δω.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2x150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ναι. Γεια σας. Γεια χαρά.
6: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Σάρι.

Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

και θα ξεκινήσω. ΝΑΕΚ από τη Χρυσοφόρα και την Ευρωπαϊκή Ελίτ. Νίκολιτς, αναμένω μια υπέροχη βραδιά, η πρόκληση της χρονιάς. Θωμάς 300, το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν, ονειροϊστή το Champions League. Ηφαίστειο το γήπεδο, έτοιμος ο κόσμος της Ένωσης να παίξει, με τη δική, να παίξει τη δική του μπάλα στην κατάμεστη Allwyn Arena. Συνεχίζουμε με την με την

Των πυλών. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Άλβαρες. Τα δεδομένα για την απόκτηση δεξιού back. Sport Day, η καθημερινή εφημερίδα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Κύπελο Ελλάδος, Ντέρμπι Ιωνίων, η κλήρωση έβγαλε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη League Face, αλλά και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Super League 1, Όφι κοντά σε κόντρο. Ηρακλής, Μπαρσένας και Πιέρ. Διεθνή, έπος της Σαμπάχ, ανατροπή της ΛΑΣΚ. Μπάσκετ, ΠΑΟΚ, ελπίδες για Ευρωλίγκα, οι τελευταίες εξελίξεις και οι πιθανότητες του Δικεφάλου του Βορρά να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την περίοδο 2027-28. Παναθηναϊκός, εδώ είναι επτάστερος. Τι δήλωσαν ο Μπράντοβιτς, Λούκας, Φάλ και Ιαμπουσέλε στην πράσινη Media Day. ΑΕΚ, στα κίτρινα ο Τσαλαμπούρης. ΠΑΟΚ, Σέρβος Ντέγιας, τον 20χρονο Ούγκρεσιτς έκλεισε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου ο δικέφαλος του Βορρά. Ο σερβικός σύλλογος θα εισπράξει 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και άλλο 1,5 ως μπόνους επίτευξης στόχων. Σπορ, βόλεϊ, κορίτσια για φίλη μας στις 16 του κόσμου, η εθνική στις 16 της Ευρώπης, η εθνική γυναικών μετά τη νίκη επί της Αυστρίας.

Και ολοκληρώνουμε την Sport Day με το κομμάτι Παναθηναϊκός. Ζεστός πάω, κρύος Ουναΐ. Για το κόλπο Γκρόσο με τον Μαροκινό, η πράσινη. Αν και ο παίκτης δεν δείχνει ιδιαίτερα απρόθυμος στη λίστα. Και ο Λούζα της Watford. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Μπέτις απάντησε αρνητικά για τον Ντέωσα.

Συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της Live Sport. Να ευκαιρία της Ένωσης να μπει στην Elite και να περπατήσει, να περπατήσει στο δρόμο από χρυσάφι του Champions League με νίκη επί της Λεύσκη στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας. Αεκάρα, η θέση σου είναι στα αστέρια. Ντούγια τον Ουναή, το κόλπο του Παναθηναϊκού για να αντίσει ξανά στα πράσινα τον Πεκταρά. Μάχες Big Four στο κύπελο. Ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟ ΚΑΕΚ έβγαλε η κληρωτήτα της League Face του κυπέλου Ελλάδος. Φέρνει Ούγκρεσιτς ο ΠΑΟΚ. Τελειώνει με Βάργκας ο Ολυμπιακός. Μπάσκετ. Στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά.

Φως των σπορ. Το τελευταίο βήμα. Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 στη βουλγαρική πρωτεύουσα για τα play-off του Champions League. Η Ένωση θέλει νίκη να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από 8 χρόνια. Θέμα ορών του Βάργκας. Συμφωνία με τον Ελβετό Εξτρέμ. Εντείνονται οι προσπάθειες για τον deal με τη Σεβίλη. Ψημένος Άλβαρες για Ολυμπιακό, διαρκείς επαφές με τη West Ham. Τελευταία αντεπίθεση για τον Πουέρτα που θέλει να πιάσει λιμάνι, αλλά η Σαταντέρ παίζει γερή άμυνα. Δίχτυα Ολυμπιακού και Nottingham Forest στον Winger Γκονσάλο Πλάτα της Φλαμέγκο. Οι εξελίξεις με μέλε, σε δεύτερο πλάνο ο Μπελγκάλι, ενώ υπάρχει ακόμα ένας. Τα βρήκε η Κράσνονταρ με τον Ζέλσον, όχι όμως με τον Ολυμπιακό. Αποχωρεί έως το τέλος της εβδομάδας ο Γιάρεμτσουκ. Ανίκητος μετά τα 50 μέτρα, ο απίθανος Απόστολος Χρήστου πρότευσε και στα 100 μέτρα ύπτιους στους μεσογειακούς αγώνες. Τρίτος στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Ασημένιο για τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα. Χάλκινο για την Νικολέτα Παυλοπούδουλου στα 200 μέτρα μικτής. Πρώτο μετάλλιο στο μπάντμιντον από την Ματίνα Σωτηρίου που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ηγέτης Τάιλερ, το ξεκίνημα της σεζόν από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ενθουσιάζει τον Ολυμπιακό. Τι περιμένει ο Μπαρτζόκας από τον διεθνή άσο τη νέα σεζόν και πώς προετοιμάζεται η ΚΑΕ για την επόμενη μέρα. Έχουμε σωστές βάσεις. Όμηρος Λετζίπογλου μίλησε για την προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος και το πολύ μεγάλο μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή. Ανάρπαστα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Βγήκαν ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚΑ και θα παίξουν στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλο το πρόγραμμα, πότε γίνονται τα μάτς. Τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης για διαιτητές, νέους παίκτες και χρηματοδότηση.

κόκκινος πρωταθλητής, ο άλλος Κάρμο είναι εδώ. Αγγίζει τον Βάργκας ο θρύλος. Ξηράφει για κάθε άμυνα. Ο Ζέλσον φέρνει χιλ. Επήλθαν οι Ρώσοι. Παρά την εμπλοκή των Τούρκων, ο Ελβετός διεθνής εξτρέμ Βάργκας προτιμάει τον Ολυμπιακό. Απομένουν λεπτομέρειες για την οριστική συμφωνία με την Σεβίλη. Πουέρτα Άλβαρες σε διπλό ταμπλό για χαφ. Νέες συζητήσεις. Μιλάνε με Σαταντέρ και West Ham ανοιχτό και του Φρέντρουπ. Η μεγάλη παγίδα μετά το θαύμα. Το να μένεις για να μείνεις στην κορυφή, πρέπει να τολμήσεις να αλλάξεις. Είπε το νέο Μέλε. Σκληρό παζάρι με Βόλσπουργκ. Εναλλακτική ο Μπελγκάλη της Βερόνα. Λατρεία για τον Μαρινάκη. Τατουάζ του Προέδρου με τη μορφή του Δία από οπαδό της Nottingham Forest. Κλήρωση με Παναθηναϊκό και έλα ραμπή. Ποιες είναι οι άλλες ομάδες? Τα επόμενα επεισόδια στο σύριαλ του Walk Up.

Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. Τα αστέρια ανήκουν στους αετούς. Τα δίνουν όλα ομάδα και λαός για τη μεγάλη πρόκριση. Νίκολιτς. Πάμε λεπτό με λεπτό, μάχη με μάχη. Νέστος Χρυσούπολης, Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ και Λεβαδιακός, οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Συνάντηση ουσίας Παντερμαλή και με Βρούτσι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΕΚ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την πρώτη του συνάντηση μετά την επίσκεψη του Αντώνιο Κουδέρα στην Κύπρο πραγματοποιούν το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τσουφάν Έρχιουρμαν. Επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει στις 4 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο περιοδίας του στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σύρος Κούρδος ηγέτης Μαζλούμ Άμντι ανακοίνωσε την διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι οποίες αποτέλεσαν την κύρια δύναμη κατά του Ισλαμικού κράτους. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Σύρο Πρόεδρο Αλσάρα για την επανένωση της χώρας. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη ενσωμάτωση των κουρδικών στρατιωτικών και πολιτικών δομών, καθώς και της αυτόνομης διοίκησης στον Συριακό κρατικό μηχανισμό. Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Λευκοσία, παρουσιάστηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβει πακέτο με 2 κιλά κάναβη που είχε σταλεί από το εξωτερικό. Οδηγείται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1:30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση του Παναμά την χώρα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αλλά και οι περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας που συνδέονται με το φαινόμενο Ελνίνιο προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στις υποδομές, στη γεωργία και κυρίως στην λειτουργία της διόρυγας του Παναμά.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
3: Super Sport 104.
0: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Η πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
16: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
17: Καραλάμπους. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Απρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψησης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργύρου. Αρχίζει σε λίγο δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης, κατά την οποία θα παρουσιαστούν ο προπονητής Νέστορ Ελμαέστρο, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτέριος Αλεξάνδρου και ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του αποέλευτας ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, και αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί η ένταξή του στους γαλαζοκίτρινους. Στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται ο Γιάννης Κούσουλος, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Η Ομόνοια ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Σεντ Τρούιντεντ για το Europa League. Στις 4:30 η διάσκεψη του Μπέρκ και στις 7 η τελευταία προπόνηση. Και η Πάφος ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία της για τον αυριανό επαναληπτικό με την Dynamo City για το Conference League. Στις 12:45 η διάσκεψη του Ρικαρτό Σαπίντο και το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το μεσημέρι, η παρουσία του Υπουργού, θα συζητηθούν από την αρχή αδειοδότηση σταδίων τα έργα που έγιναν στα γήπεδα και αν αυτού απληρούν τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη άδεια. Στον Απόλλωνα Κβίδα και Ροντρίγκες θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 στην κατάμεστη Αγία Σοφία τη Λεύσκη και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν επίσης Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahçe, Τσέλιε, Σλόβαν Μπραντισλάβα, Σαμπάν Μπακού, Λάσκ Λίντ και Μπόντον Γκλιμπτ πέρασαν χθες στη League Phase του Champions League, αποκλείοντας Χάπελ Μπέρσεβα Celtic και Νάιμέγγεν αντίστοιχα, οι οποίες θα συνεχίσουν στη League Phase του Europa League. Απόψε στις 7:45 για το Europa League, Rapid Hearts. ΠΑΟΚ, Όφι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών επαναληπτικών τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρό αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
16: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Σπόρα, ούτε σου είπε Σπόρα 104. Το επόμενο δύο ώρα θα είμαστε μαζί. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα. Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Σας χαιρετώ, παιδιά.
5: Γεια σου, Μάικ. Χαιρετώ τον Μιχάλη και τους ακροατές μας. Σε πολύ λίγο να πούμε, Μάικ, ότι θα ξεκινήσει η διάσκεψη παρουσίαση στην ανόρθωση του προπονητή Νέστορ Ελμαέστρο. Του Διευθυντή Ποδοσφαίρου Νεκτάριου Αλεξάνδρου και του Σύμβουλου Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού Νίκου Νικολάου. Σε πολύ λίγο, εγώ είπαμε, ήταν για τις 12 προγραμματισμένο. Εντάξει, πάντα
17: μέχρι να μαζευτούν, θα την μεταδώσουμε.
5: Ναι, και θα την μεταδώσουμε, θα την ακούσετε ζωντανά από εμάς.
18: είναι και οι δύο πλευρές βρίσκονται και σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα που δεν γνωρίζουμε αν επανήλθαν οι Ρώσοι για τον Κουλυμπαλή, που ήταν ανοιχτό και το θέμα του Παναγιώτου από τη Σαμπτόρια, γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Ενώ υπάρχουν έτσι αρκετά από αυτά τα θέματα στην Ομόνοια για ποδοσφαιριστές της. Η Ομόνοια, η οποία είπαμε είναι και σε επαφές και με τον Καμίνσκι, Ομόνοια για τη θέση του άσου.
17: Φυσικά πρώτα το μεγάλο αυριανό παιχνίδι και διάσκεψη σήμερα 4:30.
18: Σωστά, ναι, ξέρεις, με όλα αυτά τα μεταγραφικά ξέχασα να αναφέρω.
17: Και αυτά τελευταία προπόνηση των πρωταθλητών για ανατροπή του Τσίτσας. Η Πάφος, όπως είπες, ολοκληρώνει προετοιμασία και διάσκεψη στις 1:15. Ένα άλλο από το παιχνίδι Πάφος που είναι το φαβορί για να βγάλει νοκάου τους Αλβανούς και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στη League Phase του Conference. Η Ομόνοια θέλει πρώτα το Europa. Αν δεν τα καταφέρει και αποκλειστεί από την βελγική ομάδα, τότε θα έχουμε δύο ομάδες, αν προκληθεί η Πάφος φυσικά, στη League Phase του Conference League. Να πούμε ότι οι κληρώσεις θα γίνουν για το Europa την Παρασκευή 2:00 League Phase Europa και 3:00 για το Conference. Το Champions αύριο στις 7 στο Μονακό. Αύριο Πέμπτη.
18: Λοιπόν, να πούμε ότι θα υπάρξει και σύσκεψη το μεσημέρι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και θα βρεθούν οι αρμόδιοι της αρχής αδειοδότησης σταδίων. Είναι με επικέντρο το θέμα των σταδίων. Φαντάζομαι θα αναλυθούν όλα, Μάκη, η υποβολή αιτήσεων από τα γήπεδα, ποια, και θα βαρθεί και απόφαση, τουλάχιστον θα ανακοινωθεί ποια τελικά πληρούν τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας, άδεια ουσιαστικά να μπορούν να πραγματοποιούν αγώνες πρώτης κατηγορίας. Θα είναι ο Γιώργος Λεωνίδου εκεί και θα τον έχουμε και αυτόν λίγο μετά τη μία για να μας ενημερώσει. Θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ από ΕΛ, γιατί έφτασε στην Κύπρο ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, και όπως όλα δείχνουν, αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί η ένταξή του στους γαλαζοκίτρινους. Και η ΑΕΚ αύριο θα παρουσιάσει και τον Ρούμπεν Σέγιες, έτσι.
17: Ναι, 4:00 η ώρα και θα ενωθεί από τον σταθμό μας. Τι θα πει στις πρώτες του δηλώσεις ο Ισπανός τεχνικός των Λαρνακαίων.
18: Λοιπόν, είμαστε...
17: Να επιθυμίσω, ναι, αναμονή.
18: Αναμονή,
17: ναι, τη δημοσιογραφική ανόρθωση. Πρόγραμμα, και πριν πάμε και στους αγώνες του Champions League, χτες απόψε, να πούμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα μας ξεκινά. Φέτος Ποδοσφαιρικός Μαραθώνιος την Παρασκευή στις 7 εν ύψον αγωνέγος 9 Μαΐου στο Αμόχωστος Επιστροφή. Μία ώρα αργότερα στις 8 στο Γασίπιο Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 έχουμε ντέρπι ΑΕΚ από ΕΛ και στις 8 Μεσανών ντέρπι Άρης Απόλλων. Την Κυριακή μεγάλο παιχνίδι 7 ώρα στο ΑΜΕΓΑ ΑΕΛ Ανόρθωση, στις 8 στο Σκυριακίδης Καρνιώτης ΑΠΑΦΟΣ. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα, η πρώτη αγωνιστική, με Ομόνοια Λευκοσίας, Ομόνοια Ραδιπού στις 8 η ώρα.
18: Λοιπόν, να πούμε λίγο το σημερινό πρόγραμμα, Μάκη, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και γενικότερα για το πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα και στην Ευρώπη. Και μετά θέλω να σταθούμε λίγο στα χθεσινά αποτελέσματα του Champions League. Ξέρεις γιατί μιλώ και χαμογελάς.
17: Διότι τα είδα.
18: Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λευκή Σόφια και ευελπιστούμε ότι μέσα στην κατάμεστη Αγία Σοφία θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Βίκινγκ Δύναμο Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε, Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβας, όλα τα παιχνίδια στις 10.
17: Από
18: έχουμε και
17: ένα
18: παιχνίδι
17: όμως,
18: στο Conference League σήμερα, που παίζουν οι Rapid με την Χαρτ.
17: Τα αποτελέσματα τώρα να δώσω των πρώτων αγώνων.

0: είχαμε Φενέρμπαξέ Λιόν 1-1, Λεύσκι ΑΕΚ 0-0, Δίναμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 και Σλόβαν Τσέλι 1-1. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τη Δημοσιογραφική Ορθόση.
1: Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, κομβικό ρόλο κατέχει η στελέχωση του προσωπικού μας τμήματος. Απαρθρώπους με προσωπικότητα, τεχνογνωσία και όραμα. Σήμερα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε τα στελέχη που αναλαμβάνουν την οργάνωση και την καθοδήγηση της ομάδας μας. Τον προπονητή της ανόρθωσης Νέσκο Δερμαέσκο, τον διευθυντή ποδοσφαίρου Νεκτάριο Αλεξάνδρου και τον σύμβουλο προσωπικού σχεδιασμού Νίκο Νικολάου. Με πλάνο τριετίας, βήμα-βήμα χτίζουμε μια σύγχρονη, οικονομικά βιώσιμη και ενωμένη ανόρθωση, ικανή να αντέχει, να διεκδικεί και να πρωταγωνιστεί. Το χτίσιμο μιας ομάδας με την οποία λειτουργεί και στέρες βάσεις απαιτεί χρόνο, συνέπεια, υπομονή και προσήλωση στη διαδικασία. Θα κάνουμε αρχή με τον προπονητή μας, Νέσκο Δερμαέσκο, ο οποίος μιας προπονητής που αφιέρωσε τη ζωή του στην προπονητική και την τακτική ανάλυση, ξεκινώντας από πολύ νεαρή ηλικία. Απέκτησε πολύτιμες παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Αρχικά ως βοηθός προπονητής στην Bundesliga, στις ομάδες όπως είναι η Schalke, Hannover, Hamburgo, καθώς και στις ακαδημίες της Βαλένθια και της Αυστρία Βιέννης. Ως πρώτος προπονητής κατέγραψε μια αξιόλογη πορεία σε ιστορικά κλαμπ της Ευρώπης, όπως η Σπάρτα Τράβα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Σλοβακίας, η Τσέσεκα Σόφια, η Στουτγκραντς και η Ντέμπερτσε. Θα δώσω τον λόγο στον προπονητή μας για μια πρώτη τοποθέτηση και θα αποκτήσω στην συνέχεια και ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου και ο Νίκος Νικολάου.
2: Thanks for coming, everyone. I'm proud to be the new coach of Anorthosis. This is a big and historic club, of course, everybody knows, but more than this, this is a different and special club and place. So I'm really happy to be here.
3: Continue, you want to go?
2: I'd like to take this opportunity to thank the owner, the president, the board for placing their trust in me, as well as the staff, the players, the fans I've met, the people in this town who've made me feel welcome from day one.
4: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι ο νέος προπονητής της Ανόρθωσης. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος και ιστορικός σύλλογος. Μπορεί να καταλάβεις γιατί είναι ένα διαφορετικό κλαμπ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την ευκαιρία. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση της Ανόρθωσης. Μπορεί να καταλάβεις γιατί είναι ένα διαφορετικό κλαμπ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την ευκαιρία. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Ανόρθωσης για την εμπιστοσύνη. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, τους ποδοσφαιριστές που με υποδέχτηκαν από την πρώτη μέρα, όπως επίσης και όσους οπαδούς έχουν γνωρίσει με τη στιγμή.
2: I am well aware of the big social and cultural significance this club has to so many people. Also, I know of the great victories and successes of the recent and more distant past. This is a big responsibility, but one that I'm prepared to carry. I am confident that together with my staff and together with the players, because they're the most important, we will be able to repay this trust, and with enthusiastic and tireless work and a good and exciting way of playing football, get back on track and hopefully celebrate some big wins and soon.
4: Είμαι συνειδητοποιημένος για το πόσο ξέρω για τις πρόσφατες αλλά και τις πιο μακρινές επιτυχίες του συλλόγου. Είναι μια μεγάλη ευθύνη που βαλάμε και θέλουμε να την ανταποδώσουμε, να δείξουμε ότι μπορούμε να την βαλίσουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι μαζί με τους προσφυγιστές μου και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες μέσα στη χρονιά.
3: So much for me.
4: Αυτά.
1: Συνεχίζουμε τώρα με τον διευθυντή ποδοσφαίρου μετά τον Αλεξάνδρο, που έχει δουλέψει στο πιο ψηφιακό και έχει την ευκαιρία να παρουσιαστεί από πρώτη φορά την ευκαιρία σας.

0: καλό μεσημέρι για μένα. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη νέα διοίκηση της ΑΟΡΦΗΣ για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπο μου. Σε αυτόν το κρίσιμο και σημαντικό σημείο της αναδιοργάνωσης αυτής της ομάδας, είναι πραγματικά τιμητικό για μένα. Έχω πλήρη επίγνωση του που βρίσκομαι, γιατί η ΑΟΡΦΗΣ είναι ένας τεράστιος σύλλογος με μία έδρα η οποία αποτελούσε φόβητρο για οποιοδήποτε ερχόταν στο γήπεδο να παίξει, τόσο για την Κύπρο όσο για το εξωτερικό. Και αυτόν τον χαρακτήρα και την κοινωνική προέκταση που έχει η ομάδα, όπως ανέφερε και ο προμονητής, πολύ εύστοχα, οφείλουμε όσοι βρισκόμαστε καθημερινά στο Αντώνης Καράς και στο Αντώνης Παπαδόπουλος να τη μεταφέρουμε στους ποδοσφαιριστές, στο προπονητικό σταφ, στο κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στην ανόρθωση, ειδικά, όπως είπα, στο προπονητικό κέντρο και γύρω από την ομάδα. Η ευθύνη όλων μας σίγουρα είναι μεγάλη, αλλά νομίζω ότι η πρόκληση δίνει τεράστιο κίνητρο και πολύ μεγάλη ενέργεια σε όλους μας για να ξεκινήσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Σίγουρα είναι μια περίοδος μεταβατική, θα το έλεγα, λόγω της συνθήκων που άρχουν στην ανόρθωση, αλλά νομίζω ότι με τη νέα διοίκηση και το πόγιασμα που ήδη ξεκίνησε να γίνεται στην ομάδα, το τούνελ έχει έναν πολύ λαμπερό φως, νομίζω, να μας περιμένει. Και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι σε κάθε αγώνα από την Κυριακή που ξεκινάει το πρωτάθλημα να ετοιμάζεται μια ομάδα για να δίνει την ψυχή της μέσα στο γήπεδο, να κάνει τον κόσμο περήφανο και να διεκδικεί την νίκη σε κάθε αγώνα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν όνειρα για τις επόμενες χρονιές, αλλά θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε τα βήματα σταθερά, με υπευθυνότητα για την ιστορία αυτής της ομάδας, αλλά και με πάρα πολύ προσπάθεια καθημερινή, πείσμα και επιμονή για να καταφέρουμε να πετύχουμε στόχους. Θα ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία και τον φίλο τον Νίκο Νικολάου, γιατί η καθημερινή μας επαφή βοηθά τόσο εμένα όσο και τους υπόλοιπους στο προπονητικό κέντρο για να συνδέουμε την ομάδα και αυτά που χτίζονται γύρω από την ιστορία αυτής της ομάδας, γιατί αν δεν γνωρίζουμε που βρισκόμαστε και από που ήρθαμε, δεν ξέρουμε, νομίζω, που θα πάμε. Και ο σκοπός όλων μας καθημερινά είναι σε κάθε άτομο, όπως είπα, μέσα στο προπονητικό κέντρο να μεταφέρουμε αυτόν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα που χρειάζεται κάποιος για να πετύχει στην ανόρθωση. Αυτά τα πρώτα από μένα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και η προσπάθεια μας είναι να χτιστεί μια καλή επικοινωνία με τα μέσα, αν είναι δυνατόν συχνή, για να έχετε επικοινωνία και με τον προπονητή και με τους προσφεριστές και ό,τι άλλο χρειάζεται να βγαίνει προς τα έξω σωστά και επίσημα από την ανόρθωση.
1: Ακούσουμε συνέχεια με τον σύγχρονο προσφερειστή του Καταλού, τον Νίκο Νικολάου, γνωστό σε όλους τους ανθρωπιστές, με τεράστια προσφορά για πάρα πολλά χρόνια και ως προσφεριστής και από διάφορα γνώστα που έχει κερδίσει στην ομάδα για την πρώτη τοποθέτηση μετά την επιστροφή.
2: Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, μου επιτρέψτε να σας καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπο μου. Να βρίσκομαι ξανά εδώ στην ομάδα, σε αυτή τη νέα αρχή, τη νέα μέρα που θέλει να βαδίσει η ομάδα και μαζί να καταφέρουμε να προχωρήσει η ομάδα μπροστά. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι μαζί με τη στήριξη της διοίκησης να κάνουμε τα σωστά βήματα ώστε η ομάδα να προχωρήσει, να ξαναβρει την παλιά της έκλη, την κουλτούρα που αντιπροσωπεύει η ανόρθωση και ξανά να νιώθει περήφανος ο κόσμος. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ομάδα καθημερινά, να λειτουργεί σωστά, ώστε να θέσουμε τις βάσεις σε ένα πιο μακροχρόνιο πλάνο για να επανέλθει η ομάδα εκεί που ορίζει η ιστορία της. Ευχαριστώ.
3: How do you feel about the board, the president, Mr. Marcos came to the dressing room, spoke to the players? What's your thoughts on this?
4: In this world, and maybe in any business, hierarchy is important. I'm a big believer in hierarchy in my dressing room. So I don't think you should ask players how they feel about the coach. I think you should ask the coach how they feel about the players. And likewise, I don't think you should ask the coach to comment on the president. Maybe you should ask the president to comment on the coach. They're nice guys, and I'm sure we'll do good work together.
5: Όπως σε όλες τις δουλειές, επιχειρήσεις κτλ, έτσι και στο ποδόσφαιρο είμαι μεγάλος φαν της ιεραρχίας. Θεωρώ ότι η ιεραρχία πρέπει να τηρείται, έτσι και στα αποδυτήρια. Θεωρώ όμως ότι είναι μια ερώτηση που θα έπρεπε να αντιστραφεί, δηλαδή να ρωτήσετε τον πρόεδρο όπως νιώθει για τον προπονητή. Παρ' όλα αυτά, η απάντησή του είναι ότι θεωρεί ότι είναι ένας να ρωτήσετε τον πρόεδρο όπως νιώθει για τον προπονητή.

0: of every club in the world. There is nothing more beautiful and rewarding than developing a talent into a serious player. We'll do our best.
1: Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για το στυλ παιχνιδιού που θα ακολουθήσει, σας καλεί να μείνετε τόσο αγχώμονοι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα οπτικό άθλημα, φυσικά υπάρχει το συναίσθημα, αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε. Θα δείτε την Κυριακή πώς θα παραταχθούμε. Θα ήταν εύκολο για τον ίδιο να πούμε καλά λόγια, όμορφα λόγια, λόγια που ξεσηκώνουν τον κόσμο. Αλλά δεν θα το κάνει αυτή τη στιγμή. Θεωρεί ότι σημάδια καλής ομάδας και καλά προπονημένης ομάδας είναι η ταυτότητα μέσα στο γήπεδο και το πνεύμα που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, φυσικά είναι χαρά που δουλεύουν αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στην ανόρθωση. Είναι κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Και φυσικά αν είναι μέσα στα πλάνα του συλλόγου κάτι τέτοιο, είναι όπως και για κάθε σύλλογο στον κόσμο.
2: Σε αυτό το κομμάτι για τους νεαρούς, να επιθυμίσω και να τονίσω ότι ένας από τους μεγάλους κόμπους που πήγε στην όρθωση του 2024 έχει ξεκάθαρα αναφερθεί ότι σκοπεύει να κερδίσει τις ακαδημίες. Και δεν θέλουμε το κομμάτι των νέων παιδιών να είναι μια εξανάγκηση φύγη για την ανόρθωση, αλλά να καταφέρουμε να χτίσουμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που χρειάζεται όταν έρχονται στην πρώτη ομάδα να είναι έτοιμοι να μπορέσουν να πάρουν ευκαιρίες. Και από την άλλη, να υπάρχει η βάση και η σωστή εξέλιξη των νεαρών για να μπορέσει και η πρώτη ομάδα να τους δώσει τον χρόνο. Νομίζω ότι ήδη το βλέπετε ότι υπάρχουν συμβόλαια σε αρκετά νεαρά παιδιά, έρχονται σύντομα και άλλα. Και αυτό που θα ήθελα να αναφέρω για το θέμα συμβολέων ή των νέων παιδιών και τις ευκαιρίες που έχουν, δεν είναι μόνο το αν θα κάνουμε ένα συμβόλαιο για να πούμε ότι και κάνουμε από την Μαρία έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Άρα το τι προϋποθέσεις θα δώσουμε, τι κίνητρα ακόμα και μέσα από τα συμβόλαια, για να καταλάβουν ότι έχουν μεγάλη ευθύνη για το τι κάνουν καθημερινά και το πώς χτίζουν το χαρακτήρα, γιατί δεν είναι ένας εύκολος χώρος το να ανέβεις στην πρώτη ομάδα της ανόρθωσης και να διακριθείς στην πρώτη ομάδα της ανόρθωσης. Υπάρχει λίγο στην Ακαδημία και σκοπεύω η ομάδα να το αξιοποιήσει φυσικά στα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι είναι κυρίως προς μια ερώτηση, εννοείται θα προσθέσει ο κύριος οτιδήποτε άλλο θέλει. Είναι ξεκάθαρο να ανέφερε ο προπονητής, η ιεραρχία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Ο προπονητής είναι ο απόλυτος άρχοντας σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Στα αποδυτήρια, στο προπονητικό, στο γήπεδο για τον αγώνα. Η δουλειά η δική μας, εμένα προσωπικά, έχει να κάνει με το να χτιστεί η στρατηγική αυτού του συλλόγου, το να διεύθυνει τη δουλειά της ομάδας καθημερινά μέσα στο αντώσεις καταλλαγές και στο προπονητικό, οι διαδικασίες και η στελέχωση της ομάδας για όσους είναι στο προπονητικό και γύρω από την ομάδα, αλλά φυσικά και το να χτιστούν τα τμήματα στην αόρθωση με τον σωστό τρόπο και με τους κάλλιους ανθρώπους για να αυξήσουν όσο περισσότερο γίνεται τις πιθανότητες επιτυχίας και να λιγοστέψουν τις πιθανότητες λαθών. Κάτι όλοι θα κάνουμε, αλλά έχει σημασία να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια στις αποφάσεις που θα παίρνουμε. Ο Νίκος έχει ρόλο του συμβούλου και δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί είναι καθημερινά μαζί μου στο προπονητικό κέντρο, ανταλλάσσουμε καθημερινά απόψεις και γνωρίζει σίγουρα την ανόρθωση από μέσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχει επίσης και έναν επιπλέον ρόλο που έχει να κάνει με την στελέχωση και το recruitment, το τμήμα scouting που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ήδη ξεκίνησε αρκετή δουλειά στο να χτιστούν προφίλ και δεδομένα με τη βοήθεια και του Χάρη, που είναι ο ειδικό σε θέματα δεδομένων και τη διαδικασία του αρχιστή για τη στελέχωση τη ομάδα. Και νομίζω ότι πλέον ξέρετε πιο ξεκάθαρα ποιο είναι ο ρόλο του καθενό μα. Και η δουλειά η δική μα σίγουρα είναι να υποστηρίζουμε τον προπονητή για τι ανάγκε που έχει η ομάδα, όπω και το συμβουλευτικό κομμάτι και η καθοδήγηση και του διοικητικού συμβουλίου. Γιατί σκοπός είναι να στελεχωθεί η ομάδα με επαγγελματίες, με ανθρώπους, με το χαρακτήρα και προσωπικότητα που χρειάζεται ανόρθωση, όπως είπα πριν, για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας και να λιγοστέψουν τα λάθη όσο περισσότερο γίνεται.
1: Μια από μένα, να πω η Ιωρία, απεκάλυψε απόλυτα ο Μιχτάριος και θα συμφωνήσω ότι ο πόλεμος άρχοντας είναι ο προπονητής. Εμείς είμαστε εδώ ως υποστήριξη προς την ομάδα, που καθάρισε τον ρόλο του. Έχουμε καθημερινή συνεργασία, όπως είπε ο Μιχτάριος. Εμένα ο ρόλος μου είναι σύμβουλος για ποδοσφαιρικά θέματα όσον αφορά το σχεδιασμό της ομάδας. Κατά κάποιο τρόπο θα είμαι ο σύνδεσμος μεταξύ της διοίκησης και της ομάδας, να καθαρίσουμε τις δομές και την κατεύθυνση που θέλουμε να έχει η ομάδα, όπως επίσης την παρακολούθηση κάποιων ποδοσφαιριστών από την Ακαδημία, κάποιες μελλοντικές συνεργασίες που η ομάδα θα πρέπει να αναπτύξει, είτε όσον αφορά τις σχέσεις της ομάδας, είτε όσον αφορά την εκπροσώπηση της ομάδας σε διάφορα events και φόρουμ τα οποία θα μπορεί να συμμετάσχει η ομάδα, ούτως ώστε να έχει παρουσία η ομάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αρμόζει στην ιστορία και στην ομάδα.
3: Γεια σας και εμένα, Κατερίνα Κυριάκο από Σωσίδα, πάντα και συγγραφής του Αρχιτεκτονικού Σχολείου του 2015. Να ευχηθώ σε όλους ό,τι καλύτερο, γενικότερα στην ανάπτυξη και την ψυχία, την έσωσο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ευχαρίστρο είναι κατά πόσο η ομάδα είναι έτοιμη για την πρεμιέρα. Έχουμε δει μέσα από τα αθλητικά κάποιες αδυναμίες, αλλά έχω καταγραφεί κάποια θετικά στοιχεία και αν περιμένει κάποιες επιστροφές οι οποίες ενδεχομένως να ενισχύσουν την προσπάθεια απέναντι στην άξιση του πρωτεύουσα του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ.
4: She's asking me about if the team is ready for Sunday. We have seen a few good and bad things from the first games, and do you expect some returns from some players for Sunday?
5: Thank you. Look, you won't find any coach who's going to tell you the preseason was bad, right? The preseason was always good. We did our best. The truth is, whether we want to admit it or not, we're always a little bit in an uncertain, unknown place. Where we are, how things stand in the competition, we'll begin to know from Sunday. Of course I think we're ready. What were we doing the last 7 weeks if we're not ready? We're ready. For sure we're also excited. I'm confident, I hope the players also. As for the returning players, if you like, I suppose you mean the players that you didn't see in these friendly games here in Larnaca. This is Stein Middentorp, Alessio da Cruz, I imagine, our captain Artimatas. Stefanos Haralampos, also injured. So, mixed news. Stein and Alessio, also Joel, training well with the team, so they're in contention. Arti and Stefanos are not far away, but this match is too soon.
6: Δεν θα πείτε προπονητή που να σας πει ότι είχε ένα άσχημη προετοιμασία.
4: Και για μας η προετοιμασία αυτή που κάναμε για 7 εβδομάδες ήταν πάρα πολύ καλή. Φυσικά και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής. Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι αισιόδοξος και ελπίζω το ίδιο και οι ποδοσφαιριστές μου. Όσον αφορά τις επιστροφές, ο Αλέσιο Ντακρούς και ο Στάιν Μίντερ το προπονούνται κανονικά με την ομάδα, άρα θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής. Σε ό,τι αφορά τον Κωστάκη, ας πούμε, τον αρχηγό μας και τον Στέφανο Χαραλάμπους, δεν είναι πολύ μακριά από το να επιστρέψουν, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής.
6: Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Και αφορά γενικότερα τη σύνθεση που θα έχει πρώτη ομάδα της Ακαδημίας. Και επειδή γνωρίζουμε και το δικό σας τραγούδι, Μητάρη μου, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια χρειάζεται αρκετά και στο κομμάτι του Ολλανδίου και γενικότερα, αν θα έχετε κάποια εμπλοκή σε αυτό το κομμάτι, εννοώντας από τη μετάβαση των Ακαδημιών στην πρώτη ομάδα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος να μπορούσα να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Έτσι, απόλυτα και ξεκάθαρα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μικρή περίοδος που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και ο ίδιος ο πρόεδρος στην επίγηση ξεκίνησε πολύ πρόσφατα και ήδη γίνει παρουσία στην ομάδα. Ήδη έχω κάνει κάποιες επαφές στην Ακαδημία για να μάθω όσο περισσότερα μπορώ και στο κομμάτι της το να γίνουν κάποια συμβόλαια σε νεαρούς. Υπάρχει κάποια άνοιξη γιατί πρέπει να υπάρχει μετάβαση αυτών των ποδοσφαιριστών από την Ακαδημία προς την πρώτη ομάδα. Για μένα είναι το μεγαλύτερο κενό που υπάρχει στις ομάδες αυτή η μετάβαση και χρειάζεται υποστήριξη και σωστό μπλάμα στη συνεργασία της πρώτης ομάδας με την Ακαδημία σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε οτιδήποτε αφορά αυτή τη συνεργασία και ρόλους και διαδικασίες. Πιστέψτε όμως είναι κάτι που θα γίνει σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί αυτό που είναι ο προπονητής πριν θέλω να το κρατήσω ότι μπορούμε να λέμε πάρα πολλά λόγια σε αυτήν την αίθουσα. Αλλά σημασία είναι και οι πράξεις που θα κάνουμε και από τις πράξεις θα κρυφτεί ο καθένας και από το πώς θα φέρουμε αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο θα το μάθετε γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτή η συνεργασία.
7: Καλησπέρα, Ανδρέα.
4: For this the goal for the season and how you believe this squad can change.
5: I don't think big words are going to help us, right? It doesn't matter what I say now. This is going to be important until Sunday. Sunday we'll have a result, and then we can talk about this result. Saturday after that there'll be another result, then we can talk about that one. After 4 games there's an international break, then we'll see where we are. I'm sorry I can't answer your question in a more satisfying way, but really the way I work week by week, game by game. I'm new to the team, new to the league. I won't say difficult situation, but a specific situation. We're going to pull all our strength, power and energy that we have into winning the next game and then try to win the one after that. That's all I can say.
4: Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μεγάλα λόγια μπορούν να μας βοηθήσουν. Την επόμενη Κυριακή θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, την επόμενη αγωνιστική ένα άλλο. Θέλουμε να παίρνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θεωρώ ότι το σημείο που θα μπορέσουμε να ξέρουμε περισσότερο που μπορεί να απαντήσει αυτή η ομάδα είναι στην πρώτη διακοπή που θα υπάρχει για τις εθνικές ομάδες. Είναι νέος στην ομάδα, νέος στο πρωτάθλημα, θέλει να δει γι' αυτός περισσότερα. Αυτό που μπορεί να πει με σιγουριά είναι ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και την ενέργεια για να κερδίσουμε την ερχόμενη Κυριακή.
5: If I can add something, look, this business is 99% results.
0: no question, no doubt, we're going to live and die by the results here, like everywhere else. But there is something else also. And in this different and special club, with these very special fans, the aim must also be to play an energetic football full of passion and desire and fight, and to be sure that this is the minimum that we offer every time we go on the pitch. The good thing is that playing in this way, often you will also win, often.
1: Είναι μια δουλειά που αυτού του προπονητή που 99% βασίζεται πάνω στο αποτέλεσμα. Ζούμε και πεθαίνουμε με το αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την ξεχωριστή ομάδα, αυτούς τους ξεχωριστούς οπαδούς, ο στόχος μας είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο που να δείχνει διάθεση, που θα έχει ενέργεια. Και αυτό είναι το μήνυμα που μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο μας. Συνήθως όταν παίζεις έτσι, είναι περισσότερες και πιθανότητες να κερδίσεις.
8: What are your first impressions from the fans? And what's your one message for them?
0: Look, I've seen some insets, some very small details, but if the official presentation that we had in our stadium is anything to go by, you know, this is not a match, this is just a presentation. And if the friendly games that we played recently in our stadium are anything to go by, and again, these are just friendly games. But based on this, I'm really, really looking forward to especially our first home game on the match day 3 of the season. Look, our fans are famous and well known in these circles around Europe, so it's not something new or unexpected, but to experience it live and firsthand will be very special.
1: Μέχρι στιγμής έχω δει κάποια δείγματα, αλλά αυτό που είδαμε στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας και αυτό που ζήσαμε στα πρώτα φιλικά στην Κύπρο είναι έστω και κοντά σε αυτό που θα ζήσουμε στο γήπεδό μας. Πραγματικά ανυπομονώ γιατί το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε στην έδρα μας, την τρίτη αγωνιστική. Έχουμε οπαδούς που είναι αρκετά γνωστοί γενικά και στην Ευρώπη. Και πραγματικά για μένα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, κάτι τέτοιο, αν μπορούμε να το ζήσουμε.
9: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, την κάλυψη της επιχειρήσης της διάσκεψης. Θα ήθελα να κάνω κάτι για τον κόσμο, όπως πέρασε και το μήνυμα σήμερα από τον προβλητή μας, τον διευθυντικό προσφυγικό ότι η υλοποίηση αυτού του τριετοσπλάνου είναι ένα δρόμο από τη χρόνο, υπομονή και συνέπεια. Η διοίκηση δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες στο προσωπικό τμήμα εργάτησε από κάθε μετά στο κύβελο και σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια ο κόσμος της απόσπασης είναι ένας ουσιαστικός συμπαραστάτης και πάνω από την παρουσία του νιώθουμε τη στήριξή του ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Η παρουσία και η συσπήρωση γύρω από την ομάδα δίνουν την απαραίτητη σταθερότητα ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να φτάσουμε βήμα-βήμα και την πάλι η ιστορία του συλλόγου. Ευχαριστώ.
10: εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
13: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 έκαθιν όλες της Σόφιας και της Έλλειας Σλόβαν Μπρατισλάβας.
14: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
15: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
16: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
17: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
18: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
20: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
23: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Η μαγεία της Eurolink

0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
2: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
3: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αυτή την ενημερώση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Άνοιξαν τα χαρτιά τους για το παρόν και το μέλλον της ανόρθωσης El Maestro Αλεξάνδρου και Νικολάου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκω λύσεις και να ψάχνω κάτι το θετικό. Είναι μεγάλη ευθύνη που κουβαλάμε και θέλουμε να ανταποδώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός της κυρίας Νέστορ El Maestro. Να κάνουμε τα βήματα με υπευθυνότητα, προσπάθεια, πείσμα και υπομονή, τόνισε ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Είμαστε εδώ για να στρίξουμε καθημερινά την ομάδα να λειτουργεί σωστά και να θέσουμε τις βάσεις σε ένα πιο μακροχρόνιο πλάνο, επεσήμανε ο Σύμβουλος Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Εν ώψη της πρεμιέρας με την ΑΕΛ εκτός Στέφανος Χαραλάμπους και Αρτήματας. Στις 1:30 είναι προγραμματισμένη σημαντική σύσκεψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, στην οποία θα τεθούν επιτάπητος οι άδειες των σταδίων που λήγουν στις 31 Αυγούστου και αν πληρούν τις προϋποθέσεις για νέα αδειοδότηση. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, δεν αποκλείεται ακόμη και εντός της ημέρας η ανακοίνωση της συνεργασίας. Αξιολογείται η νέα πρόταση από την Καραμπάχ για τον Τιέκο Ρόσα. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Σεντρούιντεν, εκτός Σατ Κάιτιν και ο Ντουμπάτσο, αφίβολος ο Μαγιαμπέλα. Στις 4:30 η διάσκεψη του Μπέρκ εντείνονται οι προσπάθειες για συμφωνία με Μπακασέτα και Καμίνσκι. Σε προχωρημένες επαφές με ομάδα της Super League για παραχώρηση του Ιωάννη Κούσουλου, η Πράσινη. Το απόγευμα ολοκληρώνεται και η προετοιμασία της ΠΑΦΟΥ για τον αυριανό επαναληπτικό με την Δυναμό City. Με την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που διαθέτουμε, αύριο θα κερδίσουμε, δήλωσε με νόημα στη σημερινή συνέντευξη τύπου Σαπίντο. Αγώνα δρόμου κάνουν Κβίτα και Ροντρίγκες για να προλάβουν την πρεμιέρα με τον Απόλλωνα. Αύριο στις 4 η παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚ Ρούμπεν Σέγιες, εντείνονται οι προσπάθειες του Ρόκα για εξέβρεση τερματοφύλακα. Η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 στην Αγία Σοφιά την Ελεύσκη και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη Link Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν επίσης Viking Δυναμό Ζάκρεπ, Λιόν Φενερμπαχτσέ και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα. Στις 7:45 για το Conference League Rapid Hearts. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα και προχωρά σε διαπραγματεύσεις με τον Κολομβιανό Χαφ. Άμεσα στην Αθήνα αναμένεται ο 27χρονος μέσος Σιμάνα Λούζα για να υποράψει στον Παναθηναϊκό μετά την προφορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Watford. Στο πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10, Real Madrid της Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
10: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
13: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ. Είστε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Εκπομπή λοιπόν μέχρι τις 2 με Μαρίνα Αργυρού και Μάκη Νικολάου, Στέφανο Στεφάνου στην ροή του ήχου. Και πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Χάρη Χατζή Κυριάκο. Παρακολούθησε την διάσκεψη τύπου του προπονητή Πάφου του Σαπίντο εν ώψη του αυριανού αγώνα των κυπελούχων μας κόντρα στην Δυνάμο Σίτη στο Αλφα Μέγα στις 8. Να δούμε τι είπε ο Πορτογάλος για την αυριανή αναμέτρηση. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη και Μαρίνα, σε εσάς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Πεσπορ 104. Έχει ολοκληρωθεί πριν από ένα 50 λεπτό περίπου η διάσκεψη τύπου ή καθιερωμένη πριν από τον πολύ κρίσιμο επαναληπτικό με την Δυνάμο Αλβανίας για την Πάφο, με τους κυπελούχους μας να βρίσκονται ενώπιον ενός ακόμη ιστορικού ραντεβού που, αν πάνε τα πράγματα κατευχήν, θα δώσει στην Πάφο την ευκαιρία για τρίτη παρακαλώ συνεχόμενη χρονιά και τρίτη συνολικά στην ιστορία της να βρεθεί σε League Phase Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης και συγκεκριμένα του Conference League.
0: Είναι τεράστιο κίνητρο, Χάρη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και το αντιλαμβάνονται απόλυτα και από τις τοποθετήσεις τους, είναι αντιληπτό αυτό. Σταπίντο και Νικόλας Ιωάννου που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε η διάσκεψη απευθείας με ερωτήσεις. Ο coach Σαπίντο, σε σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε από μένα, είπε ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη για άλλη μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της σημασίας αυτού του αγώνα, είπε, και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για τον επαναληπτικό. Έκανε αναφορά και στο πρώτο παιχνίδι, είπε ότι θεωρώ άδικο το τελικό 1-1. Είχαμε ένα καθαρό γκολ που μας ακυρώθηκε, χάσαμε πέναλτι, ήμασταν καλύτεροι και αύριο καλούμαστε να είμαστε και πιο ουσιαστικοί για να μπορέσουμε όλοι μαζί στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Ρωτήθηκε ο coach Σαπίντο σχετικά και με το τελευταίο χρονολογικά απόκτημα, τον Γιωράμ Ζακ, να κάνει έτσι μια τοποθέτηση, ένα σχόλιο, επειδή ότι είναι ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός παίχτης, με επιθετικογενείς έτσι αρετές, έχει τρίπλα, ταχύτητα, αγωνίζεται σε θέση του δεξιού μπακ βεβαίως, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είπε ο Σαπίντο, και στο δεξί επιθετικό ακρό. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο αν δει κανείς, τα λέγαμε και χτες συνάδελφοι, λίγο έτσι κάποιες στο διαδίκτυο κάποια βίντεο που υπάρχουν, κάποια στατιστικά του που δείχνουν ότι είναι ένας μπακ ο οποίος σκοράρει κιόλας. Και οπωσδήποτε λέει ο coach Σαπίντο ότι θα μας βοηθήσει αυτή η προσθήκη. Από εκεί και πέρα ο Νικόλας ο Ιωάννου είπε ότι και εμείς ως ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουμε με την τρίουσα σημασία αυτό το παιχνίδι που δεν θα είναι εύκολο. Χρειάζεται συγκέντρωση, είπε ο Νικόλας, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και πειθαρχία, ούτως ώστε όλοι μαζί στο τέλος να πανηγυρίσουμε μία ακόμη μεγάλη έτσι, πρόκριση για την ΠΑΦ.
0: Ναι. Ο Λελέ είναι καλά, φόρμα.
1: Ο
0: Λελέ.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Να αρχίσει τα αύριο τα ίδια.
1: Τον έχει ανάγκη αύριο η Πάφος, ναι. Και αυτόν και όλους τους παίχτες να αποδώσουν
0: τα μέγιστα.
1: Για να πούμε πάλι το Λελέ και το Λελέ και την Ευαγγή.
0: Σε προκαλώ.
2: Γενικότερα, ναι.
1: Είπαμε, ο παίχτης αυτός, εντάξει, έχει ακόμα, είναι εμφανές ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο κοινικός απέναντι στα αντίπαλα δίχτυα, εκεί που του δίνεται η ευκαιρία, αλλά είναι σίγουρα πολύ ευθαρρυντικό ότι σκόραρε.
0: Είναι σε καλή
1: μάτι.
0: Κατάσταση.
1: Ναι, του ακυρώθηκε και γκολ. Εντάξει, περιμένουν και από αυτόν, επαναλαμβάνω, και από όλους συνολικά, ο κόσμος της Πάφου να μπουν στο γήπεδο αύριο, να τα δώσουν όλα, ούτως ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Χαρή.
1: Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόσμου, να πω κάτι, είναι γύρω στις 4.000 αυτή τη στιγμή η προπόληση που έχει σημειωθεί. Όμως θεωρώ ότι μέσα στη μέρα σήμερα, μιας και είναι παραμονή του αγώνα, θα πατήσουν γκάζι που λέμε φίλοι της Πάφου. Η εκτίμηση μου είναι ότι θα έχει γύρω στις 6.000 αυτή.
2: Μάλιστα. Εντάξει, είπαμε, είναι μια τεράστια Ευκαιρία και μόνο ευκαιρία για την Πάφο, για την Κύπρο. Πρέπει η Πάφος να καταφέρει να μπει στη League Phase.
1: Βέβαια, για να συνεχίσει να παίρνει βαθμούς στην Κύπρο.
2: Ναι, και το λέμε έτσι, το τονίζουμε για την Πάφο, γιατί η Ομόνια έχει ήδη εξασφαλίσει, αν μην τι άλλο, τη League Phase του
1: Κόφερεντ.
2: Ναι, και μακάρι να πάει και στο Europa. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την 15η θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ίδιες τις ομάδες να ανεβάζουν τις μονάδες τους, τους βαθμούς τους. Το πρεστίζ τους και εντάξει, χρειάζεται προσοχή όμως.
0: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Είναι όλα στη μέση, πραγματικά. Ναι. Παίζουν πάρα πολλά. Και είναι και το οικονομικό, μην ξεχνάμε. Συν όλα τα άλλα που είπε η Μαρίνα, που είπες και εσύ, Μάκη, προηγούμενος.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ πως μια καλή Πάφος να μην κερδίσει μια σαφώς υποδέστερη ομάδα την Δυνάμο City στη Λεμεσό.
2: Μάκη, κανένας
1: μας.
0: Δεν λέω, αλλά...
1: Ειδικά να αναλογιστούμε, παιδιά, πόσους και ποιους πολύ πιο σοβαρούς αντιπάλους έχει γονατίσει η Πάφος.
2: Και το να
0: είναι όλα και είναι και σαφώς σκαλιάνονται η ομάδα.
2: Και το, το ότι και το ότι θα είναι και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε League Phase λέει πάρα πολλά.
0: Και έχουν και απουσίες, από ό,τι ξέρω οι Αλβανοί.
1: Έχουν και κάποιες απουσίες. Έχουν και κάποιες απουσίες. Ναι. Αν και βέβαια, ξέρεις, πάνω σε αυτό που λες, που το οξύμορο, που μπορεί να μην είναι και οξύμορο, πιθανόν να είναι απλά και τα λεγόμενα επικοινωνιακά παιχνίδια, διάβαζα προηγουμένως, οι δηλώσεις όλων είναι βλέπουν νίκη. Τώρα, πώς και γιατί,
0: εντάξει,
1: όλα στο γήπεδο, ναι, όλα στο γήπεδο. Η εκτίμηση μου, παιδιά, είναι ότι θα μπουν εξ αρχής να παίξουν πολύ δυνατά, physical ποδόσφαιρο που λέμε οι Αλβανοί, και είναι εκεί που οι παίχτες της Πάφου πρέπει να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους.
0: Νομίζω το μόνο που μπορούν να κάνουν απέναντι στην Πάφο, που είναι ποιοτική σαφώς ομάδα καλύτερα από αυτούς, είναι το που είπες.
1: Ναι, να παίξουν κλειστά, δυνατά. Να επιχειρήσουν να χαλάσουν, όπως λέμε, το μυαλό των παιχτών της Πάφου όπου μπορούν, με τσαμπουκάδες και όλα τα σχετικά, και είναι εκεί, γι' αυτό φαντάζομαι το είπε και ο Νικόλας, ο Ιωάννου, ότι πρέπει να διατηρήσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους και την πειθαρχία τους μέχρι της Πάφου. Αν σκοράρει ένα γρήγορο γκολ η κυπελούχος μας, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αλλά όλα στο γήπεδο.
0: Να
1: προσθέσουμε, παιδιά, ότι από κάποιες τοποθετήσεις προηγουμένως του Γενικού Διευθυντή Πάφου, του Χάρη του Θεοχάρους, επί των μεταγραφικών, δεν πρέπει πλην απρόπτου να θεωρήσουμε ότι κλείνουν οι μεταγραφές με την απόκτηση του Γιώραμ Ζακ. Θα γίνουν και άλλες προσθήκες, τονίζει ο Χάρης ο Θεοχάρους, αλλά πάντοτε αυτό είναι σε συνάρτηση και με το τι θα δείξουν και οι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι από αυτούς, τέλος πάντων, που είναι υπό ατμόν, όπως αντιλαμβάνομαι. Και το άλλο το σημαντικό που λέμε συνεχώς και τονίζουμε είναι να αδειάσει και θέση στον κατάλογο άλλου. Από αυτή τη στιγμή είναι συμπληρωμένος.
2: Χαρή, θα παίξει και ρόλο αν περάσει στη League Phase?
1: Χωρίς να γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, η δικιά μου η λογική νομίζω ότι των περισσότερων αυτό λέει, πιστεύω, Μαρίνα. Είναι διαφορετικό, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το prestige για την ομάδα αν συνεχίζει στην Ευρώπη, τα οικονομικά δεδομένα που θα έρθουν επιπλέον έσοδα. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Πιστεύω ότι ναι, θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο το αν η Πάφος θα παραμείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά σε σχέση με τις περαιτέρω μεταγραφικές κινήσεις.
2: Ναι. Ωραία. Εντάξει. Θα περιμένουμε. Ευχαριστούμε, Χάρη. Ένα παιχνίδι, να σε καλά, Χάρη.
0: Καλό
1: μεσημέρι. Καλή συνέχεια.

0: συνέχεια στην εκπομπή μας δίνουμε με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας ο Γιάννος ο Παπαϊωάννου, ο ρεπόρτερ των Γαλλικών Κιτρίνων. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι Μάγκη, καλό μεσημέρι Μαρία και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, έφτασα εκεί προς Ζελένικα, έτσι. Άρα μπαίνει στην τελική ευθεία αυτή η υπόθεση.
2: Ναι, έχει συμφωνήσει ο ΑΠΟΕΛ με τον Όλιβερ Ζελένικα. Θα είναι το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του ΑΠΟΕΛ, που συμφωνήσει τόσο με τον Κροάτη τερματοφύλακα αλλά και με την ομάδα του. Και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Το εμπάρκο λογικά θα ξεπεραστεί από την Χωμάδη. Είναι ένα τάξη στο ποσό 355.000 με την περίπτωση του Έλα Λαμπή, και όταν έρθει η ώρα θα εγγραφεί κανονικά στην δύναμη των Γαλατζοκυτρίνων.
1: Ναι.
0: Και θα αποχωρήσει ο Χριστοδούλου Ανδρέας.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν θα είναι κάτι τέτοιο. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον ύψο. Τώρα θα προχωρήσουν οι επαφές με το ΑΠΟΕΛ, αυτό θα δείξει. Είναι ο Αντρέας Χριστοδούλου, είναι ο τρίτος της σειρά τερματοφύλακας μετά τον Νίχο. Δεν ξέρω, είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας πώς θα το αξιολογήσει και αν τελικά θα υπάρξει κάτι με τον ύψον, έτσι θα δούμε. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει κάτι με τον Αντρέα τον Χριστοδούλου. Δεν υπάρχει κάτι που εξέλιξη μέχρι στιγμής, θα φανεί στην πορεία αν θα υπάρξει κάτι.
0: Και όσον αφορά τα διαρκείας, είναι 8201.
2: 8201 τώρα που είναι. Το 201 ήταν το πρωί.
1: Να το κοιτάξω τώρα αν είναι, έτσι να δούμε έναν.
2: Νομίζω να μην ξέρει ο τούτος.
1: Μπορεί να έχουν ξέρει. Εντάξει, είναι, πλησιάζουν τις 8.500.
0: Κύριε, εξαντλήθηκαν, θα εξαντλούν σίγουρα για το μας το της Λάρνακας.
1: Με την ΑΕΚ, ναι.
2: Εντάξει.
0: 8.217.
1: 8.217.
2: Εντάξει, δεν ήταν 8.201, εντάξει, αυξήθηκε ακόμα περισσότερο.
1: Ενδεχομένως οι 9.000 να φτάσει τις 9.000. Εντάξει, τις 10 είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι και για τα δεδομένα και γενικότερα είναι καλός αριθμός.
2: Πάνε πάρα πολύ καλά τα διαρκείας. Ναι. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, στηρίζει την ομάδα, αφουγκράστηκε το κάρισμα της διοίκησης στο οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τέτοιος αριθμός διαρκείας στο γήπεδο, διότι σύν τα μεμονωμένα που θα έρχονται, αυτοί που θα έρχονται χωρίς διαρκεία, θα πω θα έχει έδρα. Διότι κάτι που πέρσι φέρεφάρκε στο ύπεδο, δεν υπήρχε αυτή η θερμή συμπαράσταση. Από το καλοκαίρι φάνηκε ότι η διάθεση του κόσμου, το πάθος του κόσμου, η ύψα του κόσμου να είναι κοντά στην ομάδα και το δείχνει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
0: Για τον Ντιέγκο Ρόσα, τι γνωρίζεις, τι καινούριο υπάρχει?
2: Για τον Ντιέγκο Ρόσα νομίζω ότι είναι μια ανάσα από τον deal με την Καραμπάχ, αυτό μαθαίνω. Ήρθε νέα ανεβασμένη πρόταση ΣΕΣ από την Καραμπάχ. Θα είναι ένα χρόνο με δανεισμό και με ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή. Και αυτό που έχω μάθει είναι ότι το καθαρό όφελος που θα έχει ο ΑΠΟΕΛ σε περίπτωση που η Καραμπάχ προχωρήσει στην ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή θα είναι 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ κοντά στον deal, έτσι νομίζω θα έχουμε εξελίξει στο κεφάλαιο αυτό, και από ό,τι μαθαίνω ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να μετακομίσει στην ομάδα της Καραμπάχ. Ο ΑΠΟΕΛ οικονομικά θέλει να ικανοποιείται πλήρως με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ο Ρόσα να αποχωρήσει από τα πόλη. Νομίζω στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε πιο ξέρετα.
0: Γιατί δεν τον έχει και στις πρώτες του επιλογές ο προπονητής.
1: Ναι, ναι.
2: Αξιδέν είναι στις βασικές επιλογές τώρα, δεν ξέρουμε αν σε ένα μήνα θα μπορούσε να ήταν στις βασικές επιλογές. Αυτό το νεότερο που υπάρχει είναι ότι η Καραμπάχ, όπως έχουμε ενημερωθεί, το βράδυ ψες υπήρχε μια πολύ καλή πρόταση, βελτιωμένη πρόταση που ικανοποιεί το ΑΠΟΕΛ και αναμένεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο κεφάλαιο αυτό.
0: Υπάρχει μια δημοσίευση. Ναι, πες.
2: Εντάξει, είναι μετά την αποχώρηση του Κούτσακου, πολύ πιθανόν να αποχωρήσει και ο Ρόσα από τη στιγμή που ΑΠΟΕΛ ικανοποιείται οικονομικά στο κεφάλαιο αυτό. και νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε εξελίξει το κομμάτι Ρώσο.
0: Ναι. Mm-hmm. Τώρα, για ένα δημοσίευμα βαζελιάνικης εφημερίδας ότι το ΑΠΟΕΛ κατέθεσε πρόταση σε 20χρονο επιθετικό ονόματι Λουίς Φερνάντο Κάπα 20 της Κορίνθιας.
2: Ναι.
0: Τι γνωρίζεις?
2: Δεν γνωρίζω πάλι αυτό και δεν ξέρω αν έχει προβαθεί ο ποδοσφαιριστής.
0: Εντάξει, είναι δημοσίευμα βαζιλιάνικο.
2: Αν έχει προβαθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι στο ψάξιμο για απόκτηση επιθετικού μετά την αποχώρηση του Κούτσακου. Ο στόχος είναι να έρθει ένας πριγισμένος επιθετικός που θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει στο κομμάτι, το επιθετικό κομμάτι. Είναι δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται για απόκτηση ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή στη θέση 8. Είναι γνωστό ότι υπάρχει και πρόβαση προς τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος δεν απάντησε και κάποια δημοσιεύματα τον στέλνουν προς Ιταλία μεριά. Απάντησε όμως προς το ΑΠΟΕΛ, ακόμη δεν έδωσε ούτε θετική ούτε αρνητική. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που εξετάζονται και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι χρονολογείται περίπου σχεδόν 3 εβδομάδες η πρόταση του ΑΠΟΕΛ ή 2 εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος η πρόταση του ΑΠΟΕΛ προς τον Περέιρα. Από τη στιγμή που δεν έδωσε απάντηση είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ο κύριος Βρίζας ενεργοποίησε και το Plan B και κοιτάζει ποδοσφαιριστές και θα έχουμε εξελίξεις πολύ σύντομα, διότι είναι δεδομένο ότι ο ΑΠΟΕΛ θα αποκτήσει και επιθετικό και ποδοσφαιριστή στην μεσαία γραμμή στην θέση 8 και ο στόχος είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές που όντως θα κάνουν τη διαφορά και θα βοηθήσουν να ενισχύσουν την ποιότητα της ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Άννα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Αρχίζει και το προάπτυμα, το Σάββατο.
0: Ύστερα είναι η ΑΕΛ, ορίστηκε και το μάτσο της αγωνιστικής με διανόρθωση Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος.
2: Και ο στόχος είναι να κάνει καλό ποδαρικό το ΑΕΛ στο νέο προάπτυμα, στο πρώτο τέρπι της χρονιάς.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.

0: lies. Life was stringing me along. Να πούμε ότι η Απόλλο λέει τις αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 στο Σέος Κυριακίδης την FH Ισλανδία στα πλαίσια του πρώτου αγώνα για το Europa Cup. Ο αγώνας θα είναι τηλεοπτικός από Cita Vision Sports 2. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις κοπέλες μας.
1: Ναι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι παίζει η ΑΕΚ απόψε. Μακή, έτσι έχουμε δικαιολογία για την ΑΕΚ. Παίζει στην έδρα της με το 0-0 του πρώτου αγώνα. Εντάξει, να της δίνει όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα σαν ζευγάρι είναι το φαβορί. Έδειξε και πολύ καλά στοιχεία η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η Super League. Κέρδισε εύκολα 4-0 τον Ηρακλή. Και θέλει να επιστρέψει στη League Phase.
0: Στο κατόφλι, ένα βήμα μακριά.
1: Ναι, σε όμιλο League Phase, γιατί την προηγούμενη φορά που πήγε ήταν ομίλη του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μακάρι να
0: θεωρώ
1: το
0: έχει τον πρωτολόγο και το φαβορί ΑΕΚ μέσα στο. Το κατάμεστο, όπως είπε στο All With Arena, στην Αγία Σοφιά, εκεί να πάρει μια πανάκριβη πρόκριση απέναντι στους Βούλγαρους. Αύριο, ναι. 7 η ώρα, θα είναι η κλήρωση της League Phase του Champions
1: League.
0: Μακάρι
1: να είναι μέσα η ΑΕΚ.
0: Και θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό.
1: Έτσι, να πούμε δύο λόγια, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε κάτι για τα χθεσινά παιχνίδια, γιατί έπαθε η Celtic, Μακ. Απίστευτο.
0: Η Celtic όχι τι έπαθε. Το θέμα είναι ότι είχε κερδίσει 3-0.
1: Και προηγήθηκε ένα 1-0.
0: Ακριβώς στα μέσα του ημιχρόνου του πρώτου, με 1-0 εκτός.
1: Και έφαγε 5 γκολ. Δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Στην παράταση έτσι το κρίθηκε.
1: Στην παράταση όπου και αν κρίθηκε, το θέμα είναι ότι είχε 4-0 υπέρ σου και στο τέλος ο Ντομπράουσκας.
0: Ο
1: Ντομπράουσκας μετά τον εκατομμυριούχο. Πέταξε και την Σαμπά. Στα εκατομμύρια του Champions League.
0: Μια ομάδα από 10 χρόνων ομάδα νομίζω είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, είναι νεαρή ομάδα. Και γενικότερα, Μάκη, κοίτα τις ομάδες τώρα που ξεκίνησαν να μπαίνουν στη League Phase του Champions League. Δυναμώνουν πάρα πολύ κάποιες ομάδες. Ναι, έχουν λεφτά, αλλά σαν ονόματα δεν έλεγαν κάτι. Ναι.
0: Εγοράζουν παίχτες.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και οι άλλες οι ομάδες, γιατί η Μπόντον Γκλιμπτ
0: τα τελευταία χρόνια
1: ναι, αλλά θέλω να σου πω, σκέψου
0: εύκολα.
1: Τώρα εσύ θα περίμενες να ακούσεις αυτήν την τριάδα σαν Μπάμπα Κούλας, Κλίντς και Μπόντον Γκλιμπτ.
0: Λάσκ και Μπόντ. Η Λάσκ, να πούμε ότι η
1: τώρα
0: Λουκόλα...
1: εσύ θα περίμενες να ακούσεις αυτήν την τριάδα σαν Μπάμπα Κούλας, Κλίντς και Μπόντον Γκλιμπτ.
0: Λάσκ και Μπόντ.

0: που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Everyone, τα απάντες.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
14: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.

0: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την πρώτη του συνάντηση μετά την επίσκεψη του Αντώνιο Κουντέρες στην Κύπρο πραγματοποιούν το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν. Αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΔΕΚ ο Μάριος Χανίδης και σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Κούλη Μαυρονικόλα. Ο κ. Χανίδης εξηγεί ότι ο κ. Μαυρονικόλας μπορεί με ψυχραιμία και υπευθυνότητα να συμβάλλει στην άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχει ενώπιον της η ΕΔΕΚ και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε το κίνημα να οδηγηθεί με ενότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία στο εκλογικό συνέδριο του Δεκέμβρη. Το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών. Η επίσημη υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας θα γίνει στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου. Ομαλά και χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκε η διέλευση και η επίσκεψη 80 Τουρκοκυπρίων στο Χαλά Σουλτάν Τεκέ στη Λάρνακα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Σουνφική, Παλίμ Σιντίκ, δήλωσε στο ΚΙΠΕ πως η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων και η υπέρβαση της διαίρεσης στην Κύπρο αποτελούν τον διαχρονικό στόχο της Σουνφική κατά την διευκόλυνση θρησκευτικών επισκέψεων. Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Λευκοσία. Παρουσιάστηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβει πακέτο με 2 κιλά κάναβη που είχε σταλεί από το εξωτερικό. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1:30 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
3: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
4: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
5: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
6: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
7: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
8: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
9: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
10: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα εμφανίζονται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: έτσι αποτείουμε και εμείς φόρο τιμής μέσα από την εκπομπή σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος έτσι μεγάλωσε μια γενιά, Μάκη. Βέβαια πάντα τον βάραινε το επίθετο που κουβαλούσε, αλλά ήταν έτσι πάντα αξιοπρεπής. Έβγαλε ωραία τραγουδιά ο Δημήτρης Κόκοτας. Αιωνία του Ημνήμη, φύγε και αυτός πάρα πολύ νέος. Μένει 57. Στην ιστορία, 57 χρονών, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
1: Μα δύο χρόνια νομίζω.
0: Δύο χρόνια
1: σοβαρό
0: και κάτι. Ναι, ναι, ναι.
1: Επεισόδιο καρδιακό.
0: Ναι. Και εντάξει, θα το θυμούμαστε μέσα από τα τραγούδια του, γιατί είναι τα τραγούδια του ξεχωρίζουν. Έχει βγάλει κάποια τραγούδια που είναι και διαχρονικά.
1: Μένουν.
0: Και τον,
1: μένουν στον χρόνο.
0: Θα μείνει στην ιστορία. Πάμε, πριν πάμε στο Γιώργο Λεωνίδου, να πούμε ότι παίζει και το φουτσαλικό από ΑΠΟΕΛ απόψε στο Champions League με τα Τύραντα, με τα Τύρανα, συγγνώμη, υποδέχονται γαλαζοκίτρινοι ουσιαστικά τα Τύρανα. Είναι ο πρώτος αγώνας στον όμιλο του ΑΠΟΕΛ. Μαζί στον ίδιο όμιλο είναι η Cardiff και η Χιόρινγκ. Και να ευχηθούμε και εδώ καλή επιτυχία στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ. Είπαμε και οι Apollon Ladies παίζουν σήμερα.
1: Θέλουμε νίκη στον ομάδων μας.
0: Θέλουμε νίκη στον ομάδων μας. Διακρίσεις.
1: Τώρα
0: πάμε στο Γιώργο Λεωνίδη.
1: Ναι. Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ο συνάδελφος για την αδειοδότηση στον κηπέδο. Μια σύσκεψη έγινε, είναι σε εξέλιξη. Θα μας τα πει. Να δούμε τι έχει μαζέψει. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη Μαρίνα, σε όλον τον κόσμο, εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πολύ εξυπηρετικός ο κόσμος.
1: Α, σε βάλα τώρα, μέσα.
2: Μέσα, μέσα στο Υπουργείο, με το νεράκι μου μας πρόσθεσαν οι ανθρώποι εδώ.
0: Είναι όλα,
1: να μείνεις έξω,
2: όλα, είναι
1: ζέστη έξω, ναι.
2: Δεν μας, θα μας άφηναν έξω οι
1: ανθρώποι. Για λίμον, λίμον.
2: Αλλά τώρα υπάρχουν και δύο συναδέλφοι από το σταθμό μας, το Mega Channel, ο Στέκιος ο Χαραλάμπους και ο Χρήστος Αντωνόπουλος που είναι εικονολήπτης και πήγαν πάνω για πλάνα. Εγώ μένω εδώ στο ισογείο να σας μιλήσω, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνουν δηλώσεις τώρα. Δηλαδή και πάνω να πω δεν θα μας μιλήσει κάποιος. Θα σας μεταφέρω με ακρίβεια όμως και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, με τη σύσκεψη να είναι έτοιμη να ξεκινήσει εντός ολίγου και το τι διακυβεύεται εντός αυτής της αίθουσας, γιατί είναι άκρως σημαντικό το ζήτημα της ασφαλείας του κόσμου στα γήπεδα.
0: Σωστά. Ναι,
1: ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα σας πω, σε πολύ λίγο ξεκινά μια σύσκεψη στην οποία παρίστανται ο Υπουργός Δικαιοσύνης πάνω απ' όλα, και αυτό δίνει μια ξεχωριστή σημασία στη σύσκεψη και δείχνει πόσο σοβαρό είναι το θέμα που θα συζητηθεί. Η ΚΟΠ, ο ΚΟΑ, η αστυνομία και αρχαία ειδοποίηση σταδίων. Από πλευράς Υπουργείου είπαμε είναι ο κ. Κώστας Φιδηρίς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Από πλευράς ΚΟΠ ο Ανδρέας Μοριάς, ο Γενικός Διευθυντής, και ο Μιχάλης Αγγελίδης που είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Από πλευράς ΚΟΑ είναι ο κ. Βάσος Κουτσούντας, Γενικός Διευθυντής, και η Αυγήνη ο Κλέους που είναι στο τμήμα αρχιτεκτώνων του ΚΟΑ και στην αρχαία ειδοποίηση σταδίων. Και προφανώς αντιλαμβάνεστε γιατί είναι σημαντική παρουσία ανθρώπων με αυτήν την τεχνογνωσία, γιατί συζητάμε για στατικότητες γηπέδου, για τα σκέπαστρα, για όλα αυτά. Από πλευράς ΚΟΑ είπαμε γίνει, από πλευράς αστυνομίας είναι ο βοηθός αρχηγός αστυνομίας, ο κύριος Ιωάννης Γεωργίου, μαζί με το γραφείο χουλιγκανισμού, με τον κύριο Ιροδότου να είναι εδώ, τον πρόεδρο του συγκεκριμένου γραφείου που άπτεται σε θέματα χουλιγκανισμού, και αρχαία διοδίση σταδίων με τον πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Γκαρά.
0: Ναι.
2: Όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι στο ίδιο τραπέζι, οι ηγεσίες αυτών των φορέων, για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση, να εξηγήσουμε λίγο και αυτά τα πράγματα. Ορισμένα γήπεδα, αγνώ και άλλα, είναι σημαντική μερίδα γήπεδων, σταδίων, για το ποδόσφαιρο πρώτης κατηγορίας μιλώ τώρα, έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αυτό τι σημαίνει, ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα, η πρώτη αγωνιστική γίνεται κανονικά και από τη δεύτερη έχουμε θέμα. Γιατί δεν υπάρχει για την ώρα εκδομένων των πιστοποιητικών άδειας αυτών των κηπέδων. Γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ να δοθεί ενημέρωση από την αρχή να διδοτήσει στα δύο για το τι συμβαίνει, να συζητήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, γιατί είναι και για τα κλειστά γήπεδα που είναι υπεύθυνος ο ΚΟΑ, γι' αυτό είναι σήμερα εδώ, και γιατί και για κάποια γήπεδα της πρώτης κατηγορίας, ώστε και ο Σκυρακίδης αρμόδιος είναι ο ΚΟΑ, ανήκουν στον ΚΟΑ δηλαδή κάποια στάδια, και κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι για να δοθεί μια ενημέρωση από την αρχή αναδιοδότησης σταδίων που βρίσκεται όλη η διαδικασία, να συζητήσουν μεταξύ τους και να μπορέσει να δοθεί λύση για να πηγαίνει ο κόσμος με ασφάλεια στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Δεν είπαν όμως γήπεδα ονόματα, έτσι?
2: Όχι, δεν έχουν διαρρευθεί. Ναι. Από τη δική μου πληροφόρηση, Μάγκη, γνωρίζω ότι πιστοποιητικό για όλη τη χρονιά έχουν πάρει Αρένα και Αλφαμέγα.
0: Ναι, αυτό
1: ήταν γνωστό πιο πριν.
0: Ναι,
2: ναι. Ναι, και αυτό λένε για αρμόδιο. Οπότε θα δούμε λίγο με τα υπόλοιπα γήπεδα τι γίνεται. Να μην πω κάποιο συγκεκριμένο και να είμαι έξω. Περιμένω λίγο και εγώ την ενημέρωση εδώ τι συμβαίνει και τι μέλη γενέστε.
0: Γιώργο, ουσιαστικά αυτό πάντα το ξέραμε, ότι τα γήπεδα όλο και κάποιο πρόβλημα παρουσιάζουν. Όλα θέλουν κάπου βελτίωση. αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούν να διοδοτηθούν. Θεωρώ τουλάχιστον αυτό θα γίνει και φέτος. Το μεγάλο ζήτημα είναι το Τσίριο αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, είναι όντως το κεφάλαιο του Τσιρίου, που είναι ξεχωριστό. Εκεί μιλάμε για διοδότηση, δηλαδή τώρα γίνουν κάποια πράγματα για να διοδοτηθεί περισσότερα από τα άλλα στάδια από ό,τι καταλαβαίνω. Όμως ορισμένα άλλα στάδια, άλλα γήπεδα, πρέπει να κάνουν και αυτά κάποια πράγματα με τη σειρά τους. Ενδεχομένως το κάθε έναν κάτι διαφορετικό, δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο σε όλα, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την άδεια μετά την 21η Αυγούστου. Οπότε νομίζω Άννα μου είναι αναντήρευτα και αδιαφυσβήτητα ότι δεν μπορούμε να παίζουμε κοροναγράμματα με ένα ασφαλή φιλάθλων που πάνε στο γήπεδο. Αντιλαμβάνομαι, δεν λέω ισχύει. Πιστεύω ότι και η αρχή αδειοδοτήσεις θα διώσει σε κάποια ζητήματα, ίσως είναι λίγο πιο ελαστική, αλλιώς μπορεί να μην είχαμε γήπεδο να αδειοδοτείτε. Δηλαδή εκεί και όπου την παίρνει είναι και λίγο πιο ελαστική. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω η κυβέρνηση του Χρυστοδουλίδη με τον υπεύθυνο υπουργό τον κύριο Κώστα Φιντιρίν έχει δει πιο αυστηρά τα πράγματα. Δηλαδή και θα πω καλά έχει κάνει. Έχει βάλει κάποιες γραμμές και προσπαθεί να βάλει πιο αυστηρά κριτήρια για τη αδειοδότηση σε κάποιο στάδιο. Δεν αντιλέγω ότι πρέπει και το κράτος να προσφέρει εκεί και όπου πρέπει για να διορθωθούν τα κακώς έχοντα τα γήπεδα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο, είναι και κάποιες απαιτήσεις της αστυνομίας στη μέση, που είναι και πιο απαιτητική φέτος ουσιαστικά η αστυνομία. Οπότε και αυτό βάζει το δικό του στοιχείο μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Ναι, ο πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Κώστας Φιδηρίδης, ο κ. Κώστας Φιδηρίδης, ο οποίος θα δεν ξέρει τις οδηγίες στην αστυνομία, ότι πρέπει να γίνει αυτό και αυτό για να διοδοτηθούν τα γήπεδα. Και νομίζω, παιδιά, κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση και καλό να θυμόμαστε ότι όσοι πάνε στο γήπεδο.
1: Είναι
2: δεδομένο πως πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο ασφαλείας. Δηλαδή, και, ξέρετε, πες τώρα ότι τα φτιάξαμε τα γήπεδα. Νομίζω εκεί που χάνουμε λίγο την υπόθεση είναι στη συντήρηση των υποδομών μας.
0: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή αν υπάρχει μια συντήρηση με τα χρόνια, δεν φτύρεται τόσο εύκολα μια εγκατάσταση και θέλει πιο λίγα για να φτιαχτεί μετά. Δηλαδή το ξέρουμε ότι κάποια γήπεδα έχουν παρατηθεί μέσα στον χρόνο, έχουν αλλοιωθεί, έχουν υποστεί φθορές που είναι απόλυτα φυσιολογικό και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι σε αυτά τα γήπεδα πάνε και δικοί μας άνθρωποι και του διπλανού, άρα ομιγέννητο να γίνει κάτι για να ψάχνουμε μετά ποιος ευθύνεται. Δηλαδή η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό επαναλαμβάνω γίνεται αυτή η σκέψη εδώ, έχουν έρθει και άλλοι δημοσιογράφοι σιγά σιγά από άλλα μέσα για να καλύψουν αυτή τη συνάντηση και τη συζήτηση που θα γίνει, που δεν είναι προσκάλυψη, δεν θα είμαστε μέσα καθόλου διτέρ και θα περιμένουμε όταν τελειώσει η συνάντηση να γίνουν δηλώσεις.
1: Να ενημερώσεις και εσύ με τη σειρά σου σε εκπομπές εδώ ή στην... Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα Ομόνια και Τάσος Μπακασέτας. Έχει μάθει και ο Μάκης από δικές του πληροφορίες.
1: Φρέσκα τώρα από ρεπόρτερ Παναθηναϊκού από Τερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Ναι, βλέπουμε όμως και μια αναδημοσίευση μέσα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 από το sporttalk.gr ότι οι επαφές με την Ομόνια και τον Τάσο τον Μπακασέτα βρίσκονται σε θετική τροχιά και ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για απευθείας διαπραγματεύσεις και ο διεθνής άσος αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος, λαμβάνοντας παράλληλα αποζημίωση. Εδώ μπαίνεις εσύ, Μάκη, και λες αυτά που ξέρεις.
1: Αυτό που έχω μάθει είναι ότι ο Αλαφούζος θα τον παραχωρήσει χωρίς να πάρει αποζημίωση, να πάρει λεφτά η ομάδα που θα τον αποκτήσει.
0: Ναι.
1: Και ότι με βάση την πληροφόρηση που έχω πάρει παίρνει 1,8 τον χρόνο ο Μπακασέτας.
0: Ναι.
1: Εάν παράδειγμα έρχει η συμφωνή σε Ομόνια και του δώσει, ξέρω εγώ, ένα ποσό χ, 400.000, ναι, 500.000, ναι, θα το υπόλοιπο θα το καλύψει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα κάτι, μια έτσι φήμες υπάρχουν, ίσως περιμένει και τον Όφη, αν περάσει και μπει στους ομίλους του Europa ο Μπακασέτας, να πάει να συνεργαστεί με τον Κόντι.
0: Ναι. Κοίτα, Όφη θα περάσει.
1: Εντάξει, 3-0 και εγώ πιστεύω.
0: 3-0, ναι.
1: Λέω τώρα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω μαζέψει από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
0: Άρα, ουσιαστικά μπορεί να είναι για λίγο πολύ μπάλα στα πόδια του Μπακασέτα.
1: Εντάξει, από τη στιγμή που θα φύγει χωρίς να. Το συμβόλαιο θα το πάρει το συμβόλαιο, έτσι κι αλλιώς. Από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Και ότι η ομάδα που θα τον αποκτήσει δεν θα δώσει λεφτά στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι και ο Αλαφούζος και θα τα δώσει τα λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, θα περιμένουμε. Είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν αυτές τις μέρες το ρεπορτάζ.
1: Και αυτό πήραμε αμέσως για να μάθουμε κάποια νέα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στην ελληνική πρωτεύουσα. Champions League απόψε. Πρόγραμμα.
0: Να το βάλεις λίγο να το δούμε.
1: Ένα λεπτό.
0: Γιατί εντάξει, εγώ ξεχνώ για θυμούμαι και όλα τα παιχνίδια. Θυμούμαι την ΑΕΚ εννοείται. Με τη Λεύσκη, Βίκινγκ, Δύναμο Ζάγκρεπ, Λιόν Φενερμπαχτσέ και Τσέλια Σλόβαν Μπράτισλαβα. Και τα τέσσερα παιχνίδια είναι στις 10 και βγαίνουν ουσιαστικά άλλες τέσσερις ομάδες που θα περάσουν στη League Phase του Champions League. Έχουμε όμως ένα αγώνα και στο Conference League, Rapid Viennese Hearts. Να δούμε λίγο πώς θα τελειώσει το πρώτο παιχνίδι.
1: 2-2.
0: Άρα.
1: Έχει action.
0: Ναι, υπάρχει έτσι action. Θα μπει μια από τις δύο ομάδες στη League Phase. Έχουμε και πρωτάθλημα Ισπανίας, Real Madrid της Real Sociedad στις 10 και αυτό το παιχνίδι. Ενώ υπάρχουν και αγώνες στο EFL Cup για την Αγγλία. Το Carabao, ναι. 9:45, Brentford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton και στις 10 Preston Everton. Μόνοι αγώνες, έτσι.
1: Ναι. Όσον αφορά τώρα τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μιλώ για την Link Phase. Αύριο στις 7 στο Μονακό Link Phase, κλήρωση του Champions League. Και την Παρασκευή στις 2 η ώρα θα γίνει η κλήρωση του Europa League, League Face, μακάρι να είναι μέσα η Ομόνια, και στις 3 η ώρα ελπίζουμε θα είναι η Πάφος στην κληροτίδα της League Face του Conference League.
0: Απλώς αν η Ομόνια δεν τα καταφέρει στο Europa θα είναι δεδομένα,
1: ναι,
0: στο Conference, απλώς
1: έτσι, αλλιώς,
0: να το διευκρινίζουμε.
1: Ναι. Χρονιά, τελευταία 7 χρόνια συμμετοχή, παρουσία ως ομίλους η League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζουμε ότι στις 4:30 θα μιλήσει ο Χένικ Μπερ στους δημοσιογράφους και θα δοθεί από το σταθμό μας η διάσκεψη. Θα γίνει και προπόνηση στη συνέχεια στο Ηλίας Πούλος τελευταία εν ώψη του αυριανού καθοριστικού αγώνα με την Σέντρο Ίτεν. 1-0 οι Βέλγοι κέρδισαν πριν από μια εβδομάδα στο γήπεδο τους με έναν γκολ στο φινάλε από τον αρχηγό στον Τανικούτσι, και η ομάδα θα προσπαθήσει με την υποστήριξη των χιλιάδων φίλων της που θα δώσουν το παρόν τους αύριο να κάνει την ανατροπή. Η Πάφος θα κάνει και αυτή τη τελευταία προπόνηση, έκανε δηλώσεις λίγο πριν από τη μία ο τεχνικός των κυπελούχων ο Ρικάρτο Σαπίντο. Είναι έτοιμη ομάδα και υπάρχει αισιοδοξία και σιγουριά για την νίκη πρόκριση απέναντι στην Dynamo City. Είπαμε 8 η ώρα το παιχνίδι αύριο στο Αλφα Μέγα και οι διάγωση από το σταθμό μας και από τα κανάλια της Cintavision.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πλησιάζουμε έτσι και προς το τέλος. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο νεότερο για την ώρα. Θέλεις να δώσουμε λίγο.
1: Θα πούμε για τις ομάδες ελληνικές που παίζουν αύριο.
0: Παίζει αύριο ο Όφη με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
1: Κέρδισε.
0: Πες μου.
1: 9 η ώρα.
0: Ναι, 9. Με 9 άκουσα και δεν ήξερα τι εννοούσες. Στις 9 κέρδισε 3-0 ο Όφη. Οπότε αν έχει και τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπραν. Και ο Παναθηναϊκός στις 8.
1: 1-1 το πρώτο
0: μάτς. Και 2-2 ο Παναθηναϊκός με τη Χραντέτς. Επίσης στις 8 παίζουν και οι δύο εκτός έδρας. Και το θέμα είναι να καταφέρουν στην έδρα του αντιπάλου να πάρουν την πρόκριση για τη League Face του Conference League.
1: Τέσσερις παρουσίες ομάδων ελληνικών. Ολυμπιακός,
0: Ολυμπιακός είναι ήδη στο Europa.
1: Ναι.
0: Αποκλείστηκε από το Champions League και μπήκε απευθείας στην Europa ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό δεν έδωσε τα επόμενα παιχνίδια. Είχε να κάνει με το συντελεστή των βαθμών του Μάκη, επειδή ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το Conference League πριν από 3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Αυτά είχαμε, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας εκπομπή. Απαλλάσσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα ακολουθήσει στις 2 το αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time θα είναι μαζί σας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
0: Καλό υπόλοιπο.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
5: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
12: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
15: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: ώρα είναι 2.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Παθητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Νέα δεδομένα γύρω από το ενδιαφέρον της Ομόνιας για τον Τάσο Μπακασέτα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα οι επαφές με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε θετική τροχιά. Όπως αναφέρεται, ο Μπακασέτας φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, δείχνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησης του στην Κύπρο. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Σεντρούιντεν, εκτός Σάτκα Άιτιν και τον Ντουμπάντζο, αμφίβολος ο Μαϊαμπέλα. Στις 4.30 ζωντανά από τον σταθμό μας η διάσκεψη του Μπέρκ. Σε εξέλιξη σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, στην οποία τίθεται επιτάπητος οι άδειες των σταδίων που λήγουν στις 31 Αυγούστου και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για νέα αδειοδότηση. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα τρέχει για απόκτηση επιθετικού και μέσου ο Ζήσης Βρίζας, πολύ κοντά στη συμφωνία με Καραμπάχ για παραχώρηση του Ντιέγκο Ρόσα. Συνειδητοποιημένοι για τα όσα πρεσβεύει η ανόρθωση, εμφανίστηκαν κατά τη σημερινή τους παρουσίαση Ελ Μαέστρο, Αλεξάνδρου και Νικολάου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκω λύσεις και να ψάχνω κάτι το θετικό, ανέφερε ο τεχνικός της κυρίας Νέστορ Ελ Μαέστρο. Να κάνουμε τα βήματα με υπευθυνότητα, προσπάθεια, πείσμα και υπομονή, τόνισε ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε καθημερινά την ομάδα να λειτουργεί σωστά, επεσήμανε ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Εν ώψη της πρεμιέρας με την ΑΕΛ εκτός επιλογών, Στέφανος Χαραλάμπους και Αρτήματας. Το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΠΑΦ εν ώψη του αγώνα με τη Δυναμό Σίτη. Με την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που διαθέτουμε, αύριο θα κερδίσουμε, δήλωσε με σιγουριά ο Σαμπίντο. Αύριο στις 4 η παρουσίαση του νέου προπονητή ΑΕΚ Ρούμπεν Τσέγιες. Εντείνονται οι προσπάθειες του Ρόκα για εξέβρεση τερματοφύλακα. Στις 6 στο Στέλιος Κυριακίδης, η Απόλλων Λέιτης υποδέχεται την Χάφνα Φριουρδούρ Ιρλανδίας για το Europa League. Η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την ίδια ώρα Βίνκινγκ Δυναμό Ζάκρεπ, Λιόν Φενερμπαχτσέ και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στο Conference League στις 7.45 Rapid Cards. Ο Ολυμπιακός Πειραιός καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαντάντερ για τον Γκουστάβο Πουέρτα και προχωρά στις διαπραγματεύσεις με τον Κολομβιάνο Χαφ. Άμεσα στην Αθήνα αναμένεται ο 27χρονος μέσος Ιμράν Αλούζα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό μετά την προφορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Watford. Στις 10 Real Madrid της Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
5: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Είμαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, εδώ παρέα σήμερα με τον Στεφάνο τον Στεφάνου, καθότι ο Γιώργος Ολεωνίδου βρίσκεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για αυτή την πολύ σημαντική σύσκεψη που υπάρχει γύρω από την καταλληλότητα των σταδίων και όχι μόνο. Ευτυχώς δηλαδή να πούμε ότι βρέθηκε και ένας υπουργός που έτσι σκέφτεται πολύ σοβαρά και βλέπει τα θέματα αυτά με πολύ σοβαρότητα, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν παίζεις με την ακεραιότητα, τη σωματική ακεραιότητα του κάθε ανθρώπου που θα πάει στα γήπεδα, είτε αυτά είναι γήπεδα ποδοσφαίρου είτε είναι κλειστές αίθουσες. Και πιστέψτε με, πολλά από αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν, όχι να γίνονται και αγώνες εκεί. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σύσκεψη, με το ένα μάτι θα είμαστε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όταν θα ολοκληρωθεί η σύσκεψη και θα υπάρξουν οι δηλώσεις, αν υπάρξουν δηλώσεις. Θα επικοινωνήσει μαζί μας ο Γιώργος Ολεωνίδου για να σας τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, καταρχάς θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, σε Eco8NAL και CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του EcoSmile. Είναι απλό, ανοίγεις το EcoSmile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το EcoSmile.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Απλά πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 77-77-10-20, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε τις 5 προσκλήσεις που θα δώσω την Παρασκευή για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις 5 προσκλήσεις που θα δώσει η εκπομπή Game Time, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ. Η κάθε πρόσκληση διαρκεί για όλο το τριήμερο, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάος Παδόπουλος Ελευθερία. Και θα λάβουν μέρος ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Εισιτήρια διατίθενται μέσω του Sold Out Ticket. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7032-22. Πάμε γραμμές. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Μπολίβιε.
0: Χαίρετε, τι γίνεστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Ο μικρός.
0: Ο μικρός είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τι, χάσαμε το φίλο? Έπεσε η γραμμή επειδή είπαμε να πιέρει Υπουργείο Δικαιοσύνης, ρε, χαρά στο κακό. Πάμε στο λοιπόν. Ναι.
2: Έλα, Γιώργος είμαι.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Γιώργος από Ελπερβόη.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Παραγιά μου, ρε φίλε, ακούσα ο φίλο μου εχθές τον Λεωνίδου για πρώτη φορά, μιλάνε έτσι σοβαρά μόλις ξεκίνησε η κομπή και ήταν να κλάψω, ρε.
0: Γιατί, ρε.
2: Σοβαρό μιλό, αντέγες. Εγώ στην ιτρίχα μου, λόγω, μιλάζω σοβαρά, λόγω.
0: Τώρα σ' ακούσεις και φεύγει που ζάει γουένει τώρα.
2: Παραγιά, ρε φίλε, ειλικρά μου σου λαρώ, άκουσα τον έτσι όμως εμπήκε φουρτώσος, Παναγία μου, ο φίλος μου λαρώ, εγώ στην ιτρία μου λαρώ και εντάξει πόσο και αμάκια μου τώρα.
0: Τε συγκινήθηκες, συγκινήθηκες τόσο πολλά.
2: Ναι, ναι, πρώτη φορά τον ακούσα να μιλάς σοβαρά. Λοιπόν, φίλε, καταρχάν θα λόγω να πω καλή επιτυχία στο από Ελφούτσα.
0: Στα Τίρανα που είσαι,
2: ναι. Τίρανο, ναι, Αλβανία.
0: Ναι, ναι.
2: Να πούμε καλή επιτυχία στις κοπέλες του Απόλλωνα Λέιδες, καλή επιτυχία στην κοπέλα που να μην λαλούμε την Αντωνίου, καλή Αντωνίου, που πιέθηκε ο Χρυζάμος του
0: Αλλού. Ναι, ναι, ναι, η κολυμβήτρια.
2: Κολυμβήτρια είναι. Σε το πούμε και συγχαρητήρια Γιούνις. Το λοιπόν και καλή επιτυχία στην Άι Σπόψε, γιατί κλείω κουπόνι μας στην Άι Χαθινό, ρε φίλε.
0: Άτε ρε φίλε.
2: Καλή μου τα μισά σπασμένα του Αυγούστου.
0: Άτε, μακάρι, μακάρι.
2: Διά μου κασάου καλό να σου αλήθεια, αλλά εν το σταματώ γιατί έχω την διπλή επιλογή ασοχήντα από τσάς, οπότε εν το κάνω ρε φίλε, νομίζω να χάσει άγχ, έστω δεν νομίζω.
0: Ας σου πω κάτι, είδαμε πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο, αλλά ούτε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να χάσει.
2: Εγκρίμα ρε φίλε,
0: έφτασα ο Τσάμε. Φίλε, έχει τα ούλα υπέρ της ΑΕΚ. Και στο γήπεδο, και τον κόσμο, και πολλά καλών προπονητών, και διψούν να πας στους ομίλους. Δεν που περιμένεις άλλο που είναι την ομάδα δηλαδή.
2: Φίλε, εντάξει, ένα σου πω έτσι ειλικρά, για να μην πήρα από στο πειρασμό, έτσι ράζω. Μέσα να χώρο που θα το ανοίξω για να μην με πιάει ο δαίμονος και να πω μέσα ένα πρώτο κωδικό να το κάνω κασάω.
0: Ρε μα να σου πω κάτι, γιατί είναι τα πράγματα που βάλαν τώρα του κόσμου, δηλαδή και εγώ ξέρα παλιά ρε κουμπάρε, κάμνεις έναν κουπόνι να κάτσεις να το άπορα. Τον το κασάω τώρα αφού σπάζεις όλη την ομορφιά του ρε κουμπάρε.
2: Αν ακούσω ότι είπε και είπε μαζί μου, φίλε, εγώ να πάω ενώ κάνω κασιάω πάνω.
0: Πολλό είσαι από την πρώτη, που την πρώτη δευτερόλεπτο.
2: Έλεγε σαν να περιμένω.
0: Έγινε. Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, γεια σας.
3: Καλό απόγευμα, Μπολίβιε, ο Παύλος
0: είμαι. Έλα, Παύλο μου.
3: Είσαι μόνος σου σήμερα?
0: Επίσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Λεωνίδου.
3: Να βάλω μέσα, είναι...
0: Είναι η συσκέψη για τα γήπεδα.
3: Α, για τα γήπεδα. Λοιπόν, εγώ πρώτα, επειδή έτυχε όταν τελειώσατε σπουδές μου στην Αμερική το 86, ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου που είδα, διότι ξέρεις ότι είμαι φαν του ποδοσφαίρου, ήταν να πάω στην Αθήνα να δω τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0, γιατί είσαι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και έτυχε εκεί που καθόμαστε να γνωρίσω και τον πατέρα και τον γιο Κόκοτα.
0: Μάλιστα.
3: Το 1986, γι' αυτό να αποτίσουμε φροντινή στο νεαρό το παιδί που χάθηκε το σώμα.
0: Αιωνία του μνήμη.
3: Αιωνία του μνήμη. Αν μπορέσετε να βάλετε κανέναν τραγουδάκι του έτσι να αυτό.
0: Βάλαμε προηγουμένως τραγουδί.
3: Ναι, άκουσα την ανεμόνα.
0: Ναι,
3: άκουσα την, εντάξει. Και επίσης, όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδαζα, γνώρισα στο ξενοδοχείο που δούλευα. Δούλευαν παράνομα τότε, αλλά ήταν δυνατός ο ιδιοκτής του ξενοδοχείου και δεν είχε πρόβλημα με το immigration. Ξέρετε, για αυτά λέμε έξω τα μένα επιβαρύνουμε τους γονείς μας πολλά λεφτά και γνώρισα την Dolly Parton.
0: Α, μάλιστα, ναι.
3: Στο ξενοδοχείο, μια από τις καλύτερες country music του κόσμου.
0: Ξέρω. Άλλη μεγάλη απώλεια χτες.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, άκουσα τη συνέντευξη της αρρωθώσεως. Λία λόγια από όλους, έτσι, και προχωρούμε να αρκέψει ο πρωτάθλημα, να δούμε πού θα μας βγάλει και ο φετινός, ας το πούμε, δύσκολος μαραθώνιος.
0: Ένα πολλά δύσκολο, δηλαδή...
3: Ένα δύσκολο, σίγουρα.
0: Δεν επιτεύχει... Ναι, πες μου.
3: Οικονομικά όμως εμπήκε σε μια τάξη μια ανορθώση.
0: Ναι, εμπήγε σε μια τάξη, είναι πολλά σημαντικό τούτο, αλλά ναι. Σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, όταν ξέρεις, δεν ενδυναμώνεις την ομάδα, όπως και να το κάνουμε, είναι πολλά δύσκολα τα πράγματα.
3: Όπως μια ομάδα, έστω και αν πιένει σούπερ την προηγούμενη χρονιά, χρειάζεται προσήκευση.
0: Σαφώς χρειάζεται προσήκευση.
3: Ναι, και βλέπεις, η Ομονία δεν έκαμε καλό προγραμματισμό φέτος και... Δεν έχει το εύκολο γκολ, όπως είχε πέσει κάθε επιθέση της ήταν γκολ. Φαίνεται μέσα στο γκολ.
0: Τι κοίταξε, εγώ το είπα πάρα πολλές φορές. Έτσι δίδυμον εμπρόκειται.
3: Όχι,
0: ούτε ύστερα από 100 χρόνια να βρεις.
3: Ήταν
0: κάτι το οποίο ευκήγε τους με κλειστά μάτια. Θέλει και τύχη, θέλει και πολλά καλή συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, γίνονται τα πράγματα πάντα.
3: Να πω και 30 δευτερόλεπτα τη γνώμη μου για τις πρώτες αγωνιστικές που είδα. Είδα τα σκιώτα μας των μεγάλων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ δεν το είδα το παιχνίδι. Η ΑΕΚ αν και παίζει με έναν αδύνατο αντίπαλο, φαίνεται μες στο κήπεδο και είναι αυτοπεποίθηση να μοιάζει τίτλο και προχωράς, ας πούμε, και το ότι έφυγε ένας πάρα πολλά καλός παίκτης, ο Πινέδα, που ήταν πάρα πολλά καλός παίκτης, θεωρήσε και αυτό τρεις παίκτες και αμέσως γίνει για τον καλύψει, πάλι να έχει μια στάθερο εδένεια. Δεν ξέρω αν κερδίσει που μακάρι αν κερδίσει σήμερα να μπει στους ομίλους, πόσες αντοχές θα έχει, γιατί πέρσι έπαιζε μόνο για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και μου άρεσε το δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός με τις αλλαγές που είχαμε ο Μεντιλίμπαρ, μου άρεσε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ξέρεις εγώ κάτι με τις προσήκες που κάνει τώρα ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ να παρουσιαστεί με πολλά διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα είναι καταλαβαίνει, μείναν τελευταία στιγμή να κάνουν τις προσήκες, δεν βλέπαν ας πούμε από την προετοιμασία.
3: Κοιτάξτε, γίνει και εκείνον το αυτόν ότι αποκλειστήκε μου την... πώς τη λέμε, την Nijmegen,
0: ναι.
3: Και εθορύβησε τους το πράγμα και αναγκάστηκε ο Μαρινάκης να βάλει βαθιά το μεταξύ εκκλήσε μπέκτη ο Μαρινάκης σήμερα.
0: Ναι.
3: Ο οποίος δεν ξέρω, δεν τον είδα. Έτσι δεν τον καμιά φορά να πέσεις εδώ.
0: Ας σου πω την αλήθεια, εν τον αθυμούμε Ιμράν Λούζα, 27 ετών. Μέσος, από τη Watford. Εντάξει, έπαιζε Watford.
3: Είναι και Μαροκινός. Και ας σου πω και κάτι, στο τέλος να κάνει την υπέρβαση με τον Ουνάχη.
0: Να το δεις. Μακάρι, να είσαι καλά. Γεια σου Παύλο μου, γεια σου.
3: Γεια.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε πολύ μου.
0: Χαίρετε.
4: Ύψος, θέλω να πω λέμε, Άντρος.
0: Ελάντρο μου.
4: Λοιπόν πολύ μου, ήθελα να μου πεις και σου τη γνώμη σου μετά που να τα πω τούτα έτσι με λίγα λόγια. Είναι η περίπτωση του Λωμάκη και την πρόταση που έκαμε στον Κουλυμπαλή.
0: Ναι.
4: Πόσο μάγκας νομίζεις ότι είναι ο Λωμάκη, γιατί αν πιάσω κάποιον ουδέτερο και πω είναι το ρόστερ της Ομόνιας αυτό, είναι το ρόστερ της Πάφου αυτό, ποιον παίχτη θα θέλεις στην ομάδα σου? Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα πούνε το ρόστερ της Πάφου είναι αυτήν τη στιγμή είναι ανώτερα από την Ομόνια και ξέρω εγώ. Όταν ο κύριος Λωμάκη είχε το πρόβλημα με τον Λουκάσε, αν είχε την πυγμή και έλεγε, ας πούμε, έλα Λουκάσε μου πόσα θέλεις, πέντε, έλα και μένεις Πάφο. Εκεί δεν είχε τα κοτσά, αλλά ήρθε να πειράξει για μένα αντιδεοντολογικά, να πειράξει κάποιον παίχτη της Ομόνιας. Γιατί δεν έρχεται ο Λωμάκη να πει σε κάποιον παίχτη της Πάφου, φίλε μου, εσύ θα φύγεις και θα πας στη...
0: Να σου απαντήσω, άνθρωπο. Αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πει, να σου απαντήσω, διότι δεν μας παίρνει με η ώρα. Λοιπόν, καταρχάς, ο Λωμάκη σε ομάδα δική του που θέλει να πάρει τον Κουλυμπάλη. Έτσι να αποδυναμώσει τη μια του ομάδα για να ενδυναμώσει την άλλη ομάδα.
4: Μα το Λουκάτσεν όμως τον ήθελε, γιατί δεν είχε τα κότσα που είναι ο Λωμάκη να του προσφέρει πέντε και να τον κρατήσει.
0: Εμένα η άποψή μου να σου πω ποια είναι. Έτσι να ολοκληρώσουμε. Εγώ δεν το βρίσκω παράλογο ή αντιδιαντολογικό αυτό που έκαμε ο Λωμάκη. Και ας σου το διολογήσω για ποιον λόγο. Διότι όταν είμαι ένας πρόεδρος, εντάξει, και έχω τέσσερις ομάδες σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, εντάξει. Στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα μου εν κυπελούχος ήταν πέρσι πρωταθλήτρια στην Κύπρο. Και βλέπω τους ανταγωνιστές μου, εντάξει. Όταν ένα θυκαλέξω έναν παίχτη από την Κύπρο, από ποια ομάδα ένα θυκαλέξω? Από τις πρώτες τρεις, ναι. Η ομάδα που ξεχώρισε πέρσι ποια ήταν? Η Ομόνια.
4: Η Ομόνια.
0: Είσαι στο Σεμέδο και το Μάε Φιάση. Αμυντικά που θέλω, πού είναι να πάει το μυαλό σου? Στον Παναγιώτου, ενώ σου την Ομόνια τώρα. Στον Παναγιώτου και στον Κουλυμπαλή.
4: Στον Βίτα γιατί δεν πήγε?
0: Μπορεί να πιες το μυαλό του και στον Κβίτα, αλλά μπορεί να είσαι προηγούμενα με τον Κβίτα και μεν το θέλει.
4: Άρα βρίσκεις τον εύκολο στόχο για να...
0: Είναι λογικό το πράγμα.
4: Είναι αντιδιοντολογικό.
0: Δεν το θεωρώ αντιδιοντολογικό εγώ, διότι είναι να πάω να χτυπήσω καλούς παίχτες από τις καλές ομάδες.
4: Πολύ μου συμφωνώ. Εγώ λέω πέρτε τον Κουλυμπαλή στη Ρώσικη την ομάδα. Πήρε το Σεμέδο
0: στην Ντουμπάι.
4: Στο Ντουμπάι. Εάν το χειμώνα, λέω εγώ, Κουλυμπάλη στην Πάφο και ο άλλος ο Σεμέδος στην Πάφο, τι θα πείτε?
0: Δεν μπορώ να πω. Μα εγώ για τούτο που λέω ότι δεν μπορεί ένας πρόεδρος να έχει παραπάνω από δυο ομάδες. Διότι τα πράγματα, άμα τα έχεις, είναι αναπόφευκτα να γίνονται.
4: Άλιστα, εντάξει. Απλά εγώ το βλέπω αντιδιοντολογικό. Δεν είσαι ίσον το πρόθυμα για ο ανταγωνισμός.
0: Λοιπόν, σου απαντήσω, ο καλός ο φίλος ο Χάρης ο Χατζηκυράκος, επειδή ακούει την εκπομπή και επιμελείται ο καλός ο φίλος ο Χάρης ο Χατζηκυράκος, επειδή ακούει την εκπομπή και επιμελείται

0: Να σε καλά. Ευχαριστώ, άντρο μου. Να σε καλά. Πού πάμε διαφημίσεις? Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο

0: Άιστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Game Time συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104-77-77-10-20. Ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πέραν από τον διαγωνισμό για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης, να πούμε ότι ο Super Sport 104 σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε διαμονή για δύο βράδια. Μπείτε τώρα στο Instagram του Super Sport 104, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση. Για να λάβεις μέρος, κάντε follow το Super Sport 104 και το Βρυσάκη, δεύτερο like στο post, τρίτο tag ένα φίλο στα σχόλια. Ένας τυχερός θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Άρα, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διαμονή για δύο βράδια στο ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά, ακολουθείτε τα βήματα στο Instagram ακολουθώντας την ιστοσελίδα του Super Sport 104. Λοιπόν, υπενθυμίζω, τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης, 11 με 13 του Σεπτέμβρη στο Ταός Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις 5 προσκλήσεις που θα δώσει η εκπομπή μας την ερχόμενη Παρασκευή, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Και είναι τα γραμμή ρε Πολυβί.
0: Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου.
1: Καντέ μου γλωριτζινάρε. Μα πού έμπωνο ο Λεωνίδου.
0: Επέψα τον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Πέμω αλήθεια τώρα ότι δεν είσαι στο άδεια.
0: Εν του δω κάδια αλλά λόγω σου επίσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Έρχει τον πιάσιν και δεν χτυπήσω εγώ. Ξέρω εγώ να μου να γάμουσι.
0: Περίμενα μια αντάκα στους απογοήτευσες με τώρα ρε.
1: Μια μπατάκα δεν γυρεύσαι.
0: Άμα σου είπα Υπουργείο Δικαιοσύνης κάτι εμπίστευκα ότι ήταν να πεις. Για λόγους.
1: Τώρα είναι στροφάριο μου ρε φίλε, δεν ξέρω. Έλα να σου πω ρε φίλε, ξιά θα έχεις. Ο κύριος Στεφάνος Στεφάνου ηχοληπτή.
0: Ναι, ναι.
1: Χαιρετίζω τώρα έχω τη... Τώρα έχω του και τούτου θρικούνα του, περίμενε πέ, τώρα να ακούσει.
0: Δεν πω σου κάμε το κοπέλου, ρε, τι σου κάμε
1: το περίμενε. Να σου πω, πρώτα χτες εξιάζα ρε φίλε, διότι εθίμωσα και αξέρεις άμα είμαι εθίμωσα, όταν σταλώνει ο μυαλό μου. Σήμερα που είμαι πιο ήρεμος. Ρε φίλε, χτες έλεγε για άδειε και εν του διούμε, άδειε είναι κρίμα ρε φίλε. Έλυσε τον ημίλα μου ρε φίλε το Λεωνίδιο χτες. Εν του διάς άδειες. Όσο του καμιά άδεια ρε.
0: Μα τα διά να πιάει ρε, τα πόσες να πιάει, έφαντες.
1: Εγώ ήταν να το ρωτήσω πότε έμεινε μέσα στο στούντιο.
0: Πέ μου Τζέσι.
1: Και θέλει και άδειες. Μάλιστα κύριε Πολύβη.
0: Πέ μου Τζέσι.
1: Έπιαζε εγώ να πω το καλησπέρα μου και έχω να πω τώρα για τον κύριο Στέφανο ότι ετοιμάζεται, χτυπά την πόρτα των Καντέμιδων.
0: Ήταν που γίνηκε, ήταν που κάμε μπάλε, πέμπω.
1: Είπεν εχθές για Βαλέσια, ότι με Βαλέσια εξεγήρθεν η Βαλέσια για εμένη με την πρώτη της ήττα. Το λοιπόν, και να δούμε πού είναι να καταλήξει.
0: Εσύ ρε στην τσεπί, ρε στη χάρη και η Βαλέσια, μάνα μου, μάνα
1: μου. Το λοιπόν, με φάσε ρε, Στεφάνε μου. Είμαι στην κατηγορία μας, να έρθεις έτσι πολλούς στάντες.
0: Έφυρες τον πάντο, δεν κάνει
1: λόγο. Δεν λιγορεύεις και όλα καλά.
0: Είμαστε μια χαρά, φίλε, όπως την
1: πούμε. Αν δεν πούμε να κάνει τώρα στο Υπουργείο.
0: Αφού είναι η συνάντηση του Υπουργού με τους αρμόδιους φορείς για το θέμα των γηπέδων.
1: Μα αν τα αρμόδιος είναι.
0: Μα αντιλαμβάνεσαι να που γίνεται. Έχει γήπεδα, πολλά γήπεδα, που 31 Αυγούστου τελειώνει η άδεια τους.
1: Ναι, πριν για μια κόσα σκάνει εγκαλά ρε Πολύβιε. Τώρα θέλει να πεις, υπάρχει περίπτωση να τους πει όλοι και να γυρεύκουν οι ανθρώποι όλοι που κάναν προετοιμασία και πράγμα δεν παίζουν να παίρνεις και απεριπέζουν μας.
0: Καλά, δεν κατάλαβα. Όπως έκαναν προετοιμασία οι ομάδες έπρεπε να κάνουν προετοιμασία και τούτοι που διαχειρίζονται τα γήπεδα.
1: Τούτοι που διαχειρίζουν τα γήπεδα, πότε κατάλαβα, θα ακούν παινιά.
0: Άμα ώσπου να γίνει το κακό, θα βουρούμε. Α σου πω κάτι, και εμένα η δική μου λογική λέει ότι κουτσά στραβά να τα περάσουν. Αλλά τουλάχιστον ευρέθηκε ένα υπουργό
1: που
0: ενδιαφέρεται και δείχνει το έμπρακτο αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι έπεσε στον Λεωνίδου εν κακά τα νέα που να έχουν.
0: Αμάνα μου, μάνα μου. Αμάνα μου, μάνα μου.
1: Όλοι μπορεί να λυπηθούμε. Σε γεια να μιλήσουν αύριο.
0: Γεια σου φίλε μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σου Πολύμιε.
0: Χαίρετε.
2: Έτσι, να μην με καταλαβαίνει.
0: Έλα ρε Μιχάλη.
2: Έλα ρε Μιχάλη. Εδώ να σου πω. Να ακούσει και εσύ όλος ο κόσμος. Δεν ξέρει κανένας το πράγμα να σου πω.
0: Είναι αποκλειστικό ήταν δηλαδή όπως τον Λεωνίδου.
2: Αφού έχεις κάθει με τον Λεωνίδου, αποκλειστικό ήταν είναι γιατί κάτι επαναλαμβανόμενο ρε φίλε.
0: Ότι?
2: Εκτός από τον τηλέφωνο. Εντάξει. Τέλος παντών, μου απαντήσε, έκαμε την νύχτα. Δηλαδή μου είχα δουλειά να μου ξέρω εγώ, στην την ώρα έπαιζε η Σάμπαχ με την... το παιχνίδι που παίζει το διχλίο, ο Champions League.
0: Ναι.
2: Την ώρα που μιλούσαν στο τηλέφωνο, να κέρδιζε 0-1 οι Ισραηλίδες. Mm-hmm. Η Μπερσεβά.
0: Ναι.
2: Άγιο πολλά είναι αλλιώ μάλλον από την Μπερσεβά και ξέρω εγώ. Είναι η αλήθεια, είναι να το πω. Λαλό του ρε. Ενώ άκαζα να πάνε μπέξω και είναι πιαλανό του ρε. Ήταν το κουμπόνι μου, είναι πιαλανό του. Ελα μου εμπειράζει, παιδί στα άλλα είστε. Όλοι λαλό του ρε κουμπάρε, να κάνω αποχή. Αφού ήταν να την παίξω, να δούμε την έπαιξη. Και άκασα και λάλε μου. Έφαντε ρε φίλε είστε.
0: 5-2.
2: Επίε σώτων έτσι δεν είναι και τούτην, είναι... Μιλά μου κολαγευτικά και με πολλά την αδέλτη για δύο μάτων. Τι είπα του μάλιστα.
0: Τις σέλτικες σου την συνέφερε.
2: Όχι, δεν μου είπε να κάνω κουπόνι για ύστερα, κάτι μιλούσαμε και τα προγνωστικά μας ύστερα, αλλά δεν είδα οτιδήποτε το μετσό. Το μετσό είδα για το παιχνίδι που έπαιζε του ρε φίλε, που είμαι... Εμείνα μου για την πολλά ώρα.
0: Την ομάδα ήταν Αζερπαϊτζάνι Σάμπα που κέρδισαν 5-2.
2: Και που πήγαινε ο Νταμπράουσκας μαζί με τον...
0: Ναι.
2: Εμάς δεν μας έκανε ο Νταμπράουσκας. Είναι αλήθεια ρε Πολυβιέ. Ο Νταμπράουσκας μες την Ομόνια ρε φίλε πας στον Πάγκο. Γιατί τότε θυμούμαι είχα και σύζω.
0: Να σου πω κάτι, με τον Νταμπράουσκας, εντάξει, η Ομόνια τουλάχιστον μέχρι το Νιόβρι έβλεπες την τσέτρεβες στα μάτια σου. Δηλαδή έφκαλε σου μια εικόνα που έλεγες ρε κουμπάρε, μα είναι αδύνατο να παίζει έτσι ποδόσφαιρο έτσι καιρό. Ύστερα εντάξει, πήρε την κάτω βόλτα, δεν ήξερα να μπορεί μεσολαβήσει.
2: Πρέπει εγκάτω, έδειξε και δυναμία ο ίδιος, ήμουν ένα παιχνίδι έστιμο με μικρομεσιά ομάδα που έπαιζαμε και έτσι προς τα τελευταία λεφτά κερδίσαμε και ο τρόπος που πανηγύρισε είναι όπου τον είδα, ρε φίλε, αλλά ξέρεις τώρα το ταούλα εμένα ακυρώνουμε, γιατί τον που έκαμε ακυρώνουμε το ταούλα. Λέω, ακόμα αν τούτο ρε πανηγυρίζει μου τώρα με την ψυχή στο στόμα να λέω, έτσι μου έπια ομάδα που είναι. Και έτσι μου είχαμε καλή εντύπωση, λέω και εγώ τεράμε την ομάδα του άμου καμή μου τα πάνω, είχαμε έτσι τεράμε τα πόλα, ας πω δεν ξέρω εγώ. Ύστερα που λέω διάστημα είναι τεράμε τον πακέτο. Και λέω σου, εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά δυνατός προπονητής. Και τώρα με την ομάδα του που πήγαινε και...
0: Μα έκαμε και καλή πορεία και με τον Όφη πριν να έρθει στην Ομόνια.
2: Ρε φίλε, στην Ομόνια...
0: Έκατσε το κλίμα στο Αζερπαϊτζάν. Μάλιστα.
2: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Πάμε
2: στο Στέφανο και αμέ, το φίλο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Έλα Πολύβιε.
0: Χαίρετε.
3: Ο Θεόφιλος, Ολυμπιακός.
0: Έλα Θεόφιλε μου.
3: Να μου κάνετε.
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Καλά, είσαι στο φίλο, όμως ξέρετε από ελ.
0: Φίλε, είδα το πρώτο ημιχρονό, το δεύτερο ημιχρονό είδα αποσπασματικά, δεν το είδα ούλο.
3: Ήταν να σου πω Ολυμπιακός, σου αρέσει.
0: Εντάξει, πουτσίνο που είδα δεύτερον ημίχρονο, πρώτον ημίχρονο, να σου πω την αλήθεια, μου πολύ άρεσε. Δεύτερον ημίχρονο, εντάξει, είχε καλή παρουσία, πίεσαν, απλά, ξέρεις, τσίνο που με τραβά πίσω, ας πούμε, είναι ότι δεύτερον ημίχρονο έκαμε πολλές αλλαγές του από έτσι, μπορείς να είσαι σίγουρος για τη δυναμικότητα της ομάδας.
3: Εντάξει,
0: ρε φίλε, έτσι αλλιώς, όπου και να σε αρχίζει το πρόθυμα.
3: Ναι.
0: Τα ψέματα τελειώσα.
3: Ναι. Για εκάρα απόψε.
0: Για εκάρα απόψε.
3: 2-0.
0: Άτι, μακάρι.
3: Είσαι εσύ με την ΑΕΚ,
0: ναι. Όχι, δεν είμαι με την ΑΕΚ εγώ.
3: Α, ναι, πέρα.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι με την ΑΕΚ.
3: Επίρας.
0: Αλλά μακάρι, δεν καταλάβα.
3: Ναι. Ένα δούμε απόψε.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Έγινε,
0: να σε καλά, Θεοφίλε μου, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε διαιτητές για τα παιχνίδια της Παρασκευής. Δύο αγώνες πρεμιέρα, βάζουμε το σταυρό μας και πάμε. Παρασκευή στις 7, Κράσα Βαενή με την Ομόνια 24 της Μαΐου στο Αμόχωστος. Διαιτητής Παναγιώτης Πίχατζη Γεωργίου. Πρώτος βοηθός Γεώργιος Άρφα Χαραλάμπους. Δεύτερος Γιώργος Πουτίδης. Τέταρτος Γιώργος Άλφα Γεωργίου. VAR Ανδρέα Τσαπαλάς. AVAR Ιωάννης Χριστοδούλου. Παρατηρητής Μιχάλης Καραϊσκάκης. Στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα στο Γασιμπή. Διαιτητής Ιωάννης Πυρυπίτσης. Με βοηθούς του Σεβαγόρα Ευαγόρου και Διογένους Λουκά Διογέννη. Τέταρτος ο Μάριος Χριστοφόρου. VAR ο Μενέλαος Αντωνίου. AVAR Ζωή Σταύρου. Και παρατηρητής ο Μάριος ο Τσανκάρης. Αυτό έχουμε τις διαιτητικές ομάδες για τα παιχνίδια της Παρασκευής. Λογικά αύριο θα έχουμε ή την Παρασκευή τους υπόλοιπους διαιτητές. Λοιπόν, ξέρεις ήταν που θέλω. Θέλω ένα τραγούδι της που να βρεις ώρα της Dolly Parton. Τζολί, να βάλεις τον Τζολί. Είναι το πιο γνωστό. Που τα πιο γνωστά.

Λοιπόν, άκουα, είπες μου τώρα την ιστορία του τραγουδιού του Τζολίν που ακούσαμε από την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή και έμεινα τα. Δεν ξέρω από τη τούτη την ιστορία. Η τον Τζολί δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία εμίλαν ο άντρας της. Α, ναι, η Τζολίν όμως είναι μια γυναίκα με την οποία εμίλαν ο άντρας της. Και από ό,τι κατάλαβαν τη Σεδιάν, δεν λάβανε σοβαρά τη γυναίκα του και λάβανε σοβαρά την Τζολίν. Και τώρα λέει η Ντόλι Πάρτον την Τζολίν, σε παρακαλώ μην πάρεις τον άντρα μου ουσιαστικά. Άκου ρε παιδί μου, είναι τα ιστορία σα.

τούτοι που ήταν νέοι το 60, ρε Στεφανέ, πήρες τους χρόνια πίσω. Σκέφτου, τούτο τραγούδι είναι τώρα της δεκαετίας του 60 70 και τώρα έχουμε 2026, δηλαδή σκέφτου 50 χρόνια και πίσω. Να μένουν και 60. Jenny Paul τούτοι το συγκρότημα. Το συγκρότημα Μπελώμα Μποκιού. Άλιστα. Ήταν μέσα και ο Μπονάτσος. Δεν είναι ο Μπονάτσος που τραγουδά όμως. Του δώσ. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα να το τραγουδί. Να το πω. Κάτι ταινίες που έβλεπε στη δεκαετία του 60, του 70 με κάτι παντελόνια, καμπάνες και εθώρες τους ούλους με μαλλί που εσκέπαζαν τα αυκιά τους και το κουρτινέ. Εγγύρες εικόνες που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Λοιπόν, ο 230, τι γνώμη έχεις για μπακασέτα? Αντικειμενική είναι άποψη όμως. Εντάξει ρε φίλε, έτσι είχε κανένα που να πει ότι ο μπακασέτας είναι να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα της Κύπρου και θα τη βοηθήσει. Και σούτ εκτός περιοχής έχει. Πολλά δυνατόν αριστερό πόδι. Αναλαμβάνει τα φάουλ, τα κόρνερ. Έχει την τελική μπάσα. Μπορεί να οργανώσει παιχνίδι είτε από τον άξονα είτε από πλάγια. Ουσιαστικά είναι ένας ηγέτης. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ηγετικό ρόλο αν τελικά έρθει στην Ομόνια. Και το πράγμα με την προσωπικότητα του μπορεί να τα τραβήξει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έχει και την εμπειρία και από Ελλάδα και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να προσδώσει το κάτι το διαφορετικό στην Ομόνια. Αυτά για το φύρο 230 που με ρώτησε για την γνώμη μου για τον Μπακασέτα. Μακάρι να κλείσει, διότι τέτοιους ποδοσφαιριστές τους χρειαζόμαστε και στην Κύπρο γενικότερα για να ανεβάσουμε επίπεδο. Και η νεότερη εξέλιξη όπως την μετέφερε και ο Μάκης ο Νικολάου είναι ότι θα λυθεί το συμβόλαιο του. Το συμβόλαιο του νομίζω θα μείνει ελεύθερος μάλλον από τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του είναι κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά αν τα βρει με την Ομόνια για οποιοδήποτε ποσό, το υπόλοιπο είναι διατεθειμένος να το πληρώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι να ολοκληρωθεί και τυπικά το συμβόλαιο του με τους πράσινους. Δηλαδή ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός άναψε το πράσινο φως στον Μπακασέτα για να διαπραγματευτεί την μεταγραφή του και με όποια ομάδα συμφωνήσει, στο ποσό που θα συμφωνήσει, το υπόλοιπο μέχρι το 1,8 θα το παίρνει από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα δημοσίευμα στην Ελλάδα αναφέρει ότι ο Μπακασέτας επικοινώνησε με ποδοσφαιριστές της Ομόνιας και τους ρώτησε τις συνθήκες που υπάρχουν στην Κύπρο και γενικότερα στην Ομόνια. Αν ευσταθεί αυτό, σημαίνει ότι βλέπει πολύ ζεστά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
6: Super Sport 104.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πάμε τηλεφωνικώς εκεί και στο Γιώργο Νόρ Λεωνίδου. Θα έχουμε δηλώσεις. Έλα, Γιώργο.
8: Είμαστε έτοιμοι εντός του γραφείου του Υπουργού, του κ. Κώστα Φιντηρή, να ακούσουμε τα όσα έχει να δηλώσει.
9: Μόλις ολοκληρώθηκε μια διευρυμένη σύσκεψη, η οποία συγκλήθηκε με συμμετοχή της ΚΟΠ, του ΚΟΑ, της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, της αστυνομίας και εμού προσωπικά, για το θέμα της βίας στα γήπεδα, αλλά και το πώς θα διεξαχθεί η επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν με ασφάλεια και για τους οπαδούς και για τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για όλους τον κόσμο που συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες. Η σύσκεψη ήταν η τρίτη που έγινε, ώστε να διαφανεί εάν τα γήπεδα που θα διεξάγουν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα που πρέπει, ώστε να λειτουργεί και η κάρτα φιλάθλου όπως πρέπει, και αν υπάρχουν οποιαδήποτε επεισόδια να μπορεί να γίνεται ταυτοποίηση αυτών που προκαλούν τα επεισόδια με την κάρτα φιλάθλου. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι να καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης, γιατί η αλήθεια λέγεται ότι είναι αρκετά πολύπλοκο το ζήτημα, χρειάζεται χρόνος, όμως θα ληφθούν υπόψη τα θέματα ασφάλειας και καταρτίστηκε ένας οδικός χάρτης ώστε όλα τα γήπεδα που είναι αδειοδοτημένα για την πρώτη κατηγορία, που θα αδειοδοτηθούν για την πρώτη κατηγορία, να καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις.
8: Θα πούμε, νομίζω ότι ξεκινά το πρωτάθλημα σε λίγες μέρες. και αναλύσεις τα δύο νομίζω μέχρι το 1 Αυγούστου ισχύει, ποια είναι τα δεδομένα.
9: Κάποια γήπεδα είναι ήδη αδειοδοτημένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάποια λήγουν στις 31 Οκτώβου. Ο σκοπός της σύσκεψης είναι ότι είναι δυνατόν να γίνει μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας και της ταυτοποίησης με τη λειτουργία της κάρτας φιλάθλου να καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης για να γίνει. Είναι θέμα καθαρά της αρχής αδειοδότησης σταδίων, η οποία θα έρθει σε επαφή με την ΚΟΠ και τον ΚΟΑ, ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατό επίλυση όλων των ζητημάτων που υπάρχουν στα γήπεδα. Η αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προφανώς είναι ο φορέας οι οποίοι θα επιτηρούμε και θα ελέγχουμε αυτά τα οποία θα αποφασιστούν από την αρχή αδειοδότησης σταδίων και την ΚΟΠ και τον ΚΟΑ.
8: Αντιλαμβάνομαι κύριε Υπουργέ ότι είστε σε κάποια ζητήματα κάθετη, ότι αν δεν γίνουν κάποια πράγματα θα μπορείτε και εσείς με σειρά σας να αστυνομεύσετε και να αγγιθείτε την ασφάλεια των φυλάθρων, γιατί αντιλαμβάνομαι σε κάποια θέματα είστε κάθετη για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν.
9: Αυτό που ήδη έχω ανακοινώσει και έχει αποφασιστεί είναι ότι δεν θα αστυνομεύονται κερκίδες ή στάδια τα οποία δεν καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.
8: Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.
9: Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης ώστε να μπορεί να γίνεται ταυτοποίηση με την κάρτα φιλάθλου, αλλιώς η κάρτα φιλάθλου δεν έχει ουσία.
8: Κύριε Υπουργέ μου, τρία ερώτημα πέραν της σύσκεψης που αφορά την επικαιρότητα. Είχαμε ένα δημοσίευμα μαζί με ένα βίντεο με έναν κρατούμενο κεντρικών φυλακών, ο οποίος συμμετείχε σε διαδικτυακή συνέντευξη από τις φυλακές. Δεν ξέρω από πότε έχετε ενημερωθεί και τι μπορείτε να μας πει για αυτό το περιστατικό.
9: Έχω ενημερωθεί για το περιστατικό, αλλά να σας, γιατί τα φαινόμενα καμιά φορά απατούν. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος δεν μπορεί να δεχθεί επισκέψεις, έχει το δικαίωμα με βάση τους κανονισμούς των φυλακών δύο φορές το μήνα να μιλάει διαδικτυακά είτε με φίλους είτε με συγγενείς. Αυτός λοιπόν μιλούσε με κάποιον συγγενή ή φίλο του και ο φίλος του έδωσε αυτά τα οποία του είπε, τα βάλε στο YouTube. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Αυτά που είπε, εντάξει, είναι δικό του θέμα τι ανέφερε, με ποιον μίλησε, αλλά η όλη δράση του έγινε μέσα στο πλαίσιο των δικαιωμάτων, επειδή δεν μπορεί να δεχθεί επισκέψεις. Και δικαιούνται δύο φορές το μήνα διαδικτυακές επαφές μέσω του Skype ή του Teams.
8: Και δεν έγινε από το κελί του, αντιλαμβανόμαστε, έγινε από χώρο διαμορφωμένο.
9: Υπάρχει χώρο
7: διαμορφωμένο. Αυτά δεν είναι θέματα που απασχολούν.
8: Στη Λάρνακα υπήρχαν και κάποιες ανάγκες από πλευράς μιας Σαλαμίνας. Έχετε κάτι να μας πείτε επί αυτού, είναι σε εξέλιξη κάποια έρευνα, που αντιλαμβάνομαι.
9: Γίνεται έρευνα που υπάρχουν τραυματισμοί και βανδαλισμοί και παραβιάζουν τον νόμο. Γίνονται έρευνες, ναι, από την αστυνομική διεύθυνση της Λάρνακας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Γιώργο, αν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Υπουργό, αν προλαβαίνουμε για το τσίριο στάδιο, τι γίνεται.
8: Δεν το προλαβαίνω, αλλά θα το ψάξω και θα επανέλθω επί τούτου.
7: Ωραία, να σε καλά, ευχαριστώ. Ωραία, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά, πάμε δελτίο.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολυβίος Αλεξάνδρου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορείων, στην οποία τέθηκαν επιτάπητα οι άδειες των σταδίων που λήγουν στις 31 Αυγούστου και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για νέα αδειοδότηση. Κάθετος ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιντηρής σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σύσκεψης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα αστυνομεύονται κερκίδες ή στάδια που δεν καλύπτουν βασικά θέματα ασφάλειας. Νέα δεδομένα γύρω από το ενδιαφέρον της Ομόνιας για τον Τάσο Πακασέτα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι επαφές με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε θετική τροχιά, όπως αναφέρεται. Ο Πακασέτας φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, δείχνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνηση στην Κύπρο. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία των Πρασίνων εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Σεντρούιντεν. Εκτός Σάτκα Άιτιν και ο Ντουμπάτσο, αμφίβολος ο Μαϊαμπέλα, στις 4.30 ζωντανά από τον σταθμό μας η διάσκεψη του Μπέρκ. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα τρέχει για απόκτηση επιθετικού και μέσου ο Ζήσης Βρίζας, πολύ κοντά σε συμφωνία με Καραμπάχ για παραχώρηση του Ντιέκο Ρόσα. Συνειδητοποιημένος για τα όσα πρεσβεύει η ανόρθωση, εμφανίστηκαν κατά τη σημερινή παρουσίασή τους οι Ελ Μαέστρο, Αλεξάνδρου και Νικολάου. Δουλειά μου είναι να βρίσκω λύσεις και να ψάχνω κάτι το θετικό, ανέφερε ο τεχνικός της κυρίας Νέστρο Ελ Μαέστρο. Να κάνουμε τα βήματα με υπευθυνότητα, προσπάθεια, πείσμα και υπομονή, τόνισε ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε καθημερινά την ομάδα να λειτουργεί σωστά, επεσήμανε ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Εν ώψη της πρεμιέρας με την ΑΕΛ εκτός επιλογών, η Στέφανος Χαραλάμπους και Αρτήματας. Το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΠΑΦΟ εν ώψη Δυναμό Σίτη. Με την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που διαθέτουμε αύριο θα κερδίσουμε, δήλωσε με σιγουριά ο Σαπίντο. Αύριο στις 4 η παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚ Ρουμπεν Σέγγες, εντείνονται οι προσπάθειες του Ρόκα για εξεύρεση τερματοφύλακα. Στις 6 στο Στέλιος Κυριακίδης η Απόλλων Λέντης υποδέχεται τη Χαφναριο Φλούρ Ιρλανδίας για το Europa League. Η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα Βίκινγκ Δυναμό Ζάκρεπ, Λιόν Φενερμπαχτσέ και Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στο Conference League στις 7:45 Rapid Hearts. Ο Ολυμπιακός Πειραιός καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα και προχωρά στις διαπραγματεύσεις με τον Κολομβιάνο Χαφ. Άμεσα στην Αθήνα αναμένεται ο 27χρονος μέσος Ιμράν Λούζα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό μετά την προφορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Γουότφορντ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικό ειδήσιο στη ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
6: Super Sport 104.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
20: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Λοιπόν, εμπιστεύσαμε δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Game time εδώ πάντα από τον Super Sport 104 από Λίβιος Αλεξάνδρου. Στέφανος στην ροή του ήχου. Είναι ο υπεύθυνος για ό,τι ακούετε και έρχεται στα αυτιά σας. Ο κύριος Στέφανος με τις πολύ ωραίες μουσικές του επιλογές. Από όλα έχει το μπανέρι του κύριου Στέφανου. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo McDonald και CableNet. Τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας, χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonald.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's.

0: Λοιπόν, να υπευθυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας. Καταρχάς, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις 5 προσκλήσεις που θα δώσουμε, θα κληρώσουμε μάλλον την Παρασκευή για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Η κάθε πρόσκληση ισχύει και για τις 3 ημέρες του τουρνουά. 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Λάος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Τουρνουά που μυρίζει Ευρωλίγκα. Με την παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης που φέτος θα έχει για προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, την 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγράδι. Και βεβαίως μάλλον διαμονή για 2 βράδια στο ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά. Για να διεκδικήσετε το δώρο αυτό, μπείτε στο Instagram του Supersport 104 και ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου.
0: Καλώς τον πρόεδρο.
1: Έχει την απόφαση για τα γήπεδα που είπε η αστυνομία.
0: Εν άκουσες τον υπουργό που μίλησε πριν 5 λεπτά στο Supersport.
1: Ναι, να πείτε.
0: Είπε ότι δεν θα αστυνομεύονται γήπεδα, στάδια ή κερκίδες που δεν καλύπτουν βασικά θέματα ασφάλειας.
1: Γιατί καιρόνται το security καλό του γήπεδου οι ομάδες, αφού δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Καλά, είναι που θέλεις δηλαδή security τώρα να πάνε να κάνουν θέματα στατικότητας.
1: Θα τους πει να ακούνται οι άλλες οι ομάδες που κάνουν προβλήματα. Φαζαρίες.
0: Μάλιστα, εντάξει. Να φορέσω τη φορεσάν του υπουργού και να το πω.
1: Άμα δεν μπορούν να 10 φυλάθουν τα κουμαντάρου, θα παρετήσουν πέτους.
0: Οκ.
1: Συμφωνεί, η δουλειά του είναι να κάνει σωστά τη δουλειά.
0: Μα διάσμο περιθώριο να διαφωνήσω μαζί σου, συμφωνώ.
1: Και ας θέλουμε να κλείσουμε τα γήπεδα.
0: Τώρα είσαι στα γήπεδα. Πώς είδες τη διάσκεψη σήμερα της ανόρθωσης?
1: Ήταν πολλά καλή.
0: Ναι.
1: Ήταν τσέμας ότι ήταν να σαστούν τα γήπεδα κυβερνητικοί και πήραμε στο 27 να σταθεί τα 3 γήπεδα της Θεσσαλαμίνα, της Άννα και της Αρρώστοσης.
0: Εσύ θα πούμε να κάνουμε τώρα.
1: Έπρεπε οι ομάδες να το πούν, οι ομάδες καιρώνουν, είναι υπόχρεοι να σταθούν τα γήπεδα τους, άμα καιρώνουν οι ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείς, έβαλα θέμα στη Βουλή. Πρέπει να γίνουν τα γήπεδα.
0: Να γίνουν, να φατσίσουμε το χέρι μας κάτω να γίνουν.
1: Ναι. Είναι γήπεδα ευρωπαϊκά του Αντώνης Παπαδόπουλου, αυτό είναι
0: το τέταρτο θέμα.
1: Το τέταρτο, πάμε για την νίκη την Κυριακή.
0: Ναι, με την ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Χωρίς το παιχνίδι.
0: Είναι δύσκολο παιχνίδι. Μα να σου πω κάτι, από ό,τι κατάλαβα ο Ελ Μαέστρο ερωτεύτηκε τον κόσμο της ανόρθωσης.
1: Είναι καλό προπονητή, φίλε, να τον απολύσω πολλά γλυόρα του τον προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Να ζήσουν πολλές ομάδες.
0: Μακάρι, μακάρι. Έγινε πρόεδρε μου.
1: Πρόεδρε,
0: να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω του φίλου 079, επειδή στείλε μόνο μπασκετ, φίλε, στείλε και το όνομα τεπώνυμο σου, διότι τουλάχιστον έτσι γράφουν οι οδηγίες για να μπει στην κλήρωση με τον μπασκετ που έστειλες. Δεν ξέρω αν θα μπει στην κλήρωση, και το ίδιο και για το φίλο 132 τώρα που βλέπω τα μηνύματα. Είναι ένδειξη μπάσκετ και ονοματεπώνυμων για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 5 προσκλήσεις για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Υπενθυμίζω, η κάθε πρόσκληση ισχύει και για τις 3 ημέρες, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία και πραγματικά θα μιλήσει Ευρωλίγκα. Αν και επιθυμίσαμε και την Ευρωλίγκα, ρε Στεφάνη. Πολλά σπουδαίο πρωτάθλημα είναι η Ευρωλίγκα. Ειδικά φέτος που ήταν και παιχταρά, έτσι ενισχύθηκε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα έχει πολλά μεγάλο σουξέ. Παιδί μου, εμείς που αθωρούμε, εσύ δεν τα βλέπεις εσύ.

άχρηστη βάρδια σε την πόρο τη σκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχει κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησε να πει. Προσφέροντα του τη ζωή μου για πέρα.

0: Super Sport 104.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά.

0: ρίχνει σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Τα 3 π του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τέτα τέτ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν πρόκειται για την πρώτη του συνάντηση μετά και την επίσκεψη του Αντώνιου Κουτέρε στην Κύπρο με τις προσδοκίες να παραμένουν χαμηλές. Σπάει την σιωπήτηση μυστηριώδης γυναίκα Σάντι και δηλώνει στην ιστοσελίδα Cyprus Times ότι δεν εκβιάστηκε για να καταθέσει στην αστυνομία ότι κατασκεύασε τα μηνύματα. Δεν εκβιάστηκα και δεν δωροδοκήθηκα για να καταθέσω στο αρχηγείο αστυνομίας ότι κατασκεύασα τα μηνύματα, δήλωσε η πρωταγωνίστρια των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσότη για κύκλωμα διαφθοράς. Σάλλο στις κεντρικές φυλακές, Βαρυπινίτης που κρατείται στην Θέρυγα 10, η οποία θεωρείται υψίστης ασφαλείας, έκανε podcast στο YouTube. Πρόκειται για τον Τούρκο υπήκο Ανέρντολ Κάταρ Λάντζι, ο οποίος εκτείει πολυετήπινη φυλάκιση από το 2023 για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και απειλής βιοπορίας.

0: κακοπραγίας. Στο βίντεο, ο Νταρλάτσι περιγράφει τις συνθήκες στην φυλακή και τις προσπάθειές του να δραπετεύσει, ενώ απίφθινε απευθείας έκκληση για βοήθεια στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ταγί Περτογάν και τον Έλον Μάσκ, ζητώντας να εκδοθεί στα κατεχόμενα ή την Τουρκία. Αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΔΕΚ ο Μάριος Χανίδης και σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Κούλη Μαυρονικόλα. Καμία διπλωματική συμφωνία δεν είναι εφικτή με τους Ιρανούς αξιωματούχους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τους άγριους. Παράλληλα, ο Νετανιάχου χαιρέτησε τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με στόχο να γονατίσει την Ιρανική οικονομία. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν χωριά στο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο 8 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρχές του Νεπάλ έστειλαν ελικόπτερα για επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο η υψηλή στάθμη των υδάτων εμποδίζει την προσγείωση των θητικών μέσων στις πληγήσες περιοχές.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά όμως δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: σου πω, είναι ωραίο πολλά το τραγούδι, αλλά λίγο καταθλιπτικό. Ροκ ρε φίλε, αλλά τουλάχιστον προς το τέλος της εκπομπής ανέβαζε μας λίγο ρε φίλε. Ανέβαζε μας λίγο, όχι να φύγουμε γκλάμοντας που είδα μέσα. Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Game Time. Ευχαριστίες σε Echo McDonald's και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS? Και το καλύτερο, οι πρώτες 3 μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Πάμε γραμμές, γεια σας.
1: Χαιρετώ.
0: Ω, καλώς το φίλο μου τον Πράσινο.
1: Δεν μου κάνουμε.
0: Είμαστε πολύ καλά εσύ.
1: Φίλε, είμαι πολύ καλά. Σε μια συνάντηση δεν άκουσα τίποτε, τώρα μπήκαμε στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα νέο τίποτε.
0: Που να αφορά την ομάδα σου εννοείς?
1: Την ομάδα μου γενικά, κάτι αδειοδοτήσεις γηπέδων, κάτι που είχαμε σήμερα.
0: Εντάξει, είχαμε σήμερα συνάντηση, έφυγε ο υπουργός στο σταθμό μας, έκαμε δηλώσεις και από αυτά που συγκράτησα είπαν ότι χαρακτηριστικά δεν θα αστυνομεύονται στάδια ή κερκίδες που δεν καλύπτουν βασικά θέματα ασφάλειας.
1: Έχουμε τέτοια στάδια?
0: Εντάξει, τέτοια στάδια εγώ θεωρώ ότι μόνο το τσίριο είναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι που πιέναν οι βόλες. Είπαν ότι να υπάρξει ένας οδικός χάρτης και να ληφθούν θέματα ασφάλειας. Εντάξει, να δούμε. Μέχρι τις 31 του μήνα να δούμε. Τουλάχιστον η πρώτη αγωνιστική να γίνει σίγουρα. Που για μέσα εκεί έξερα, βάλω χέρι μου στη φωτιά. Έχουμε νέα δεδομένα με τον Μπακασέτα, να σε ενδιαφέρουν.
1: Εν τούτο μπορώ να σε ρωτήσω, γιατί τώρα είναι διαπραγματευτεί ο ίδιος με την Ομόνοια, να πω την κατάλαβα.
0: Φίλε, άκου αδείς. Ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Αυτό που αντιλαμβάνομαι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Το συμβόλαιο του είναι 1,8 εκατομμύρια το χρόνο στον Παναθηναϊκό. Εάν π.χ. έρθει στην Ομόνια, εντάξει, και συμφωνήσει με την Ομόνια για ένα συμβόλαιο μισό εκατομμύριο το χρόνο. Οι υπόλοιπες 900.000 είναι να καλυφθούν από τον Παναθηναϊκό μέχρι να ολοκληρωθεί κανονικά ο συμβόλαιο του. Και υπάρχει και μάλιστα ένα δημοσίευμα που ενισχύει το πιο πάνω που σου είπα, που λέει ότι ο Μπακασέτας φέρεται να έχει επικοινωνήσει με παίχτες της Ομόνιας για να δει πώς είναι, πώς είναι στην Ομόνια και γενικά στην Κύπρο, και αν ευσταθεί το πράγμα σημαίνει ότι είναι φιλολογικό το ενδιαφέρον, αλλά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να έρθει στην Κύπρο.
1: Φίλε, ρωτήσει Χατζη Γιωβάνη Μασούρα, ας πούμε, Κίτσον έρχεται, ρωτήσει Γκέμπριτσεν έρχεται, κατάλαβες να μου το
0: λέω. Εντάξει, οκ. Να πάει να ρωτήσει τον Γκέμπριτσεν, να πάει ρωτήσει ανθρώπους που τους ξέρει.
1: Σίγουρα, και Τάνκοβιτς που έπαιξε και στήλω, αν νομίζω και Γιώβετιτς ίσως, δεν ξέρεις. Anyway, θα δείξει. Άλλο, είμαστε καλά.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά εσύ.
1: Είμαι καλά, είδα τους ορισμούς των πιτρής αγωνιστικής. Το Ομόνοια Απόλλωνας πέσει Σάββατον, 12 του μήνα.
0: Ποιους ορισμούς είδες ρε?
1: Για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Α, το πώς καταρτίστηκε το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Διότι ορισμούς διαιτητών τώρα έφυγας.
1: Είναι
0: τα παιχνικές παρασκευής.
1: Είμαι από τους τύπους που δεν με ενδιαφέρουν οι ορισμοί διαιτητών πραγματικά. Πλέον και με το VAR...
0: Περίμενε μισό λεπτό. Ήρθε τώρα ένα μινιμάντζερ να το πω και με κόφτη. Πας στο κινητό μου. Είναι 3:42. Τρεις και πόσο κλείνουμε την εκπομπή ρε?
1: Και
0: 53 κλείνει εκπομπή. Δηλαδή έχουμε 11 λεπτά. Και στέλνει μου μήνυμα ο Λεωνίδου, έρχομαι. Είναι που να στην να κάνεις ρε Λεωνίδου.
1: Ένα λεπτό είναι στον κόρνο. Αφέρνει τίποτε ουσιαστικό, έρχομαι και εγώ.
0: Είναι που να στην τώρα και να πάει που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ρε. Έχει μια ώρα που καμέντες ζηλώσει ο Υπουργός.
1: Κάτσε τσέφαει να.
0: Πρέπει να κάτσε. Για όνομα του Θεού. Έρχομαι, δάλλη.
1: Μάνα μου το φίλο μου.
0: Τι ακούει η μασάτζε, στέλνει μου κι άλλο μήνυμα. Τώρα λαθώθηκε βάσου.
1: Ό,τι να μου γράφει. Φαίνεται τίποτα, αν πάω, τον πάει τώρα το πάγο του.
0: Δεν ασπάνω, μπέ μου να δούμε.
1: Είναι μόνο σπορ, φίλοι, είμαστε καλά, είπαμε. Λαούς ήταν τώρα το Μονή Απόλλωνα σε 12 του Σεπτέμβρη, νομίζω, 8.
0: Σάββατο, ναι.
1: Να δούμε το κέντερ.
0: Κατά τσι πάμε. Κατά τσι πάμε.
1: Δεν ασπάνω.
0: Πάτε, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Εμπόλυβε, χαίρετε.
0: Ω, καλό στο φύρο Μομπάρι.
2: Εμπόλυβε, πρόσεξα ότι ποια εισπράγωγη είναι, γίνεις επόπτης πλέον.
0: Επόπτης.
2: Επόπτης. Όπου έχει ένα καταδικάζεις που πάνω το ούσο από τον κατσικόρονο που κουβάς τους ούλους.
0: Εγώ για να μην εξαπολύσω καλό.
2: Στεφάνε, χαίρετε ρε φίλε.
0: Χαιρετάσαι.
2: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά φίλε μου εσύ.
2: Είμαι και εγώ καλά φίλου, είμαι καλά. Έτσι, περνούμε.
0: Να μου γίνεται, πρέπει να μας κάνει νέο.
2: Να μου νέο ρε φίλε. Φέρετε με ξυπνούμε, να ως πρόγραμμα να μην να κάνουμε. Ας πρόγραμμα να θέλω δουλειά.
0: Η ομάδα σου.
2: Η ομάδα μου άκουσα ότι ήταν με προπονητή, άκουσα έκθες κάτι.
0: Το σέγες ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν
0: ασχολούμαι,
2: δεν
0: μπαίνω
2: να
0: σκευάσω
2: τίποτε, μα
0: όχι μόνο για την ομάδα μου. Μα γιατί, δεν πω, πιάσε κατάθλιψη, δεν
2: κατάλαβα. Όχι ρε, ξεκινήσει η μάπα ρε φίλε, να ανοίξουμε τη τηλεόραση να δούμε. Ας ξεκινήσει, τώρα να μπορώ να δω ποιον έκλεισε, τι είναι τα βιογραφικών.
0: Καλά, αν είσαι εγώ αυτή, ποιος εμπορώ νέος προπονητής της ομάδας σου, εθέ, είναι η περιέργεια να μπεις να δεις.
2: Προς το παρόν όχι. Εγώ περιμένω να βάλει την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και να δω, είναι τέλος ένα στα δύο ομάδα.
0: Έχει και τότε δική του λογική, φίλε μου.
2: Δεν καταλάβα.
0: Εν καλοκαίρι, τώρα έχουμε άλλες υποχρεώσεις.
2: Φέρνει... Ουλαλή, φέρνεις τον ένα, φέρνεις τον άλλο, βάλεις τον μέσα στο βίδο, με βουρά, με τα ράσκη, με κάνει. Εν το όνομα ρε φίλε. Μα να το δω για να μένα, αυκάλι λίγο, και να κάνει ένα κιάτ. Σήμερα φέρνω ένα βίντεο με τον Κωνσταντέγια, που είχαμε να μπουν την προπόνηση.
0: Ναι.
2: Εκείνος ο μητσής έχει όρεξη, έχει και τις γνώσεις, έχει και το ταλέντο. Είναι να διαπρέψει ρε φίλε.
0: Γιατί να με διαπρέψει, είναι κατάλαβα.
2: Εν τούτο που σε εξηγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι να λέω μόνο. Με το να λέμε μόνο δεν τι γίνεται.
0: Να λίστα.
2: Έτσι. Να μου γίνεται άλλο, όλα καλά.
0: Είμαστε πάρα πολλά καλά. Μετρούμε αντίστροφα.
2: Εντάξει. Αντίστροφα.
0: Αντίστροφα πράθυμα. Αρκεψε ο πράθυμα την Παρασκευή.
2: Ναι, ρε, κυρία, τι να φέρνουμε, δεν ξύπανε. Να δω αντίστροφα, είναι το πράγμα. Θα πάει άλλη πράγμα.
0: Μπορεί να πια ο άλλη αστερά, ρε.
2: Τέλος πάντων, ήταν να σου πω σε ρεδίματα του Γιώργου, αλλά που ακούει μας έρχεται, δεν πειράζει. Δεν μιλά εδώ, θα ακούσε τα.
0: Το καλό είναι μείνε στη θέση του το Υπουργείο, δεν τα
2: ράξει. Όχι, όχι, όχι. Δεν το ξέρεις κοινό, μπορεί να είσαι ανητήσει λίγο να τα κρίνεις.
0: Εντάξει, μπορεί να πούμε να πούμε μέσα στο Mega Live να δούμε τι.
2: Σκεφτείκες την ώρα που κάνανε δηλώσει να μιλούσε και να τους έσκεψε όλους που μέσα. Και να μην αμίσω εδώ εκεί.
0: Δεν ξέρω, να μπορεί να ζω.
2: Τέλος πάντων, αν έχει άλλο κανένα να τα πει και να τα πούμε
0: εντέσεις. Γεια σου Μπάρη μου, χάρηκα να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να του κοπεί το μεροκάματο. Ο 757 ο ερεφυράς του εύκανε μεροκάματο στο Υπουργείο. Λοιπόν, έτσι για να ολοκληρώσουμε με τους διαγωνισμούς, να υπενθυμίσω στο 23-24 στέλνετε με την ένδειξη μπάσκετ το ονοματεπώνυμο σας για να μπείτε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε Παρασκευή για 5 προσκλήσεις του τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Η κάθε προσκλήση ισχύει και για τις 3 αγωνιστικές μέρες 11, 12 και 13 του Σεπτέμβρη στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία με άρωμα Νευρολίγκας. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο νυν πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης που θα έχει στον πάγκο του τον Βασίλη Σπανούλη και φέτος μπήκε πολύ ρευστό μαζί με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Ελπίζουμε να δυναμώσουν για να έχουμε και μια καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου υπόσχονται μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών. Η εισιτήρια διατίθενται και μέσω του Sold Out Ticket. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7032-22. Ο δεύτερος διαγωνισμός μας αφορά διαμονή για δύο βράδια στο ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρόταρα. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε αυτόν το διαμονή, μπείτε στο Instagram του Supersport 104, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής. Και τα βήματα είναι: πρώτον, follow το Supersport 104 και το Βρυσάκι. Δεύτερον, κάνετε like στο post. Τρίτον, tag ένα φίλο σας στα σχόλια. Ένας τυχερός θα κερδίσει, είπαμε, διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Δίνουμε συνέχεια, χαίρετε.
1: Πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Πόλης.
0: Έλα Πόλη μου.
1: Ο Κοπελού είναι που είναι.
0: Ο Κοπελού είναι στο δρόμο και έρχεται.
1: Ήθελε να μεταδώσει λίγο την Ομόνια, μπέ μου.
0: Μα ποιος να μεταδώσει την Ομόνια.
1: Ο Λεωνίδου.
0: Όχι, θα πάει στην Ομόνια.
1: Μπράβο, είσαι καλά θέμα. Αν επίεννε, κάτι σήμαστε.
0: Είστε τον άνθρωπο και επελάνετε το ρε πόλη μου, επελάνετε το. Ενώ αν κάποιοι δεν ξαναρθεί.
1: Ότι σου πιέν το αντίστροφο ρε φίλε.
0: Έτσι κάνω εγώ πάντως.
1: Είναι καλό μωρό, αλλά αν ήταν να μεταδώσει η Ομόνια να πάει εστιατόριο να φάει το φέρε όλο αρκασμό. Παραπάει ύπεδο. Να που θωρείς αύριο ρε φίλε.
0: Ε φίλε, να που θωρώ αύριο. Ομόνια είναι να μπορεί να σου πω ψέματα δηλαδή.
1: Όχι ρε, όχι, εντάξει, όχι πως εγκυπέρα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, έδειξε πολλά καλά στοιχεία μέχρι το 60 η Ομόνια.
1: Μα για δηλαδή, εγκίνον που το 60 αριστερά.
0: Που το 60 αριστερά, εγώ θεωρώ το φυσιολογικό. Έπαιζε στην έδρα τους,
1: εντάξει,
0: μπροστά και, στον κόσμο τους, έτσι μπορούσαν.
1: Έπρεπε να,
0: ναι, έπρεπε να, εγώ θεωρώ αύριο με έναν κατάμεστο γάση πει η Ομόνια... να δείξει κάτι το διαφορετικό από ό,τι μάθαμε μέχρι τώρα. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Μακάρι. Λοιπόν, πολύ μου. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Να είσαι καλά, συνονόματε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή ήρθα δύο μηνύματα και ζητούν να αναφέρουμε ξανά τους ορισμούς των αγώνων, ορίστηκαν μόνο τα δύο πρώτα παιχνίδια της πρεμιέρας που θα διεξαχθούν Παρασκευή. Κράσαβα εν η Ομόνια 29 Μαΐου. Διαιτητής ο Παναγιώτης Πίχατζη Γεωργίου με βοηθούς τους Γιώργο Άρφα Χαραλάμπους και Γιώργο Μπουτίδη. Τέταρτος ο Γιώργος Άρφα Γεωργίου, VAR ο Ανδρέα Τσαβαλάς, Έιβαρο ο Ιωάννης Χριστοδούλου και παρατηρητής ο Μιχάλης ο Καραϊσκάκης. Και στις 8 Ολυμπιακός Νέας Αλαμίνας, το ΓΑΣΥΠΗ, διαιτητής ο Ιωάννης ο Πυρυπίτσης με βοηθούς τους Ευαγόρα Ευαγόρου και Διογέννη Λουκά. Τέταρτος ο Μάριος ο Χριστοφόρου, VAR ο Μενέλαος ο Αντωνίου, AVAR η Ζωή Σταύρου και παρατηρητής ο Μάριος ο Τσανγκάρης.

0: Παίξε καμπάνες, ήρθε.
1: Ήρθα, έθελε με Βουργός πολύ ώρα.
0: Τρέχες.
1: Εμάφινε.
0: Τελικά ερώτησες τον κοινό που σου είπα.
1: Ναι, ερώτησα ανθρώπους και αμέ. Ο Βουργός είχε άλλη συνάντηση, πρέπει να φύγουμε έξω. Δύσκολα διοδότητα. Αυτή είναι η εντύπωση που υπάρχει.
0: Ένα διοδότη.
1: Φίλε, δεν μπορώ να προδικάσω κάτι, αλλά δύσκολα διοδότη. Οι μέρες είναι πάρα πολλά λίες, υπάρχει έναν κενό.
0: Η τελευταία η ατάκα του Υπουργού για κερκίδες και για στάδια είναι πάνω στο Τσίριο που έπιανε, αν το κατάλαβες.
1: Ήταν το στέκιο στο Χαραλάμπου σαν πλευρά στο Μέκα, ναι. Το Μέκα Channel, γενικά ήταν το συνάδελφος, έκανε ερωτήσεις, αλλά εγώ τον ερώτησα, δηλαδή, ναι, ωραία. Εσείς δηλαδή, τι του είπαμε τρόπον, ότι είναι ωραία. Εσείς ένα διοδοτείτε στάδια, δεν είσαστε η αρχή των σταδίων να την αδειοδοτείτε. Αλλά
0: είναι η αρμόδια αρχή να αστυνομεύει.
1: Περίμενε. Από την άλλη όμως, είστε αυτοί που αστυνομεύουν. Άρα, αν δεν γίνουν αυτά που ζητάτε, και όμως κάποια γήπεδα διοδοτηθούν, γιατί η αρχή είναι υπευθύνη, εσείς τι θα κάνετε με λίγα λόγια? Του είπαν το ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα αστυνομεύουμε εκεί και όπου δούμε ότι έγιναν όσα είπαμε. Κοίτα, για μένα δεν.
0: Αυτόν είπα και που εχθές ότι ευρέθηκε τουλάχιστον ένα υπουργό.
1: Ναι, ενορθώ για μένα τούτο.
0: Που ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Ναι, το πούμε.
0: Φίλε, δεν παίζεις με τη ζωή του συνανθρώπου. Του είναι το πράγμα να πιένει στο γήπεδο. Και να σε πάστε σκερκίδε, και να βλέπει σίερα. Και να... Είναι φυσιολογικό το πράγμα σε ένα γήπεδο. Το 26.
1: Εν επιτρέπεται να κάνουν μισοδόσεις δουλειές όταν αυτές αφορούν την υγεία των φιλάθρων ή την σωματική ακεραιότητα των φιλάθρων και των παρευρισκομένων και εργαζομένων στα γήπεδα. Αυτό είναι απαραίτητο για μένα. Είναι εκ των όνων κάνευ και ο κύριος Κώστας Φυτηρής φαίνεται να το αντιλαμβάνεται. Ξέρεις τι λέω για τα γήπεδα, ρε πολύ. Είσαι πολλά χρόνια στα γήπεδα και βλέπεις τα φιλάθρων που τα διατηρούν. Δηλαδή, τούτα δεν μπορούσαμε να τα προλάβουμε μέσα στην πορεία των χρόνων να γίνησκονταν τα απαραίτητα όταν έπρεπε.
0: Δηλαδή,
1: γιατί εγώ να... το γιατί ήρθαμε ενός ζάμε, γιατί το αφήκαμε ενός ζάμε. Έχει κάποιο, μπορεί κάποιος να μου απαντήσει. Γιατί το έχει στάδιο να μην πω όνομα. Το ψι, το μέγα αφέθηκε και θέλει έξι πράγματα αντί να θέλει ένα.
0: Να σου πούν, αν έχει για γήπεδα που ανοίγουν σε ομάδες και συλλόγους, να σου πούν, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα.
1: Εντάξει.
0: Να το κάνω. Εγώ τούτο μπορώ να το αντιληφθώ. Τι μπορώ να αντιληφθώ είναι γήπεδα που ανοίγουν στον ΚΟΑ.
1: Στον ΚΟΑ, στο κράτος.
0: Στην κυβέρνηση. Τούτο δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ.
1: Θεωρείς ότι ήταν πιο αυστηρά πράγματα εξ αρχής τα περασμένα χρόνια?
0: Γιατί ας πούμε το ΓΑΣΥΠΗ μετά από τόσα χρόνια έγκοντα στην αδειοδότησή του και βλέπεις ότι ας πούμε στέκει καλά, διότι έχουν το οργανισμός μέσα το ΓΑΣΥΠΗ, ούτε του κράτους ένι ούτε ιδιωτικών ένι ομάδας.
1: Ήθελα από την καλησπέρα μου να δω που παρουσιάστε εκπομπή να δικαιολογήσω μισό μου.
0: Κάμε και ο δελτίο.
1: Θα έχω δελτία 4-5-6, μη φύγει κανείς.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
5: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
11: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
13: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
14: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
15: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Κάθετος Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιντηρής μετά τη σημερινή σύσκεψη για την ασφάλεια των γηπέδων δεν θα αστυνομεύονται στάδια και κερκίδες που δεν καλύπτουν βασικά θέματα ασφάλειας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των δυνητών για τα πρώτα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής Χατζηγεωργίου Παναγιώτη στο ύψος Ομονέκος στην Άδης Μαΐου και Πυρυπίτσης Ιωάννης στο Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Νέα δεδομένα γύρω από το ενδιαφέρον της Ομόνοιας για τον Μπακασέτα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα οι επαφές με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε θετική τροχιά. Όπως αναφέρεται, ο Μπακασέτας φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με παίκτες της Ομόνοιας, δείχνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να έρθει στην Κύπρο. Ολοκληρώνεται στο μεταξύ προετοιμασία εν ώψη Σεντρούιντεν, εκτός Ισάτ Κάιτιν και του Μπάντζο, αφίβολος ο Μαγιαμπέλα, στις 4:30 ζωντανά από το Σούπερ 14 διάσκεψη του Μπέρκ. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του Απόλλου Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα τρέχει για απόκτηση επιθετικού και μέσω Ζήσης Βρίζας, πολύ κοντά σε συμφωνία με Καραμπάχ για παραχώρηση του Ντιέκο Ρώσα. Συνειδητοποιημένοι για τα όσα πρεσβεύει ανόρθωση, εμφανίστηκαν κατά τη σημερινή τους παρουσίαση η Ελ Μαέστρο Αλεξάνδρου και Νικολάου, εν ώψη της πρεμιέρας με την ΑΕΛ εκτός επιλογών Στέφανος Καραλάμπους και Αρτηματάς. Το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΠΑΦΟ εν ώψη Δυνάμο City. Με την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που διαθέτουμε αύριο θα κερδίσουμε, δήλωσε με σιγουριά ο Σαπίντο. Αύριο στις 4 παρουσιάζει τον νέο της προπονητή ΑΕΚ, τον Ρούπεν Σέγιες, εντείνονται προσπάθειες του Ρόκα για εξέβρεση τερματοφύλακα. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το φουτσαλικό από ΕΛΠΟΥ σε 9:45 αντιμετωπίζει στην Αλβανία την FK Τίρανα για το Champions League. Στις 6 ο Στέγιος Κυριακίδης, η Απόλλων Λέιδης υποδέχεται την Χάφναρ Φιορδούρ Ισλανδίας για το Europa League. Η ΑΕΚ Αθηνών παίζει στις 10 με τη Λεύσκη με μοναδικό στόχο την πρόκριση για την League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα Viking Dynamo Zagreb, Lyon, Fener και Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβα. Στο Conference League 7:45 Rapid Hearts. Ο Ολυμπιακός Πυρός καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντατέρ για να αποκτήσει τον Πουέρτα. Άμεσα στην Αθήνα αναμένεται 27χρονος μέσος Ιμπράν Λούζα για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώνεται η επιστροφή του Ντιαμπί στη Λεβερκούζεν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα κυρίε και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου είναι ο κονσολάρχης. Σήμερα η μέρα Τετάρτη 26 του μηνός Αυγούστου, παραμονή του εις τεράστιας γιορτής του Αγίου Φανουρίου, κύριε Στέφανε. Πιένε να σου φανερώσει κάτι? Όχι. Να σε φωτίσει λίγο, να βρίσεις και ένα προγνωστικό, ξέρω εγώ, από εκεί ποτά? Όχι.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Είναι όχι, τσέχτες είσαι με παρέθεια και φαίνεται τώρα. Γκαντέμογλου.
1: Δεν είπα ποτέ για την ομάδα της Βαλένθιας, είπα για την πόλη της Βαλένθιας.
0: Άρα είσαι συμπαθαστή, ας πούμε,
1: εντάξει. Ήταν συμπαθητική διευλογημένη.
0: Να σε προκαλέσω να σε βάλω συμπαθάς και τρεις ομάδες, τα οποία μου να κάνουν κάθε Σαββατοκυριακό. Εντάξει. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστίες τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Πίτσα Παπαγιώ. Να είναι καλά. Πίτσα Παπαγιώ που ενά την ενά του έχει 20 χρόνια, κύριε Στέφανε, και πρέπει να είμαστε παρόντες. Στον αδερφό τον Δημήτρη. Μάλιστα, στον Ανδρέα. Λοιπόν, ευχαριστίες και στον Μάγκα, τον μεγάλο χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό. Από Τρίτη επανερχόμαστε φουριοζικά, πάμε για το 360. Επικαιρότητα δοσμένη, 4,5 περίπου έχει διάσκεψη τύπου ο Χέρινμπερκ και θα την βγάλουμε ζωντανά. Όπως και αύριο για την ΑΕΚ, την παρουσίαση του προπονητή της. Πάμε σε κυρίους, κυρίες, και να συζητήσω μετά για τους διαγωνισμούς και όλα τα σχετικά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
2: Μάγκης Μητσορόμονια Κλίβερπου.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Φίλε μου, ο Στέφανος Ελιαμέ.
0: Βέβαια, ακούεις.
2: Ακούει.
0: Ναι, βέβαια. Αφού δοκίμασα τον και έχει και εναλλακτική λύση, είπα και του Παναγιώτη να του περτιώσει βέβαια λίγο τα ακουστικά του, ακουστικά κέντρα οικονόμου, να φέρω μετά μας σας. Εντάξει, αλλά ακούει επί του παρόντος.
2: Ακούει. Μπορώ να κάνω μια αναφερόση να μας ρωσει αν τραγούδι μετά στο τέλος.
0: Επί του μίλα του.
1: Βεβαίως.
2: Στεφάνε. Θέλω το τραγούδι που λέει, θα ήθελα να είχα ένα, δύο, τρία και τέσσερα παιδιά για χάρη τους Ρωμαίους. Και σήμερα μια γιοντάει φανούρι να πάει να βρει τη φιωτίνα, ένα μπουλαλουγκίνιο μάμπο, ήταν ρε Στέλιο.
0: Ναι.
2: Ένα την έβρουση, γιατί κάπου χάθηκε.
0: Με λίγα λόγια θέλεις το ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά του Πειραιά και της Ρώμης.
2: Ναι, ναι, ναι, αφιερωμένος τους φίλους μου που ήταν όλοι αντιρωμαίοι προχτές.
0: Τον κύριο Στέφανον, αφιερωμένος τον κύριο Στέφανον, τον Μπάρατσον, τον Βεντετίδη και τον Ευγενή.
2: Τέσσερις, μα ναι, φίλε μου. Αναγκάσαμε να κάνω δημόσια δήλωση και ότι θα με τη Ρώμα από εδώ και πέρα.
0: Να έχεις υπόψη ότι μπορεί να αρχίσουν λίγο να πούσουν σήμερα, γιατί μ' αχούνται να τα χωνέψουν.
2: Μα ποια να χωνέψουν, δεν
0: τα γκολ. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, στην αγάπη μου ακουστικά κορό μου, τον Πανίκο στην Άδεια, σε όλους τους ακροατές μας, καλή συνέχεια. Και Στέφανε μου, άσχημα.
0: Ένα σου το βάλει μετά, ένα το βάλει μετά, είπε, ένα το βάλει μετά, μετά τις 6.30.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Έγινε, Μάγκη μου, σε ευχαριστώ.
2: Έγινε, bye.
0: Σε χαιρετώ. Μάλιστα, κύριε, έγραψε ο Μάκης.
1: Ναι.
0: Ήταν πετυχημένο, γιατί με το ράδι μην καρκιά σου.
1: Οι ακροατές σου έχουν το ίδιο χιούμορ με σένα.
0: Επιπέδου. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία.
3: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το ναι.
3: Διαμαρτύρομαι εντονότατα.
0: Για ποιον μπούλα?
3: Διότι τα χιουμοράκια είναι ειδικότητα δική μου.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορούν άλλοι τη φίλη αυκένουν για να κάνουν χιουμορά για τη στιγμή που ξέρει τώρα πειράγμα τα δικά μου.
0: Μάλιστα, κυρία.
3: Έτσι η αμαρτυρία μου είναι εντονότατη. Δεν ξέρω σε ποιο συμβούλιο να κάνω τη διαμαρτυρία μου. Που να τη... να στείλω το email, να στείλω fax, δεν ξέρω να κάνω.
0: Ναι.
3: Κανονίστε την πορεία σα, τα χιουμορά για να έρθουν πάντα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα λοιπόν, που για μένα να ευχηθούμε για αύριο. Ναι. Έχουμε Ευρωπαίους.
0: Βεβαίως.
3: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην Ομονία και στην Πάφο. Να βάλω μια ευχή για όλες τις ομάδες που ξεκινάει η σεζόν την Παρασκευή και πραγματικά έτσι εύχομαι με την καρκιά μου όλους να τους πούνε μεταγραφές γιατί είναι το κυριότερο πράγμα της ζωής.
0: Ναι.
3: Να με φέρνουμε με τα πλάνα, να στείλουμε με απλία και που για μην γίνει στέλνιο μου καλό πρόγραμμα σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον κόσμο, σε όλων των φίλων κοινών πάνω που λένε να έχουμε τον νου μας ότι είμαστε φιλάθλοι και όχι οπαδοί και το ποδόσφαιρο ενώνει και δεν χωρίζει κανένα. Καλή συνέχεια και θα πούμε.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, 4.30 είπαμε πάνω κάτω έναν ο Χέρινμπερκ, έναν ο γάλα μου το Ομονία TV. Εντάξει, όπως πάντα εννοώτες διασκέψεις κλπ. Ναι, 4.30 ρε Στέφανε, μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε για να γράφετε μπάσκετ και όνομα τεπώνυμων και να διεκδικήσετε έναν εισιτήριο και για τις 3 ημέρες, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, στο τουρνουά που θα γίνει στο Ελευθερία με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Πειραιός, Άρη Θεσσαλονίκης, Μακαμπί Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρος Βελιγραδίου. Λοιπόν, και πάμε. Πε μου, κάτι ήθελε να πει. Όχι. Όχι, επειδή έχει και. Νομίζω παίζει και ρεύμα με τη Σοσιαλιτάτα από ψα στην Τέφερη. Η ώρα 10, την ίδια ώρα μου παίζει άκου με τη Λεύση Σόφια. Επαναληπτικό.
1: Αν θα υποστηρίξει καμιά.
0: Τι να υποστηρίξω.
1: Υποστηρίζει καμιά.
0: Είναι να υποστηρίζω την ΑΕΚ, ρε φίλε, να παίζει ΑΕΚ, να μην την υποστηρίξω ΑΕΚ. Είναι της Αθήνας, είναι της πόλης μας.
1: Όχι της Ελλάδος.
0: ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως.
1: Όχι της Ελλάδος.
0: Πού?
1: Αλλού. Τι έχουμε.
0: Έχουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχουμε τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
1: Με ποιο μεζί η Βασίλισσα.
0: Με την άλλη την απομίμηση, την Ρεάλ της Σοσιεντάδ. Και όταν που λέμε καμιά φορά όταν λέεις Ρεάλ, όνο σου πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τους άλλους πρέπει να σου πεις Σοσιεντάδ, ένι Μπετίς, ένι ξέρω εγώ τάδε, τάδε, τάδε κλπ. Εντάξει, όπως όταν λέεις United, εννοείς τη Μάτσεστερ με Λόντος, έβαζε έναντι όλων των άλλων που είναι Νιούκαστλ, United, Leeds, United κλπ. Όταν πεις United ή City, είναι Μάτσεστερ City.
1: Ναι, ή United ή City.
0: Ναι, λέεις τις μόνες τους τούτες, τις άλλες δεν τις λέεις, έτσι θα πεις η City για να εννοώ σας πέντε Norwich. Θα πεις η Real, ρε, και να εννοώ Sociedad.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε κόσμο τότε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Κότσιος εξ Αμοχώς του.
0: Μάλιστα, κύριε Κότσιο, Αμοχώς και ναι.
4: Μάλιστα. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Είμαστε υποκατοχήν από τους Εβραίους. Τι γίνεται, διότι από Επισκοπή μέχρι Αβδήμου και Αβδήμου προς Λεμεσό εν ακούμεντε το Στέλιο, να ακούμεν Εβραίους.
0: Είναι κάποιοι που έχουν πρόβλημα με πομπούς και καλά έκαμε κύριες του.
4: Φίλε μου, και είναι η πρώτη φορά. Ήταν να σε πιάω και προηγουμένως, αλλά σήμερα εδώ και μότι.
0: Ναι.
4: Για να τον πιάω τηλέφωνο.
0: Καλά έκαμε ρε φίλε μου, καλέ μου. Καλά έκαμε για ρόμοντα. Έχει κάποια θέματα που έχουμε, κάποιους τόπους που έχουμε κάποια θέματα. Α, είναι αλήθεια.
4: Εντάξει. Αυτά στελάρα μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον πραγματικά.
4: Σε ακούω καθημερινά.
0: Σε ευχαριστώ για τούτο. Σε ευχαριστώ για τούτο. Πραγματικά σε ευχαριστώ για τούτο. Να σε καλά.
4: Έγινε Λεβέντη μου.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Επόμενη κυρία. Έχει κάποιου στόχου που έχουμε κάποια θέματα. Ειδικά το καλοκαίρι με τι εκκλησίε με το έναν άλλο. Φαίνεται. Επειδή έλα το ψέμα. Να πω το ψέμα του κόσμου. Ότι ξέρει το ράδιο.
1: Είναι και θερμοκρασίε που έχουν πολλά ψηλέ.
0: Είναι και εδώ το θέμα.
1: Και
0: εκκλησίε και ιστορίε. Εντάξει. Μακάρι αν καλά πάντως που δείχνουν το ενδιαφέρον τους. Εντάξει, ένα ερώτησε κάποιος τώρα για το. Είπαμε κάπου μέσα στο αρχές του Οκτώβρη, καλά να μας ένα δώσω λεπτομέρειες, ένα βρεθέν με τον κύριο Κακουλίνη και τον κύριο Γεωργίου Αντωνίου και τον Παράτσο να κάνουμε μια. Να βρούμε τις ημερομηνίες και να πάμε με το καλό στη Λάρνακα. Εντάξει, είπαμε και να παίρνουμε μας. Και να βρούμε και αυτούς που θα τιμήσουμε από πλευράς Λαρνακαίων με τιμή και δόξα από ΕΠΑΜ, Πεζοπορικών, Αλκίν, ΑΕΚ και Παραγόντα. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε άτομα. ΕΠΑΜ, Πεζοπορικών, Αλκίν, ΑΕΚ και Παραγόντα. Πέντε άτομα. Όμορφα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Στέχιο.
0: Χριστάγησα, εκάρε ρε κοπέτσι.
5: Τι κάνουμε.
0: Ένιω να έχεις δικαιολογία, μπορεί να είναι στην πόλη σου, μπορεί να γίνει η νέα.
5: Όχι,
0: ενάρτω. Α, ενάρτη συνεστίαση, για Λαρνακής μπορεί να τιμήσουμε, να.
5: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Οπότε, προσωπικό είδες, αρχές, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κάπου για μένα την ταβέρνα την ύπραμε να τα κανονίσουμε. Και ο 007 να φέρει καμιά μουσικούα και λοιπά, εμπάνε δημόσια πάλι, επέστρεψε μια χαρά, δίπλα μας.
5: Και εγώ δουλειά που έρχομαι, γιατί...
0: Τι?
5: Εγώ δουλειά που δεν μπορούσα να έρθω.
0: Ωραία φίλε, ξέρω το, ξέρω το. Αλλά εννοώ τώρα να προγραμματισμένο μια νύχτα να ξέρετε προηγουμένως.
5: Σίγουρα, να ξέρουμε και να ξέρουμε.
0: Ναι, κοντά στη φανερωμένη.
5: Τούτο με το ποπό κύριε Στέκιο μου, τίποτα και όσοι σήμερα. Αν τα ξέρω τα σπορ, παίζουν οι Αράπιες και δεν επανέρχεται ο σταθμός πίσω. Ό,τι κακό
0: Εντάξει, να το ξαναπούμε πάνω τους υπεύθυνους να δούμε να μπορούν να κάνουν.
6: Και μόνο στο 104, γιατί την κάνω κουμπιά, πέντε στάθμιους. Το 104, άνεση.
0: Εντάξει, να το ξαναπούμε στους υπεύθυνους πάνω.
6: Ναι, να σου πω για η βαθμολογία την τελική που ήταν τώρα.
0: Τι?
6: Για το χρόνο, για το 27.
0: Ναι.
6: 84 βαθμούς θα έχει η ΑΕΚ Λάρνακο.
0: Α, Παναγία μου, το φίλο μου. Α, Κίτιον. Κίτιον.
6: 79 βαθμούς θα έχει ο Απόλλωνας. Δεύτερο.
0: Μάλιστα.
6: Τρίτη θα είναι η Ομόνια και τέταρτη η Πάφος.
0: Τρίτη η Ομόνια και τέταρτη η Πάφος.
6: Ράψτε, θα γίνει να ψάγω εκεί, αφού του χρόνου έτσι
0: γέρουμε. Α, Κίτιον, Απόλλων, Ομόνια, Πάφος, α.
6: Ναι.
0: Μάλιστα,
6: κύριε. Δεύτερη, πρώτη.
0: Μάλιστα. Ένα βάλω κάποια στιγμή. Τώρα τέλος του Σεπτέμβρη να βάλω για τον πρώτο γύρο και μετά για την ολική την περίοδο. Οκ.
6: Το λοιπόν κύριε Στέγιο μου. Αφήνουμε την υγεία.
0: Να είσαι καλά.
6: Εύχομαι καλό υπόλοιπο.
0: Και να τα πούμε, να τα πούμε, ναι. Να ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με φιρτάδους και φιρτάδες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Καλώ τον κουμπάρο τον Μάριο τον Μπερβολιάρη πίσω από Χριστάκη να εκάρε.
1: Ο Χριστάκη εν όνειρο που χωρεί.
0: Α, γενικά το φιλανδρό. Μάλιστα.
1: Κουρτουνιά μου να ρωτήσω.
0: Πάρε κουρτουνιά, ο φίλο μου Χριστάκη, ρε κουμπάρο.
1: Πάρε κουρτουνιά. Να μπει πρώτη ΑΕ. Πότε έμπαινε η ΑΕ. Πρώτη να μπει πρώτη ΑΕ.
0: Ποιο είναι να μην προδράξει, ρε Μάριο.
1: Η Ομόνια. Η Ομόνια να πρώτη.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
1: Τρίτη ΑΕΚ, δεύτερο Απόλλωνα.
0: Α. Εύκαναν την βαθμολογία, μόνο μια σπάβε βόλια ρε κουμπαριά. Ευκαιρία είναι η βαθμολογία, μάλιστα.
1: Έτσι αλλιώ αγωνικά εις πέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
1: Ο Κοστράκης σου ποιος είναι πολύ κύριε Στέγιο.
0: Ο Στέφανος.
1: Αζούς χαιρετισμούς.
0: Εδώ κάτω, ακούησε.
1: Ενάρτω στη Λάρνακα, να έρθω και εγώ.
0: Όποτε βέβαια να έρθει η Λάρνακα, να μένω κύριε Μαρία.
1: Βεβαίως να έρθει με
0: ο Χριστάκη.
1: Να το αντιμήσουμε τους.
0: Αφού ξέρεις ότι αρέσκει μου να είμαι δίκαιος, επίαμε λακατάμια, να απάντησε, επίαμε στη Γεωργία, στη Χειροκυρία και Λεμεσό, ερχόμαστε στη Λάρνακα, μετά να πάμε προς παραλίμνη ελεύθερη αμόχωστο και παφ. Εννοείται.
1: Πότε είναι κύριε Στέγιο.
0: Με τα καλά να μας την ποθεί όλα και στο Οκτώβρη.
1: Είπα σου να φτιάξει ο Κυριάκο τον Κουρούμπρο στην εκπομπή τον κάτι.
0: Να το κάνω, ρίσουμε.
1: Μπράβο, είτε για μέ.
0: Εντάξει κουμπάρε μου.
1: Εντάξει, κανένα εδώ κατά άδειο.
0: Έγινε, σε χαιρετώ. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε στο 23-24, στέλνετε και να παραδώσουμε και εισιτήρια για τον μπάσκετ για τον Νεόφυτος Χαντριώτης. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στους συνεργάτες μου, Παύλος Αναστασίας.
0: Καλώς τον Παυλάρα.
2: Λοιπόν, εγώ νέα μνήμη στον Δημήτρη Κοκοκοτά, τον οποίο γνώρισα τυχαία το 1986 μαζί με τον πατέρα του τον τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0.
0: Μα πήγες έτσι μάχη ρε κουμπάρε.
2: Επία, ήταν μόλις ήρθα από την Αμερική τις σπουδές μου και λέει μου ο παπάς μου, έφτασες να της, να πάει και μάπα.
0: Ναι.
2: Λέω του ήβρε μου εξαδεύτη που ζούσε στην Ελλάδα εισιτήρια και να πάει και ήβρε που ήβρε μες τους επίσημους.
0: Οχ,
2: και κάπου είμαστε δίπλα με τον πατέρα και το γιο. Τον ναι. Πατέρα ήξερα το γιο, να λέει θα είναι το νέο αστέρι μας. Ο γιος μου λέει, μου είπε τότε θυμόμαι ο Σταμάτης Κόκοτας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και επίσης στην αρχόντισσα του country music, Dolly Parton,
0: ναι.
2: Την οποία το 85 όταν ήμουν Αμερική και τα Σαββατοκύριακα δούλευκα σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη που σπούδαζα, ήταν guest στην ώρα που δούλευκα.
0: Μάλιστα.
2: Και γνώρισα την Γετζίν. Λοιπόν,
0: ήταν 80 χρόνια νομίζω, ναι.
2: Ναι, 80 τώρα, ναι. Τότε, άμα την έθωρες που 80 τότε πριν 40 χρόνια, μια κούκλα.
0: Βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή επιτυχία αύριο στην Ομόνια. Στην Πάφο, στον Παναθηναϊκό. Και στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Και καλό πρωτάθλημα να έχουμε με μουρμουρίτα αλλά με στα πλώσια της λογικής.
0: Ο Ιαννάκης να μας δέρει δύο ένα λαλί μου.
2: Ορίστε.
0: Ο Ιαννάκης να μας δέρει δύο ένα λαλί ο Παντέλη.
2: Λαλό
0: το ρε κάμε καμιά ξεκίνα από η δεύτερη τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη ρε κουμπάρε. Όχι που είναι η προαγωνιστική να δέρει.
2: Εγώ είπα ένα χινάρι προχτές με το αυτό ότι είναι αυτή το μας.
0: Τι.
2: Έχει είπα ένα-ένα, είπα το σκορ ένα-ένα.
0: Οκ.
2: Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, καλή είναι εκπομπή.
0: Χαιρετώ. Ο φίλος μου 434 κύριε Στέλιος είπανε Λάρνα κανένα από Λευκοσία να κάνουν υπομονή και προσεκτικά γιατί από Αγία Βαρβάρα πάμε με 10 χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα. Να μπω εσύ. Αγία Βαρβάρα εννοεί εκεί στο στρίψιμο. Ναι. Αγιά Βαρβάρα είναι μέσα από διότι. Κι άμα κοντά στην εννοείς την Δαμέρες. Ναι εννοείς την κοντά στο Πέρα Χορκών, ξέρω εγώ ιστορίες. Πιθανόν να γιάβουν το στρίψιο που εν τότε χάλινο ένας δρόμος πάει αριστερά, Λάρνα Καμπαραλίμνη, ο άλλος πάει ολόχια Λεμεσό. Κάπου και αμέ κοντά πρέπει να είναι το πρόβλημα καλό. Δηλαδή από Αγιά Βαρβάρα πάμε 10 χιλιόμετρα.
3: Κοντά και αμέ στην Αγιά Νάννα.
0: Αγιά Βαρβάρα ρε φίλε, όπως είναι ο δρόμος είναι ορυθροδόντας και κατεβαίνεις κάτω και λοιπά, είναι Αγιά Βαρβάρα, βρίσκεις Αλάμπρα, πρέπει να γιαμε γίνουν τον τόπο. Κι είναι η περιοχή. Εντάξει, Προσεκτικά πάντως. Όπως είπατε, Λάρνακα. Αυτά. Λοιπόν, κάτι ήταν να πεις?
3: Όχι, εντάξει. Κάποιες ειδήσεις που βλέπω που είναι.
0: Να βλέπεις, γιατί βλέπω τα μηνύματα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι. Ναι.
3: Εντάξει.
0: Μέχρι να έρθει η κοπέλα μας εδώ, σιγά σιγά. Εντάξει. Να είναι υπεύθυνη για τα. Για τα ειδήσεις της τελευταίας στιγμής.
3: Υπήρχε μια πυρκαγιά στην Αγιάννα, να μήπως γι' αυτό που σου είπα πριν.
0: Μα ξανά στην Αγιάννα να πυρκαγιά.
3: Ναι.
0: Αγιά Βαρβάρα λέει ο άνθρωπος.
3: Ναι.
0: Αγιάννα και πάει στη Λάρνα. Πάει στη Λάρνα, καλά ο παλιός ο δρόμος. Ενώ είχε άπονη υπέροχη, είπαν το πέραχο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Στελάρα μου.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Είπεν το τώρα ο Κόγκος. Σαλαμί. Σαλαμίνα.
0: Είπεν
1: το τώρα.
0: Ρε μα βρίσκει και λαρέτσι πράγματα ρε.
1: Έλα ρε ξέφυγε την πυρό ρε. Δηλαδή ρε.
0: Μάθε το ρε να λαλεί. Μάθε τον να λαλεί. Πιο εύκολη λέξη ρε κουμπάρε.
1: Για σιγά ρε κουμπάρε.
0: Μάθε να λαλεί τρία. Να λαλεί τρία γραμμάτα μόνο ρε φίλε. Πέτου Α Ε Λ. Να δούμε τι θα μου να πει.
1: Δεν μου να τη λαλώ ρε.
0: Α Ε Λ.
1: Σαλαμίνα και μόνο σαλαμίς,
0: σαλαμίς ο κόκκος. Άιστα, ακούτε ρε Στεφανέ, έμαθα το σαλαμίνα ο κόκκος, μάλιστα.
1: Με εκείνον που λαλείς τώρα, έχει φωτιάρει στο καλό κορκομπάλε. Είμαστε ένα ξυδιστήγημα.
0: Μα πάνω στο πεδίο πολλής.
1: Ναι, ναι, και ο κόμος πάει που βοηθεί στη Ασία.
0: Γι' αυτό, είδες, γι' αυτό που σου λέω, για Παρπάρα, γι' αυτό.
1: Και πήρα μπουρλότο.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Τέλος πάντων, έπιαλε εγώ την καλησπέρα μου στον Λάρα μου.
0: Αν έχει φωτιά που, ναι. Που ποτούν τα βολύμπαλε και λοιπά το έναν το άλλον, ευκάλαμε τέλεια να μοιρε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε με που βολύ. Ναι,
0: που βολύ.
1: Δείχνει τώρα μες το Facebook.
0: Καλά ρε τώρα, έκαναν προχτές χαζί να πάρει φωτιά μου ψευδά και αγιάννα και ξανακάμουν που βολύν τώρα 40 βαθμούς του διαδρόπη ρε.
1: Ας τα δουν υπεύθυνοι μας κουμπάρε.
0: Ρε μα πόσο να χριστιανοί ρε.
1: Και ο πρόεδρος μας. Και ο άλλος
0: της σωτηρία ρε.
1: Ας τα δουν τούτοι.
0: Εν έχουμε σωτηρία.
1: Όχι μόνο να πιάνουν την τέλη ρε τσάμα να πιάσουμε από τη μιζέρια.
0: Είσαι σίγουρος ότι όμως για πολύ ρε κουμπάρε όνομες.
1: Μένε πολύ αξιεπιά να ασπάσουμε ότι τα χρήστα τα βλήματα που είναι.
0: Πάλε. Τέλος πάντων. Να γάζε να μάθουμε εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Άτι, να είσαι καλά.
1: Και τρία του Ολυμπιακού να τους σύρουμε να
0: βρούμε. Απόθηκε μπα τώρα ο Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής.
1: Γράψε το, πάει.
0: Χαιρετώ. Να κάνεις διάλειμμα και να πάμε Μπέρκ και να επιστρέψουμε. Οκ, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Από εκεί μέχρι τα λίμια αρχίζουν έργα και γίνεται μια λωρίδα πριν τα λίμια. Γι' αυτό είναι κίνηση. Καθαρισμός 100 μέτρων νησί δηλαδή και δημιουργήθηκε έτσι κίνηση. Άλλο θέμα τούτο. Άλλο θέμα τούτο. Καλά ρε. Ένα καθαρίσεις τα δέντρα σου, τα δαυτά σου και λοιπά σαν δήμος ήταν που είσαι το έναν το άλλο. Είναι ανάγκη να τα καθαρίζεις η ώρα 3, 4 ή η ώρα 9 το πρωί ή η ώρα 8.30 το πρωί. Εύρυ άλλη είναι ο ρόπος γίνεται στο εξωτερικό ρε κομμάρι. Βάλε πέντε φώτα κάτσε για μέδι ώρα 12 ώρα 2 και καθαρίστα ρε. Πόνεσαι πολύ κίνηση ρε. Βάλε φώτα κάμε το όπως κάνουν στην Ευρώπη νουλ. Πάει ο κόσμος του τώρα σκοτωμένος μέσα στα αυτοκίνητα και ο κόσμος μόνο έχει air condition μέσα στα αυτοκίνητα. Βρώνει, κάνει μπάνιο μέσα στα αυτοκίνητα, να σε έχει εσένα που τούντο που πάνω πρίζει να μου κάνει και όπως καθαρίζει τα δέντρα, να θέμα τα δέντρα και φανή τους. Επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Πέσουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
4: Imagine.
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: After playing a good game in Belgium, but... Maybe not getting the...
10: Ξεκινά η διάσκεψη τύπου από το Χένιμπερκ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σετρουίτεν. Πάμε να την ακούσουμε και επανερχόμαστε μετά.
9: We are halfway through in the tie, so for sure we look forward to the game and would like to continue to play well and of course also to get the goals that is needed to go through from this tie.
11: Είναι ένας αγώνας ο αυριανός για τον οποίο ανυπομονούμε για τα play-offs του Europa League. Μετά από ένα καλό παιχνίδι που κάναμε στο Βέλγιο, δυστυχώς δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και θα προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε εδώ. Είμαστε ακόμη στα μισά του δρόμου όσον αφορά τις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πετύχουμε τα γκολ που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να περάσουμε.

0: approached the game differently after we had the result on that side?
1: It's difficult to say. But looking at what they did last year when they play away from home, how they played the Circle Brugge away from home this year, they will probably play their normal way. So they don't change too much normally from home to away. And they always look to play, they look to attack, they look to be the dominant team. So we expect them to continue in the same way, and if they change, okay, they change. But the expectation is that they will try to play their normal game.
2: Είναι δύσκολο να πεις με τα βεβαιότητας. Αν δούμε τι έκαναν πέρσι στα εκτός έδρας παιχνίδια τους και τι έκαναν στα φετινά εκτός έδρας παιχνίδια, προσεγγίζουν με το κανονικό τους παιχνίδι τα εκτός έδρας παιχνίδια, δεν αλλάζουν ιδιαίτερα πράγματα στην φιλοσοφία τους, θέλουν να κυριαρχούν στο παιχνίδι και στα εκτός έδρας παιχνίδια, οπότε περιμένουμε ότι αυτό θα επιχειρήσουν να κάνουν. Αν αλλάξουν κάτι, θα το δούμε αύριο.
3: Θεωρεί ότι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, αν κρατήσει την εικόνα της ομάδας και προσθέσουμε το καθαρό μυαλό μας από την αιστεία με τα έργα στοιχείων που θα κάνει την διαφορά για να έρθουν και τα γκολ και το κρίση.
0: He's wondering that if we keep the same level of performance as we had in the first game and at this time have a clear mind in front of the goalpost of the opponent, we think that will increase our chances to qualify?
1: Of course. I think we have a clear mind. I think sometimes there are small margins and sometimes you can score a goal, and sometimes there will be a save from the keeper, or the ball goes outside the post. But for sure, we are getting to more chances now than we did when we played with 10 men. So that is good, and we would like to continue. We are always looking to improve. We are working on our game, how we defend, how we attack, how we stop the opposition from scoring, and how we can score more ourselves. So this is normal way of working and practice, and for sure we are continue to do this. But the better we perform, the better chances it will be for us to go through.
2: Φυσικά αν καταφέρουμε αυτά που έχετε πει, δηλαδή να κρατήσουμε την απόδοση μας στα ίδια επίπεδα και να σκοράσουμε, σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε καθαρό μυαλό μπροστά από την αντίπαλη αιστεία, όμως κάποιες φορές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. Κάποιες φορές θα μπει τον γκολ, κάποιες φορές θα αποκρούσει τον τερματοφύλακας, κάποιες φορές θα πάει έξω. Όμως είναι θετικό το γεγονός ότι κάνουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες παρά με όσες είχαμε κάνει όταν παίζαμε με 10 παίκτες. Αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε την βελτίωση μας. Δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω στο παιχνίδι μας, τόσο για να βελτιωθούμε επιθετικά όσο και αμυντικά, και όσον αφορά τις αποφάσεις μας μπροστά από την αιστεία. Θέλουμε να σκοράρουμε. Δουλεύουμε πάρα πολύ στις προπονήσεις διαρκώς για να γινόμαστε καλύτεροι. Και είναι γεγονός ότι όσο καλύτερη απόδοση έχουμε, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε για να περάσουμε.
3: Καλησπέρα, coach. Υπάρχουν πρόσφεσες οι οποίοι θα επιστρέψουν στην ομάδα της Παπαιρανών παιχνίδης που απουσιάζαν στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως η Γιώργη Μπάτζο, η Μάια Μπέλα ή η Σοσουάινι.
1: Mayan Bella is very, very close. He's been training now the last couple of days, 3 days. He looks good in the training, and he looks injury free from what he is doing. So hopefully he can be in the squad. With Carol is a little bit longer process. And we are still investigating and checking a little bit what is the best plan and treatment and rehabilitation for him, for him to be back as soon as possible, to be able to compete for a place and to help the team. So it's difficult to say exactly now when he will be available, but for sure we are working on it. Yes, Moses is also better. He's injury free now, and he can do full training sessions, so that is good.
2: Όσον αφορά τον Μαϊαμπέλα, είναι πολύ κοντά. Τις τελευταίες 2-3 προπονήσεις προπονείται σε καλό επίπεδο. Έχει ξεπεράσει τον ραματισμό του και εύχομαι να είναι διαθέσιμος για αύριο. Όσον αφορά τον Κάρολ, είναι μια μεγαλύτερη διάρκεια διαδικασία. Κοιτάζουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τον ίδιο, ποια είναι η ιδανικότερη θεραπεία που θα πρέπει να ακολουθήσει για να έχει την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση και να μπορέσει να είναι το συντομότερο δυνατό διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Είναι δύσκολο να πούμε το πότε θα μπορέσει να είναι έτοιμος. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Όσον αφορά τον Ντουμπάτζο, είναι χωρίς τραυματισμό τώρα και προπονείται σε φουλ ρυθμούς, κάτι που είναι καλό.
0: Some offers that rejected by the club. So, what is the condition right now with Bully, and how is he in the trainings?
1: The condition is that he is training every day and available to play. The club has received a couple of offers. It's true from Rudina, I think. Same owner as with Paphos, so it's a little bit strange, but it is what it is. And good players, is normal to have offers or to have other clubs interested in them during the transfer windows. There are many players in Europe that have offers or clubs wants to buy them and clubs wants to keep them. Cooley has another 2 years left of his contract. He signed a new one last year, so I think he was very happy here last year when we won the league. He had a fantastic season, and when you play well and the team is playing well, for sure there is normally more opportunities from other clubs. And then the club just have to handle the situation in a normal way. And Cooley the same. He is a very good player, and for sure we would like him to stay. There is no doubt. He is one of our best players. But sometimes even the best players are sometimes leaving clubs. We saw that with Ryan Meyer earlier this summer, which had a huge offer and was earlier in the summer. Now there is not too many days left in the transfer window, and of course the timing for the club to make sure that if somebody is going, the replacement must be ready, because we still have ambitions, we still want to compete, and we are not looking to weaken ourselves in this moment. So of course, we respect the players, but we also respect contracts. And sometimes, if the club and the player both agree that this is a good idea, it's possible. If the player don't want to be sold, but the club want to sell a player, it will be no sale. If the player wants to go, but the club does not want to go, again, if you have a contract, it's more difficult. So what will happen, I don't know. I know Cooley has been playing very good this summer as well, and he was one of the most important players last year. So from a football point of view, there is no doubt that we would like to keep him. And because we won the league last year, which was nice. It was very, very good, with a good team performance, but also because we had good players. And the good players made the team performance even better. So we are not looking to weaken ourselves. So what will happen towards the end of the window, I don't know, but for sure, from a football point of view, we would like to keep him.
2: Όσον αφορά τον Κουλιμπαλή, προπονείται καθημερινά και είναι διαθέσιμος για τον αγώνα την Πέμπτη. Είναι γνωστό ότι έχει προτάσεις από μια ομάδα, την Ρότινα, η οποία είναι ιδιοκτησίας του ίδιου ιδιοκτήτη που έχει και την ομάδα της Πάφου, οπότε είναι κάπως παράξενο. Όμως είναι αυτό που είναι. Είναι ένας οι καλοί ποδοσφαιριστές συνήθως έχουν προτάσεις από συλλόγους που ενδιαφέρονται για να τους αποκτήσουν. Είναι φυσιολογικό να δέχονται προτάσεις οι καλοί ποδοσφαιριστές, και είναι φυσιολογικό ομάδες να θέλουν να κρατήσουν ποδοσφαιριστές που είναι καλοί και ψηλού επίπεδου. Ο Κούλι έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο με την Ομόνια. Ήταν πολύ χαρούμενος πέρσι σε αυτή την φανταστική σεζόν που έκανε η ομάδα. Και ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε αυτή η καλή πορεία, η καλή σεζόν που είχε πέρσι ο Κούλι, ήταν παράλληλα και μια ευκαιρία για να έχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Το διαχειρίζεται η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής το ζήτημα. Εμείς θα θέλαμε να παραμείνει ασφαλώς στην Ομόνια, καθώς είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές μας. Όταν κάποιες φορές τυχαίνει να φύγουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές από μια ομάδα, αυτό είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, όπως για παράδειγμα είχε γίνει με τον ΜΑΕ, ο οποίος είχε μια τεράστια προσφορά το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, και έφυγε από την ομάδα. Τώρα όμως έχουν απομείνει λίγες μέρες μέχρι τη λήξη του μεταγραφικού παραθύρου. Οπότε το timing είναι τέτοιο που αν φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να είναι ο αντικαταστάτης του έτοιμος για να τον αντικαταστήσει, για να τον διαδεχθεί. Οπότε εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να αδυνατήσουμε την δική μας ομάδα. Σεβόμαστε τον ποδοσφαιριστή, σεβόμαστε όμως και την ομάδα μας. Αν συμφωνήσει σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ένας ποδοσφαιριστής συμφωνήσει και η ομάδα, τότε είναι πιθανό να γίνει μετακίνηση. Όμως, για παράδειγμα, εάν η ομάδα συμφωνήσει να απολύσει ποδοσφαιριστή, αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να πάει την μεταγραφή, δεν γίνεται μεταγραφή. Και το ανάποδο, εάν ο παίχτης συμφωνήσει για μεταγραφή και η ομάδα δεν συμφωνήσει για μεταγραφή, πάλι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Τι θα γίνει στο τέλος, δεν μπορώ να γνωρίζω. Σίγουρα ο Κουλιμπαλή ήταν και αυτό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής ένας από τους πιο καλούς μας ποδοσφαιριστές και θα θέλαμε να μείνει στην ομάδα. Πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα γιατί είχαμε σίγουρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν την ομάδα να κάνει μια καλή σεζόν. Και επανάλαβε ο προπονητής ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε να αδυνατήσουμε την ομάδα μας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
4: Για τα μεταγραφικά, έχουν αρκετά ονόματα. Εάν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται κοντά
0: discussion with Kuli, with these articles and the rumors and the offers affected in by any means for the preparation of the team for tomorrow's game? And the second part of the question is if we are close to announce any new signing.
1: Okay, the second, what was the first, Kuli?
0: Yes, if the situation with Kuli, with his offers and the rumors and discussion affected by any means the preparation for the game tomorrow?
1: I don't think so. I think we have been in football for some years, many of us. I think also many of the players knows that during the transfer window for there might be some interest. It is normal. Last summer there was not too much interest because the team did not win the league. Now, the team that finished last year, for sure there will be interest in their players. It's normal. And then to be a professional football player, you have to be able to handle this situation. There are, like I said, many, many players in Europe, in the rest of the world, that in every window has offers or want to go or want to stay or want to change it. And this is part of being a professional football player. So to handle this is also important if you want to be successful. And I think we should be okay with this. The dressing room, the play, our players, our staff, Kuli himself should be okay. He should be happy that there is interest. He should be happy with his improved performances, his level of play. So when you have offers from outside, it's a recognition for your work. So you should actually have more confidence and feel better because you are playing well and you are interested for other players or other teams. So you should use these moments in the best possible way. Also knowing that he has a contract here and need to continue in the same way as he has been doing. And then we will see what will happen. But as a team, as a club, as a dressing room, for sure, we must be able to handle these things.
2: Δεν πιστεύω ότι έχει επηρεάσει αυτή το θέμα με τον Κούλη, την ομάδα. Είμαστε όλοι αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο, τόσο εγώ όσο και οι ποδοσφαιριστές. Οπότε οι ποδοσφαιριστές ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι σε μια μεταγραφική περίοδο είναι φυσιολογικό να υπάρχει ενδιαφέρον και προτάσεις προς ποδοσφαιριστές. Πέρσι δεν είχαμε τόσο ενδιαφέρον για παίχτες μας, διότι δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα, είμαστε πρωταθλητές και είναι φυσιολογικό να έχει στραφεί το ενδιαφέρον προς τους παίχτες μας. Όμως οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Σε όλη την Ευρώπη αυτό συμβαίνει, τέτοια περίοδο. Είναι μέρος του να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις, το να είσαι επιτυχημένος, το να μπορείς να είσαι επιτυχημένος, θα πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς τέτοια κατάσταση. Θεωρώ ότι θα είναι όλοι ok οι παίχτες, το προσωπικό μας, ο ίδιος ο Κούλη, θα πρέπει να είναι εντάξει. Όσον αφορά τον Κούλη, σίγουρα θα πρέπει να νιώθει χαρούμενος, που οι καλές του παρουσίες αναγνωρίζονται και προσελκύει το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Αυτό θα πρέπει να του δίνει αυτοπεποίθηση και να νιώθει πολύ καλύτερα με όλο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον ίδιο. Και οφείλουμε να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο δυνατό, να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τέτοιες συνθήκες. Σίγουρα ο Κούλη έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με την Ομόνια και θα πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο στην ομάδα το διάστημα που είναι στην ομάδα να φροντίζει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο που το έχει κάνει τόσο καιρό. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όμως θα πρέπει γενικά η ομάδα, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις.
0: He's wondering if the pressure is the same, even though we have already secured a place to the European league phase.
1: When you are in Omonia, there is always pressure. That is number one. Every game we play, we don't play friendly matches. We play practice matches before the season starts. So when we are in Omonia, we always play for something. Always. But of course, having guaranteed group stage already is good, because if we did not get group stage this year, it would be completely different in terms of how we manage the squad. And also, for sure, we will have a little bit less money from Europe. But to be in the groups is important. To get into Europa League will be even better, much better, because we are playing against better teams. It's one step up in terms of competition. And I can guarantee you, we will do everything we can to go through and qualify for Europa League. So the motivation, there is no discussion. The pressure, being an Omonia player, coach, fans, staff, is always a pressure, but at the same time a good pressure, because it's much better to have this pressure than to be somewhere else where nobody cares if you win or lose, or if you are number further down in the tables. So this pressure is good to have, but at the same time we should be able to handle it.
2: Στην Ομόνοια πάντα υπάρχει πίεση. Κατά τη διάρκεια της σεζόν ποτέ δεν δίνουμε φιλικούς αγώνες. Πάντα παίζουμε για να κερδίσουμε κάτι. Όμως αναμφίβολα το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε θέση στο League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είναι πάρα πολύ καλό, διότι αν δεν τα καταφέρναμε θα ήταν πολύ διαφορετική διαχείριση του ρόστερ μας και ασφαλώς όσον αφορά τα οικονομικά. Όμως σίγουρα είναι πρόκληση το Europa League, είναι ένα βήμα πιο πάνω όσον αφορά το επίπεδο της διοργάνωσης. Θα παίξουμε με πιο καλές ομάδες αν περάσουμε στο Europa League και θα είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό. Θα δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να περάσουμε, οπότε το κίνητρο είναι εκεί, η πίεση στην Ομόνοια είναι πάντα εκεί, όμως είναι μια καλή μορφή πίεση, διότι φανταστείτε να είσαι σε μια ομάδα που δεν νοιάζεται κανένα αν κερδίζει ή αν χάνει, και μπορεί να είναι και στον πάτο της βαθμολογίας. Οπότε χρειάζεται ασφαλώς σωστή διαχείριση από όλους.
1: Lubomir has been training well since he came to us. I think maybe it's 2.5-3 weeks now. So he's up to speed and he's close to his normal football condition. So he's available to play if needed. Regarding new signings, of course, there are still some days left of the window. And if we find something that we think can add to our team, to our squad, we will do 100%. So we will see. Maybe there will be something, but we cannot say anything until everything is done.
2: Uh, Για τον Σάτκα προπονείται πολύ καλά μαζί μας εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες, οπότε είναι κοντά στα φυσιολογικά του επίπεδα ως ποδοσφαιριστής, οπότε είναι διαθέσιμος αν χρειαστεί να αγωνιστεί. Όσον αφορά τη μεταγραφική, σίγουρα επανέλαβε ο προπονητής ότι πάντα προσπαθούμε να αποκτήσουμε παίχτες που θα μας δώσουν στοιχεία που θέλουμε και ψάχνουμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως θα υπάρξει κάτι, αλλά μόνο αν όλα κλείσουν θετικά. Okay.
1: Okay. Thank you.
0: Okay, a message about the fans. It's a historical game tomorrow for the club.
1: Yes, it's a big game. It's a Europa League playoff. So our fans has been great all last year and the start of this season. They help the players with the adrenaline, with the confidence, with the belief, with the pressure. So we hope they will continue. We hope they can fill the stands and be right behind the team all the way through. St. Truiden is a good team. They finished third in Belgium last year. We made a good game away, but we lost 1-0. And we need to do everything we can to turn it around here. So for sure, we look forward to also have them with us and to push together to see if we can reach the Europa League.
2: Αμφίβολα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για μας, για το play-offs του Europa League. Οι οπαδοί μας ήταν εντυπωσιακοί πέρσι και εντυπωσιακό και το ξεκίνημα του στην φετινή σεζόν με την αδρεναλίνη, την αυτοεπίθεση που βάζουν στην ομάδα, την πίεση που δημιουργούν στα παιχνίδια. Να συνεχίσουν έτσι με γεμάτο γήπεδο. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα που τερμάτισε τρίτη πέρσι στο Βέλγιο. Κάναμε εμείς μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς χάσαμε και τώρα θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι μαζί με τον κόσμο μας για να προσπαθήσουμε για την πρόκριση.
4: Λοιπόν, αυτά από την διάσκεψη τύπου ενώ αποχωρεί ο Χέρινμπερκ και ο Ανδρέας ο Δημητρίου. Πάμε σε αθλητικό δευτείο ειδήσιο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Πανέτοιμη Ομόνια για να ανατρέψει αύριο το αποτέλεσμα κόντρα στη St. Truiden. Είμαστε ακόμα στα μισά του χρόνου. Θέλουμε αυτή τη φορά να σκοράρουμε, δήλωσε ο Μπέρκ στη διάσκεψη τύπου. Εκτός από την αναμέτρηση Σατ Κάιτινγκ και ο Τουπάντζο, πάντα στα υπόψη ο Μπακασέτας. Για το θέμα Κουλιμπαλί τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ο Νορβηγός τεχνικός της Ομόνιας. Ο ιδιοκτήτης της Πάφου με την Ροντίνα έκανε πρόταση και αυτό είναι κάπως παράξενο. Θέλουμε να μείνει στην ομάδα, σημείωσε μεταξύ άλλων. Μετά τον Ζελένικα στον Αποέλ κοιτούν περιπτώσεις επιθετικών και μέσων, ο Ρώσα θα πάει δανεικό στην Καραμπάχ. Ετοιμάζεται για την πρεμιέρα η ανόρθωση και έχει εκτός επιλογών ο ελμαέστρο του Στέφανο Χαραλάμπους και αρτηματά. Παροπλισμένος ο Νταβίτ Λουίς στην Πάφο για το παιχνίδι με την Δυνάμο Σίτι, μέσα ο Ντράκομιρ ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Ζακ. Μοναδική εκκρεμότητα του Ρόκα στην ΑΕΚΟ τερματοφύλακα θα δοθεί δανεικός ο Μουφτίτς. Ματιές στην αγορά για αριστερό εξτρέμ ρίχνει ο Απόλλωνας Χ και 500 παντή της ομάδας στην πρεμιέρα με τον Άρη. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρώτη αγωνιστική από πλευράς ΑΕΛ κάνει ο Κονσέισα, ο Ονταμάχο εξετάζει αμυντικούς καταλόγου Β. Πάει άλλες δύο προσήκες ο Άρης, εκτός από την πρεμιέρα ο Άλβες, Αμφίβολη, Παζέ, Νίκολιτς και Έλα Λάτσι. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον φουτσαλικό από ΑΕΛ που στις 9:45 αντιμετωπίζει στην Αλβανία την FK Τίρανα για το Champions League. Στις 6 ο Στέγιος Κυραγίδης η Απόλλων Λέιτης υποδέχεται την Χάφναρ Φιορδούρ Ισλανδίας για το Europa League. Ο αγώνας θα είναι τηλεοπτικός από το Cita Vision Sports 2. Η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 τη Λέσκη με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα Viking Dynamo Zagreb, Lyon, Fenerbahçe και Τσέλε Σλόβα Μπρατισλάβας. Στο Conference Link 7:45 Rapid Hearts. Ολυμπιακός προχωρά τις διαδικασίες και μονιμοποιεί τον Πειραιά τον Ζώτα Σίλβα. Αποχωρεί και ο Βιλένα από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει την καριέρα του στη Βίλε. Σε ανοιχτή επικοινωνία με την Crystal Palace βρίσκεται η Liverpool για τον Ισμαήλ Ασάρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθήσει είναι για τις εκπομπές, δώσε πάσα.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
15: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
4: Four Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σιπάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σιτά και την Πίτσα Παπαντζόνς και τον Μάγκαντο χορηγό του ειδικού ερθέ του Ρετρό που από εβδομάδα ξεκινούμε με 360 παρεκκίνηση. Λοιπόν, θυμίζουμε για τον μπάσκετ, για το τουρνουά νεοφυτός Χανδριό της 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα δώσουμε άλλες 5 προσκλήσεις. Θα στείλουμε πάνω στην Ερμιόνη για να ενημερώσει όπως κάναμε τις προάλλες. Στέλνετε μπάσκετ και ονομάτε επώνυμο. Ακούσαμε τον Χένιμπερ, κάθε επιτυχία στην Ομόνια, κάθε επιτυχία στην Πάφο, εννοείται για τους αυριανούς αγώνες. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα, πείτε κύριε Παραμοησέως.
0: Καλώς σας, Σοκράτη.
1: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο Στέφανος.
1: Δυνατή μονάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ το μαχαίρι
0: σε εσάς και σε εμάς, με εκδηλώσεις,
1: να σε εμάς. Βέβαια, βέβαια. Σωστά κύριε
2: Στέφανε. Εδώ είμαι, ναι.
1: Α, να συνεργαστούμε, ναι.
2: Να συνεργαστούμε.
1: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ για το Super Sport και μας έστω άλλη συνεργασία.
0: Πέρα μ' αρέσει ο
1: κύριε Παραμοηθείος, υπάρχουν εκδηλώσεις. Εδώ είναι η τελευταία εκδηλώση που είχαμε στον αγώνα από αριστεία των Ιδρών Πισταλίδη και Μέτρου Ιδιάδη. Παρασκευή πάμε την Κέφαλο Κερίου, η ώρα 7. Έχουμε τους ήρωες Ιωάννη Νικολάου και Γιάννη Κολοκάση. Θα τρέξουμε από το παλιό νοσοκομείο μέχρι το Κέφαλο Κερίου 12 χιλιόμετρα. Παρασκευή βράδυ, η ώρα 7 και μετά. Κυριακή πάλι θα πάμε στο γέρι για τους ήρωες. Και μετά πάμε για τον Αγρόν. 5-9 είναι καλεσμένοι. Υπάρχει ο 39ος Διεθνής Αγώνας της Μνήμης Νέχου Κτρίδη, Δαδία του Κάουρα, με όλες τις κατηγορίες, ηλεκτρονικές εγγραφές, Αγρός 5-9. Το αγώνα είναι ώρα 6. Μετά έχουμε την Ολυμπιακή ημέρα 27 του μηνός του Λίτα στο Άι Γιάννη με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και μετά θα πάμε στο Αστρομερίδη για τον Σπύρο Παραμοησίος. Στις μνήμη 5 χιλιόμετρα αναμένουν οι δρομοί να τρέξουν 5 χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε την αστυνομία, την Υπουργείο Υγείας για τους δύο συνεργάτες μας, Παπαντζόου 20 χρόνια και απάντηση κύριε Παραμοησίος.
0: Να σε καλά κουμπάρα σου, καλές επιτυχίες. Έγινε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Σπέντο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη περιχώρονται και συνοικισμού αναπάντων Λεμεσού. Πού ανακατώνεσαι στρατάρχη?
3: Είμαι στο καλύτερο κουρίο της Λεμεσού. Πάμε στη Χρέστονος, στο φίλο μου τον Γιάννη. Άρρωστο να ελίστα που την κυρακή θα πάει στο Αλφαμέγα.
0: Είπε.
3: Άι του αεραόρθωση.
0: Μάλιστα, δώσε χαιρετίσματα.
3: Είναι φανατικός αελίστας. Να το έχω τώρα. Και στο φίλο μου τον Πάνο, όγεν του 2.000 ευρώ, άρχοντας, κύριος Φουαρτάς και Κασινής να πάει διακοπές. 2.000 του Ιαννή δώρο και τα χάρη πίσω. Ούτε δανεικά δώρο που τον πάνω με είναι κουνιάδος του Ξενοχώ που ήταν πρόεδρος του σωματείου πέρσι του Απόλλου Λεμεσού.
0: Μάλιστα.
3: Είναι Φουαρτάς, Κασινής, άρχοντας ο κύριος.
0: Πώς θα τον τραμπάρε σήμερα, πώς θα τον τραμπάρε σήμερα τον Μπαρπέρι?
3: Ένα μόνο και γαμνά 50 ευρώ.
0: Πέτα σου 70.
3: Εδώ να ούμε.
0: Δώσ' του χαιρετήματα και πέτα σου 70.
3: Εντάξει. Που τον κύριο Στέλιο, κύριε Ιαννή, Παραμοσέως, που το αστρομερίτη, άρρωστο να ενίστα, πολλά φυλάκια. Χαιρετήματα. Έχω επίσης να πω ότι η Τζαλορώση, η Ρώμα, έκαμε περίπατο στην πρεμιέρα στο καμπιονάτο, 4-0 τη Φιωρεντίνα στο Ολύμπικο, με σόου του Μάνε, Πολλαντού, έκαμε χάτρικ από παλιές διαβήτη του νέου Μαραντόνα της Αργεντινής, τον Τιμπάλα. Έλα.
0: Έλα, στρατάρχη μου.
3: Έλα. Η Ρώμα, η Τζαλορώση, έτσι θα πάει πολλά καλά στην Ιταλία, διότι ο Μάνε και ο Τιμπάλα θα κάνουν τη διαφορά στην Ιταλία, στο καμπιονάτο Τζαλορώση.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης, αύριο η Ομόνια Λευκοσίας πρέπει να κερδίσει 2-0, 3-0 τους Βέλγους. Η βελγική ομάδα είναι μεγαθύριος. Ελπίζω ο Μοντρό ανέβει ξανά έτσι κλασικές ευκαιρίες και τα τέτ με τον Κουλάτζι να τις βάλει, γιατί σε ευρωπαϊκό παιχνίδι η ΜΑΠ θα τιμωρεί έτσι χωρά ποτέ.
0: Να βάλει ένα στην παράταση 2-0, έχουν πάρει στρατάρχη.
3: Έστειλε μου ο Πάνος 40 ευρώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Και 20 πριν 60.
0: Είδες. Άτ.
3: Έχω επίσης αύριο στην Πάφον καλή επιτυχία και απόψε στο Αγιά Σοφιά στη Νέα Φιλάδελφεια, η Άγια Αθηνών, του μεγάλου παιχταρά παλιά, 87-92, άλογο, Γιώργου Σαββίδη, να κερδίσει τους Βούλγαρους, Λεύκης Όφιας και να περάσει ο Μήνους του Champions League. Και τελειώνω στον Πάνο Αναστασίου και στον Γιάννη τον Παρθέρη του Καμερού του 90.
0: Παρακαλώ.
3: 1990, Σαν Πάολο Δινάπολη, τον Αντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα, το Καμερού χάσε μου το 3 λιοντάρια, την Αγγλία που κάνει λίγη με χάτρικ του μεγάλου Γκοτσί, 19 του 90, και τότε να σπέσω πετινούς της Εθνικής Αγγλίας, 2 με πράγματι οριακά, που τον διαιτεί 3-2, τα εγκό του Καμερού, ο Μαγκιανάκη και ο Γερόλικος Ροζέ Μιλά έπαιζε παγκόσμιο κύπελο, ως το 42, προπονητής του Καμερού, ο Ρώσος Βαλέρη Νεποσέσκι, έπαιξε του Καμερού με τη Σούπερστα, να βγαίνει δεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακιανάκη, Φρασουά Ναμπηγή, Ανδρέ Καναμπηγή, Αρφού Εζήνιμη, με φούρκε σαρκή τομή, Ζογιάτη, Εμποέλε, Πασκάρ, Φέντε και πρώτη αλλαγή, ο Γερόλικος, Ροζέ Μιλά. Αύριο να σπούμε λευκοσία, να ότι την Ομόνια. Πολλά σε ζήματα που τον πάρουν Αναστασίου και τον Γιάννη, άλλο στον Αλίστα, τον Παρθέρι.
0: Μα πότε να πάει στο Δημήτρη στην απάντηση να τον πάρεις.
3: Δευτέρα.
0: Δευτέρα, μάλιστα. Να το πω να δώσει υπόψη του.
3: Δευτέρα ή Τρίτη.
0: Δευτέρα ή Τρίτη να ξέρει να ετοιμάσει το κάτω στα Εύρω. Μάλιστα.
3: Εντάξει. Καλό απόγευμα.
0: Έγινε. Χαιρετούμε στρατάρχη μου. Να σε καλά. Εσύ στρατάρχη σαν να μιλάει πιάνε 60 ευρώ. Εσύ σαν να μιλάει πιάνε 60. Καημένε μου, καημένε μου. Συνεχίζουμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Εσείς θέλετε και στο 23-24 και για τις ταβέρνες σας και όλα τα σχετικά και για τον μπάσκετ. Καλησπέρα. Ποιος?
2: Στέλιο μου, ο κόσμος έχει περιλάβει. Έτσι άρτ, έρχεται παράνομα και ίσως να μπει μες στη λεωφόρο χωρίς να ανοιγλύσει, χωρίς να δει, ρε φίλε.
0: Ήταν κοφτή, ρε φίλε, γιατί είναι ιδιωτική λεωφόρο τσάμε, ήταν πονή δηλαδή.
2: Καλά, εμείς που έχουμε το δικαίωμα να...
0: Εσύ να σου δίνει ανώ οι άλλοι, ρε κουμπάρε.
2: Ευτυχώς που έχω έννοια και φούρο.
0: Μάλιστα.
2: Θα μας κάνει και μόνο το κλείδωμα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Τσούπαρος δεν κερδίζει τίποτε για άλλο, αλλά λέει, αύριο να είναι να πάω το κάμω.
0: Δευτέρα με τρίτη, ναι, αφιέρωσε εποχή πολλά ιστορίες, τον Μπαρπέριν και τον Παφάνο, ξέρω εγώ ιστορίες, έπιαν τα 60 του και φεύκει.
2: Μα και μόνο, θα με στέλνει κάθε τόσο 70, ρε φίλε, πρέπει να διά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εχθές, μετά τη δήλωση που έκανα, ευκήκε ένας που την Πάφων, αγαπητός, και έχουμε τίποτε με την Πάφων.
0: Ναι.
2: Εμείς εκτιμούμε την Πάφων. Ως ομάδα...
0: Αφού είπες ότι είναι αδέρφια, δηλαδή 2-0-3-0 κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, τόσο και να είναι, τον καιρό που εφύγαμε και πήγαμε στην Πάφο μετά τον πόλεμο, επέξαμε και κάποια στη δεύτερη τους ομάδα ποδόσφαιρων.
0: Επέξες, α?
2: Ναι, μαζί με τον Ζημανάρη, τον τερματοφύλακα, μέσα στο κομμάτι.
0: Ζημαρά.
2: Το Ζημαρά, ναι.
0: Ναι.
2: Ο χαρτοπαίχτη μου.
0: Μάνα μου τώρα.
2: Το λοιπόν. Και έχουμε κάτι τι. Εμείς έχουμε κάποια πράγματα τα οποία ενοχλούν, που με ενοχλούσουν. Είναι οι ομάδες να μάθουν να σέβονται τις άλλες ομάδες. Όπως η Α και η Β, τα ξάμανε μες στα δικαιώματα και έχει χρόνο και μπορεί να διαπραγματευτεί να φύγει και να πει ναι. Τη στιγμή που του λέει ότι δεν σε δίνω 700.000, εγώ θέλω 1.500.000, να σέβονται και την αξία του παίκτη. Τέλος πάντων, τέλειωσε τούτο. Αγαπούμε την Μπάφο, ευχόμαστε της ολόκαρδα της εύχομαι να περάσει, αδέρι, γιατί μαζεύουμε τους πόντους για την πατρίδα μας, όχι για τίποτε άλλο, για να καταλάβουν ότι και η Κύπρος έχει ομάδες που να ανταγωνίσει μες της Ευρώπης. Και ελπίζω σε κάποια στιγμή, όπως επίσης το ΑΠΟΕΡ στο Champions, με διαφορετικό στυλ που ήταν γύρω τον καιρό, να βρεθούν και άλλες ομάδες να πάσει. Και θέλουμε να είμαστε πάντα οι πρωταγωνιστές, να έρθει και η στιγμή που να είμαστε και πιο κάτω. Απλώς να μάθουμε και εμείς οι φιλάθλοι να σεβόμαστε τις ομάδες των άλλων. Και τότε και εγώ είμαι ένας πουγύρος που σέβονται τις ομάδες. Αλλά θυμώνω τη στιγμή που να δω αν με πατήσουν πάνω στον κάλλο. Θα με θυμώνω. Αυτά έχω να πω.
0: Άλλη είναι εβδομάδα φορμαρίστου και meeting ωραίων και κλείδωσε και η Λάρνακα και όλα τα σχετικά.
2: Πού είναι να βρεθούμε στην Αγγλία,
0: να
2: πάμε
0: στο Γιώργο,
2: να πάμε στο Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να περάσω
0: και μαζί με τον κύριο Μπαράτσο, εντάξει.
2: Ένα τέτοιο Μπαράτσος.
0: Για καλά χρόνια, ρε φίλε. Εν της Επιτροπής Εκδηλώσεων.
2: την εκδήλωση. Όχι, όπως είναι και πρόβλημα.
0: Αυτά.
2: Εντάξει, περιμένω σας.
0: Κλειδώνουν και οι παίκτες και ο παράγοντας που είναι να τιμήσουμε στη Λάρνακα.
2: Εντάξει.
0: Μια χαρά.
2: Στείλε μου που θέλεις.
0: Και ο 007 δίπλα μας να φέρει τη μουσικούα του. Μια χαρά.
2: Εντάξει, να μου δίνουμε ένα άλλο.
0: Αυτά. Και special team είναι να έχουμε. Αυτά.
2: Ναι, ελπίζω να μένουν ορισμένοι.
0: Όχι, εμέ μου συναφέρεις ονόματα, θέλω να ακούω ονόματα. Ειλικρινά θέλω να ακούω.
2: Ονόματα, εγώ ξέρω να
0: ακούω. Ναι, ένα και ονόματα θέλω να ακούω που την εκπομπή και γενικώς δεν θέλω να ακούω.
2: Εντάξει.
0: Ξέρεις ότι είμαι καλόψυχος, είμαι αυτόν, έχω λίγο νεύρο πάνω μου. Πικράντερος δεν ήμουν ποτέ μου, αλλά ξέρεις, ένα και ονόματα
2: θέλω.
0: Αμα μπω αρκώ πολλά γενικώς, αλλά αμα μπω τέρμαν, όποιος σειρές είναι, είναι μπαμ και κάτω. Σαν να μην τον εγνώρισα ποτέ μου. Τέλος. Αρκώ πολλά, αλλά το κάνω το πράγμα. Εντάξει.
2: Αυτά.
0: Όποιος σειρές είναι. Έχει γιονταρούς και στη λεμεσό να πάω να κάνω παράπονα. Αυτά.
2: Εμείς δεν θέλουμε να εκμεταλλεύεται κανένα στον άλλον. Είμαστε μια εκπομπή.
0: Ακριβώς.
2: Για το καλό και για την ευχαρίστησή μας όλους.
0: Δόξα σε Θεό, τούτη εκπομπή έχει 9-10 χρόνια πόλη στην κορυφή και πάνω ψηλά τα βοήματα της, μια χαρά είναι.
2: Δεν ξεχωρίζουμε ονόματα, δεν ξεχωρίζουμε κόμματα, τίποτε. Εμείς είμαστε ένα κέρι. Ευχαριστώ, φίλοι μου.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία Στέφανε, παίζουν τα καμπανελιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εννοείται ρε φίλε, θωρείς τα οξέντα θωρείς. Όχι, έπαιζε το μηδέ. Πείτε έπαιζε μου, δάκο τσινίζει και γι' αυτό μου σου λέω. Κάμε κάποια δευτερόλεπτα, γι' αυτό είναι. Εντάξει, πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23, έλα, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Παπαμοησέου.
0: Παρακαλώ.
4: Ακούσετε Καντέμογλου και κλείσετε μας τα τηλέφωνα.
0: Όχι, λεβέντη μου, για όνομα του Θεού.
4: Τώρα λοιπόν είμαι πολλά
0: στεναχωρημένος. Να σου πω τη διαφορά, γι' αυτό μου τη λέω καμιά φορά του Στέφανος και φταίει ο Στέφανος. Παίζουν οι γραμμές, να μην πω το δικό μου χωρίς να θωρώ τίποτε, ξέρω εγώ. Απλώς θωρώ που κάποια κουμπιά που παίζουν. Παίζουν κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πάσεις στα κεντρικά, μεταφέρονται που τα μέσα στα κεντρικά, κατάλαβες. Και γι' αυτό μου του λέω, βλέπεις τα ρε Στέφανε.
4: Είμαστε στεναχωρημένοι στα κεντρικά, ανώτερα δόματα του κοκακή για τη συμπεριφορά. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θα παρευρεθούμε, αλλά θα ακούμε μόνο τα μεγάφωνα.
0: Για ποια συμπεριφορά ρε φίλε.
4: Όχι, γιατί, όχι συμπεριφορά, δεν μπορώ να το πω. Εμείς θα έρθουμε, αλλά θα προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημιά νου τη στρατά.
0: Όχι ρε φίλε, για μάλλον εσύ είναι εντάξει, είσαι εντάξει εσύ, δεν έχει πρόβλημα.
4: Το λοιπόν,
0: είσαι πρόσδεκτος και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
4: Έχω να πω ότι ο
0: και επειδή ελάρουν αγά, θέλει να έρθει και που δάμε, πάμε και που δάμε, δεν έχει πρόβλημα και επιστρέφω.
4: Εγώ έχω να φέρω να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Στέφανο, την οικογένεια των Καντέμιδων.
0: Μάλιστα.
4: Είπεν τη Βαλέσια, έφυρε την του όμου του και πήγαινε την Ιωαννικά.
0: Είπεν τη Φιωρεντίνα, πήγαινε και Φιωρεντίνα.
4: Πήγαινε να διερωτούνται τώρα στην Ισπανία, είναι που λάθος εγίνει για να μην δέλνουμε πίεδρα μας και να μην δέλνουμε.
0: Πόψε με στο ζεντάρ για να καταλάβεις.
4: Μάλιστα κύριε, θα το παρακολουθήσουμε εμείς, θα το παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή.
0: Άκουες ένα που λέγω, πόψε να παρακολουθούμε, ό,τι προβλέψεις κάποιον στέμα να παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Αγαπούμε τον όμως, ναι.
5: Θα σας πιάσω την προθιά.
4: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Θέλαμε να ακούσουμε.
0: Άριστα, ναι.
4: Το λοιπόν έτσι έλεγω την καλησπέρα μου. Και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά Καντέμογλου, σε ευχαριστώ. Bye bye. Μάλιστα. Ωραίος ο Καντέμογλου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα λίγο πριν πάμε στο διαλυματάκι μας για το δελτίο ειδήσεων. 8 η ώρα είπαμε κύριε Στέφανε, όμορφα και περιποιημένα αύριο. Λοιπόν, ποιος έστειλε μήνυμα. Όχι, δεν έχει με αδάμα με τίποτε σήμερα ακόμα. Δεν έχει με αδαμάντιο με τίποτε ακόμα σήμερα. Πίστος ακροατής εντάξει εδώ και τον παρόν του εχθές. Ο Γιώργος από εδώ και τον παρόν του εχθές. Μια χαρά, εντάξει επιστρέφω σιγά σιγά. Ο Παρατσός ενώ να το αξιγήσει έφτασε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Αν όπως είμαι στην κίνηση και είναι νευρικός. Μπορώ και μέσα στην κίνηση ο άνθρωπος και δεν πια έκανε τηλεφωνό ή δεν κανόνο μπροστά του σταμάτησε ένα πόντο. Μα σταμάτησε και του, δεν είναι να τηλεφωνήσει, δηλαδή σου. Ακούστε το του, ναι. Μάλιστα. Εμείς στην Αιγυπτό να δούμε για απόψη. Έλα ρε Στεφάνε μου σιγά σιγά. Θέλουμε, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία να θέλεις. Διάλειμμα. Οκ. Okay.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
13: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με

0: συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Απρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τέτα τέτ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρόκειται για την πρώτη του συνάντηση μετά και την επίσκεψη του Αντώνιου Κουντέρε στην Κύπρο, με τις προσδοκίες να παραμένουν χαμηλές. Σπάει την σιωπή της η μυστηριώδης γυναίκα Σάντι και δηλώνει στην ιστοσελίδα Cyprus Times ότι δεν εκβιάστηκε για να καταθέσει στην αστυνομία ότι κατασκεύασε τα μηνύματα. Δεν εκβιάστηκα και δεν δωροδοκήθηκα για να καταθέσω στο αρχηγείο αστυνομίας ότι κατασκεύασα τα μηνύματα, δήλωσε η πρωταγωνίστρια των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσότη για κύκλωμα διαφθοράς. Σ' άλλο στις κεντρικές φυλακές, βαρυπινίτης που κρατείται στην Θέρυγα 10, η οποία θεωρείται υψίστης ασφαλείας, έκανε podcast στο YouTube. Πρόκειται για τον Τούρκο υπήκο Ανέρντολ Γκάταρ Λάντζι, ο οποίος εκτείει πολυετήπινη φυλάκιση από το 2023 για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και απειλής βιοπραγίας. Στο βίντεο, ο Ταρλάτζι περιγράφει τις συνθήκες στην φυλακή και τις προσπάθειές του να δραπετεύσει, ενώ απευθύνει απευθείας έκκληση για βοήθεια στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ταγί Περτογάν και τον Έλον Μάσκ, ζητώντας να εκδοθεί στα κατεχόμενα ή την Τουρκία. Αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΔΕΚ ο Μάριος Χανίδης και σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Κούλη Μαυρονικόλα. Καμία διπλωματική συμφωνία δεν είναι εφικτή με τους Ιρανούς αξιωματούχους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τους άγριους. Παράλληλα, ο Νετανιάχου χαιρέτησε τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με στόχο να γονατίσει την Ιρανική οικονομία. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν χωριά στο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο 8 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρχές του Νεπάλ έστειλαν ελικόπτερα για επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο η υψηλή στάθμη των υδάτων εμποδίζει την προσγείωση των θητικών μέσων.

0: στις πληγήσεις περιοχές.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά όμως δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sport στους 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Ευχαριστίες και στον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, Τρίτη 360. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, για να πάμε σε λίγο και στα μηνύματα σας. Στέλνετε και για τον μπάσκετ και για τις ταβέρνες. Είπαμε, έχουμε και την ταβέρνα. Έχουμε τρεις Μιχαλιού, ρε. Μιχάλης Κονιά, Μιχάλης Άγιος Επιφάνειος στο Άγιο Επιφάνειο, Μιχάλης στο Ζήνο, στη Λάρνακα. Και έχουμε και τον αδερφό τον Δημήτρη Ντομέγα, απάντηση στη Λακατάμια. Αυτά, καλησπέρα.
1: Κύριε Στέλιο, με ακούτε?
0: Βέβαια.
1: Καλησπέρα. Είμαι ένας φίλος από πάρα πολύ παλιά, έχει χρόνια να μιλήσουμε, αλλά σε ακούω σχεδόν κάθε μέρα.
0: Έτσι και έτσι.
1: Ορίστε.
0: Έχει έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Από πού είσαι?
1: Από Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω μια παράκληση στον κύριο Στέφανον, την οποία ελπίζω να τιμήσει, διότι πιστεύω θα αρέσει. Είμαι Δημήτρης Δημητρίου, λοιπόν, Λευκοσία, Ομόνια, Arsenal, Παναθηναϊκός, Αθλέτικο Μαδρίτης και τα λοιπά. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε, κύριε Στέλιο, νομίζω είναι πριν πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει.
0: Στο ράδιο πρώτα εννοάς?
1: Θυμούμαι, μπορεί να ήταν και Super Sport, θυμούμαι. Ναι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Εγώ λέω και παρακαλώ πολύ θερμά, τιμή Σένεκεν, έλεγα το ότι έφεγε από τη ζωή εχθές η μεγάλη κυρία του λαϊκού πενταγράμμου στο αγγλοαμερικανικό είδος μουσικής, το country, η Dolly Parton. Η παράκληση μου είναι αν μπορεί να μας βρει έναν από τα μεγαλύτερα διεθνή hits της Dolly Parton σε τουέτο με τον Kenny Rogers, το Islands in the Stream. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια ever, δηλαδή είναι στα top 5 από τα δικά μου.
0: Ακούω είσαι με προσοχή να σου απαντήσει αυτή τη στιγμή ο κύριος Στέφανο.
1: Ναι,
2: γνωρίζω το τραγούδι. Ναι, γνωρίζω το τραγούδι.
1: Είναι σύνθεση των Bee Gees, αλλά έκαμε πάταγο διεθνώς σαν τραγούδι country. Είναι το Islands in the Stream με τον Kenny Rogers. Θα ήμουν ευγνώμων αν το παίζω.
0: Τι ώρα θα το έβρεις να το βάλεις του κύριου Δημήτρη?
1: Για να τιμήσουμε την Dolly Parton.
0: Τι ώρα θα το
2: βάλεις? Αν και τιμήσαμε την και πριν το μεσημέρι.
0: Ο Δημήτρης έχει χρόνια να μας πιάνει, αλλά είναι καλησπέρα τώρα. Πες.
2: Για τον Δημήτρη Ντρομούνι.
0: Τι ώρα λέω σου?
2: Ό,τι ώρα κάνουμε.
0: Τώρα μόλις κλείσουμε.
2: Άμα θέλετε.
0: Ή σε 10 λεπτά.
2: Εντάξει, ναι.
0: Σε 10 λεπτά.
1: Εντάξει,
0: Δημήτρη.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Στέλιο και αγαπητέ Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να λες το καλησπέρα σου μόνο. Να σε καλά.
1: Ναι, να προσπαθώ να βγαίνω πιο σαχνά. Ευχαριστώ.
0: Εγώ. Να σε καλά.
1: Γεια.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Αν αγαπά κάτι και ταυτιστεί με κάτι, δικαιούσε. Δίκονται κάτι άνθρωπο. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Μπάσκετο Νικόλα μα από Λεμεσό. Μάλιστα. Ο 901, καλησπέρα μόνο ομόνη Αντώνης Αυγόρου. Μάλιστα, Αυγόρου, ετοίμησε μας. Περιμένουμε και άλλες χαιρετήματα στον Αδάμο στην Ορμίδια. Τώρα με τον Αδάμο στην Ορμίδια να στείλει χαιρετήματα του Αντώνη στο Αυγόρου. Στέλνει χαιρετήματα για μας η Λευκασία, σε καταλάβες το? Ναι, διότι αν γυρίσκονται οδικά έργα στην περιοχή του, είναι πιο εύκολο να τυπούδαμε για να πάει στο Αυγόρου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Εντάξει, γύρω μα, ρε.
3: Κάπου κάνουμε.
0: Επήραν κοπέλα σήμερα, καλησπέρα.
3: Πώς θα το καταλάβεις?
0: Είναι από τη φωνή σου και τη χαρά σου.
3: Είμαι ζωντανό πλάσμα σήμερα.
0: Είσαι ζωντανό σήμερα.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Χριστάκη, τον Αϊκάρης.
0: Να μπω
3: κάνε. Έβαλε τον Απόλλωνα δεύτερο, κύριε Στέγιο.
0: Α, μάλιστα.
3: Να τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Μάλιστα. Και πού να γνωριστούμε τον Σεπτέμβριο, να τον δούμε και κοντά.
0: Για να τα πείτε γιατί ελάρνα καμπονά, ναι.
3: Και με τον Κακούκο να βρεθούμε, γιατί την άλλη φορά μας έκανε σε τρεις ώρες να μας πει την ιστορία του.
0: Ναι, ο Κακούκος είναι πια σήμερα να μας πει εδώ στο αρισπέρα εδώ που γίνεις.
3: Και να βάλουμε τον ταξιδί σήμερα, έχει καιρό να το ακούσουμε, κύριε.
0: Να βάλουμε μετά σε 6.30 να βάλουμε τον ταξιδί.
3: Έγινε.
0: Να σε καλά, Ιακώβε.
3: Να σας αφήσω καλό υπόλοιπο, κύριε
0: Στέλιο. Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Πέμουρε, Στέφανε, κάτι ήταν να πεις. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Έλα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Σούπε Στελάρα, σε χαιρετώ.
0: Ο Γιώργκατσος, ο ανορθωσιάτης της αμμοχός του. Μάλιστα.
4: Μεγάλη κυρία, νύν και αήγες τους εγώμες των αιώνων.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Ότι πιο όμορφο στη ζωή μου.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Είσαι ο άνθρωπος, να ο θυμάσαι, σου το λέω ο φίλος ο Γιώργκατσος, που έχεις το κάτι παραπάνω.
0: Δεν έχω τίποτε, ρε φίλε. Είμαι ο γιος του Σπύρου. Είμαι ο γιος του Σπύρου Παναστρομερίδη και τον Μαρκή.
4: Άμα σου είπε ο Γιώργκατσος, δεν τέλειωσε. Δεν υπάρχει αφιζήτηση.
0: Αρέσκει μου η γειτονιά μου που είχα σαν αμνήσεις μου μια χαρά για να βάλω καμιά στιγμή το γιον το τραγούδι, το ωραίο το... Να μου λέει, όχι σήμερα. Κάποια στιγμή αύριο, ας θυμίθει το «Θέλω την παλιά μου γειτονιά».
4: Θέλω την παλιά μου γειτονιά, ωραίο τραγούδι.
0: Είναι ωραίο.
4: Πολλά ωραίο, όχι ωραίο. Πολλά ωραίο.
0: Ένα λεπτό, Γιώργο, κάτσε μου. Ο φίλος μου δαμε τον 6-5. Άκου τώρα το μήνυμα τώρα.
4: Ακούω.
0: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο μου, Αδάμος από Ορμίδια, Ομόνοια, αλλά ως πρόκριση. Λοιπόν, είσαι ο συνδετικός μας κρίκος, κύριε Στέλιο μου, χαιρετώ και τον αδερφό Αντώνη Ναυγόρου. Μάλιστα. Ο φίλος μου 492, καθένα λέει την πελάτα του. Γιατί, ρε φίλε μου, καθένα λέει την πελάτα του. Πε μου τι πελάτα είπε ένα άνθρωπο. Έστειλε ένα μήνυμα τώρα. Ατ. Και αν σου στείλει κάποιο, αν μπει κάποιο, ο καθένα στέλνει την πελάτα του στο μήνυμα, θα δημοδεί. Λέγαν τι απόψει του άνθρωποι, ρε φίλε. Είναι η κοινωνία μα, δαμέ, μια χαρά. Να σε καλά, 492, μα αν οδηγά προσεκτικά στου δρόμου, να χαρεί. Όπω όλο ο κόσμο. Τι άκουσε ότι έχει κίνηση πολύ να πάει Λάρνακα. Έλα, Γιώργο, κάτσε μου.
4: Σε τελειώνω, φίλε. Φίλε Στελάρα μου, σήμερα στην παρουσίαση Στελάρα μου,
0: ναι.
4: Επειδή είχε να την ακούω από το ράδιο σας, ο προπονητής μας, μακάρι να διαψευστώ, μακάρι.
0: Ναι. Εν τον πάει, ρε φίλε, εν τον πάει, από εγνωστό.
4: Όχι, εν τον πάω. Εν τον πάω ως τώρα και είναι απουγίδα, κύριε Στέλιο.
0: Α, ναι.
4: Τώρα να δω κάτι διαφορετικό, να ακούσω από ότι έτσι, λέω τι είδα μέχρι τώρα, συμφωνούμε.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είμαι φανατικός, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος, αλλά ότι είδα, μιλούμε για...
0: Εντάξει, πίστος τους και πίστος τους, όπως όλες τις ομάδες και ο τρεις αγωνιστικές, να δούμε ήταν που γίνεται.
4: Μιλούμε για καταστρόφα.
0: Ναι.
4: Σε ερώτηση που είναι σήμερα, εάν η ομάδα είναι έτοιμη, ξέρεις τι απάντησε.
0: Να μου είπε.
4: Είπε ότι είναι πανέτοιμη, δηλαδή.
0: Είδες και εσύ να τις κουβέντες.
4: Εγώ, κάπου τα είδα, είδα μια ομάδα αξιολύπητη.
0: Εντάξει, τα μακριά κοντά έγιναν έτσι.
4: Βέβαια, βέβαια. Άντε, φίλε, στέλνω, να σε πάντα καλά.
0: Να σε πάντα καλά, Γιώργο, κάτσε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, κύριε Στέφανη, να βάλεις του φίλου μας του Δημήτρη. Αυτό που... πάμε σε επόμενο, άντε. Να πούμε το καλησπέρα μας και μετά πάρει του Δημήτρη το... Τι, ό,τι θέλεις.
2: Να πάμε στο τραγουδί.
0: Αν θέλω να το βάλεις στο ανθρώπου, εντάξαμε το τώρα, φίλε.
2: Να το βάλουμε, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Ετοιμώσου.

0: Μάλιστα. Ωραίο κομμάτι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχει και μια ιστορία πίσω του.
0: Ναι, έντυρη ξέρω για να είμαι τελείως δίκαιος. Ξέρεις την εσύ,
1: ναι.
0: Αν μου πεις μετά.
1: Να σου την πω.
0: Α?
1: Να σου την πω, ναι.
0: Οκ. Εντάξει. Τι είναι εμείς τώρα. Εσύντομη.
1: Ναι, όχι. Ήταν ένα τραγούδι των Peaches, όπως αναφέρει και ο Δημήτρης. Ναι. Που ήταν αρχικά ήταν σε ένα άλλο στυλ τραγούδι. Με άλλο στυλ, ήταν πιο ρυθμικό.
0: Ναι.
1: Στην πορεία το τραγούδι δόθηκε στο Kenny Rogers, ο οποίος ήταν μέσα σε ένα στούντιο και έκαμε μέρες για να το πει, για να ναι. το βγάλει όπως έπρεπε, όπως ήθελε. Και τελευταία στιγμή, δεν έφτιανε το τραγούδι, τελευταία στιγμή φωνάξα τις Dolly και έγινε το ντουέτο των οποίων.
0: Και άλλαξε το.
1: Άλλαξε, ναι, άλλαξε εντελώς το τραγούδι, μάλιστα. Έγινε το ντουέτο και το τραγούδι.
0: Και σε χρόνο ρεγόρα
1: και κυκλοφόρησε. Ναι, ναι, πήγαινε πρώτον για πολύ λίγκερο.
0: Άκου. Ξέρεις ότι κάθε έχει πολλά τραγούδια που αν μοιάζομαι για πολλά τον ορισμένο πράγμα που διαβάζω, ας πούμε, ότι τούτον το τραγούδι αν όλοι πέρατε και δεν το είπε, είπε να απορρίψε το, ας πούμε, και γίνει σου ξέ.
1: Όπως τη Ρόζα, τη Ρόζα του Μητροπάνου, ξέρεις πόσο καιρό ήταν μέσα στο σιρτάρι η Ρόζα και κάθε του μέσα σε μια κασέτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, η τελευταία στιγμή δεν πήγε μέσα σε ένα δίσκο. Του είναι ένα μικρό παράδειγμα τώρα που σου λέω. Αλλά όσο πιο παγιά πάμε, όσο πιο παγιά πάμε στα
0: συμβούλια. Και οι ηθοποιοί που αναδυθήκαν κάποιου ρόλου και τελικά γίνει η ρόλη ήταν φοβερή.
1: Και οι ηθοποιοί, ναι, όλα τα τραγούδια τα πιο παγιά έχουν και μια ιστορία από πίσω. Σχεδόν όλα.
0: Και πλήστα έχουν ιστορία, είναι αληθινή. Εννοώ να διηγηθούν.
1: Ναι, ιστορία, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Γιώργος είναι πονηρός. Έχει.
1: Ο Γιώργος είναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει και σε άλλες γλώσσες.
0: Ήταν και ο συνθέτης, νομίζω, που πειράζει ένα στον άλλον και λοιπά. Και το κυρία Γιώργενα έγραψε το για τον Γιώργο, ναι. Τον αυτόν, ότι ξενύχταν και λοιπά.
1: Το κυρία Γιώργενα, σε πληροφορώ, μια και όταν αφαιρές, υπάρχει και στα γερμανικά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έκανε η Βίκη Λέαντρος. Ξέρεις τη Βίκη.
0: Η Αγαλάχρωτα, ρε.
1: Νομίζω γερμανικά που το είπε.
0: Η Βίκη Λέαντρος είναι η τραγουδίστρια που είπε με το Λουξεμβούργο και ήταν πρώτη νομίζω στη Eurovision κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω, ναι. Νομίζω.
0: 70...
1: Ήταν και Λουξεμβούργο και Γαλλία και διεθνής καριέρα.
0: International.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Τραγουδούσαν και Ιταλικά, Ελληνικά.
0: Εμείς ξέρουμε τα πάντα, αλλά τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε για κάποια θέματα τα οποία αξίζουν τον κόπο να συζητήσουμε, να δούμε, ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι.
0: Είτε ιστορία είναι, είτε γεωγραφία είναι, είτε πολιτική είναι, είτε επιστήμη. Επιστήμη, όχι. Για όνομα του Θεού.
1: Ναι, τούτη εκπομπή, το μόνο που μπορεί να κάνει.
0: Επιστήμη, κατάλαβε την αμενότητα, τα κλασικά. Έτσι, αλλιώ είναι κλασικό που τελειώσαμε. Δεν είχαμε ανάγκη να πάμε πρακτικά να κάνουμε στι χημίε και τι φυσικέ και τι ανθρωπολογίε και τι βιολογίε κλπ. Σε βάθος. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη κανέναν κύριο, κυρία, να δούμε στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα για χαιρετήματα, θα χαιρετώ σχετικά. Συνεχίζεται για τον μπάσκετ, είπαμε μια χαρά, θα δώσουμε αύριο ακόμα 5 εισιτήρια, θα ενημερώσουμε πάνω και έχουμε και τις ταβέρνες μας που σας περιμένουν εντός των ημερών. Τέλος του μήνος, αρχές του μήνος θα ανακοινώσουμε κόσμο που θα πάει και στην ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα και στην ταβέρνα Απάντηση στη Λαγατάμια του Δημήτριου του Μέγα και του Μιχαλιού στα Κονιά και του Μιχαλιού στον Άγιο Επιφάνεια. Μάλιστα, ο Άγιος Επιφάνειας μου έχει δώσει εντολή για 6 άτομα, κύριε. Όχι 4. Λάρσιο Μιχαλιού. Αυτά. Όπως και οι λοιποί φίλοι μας. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω αν έχει τίποτε απόψη για 2-3-13. Εξαναχτύπησε με την έννοια τα ερωτήματά του. Να μπούμε. Νομίζω κάτι είπα προηγουμένως. Πέραν από το ΑΕΚ Λευσκή. Εντάξει, έχει κακή πέρα στην Αγγλία. Έχει Λιόν Φενέρμπαξε. Ζέλιε με τη Στρώμα πρώτα στη Λαβασία, αλλά δεν καμίνουμε τώρα για το Champions League και Viking με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Καλά ματσάκια. Real Madrid της Real Sociedad στις 10 η ώρα στην Ισπανία. Νομίζω τούτα είναι, ναι. Εντάξει. Τι θέλει να κάνω.
1: Νομίζω έχει πραγματοποιηθεί μία μεταγραφή.
0: Ποια?
1: Στον Αποέλ. Ο τερματοφύλακας που...
0: Αφού είσαι υπεύθυνο για τον πράγμα.
1: Που λέχθηκε πριν λίγες μέρες, ο Όλιβερ. Ζελενικά, πώς το λένε, Ζελενικά.
0: Ναι.
1: Αυτός. Έχει κλείσει στον Αποέλ.
0: Οκ. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω ένα μήνυμα. Μάνα μου ρε, μάνα μου ρε. Ο φίλος μου για 385 ξέρεις την επιστήμη του ποδοσφαίρου, κύριε Στέλιο μου, εσύ. Μάλιστα. Είδες ότι έχω που με αγαπούσει ρε. Ξέρεις την επιστήμη του ποδοσφαίρου, κύριε Στέλιο μου, εσύ.
1: Αυτά. Είναι μια επιστήμη.
0: Εντάξει ρε παιδί. Ο φίλος μου 693. Σκορ απόψε ΑΕΚ, κύριε Στέλιο. Μόλις επιστρέψουμε το αδερφείο ειδήσεων, να το αναφέρω, κύριε 693, για το ΑΕΚ Λεύσκη απόψε. Έτσι θα κρατήσω σε λίγη αγωνία. Ναι, να βάλει και μια μουσική ειδική ο Στέφανος και να κοινώσω. Να τοποθετηθώ επισήμως και δημοσίως.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
12: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
22: Για ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την Σεντρούιτεν. Δημιουργούμε σε ικανοποιητικό βαθμό, όμως θέλουμε να δούμε και γκολ, δήλωσε ο Μπέρκ στη διάσκεψη τύπου. Μάλλον μπαίνει στην αποστολή ο Μαγιαμπέλα εκτός η Σάτκα Σάιτιν και ο Ντουπάντζο. Σπόντες για το θέμα Κουλυμπαλή από τον νορβηγό τεχνικό της Ομόνιας. Ο ιδιοκτήτης της Πάφου με την Ροντίνα έκανε πρόταση και αυτό είναι κάπως παράξενο, σημείωσε. Στο στόχαστρο του Ήψον, ο Χριστοδούλου φουλάρια φόρ και μέσω βρίζας, η Βαρασδίνα ανακοίνωσε τον Ζελένικα στον Αποέλ. Χωρίς τον Λουίς, η Πάφος κόντρα στην Δυνάμο City, διαθέσιμος ο Ντράκομιρ. Παρουσιάζεται αύριο στις 4 ο Σέγγες από την ΑΕΚ, παρόν ο σταθμός μας κλείνει τερματοφύλακα ο Ρόκα. Δεν υπολογίζονται Στεφάνος Χαραλάμπους και αρτήματα στην ανόρθωση για την πρεμιέρα. Αμφίβολη Κβίτα και Ροντρίγκες στον Απόλλωνα για τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής με τον Άρη. Την Ιστάτη θα κρίθει συμμετοχή του Κονσεσάο στην ΑΕΛ απέναντι στην ανόρθωση. Πάει άλλες δύο προσήγες ο Άρης εκτός από την πρεμιέρα ο Άλβες, αμφίβολη Παζέ Νίκολιτς και Ελα Λάτσι. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ που σε 9:45 αντιμετωπίζει στην Αλβανία την FK Tirana για το Champions League. Στις 6 στο Στέκιο Κυριακίδης, η Απόλλων Λέιδης υποδέχεται την Χάφνα Φιορδούρης Ισλανδίας για το Europa League. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και μεταδίδεται από το Cita Vision Sports 2. Η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face του Champions League. Την ίδια ώρα Viking Dynamo Zagreb, Lyon, Fenerbahçe και Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στο Conference League 7:45 Rapid Hearts. Σύλληψης Βούλγαρων και κατάσχεση μαχαιριών στα διόδια πριν το ΑΕΚ Λεύσκη. Αποχωρεί και ο Βιλένα από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει στη Βίλεμ. Η Μπενφίκα απέκτησε τον Πορτογάλο μεσοαμυντικό Ζωά Παλίνια από την Μπάγκερ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 24, ακολουθεί η εκπομπή. Δώσε πάσα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

the show starts in

0: Δεν μπορεί να είναι το πρόγραμμα που κάνουμε στο ράδι Άγγελμα, ωραίο, περιποιημένο. Μάλιστα, έβαλε σε αγωνία τον κόσμο. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον μεγάλο μας χορηγού και εσύ, Δάγιν Πίτσα Παμαγιώγους. Και τον μάγκαν των χορηγών του ειδικού ενθέτου. Εντάξει. Λοιπόν, για τον φίλο μου, το 693. Θεωρώ ότι απόψε η ΑΕΚ θα κερδίσει. 3-0-3-1. Κάπου για μένα το βλέπω. Εντάξει. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με έμφαση, έμφαση λέγα. Στον μπάσκετ και στις ταβέρνες που έχουμε μπει. Με πολύ γονέ ενδιαφέρον. Εμίλησα και με τον κύριο 007 εκτός αέρα, που θα είναι μέσα στους υπεύθυνους για την εκθήρωση, στην οποία θα παραστείς, εννοείται.
1: Για μένα μιλάς.
0: Θα παραστείς.
1: Να παραστώ, αφού είμαι αντιπρόεδρος.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Αναπληρωτής.
1: Όχι, αναπληρωτής πρόεδρος.
0: Αναπληρωτής πρόεδρος. Που είναι πιο πάνω από τον αντιπρόεδρο. Είσαι ο δεύτερος στην τάξη.
1: Ναι, οκ.
0: Αυτό εννοώ, διότι ξέρεις, για μένα είμαι αντιπρόεδρος.
1: Μα δεν μπορεί να μονίσει αντιπρόεδρο. Μα ποιο είναι ο δεύτερο.
0: Όχι εμεί, ρε. Καλά, ρε, πα στην κοπέλα. Έχει πέντε αντιπρόεδρο, α πούμε. Τα κόμματα ελάβουν πρώτο, αντιπρόεδρο, δεύτερο, τρίτο, ξέρω εγώ, τέταρτο.
1: Μπορεύουν. Ξέρω εγώ, παρτάκια από εκεί, παρτάκια από εκεί. Ναι, τρει, τέσσερι.
0: Ένα να πληρωθεί, ένα είναι. Γι' αυτό που είσαι εδώ και αυτό το αξίωμα. Ναι.
1: Τιμή μου.
0: Όχι τιμή σου. Αξίζει του. Δεν σημαίνει επειδή σε εγκαντέμι πα τα προγνωστικά σημαίνει πρέπει να πα από παιδί. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα κύριε. Ναι, Βεντετήρη. Μα στην καλά δοξάζουμε το Θεό, Βεντετήρη μου.
2: Μα ο Στέφανος δεν ήταν πρόεδρος, είναι του Κοκακή, είναι του Κιχουγή, είναι στον Αριστάλλο.
1: Όχι, όχι, είναι το κόμμα σας, τσίνο.
0: Μάλιστα, καλά να σου κάνουμε. Μπράβο. Μάλιστα, καλά να σου κάνουμε.
1: Εγώ είμαι σε άλλο κόμμα.
0: Ο εκείνη μου.
2: Εσύ είσαι το Βεντετήρη, το
1: Είμαστε σκληραγωγημένο κόμμα εμείς. Μπορεί να είμαι και μόνος μου, δεν ξέρω.
0: Άι ρε φίλε, καμιά σχέση, καμιά σχέση.
2: Και ο κόμμα τον Κάχτο.
0: Καμιά σχέση.
2: Μα ακούσα καμιά συνάντηση.
0: Ναι. Για τη Λάρνακα, Βεντετήρη μου.
2: Πότε μου πούνε.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές του Οκτώβρη μάλλον, κλείσαμε και από τον τόπο και να κάνουμε και
2: δεύτερο. Ο τόπος ποιος είναι.
0: Συγγνώμη.
2: Ο τόπος.
0: Ένας ας πούμε.
2: Αμέ, πες και είναι μες τις μέρες που είναι να λείπω.
0: Μα πότε είναι να λείπει, ρε Βεντετήρη.
2: 30 Σεπτεμβρίου με 5 Οκτωβρίου.
0: Να το κάνουμε μετά τις 6.
1: 4, ακούγεται μου καλό.
0: 4,
2: εγώ να λείπω είπαμε. Από 30 Σεπτεμβρίου με 5 Οκτωβρίου να λείπω.
0: Όχι ρε, 4 εντός Γιάννη του Λαμπαδιστή, γιορτάζει ο Καλοπαναγιώτης, άρεσε το νομίζω ρε.
2: Έρχεσαι κοντά, πιο κοντά μας και να λείπω εγώ, ήρθα στη λένε, σαν πού
0: είναι. Έγινε, μπράβο, μπράβο.
2: Και να λείπω τώρα που πιο κοντά.
0: Μάλιστα, με τον Γρηγόριο και τους λοιπούς. Έτσι είναι.
2: Άρα μετά τις 6 το Οκτωβρίου.
0: Ναι, κάπου για με κοντά.
2: 6 Οκτωβρίου, Δευτέρα.
0: Μάλιστα, πάμε 7.
2: Η τρίτη Δετάρτη, μια μπροσκιό.
0: Όχι, η Δετάρτη είναι, θα μπορεί ο ηχολήψης που να δούμε, γιατί δεν έχει άλλο γανομίζω, μπορεί να έχει ποδόσφαιρο και λοιπά.
2: Άρα τρίτη. Η τρίτη είναι η
0: ναι. Το πιο λογικό είναι τρίτη. Αυτά.
2: Θα αναμένουμε.
0: Έγινε.
2: Έγινε, χαιρετώ.
0: Να σε καλά, Βεντετήρη μου. Πρέπει να κάνουμε μια προκατευθυνσία ζητάει με τον κύριο Μπάρη, τον κύριο Κακουλίνη, τον κύριο Γιώργο Αντωνίου. Και να προχωρήσω παρακάτω.
1: Εν το συμβουλίο του τον, τα μέλη.
0: Είναι οι άνθρωποι που δίπλα μου στην προπαρασκευή.
1: Την προπαρασκευή.
0: Ναι, ναι, για την προανακοίνωση. Τις ημέρες πρώτου της ανακοίνωσης, αυτά.
1: Μα ελπίζω ο καθένας τους να εκπροσωπεί ένα σύνολο.
0: Βέβαια.
1: Από πίσω τους.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Έχουν τις απόψεις τους, μένουν κάτω δημοκρατικά.
1: Μα ο φίλος ο Πάρης πού είναι.
0: Ο Πάρης. 6 και 10. Να σου πω μόνο. Ή πήραν την πρώτα των σύλλους του, ή μάχεται με κάτι αντρούθια που κάνουν για πού κάτι συχνά, κάτι σου πάμε για να μας εντυπωσιάσει όταν ξαναπάμε την περιοχή του. Ή ένα ραχτό και...
1: Μάλλον το τελευταίο πρέπει να είναι.
0: Και βαρκέται. Ε, ναι. Το πιο πιθανό.
1: Μάλλον το τελευταίο.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε. Ο Κακούργος σε σήμερα ρευκή. Γερα, ναι. Γύμα μας τίποτε ο Κακούργος σήμερα. Όχι.
1: Δεν ευκήκε.
0: Δεν είναι, σαν να μην τον άκουσα.
1: Όχι, ευκήκε νόμιζα.
0: Μα να μου πει.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Δεν ξέρω να μου πει. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο, να πάμε και στα μηνύματα ένα λεπτό να τα δούμε τι γίνεται με τα μηνύματα σας και λοιπά και τους χαιρετισμούς σας. Η Παναγιώτα έστειλε μήνυμα να σου πω Ρώμα και Σαλαμίς.
1: Η Κωνσταντίνα.
0: Η Παναγιώτα.
1: Η Παναγιώτα.
0: Ναι.
1: Α, μαζί μου δηλαδή.
0: Ναι, είσαι και με η Ρώμα και με Σαλαμίνα. Εγύρισες τα παρέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Επισκοπή χαιρετά, μάλιστα. Καλησπέρα στην Επισκοπή μας. Μια χαρά. Έχουμε εντούσα. Ο Κάτομιλος έχει καιρό. Ο φίλος μας ο Πράσινος Κάτομιλος. Ελπίζω αν καλά. Πάμε να βρίσκει γραμμή τόσο καιρό, δεν ξέρω. Μπορεί να διακοπές ακόμα. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Καλή σκέψη. Μάλιστα, καλή σκέψη. Έτσι είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι. Εντό πιο. Πάω σε χρονιά να απαντήσω το φίλο μου ένα λεπτό γιατί το βραβεύσει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Κακούργο.
2: Με καταλάβες, ήταν, καταλάβεις.
0: Μα ευκήγες σήμερα στην εκπομπή, είναι όχι.
2: Δεν ευκήγα, τώρα ευκένω.
0: Είμαι αντί τον Πουτουλαρό που είναι ο Κακούργος.
2: Ήμουν στον δρόμο γι' αυτό, στα Βαλτσά.
0: Μάλιστα.
2: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες.
0: Ναι.
2: Να περάσουν και εσύ, νομίζω.
0: Ναι.
2: Και να δούμε πότε να βρεθούμε όλοι μαζί.
0: Για αφού είπαμε τώρα, φίλε.
2: Πέμπω ημερομηνία.
0: Αρχές Οκτωβρίου, κάπου για μένα να καλωσορίσουμε στη Λάρνακα.
2: Εντάξει,
0: να έρθω. Εντάξει, να ενημερωθείς. Και ο Ιαννάκης, και ο Ιαννάκης, Λακατάμια να ενημερωθεί. Από ένα τι μαζί σου.
2: Ναι, μαζί μπορεί να έρθουμε, ναι.
0: Εντάξει. Είδες.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί να θέλει και ο... Να μου λες, ο Αλέξανδρος, ο Λακαταμίδη, και αμέ, ή κανένας άλλος της περιοχής μας, να έρθει όσο φέρετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χριστάκης Αθούπολη και λοιπά, παίρνετε τους.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
2: Γεια σου, γεια.
0: Ο Βενετή λέει ο Στέφανος πόψε να με τη Σοσιεντάδ. Ναι, βέβαια, είναι αφετηρωμένος. Που τον καιρό μου μισής που ήταν με τη Σοσιεντάδ. Που λες για το φιλό μου έστειλε προηγουμένως το μήνυμα. Εννοείται ότι κάθε επαρχία και κάθε πόλη και ξέρω εγώ ή μόνο είχαν και έχουν τις ομάδες τους που αναδείξαν παιχταράδες κλπ. Σεβόμενοι λοιπόν για την ιστορία των παιχταράδων, για την ιστορία των πόλεων, για την ιστορία των ομάδων, εννοείται. Απλώς και τους ακροατές παραπάνω που θέλουν να με βρίσκονται κλπ. Είπαμε να χωρίσουμε σε επαρχίες σιγά σιγά. Δηλαδή, στη Λακατάμια θα έφερνα που την Πάφων άτομο να τον υπογραψω και που την Ελεύθερη να μπω ας πούμε και να πάρω ή στη Λέμεσο ένα άτομο που είναι Λευκοσία ή ότι είναι σωστό, αφού είναι στην επαρχία, στην επαρχία. Και τελειώσαμε με την Λευκοσία στο πρώτο, σε πρώτο στάδιο με πανίκο ρευθυμία την Νίκο Παντζόρα Αγγλίτων Σωτήρη Γκαλιάπα. Είπαμε Λεμεσό, Ανδρέας Κωνσταντίνου Κούλακης, Γιαννάκης Γιαγκουδάκης Τσίγκης, ο Μάριος, εκπροσωπώντας τις ομάδες τους κλπ. Πάμε Λάρνακα με τον καλό επαπεζοπορικός Αλκιάεκ και παραγόντας και μετά Ελεύθερη να μόχωσαν και μετά Πάφου. Νομίζω καρεύκουμε. Και μετά να πάμε για Μόρφου Λύση ή Γκερίνια και λοιπά, εννοείται. Καλά να μας την πω Θεό ρε φίλε. Αξίζει το, νομίζω. Και πάρες και τους ακροατές μας γιατί όχι. Έτσι είναι. Έχεις τίποτε να πεις?
1: Όχι, το μόνο να σου πω ότι συνεχίζονται τα σαραντάρια.
0: Τις
1: επόμενες ημέρες με κάποιες έτσι.
0: Πάρε τα ρε κουμάρι, δούμε τα σαροντάρκα, δούμε τα σαροντάρκα. Καλά, είμαστε αμάθητοι δηλαδή, δεν το καταλάβα.
1: Όχι, αλλά συνήθως Αύγουστο.
0: Καλά, πριν να έχει δουν τα Facebook και λοιπά, το έναν το άλλο, με ανακοινώσεις για να βγάλουμε. Ένιξε σαροντάρκα, επειδή δεν τα ξέραμε.
1: Κοίτα. Όσον αφορά τον καιρό, όχι, αλλάσει. Ο καιρός αλλάσει. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε.
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως μιλώ, ναι, όχι για την Κύπρο μόνο.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Ναι, οπότε. Ναι, είναι θέμα. Facebook είναι θέμα. Απλά...
0: Ναι, θυμούμαι και πριν 35 τόσα χρόνια που ήμουν Λονδίνο και πήγαμε να κάνουμε ένα μπαρπεκιού κλπ. Και Σεπτέμβρη μήνα, α πούμε. Και είμαστε μετά από τον Μπατέλο.
1: Είδε σήμερα τι έγινε στο Νεπάλ.
0: Τι.
1: Ξαφνικά. Έκαμε κύμα μέσα σε μια πόλη και ισοπαίδωσαν τα ούλα. Μιλούμε τώρα πάνω από 30 νεκρούς, ακόμα μετρούν τους, δεν ξέρω. Και εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, μια κυρία, τον ταξιγένο φυλάξης του φίλου μου στα Εγωβέντα, η δικαιούτη. Λεωφοριακής μας είναι εντάξει ο Μιχαλιός μας. Έχει κόσμο μες στο λεωφορείο, να ακούει, κάνει, πιάνει, τι ρε, τι λογαριάζει. Να μας πεις για την... Όχι, όχι, άστο, μην πάμε τώρα, κυρίες, τώρα δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Έχουμε τα δικά μας, ξεκινούμε σιγά σιγά με το καλό να ξεκινήσουμε. Και είμαστε εντάξει. Ο φίλος μου Αντώνης θέλει η ταβέρνα να απάντηση, είναι 199, μάλιστα. 628 μπάσκετ, μάλιστα. Χειροκυρία χαιρετά, καλησπέρα. Εντάξει, τούτη είναι. Ξυλωτή που έμεινε απόψε μας στην έκαναν καλησπέρα, εν πειραζή. Αύριο του Αγίου Φανουρίου, ναι. Καλό. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη κανέναν κύριο, κυρία Αθήνα, μας πει το καλησπέρα τους έτσι όμορφα και περιποιημένα. Σήμερα Τετάρτη, τότε η σημείωσή μας είναι εντάξει. Μια χαρά. Αλλά θέλω να το επιβεβαιώσουμε. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσει και η Στέλλα Μαρκούτιν κάθε Σάββατο γύρω από 10 με 12 τώρα. Μαζί με καλεσμένο να σχολιάζει αγώνες πριν και μετά τους σέντρα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο, ναι.
1: 10-12.
0: 10-12, ναι. Καλό. Ας ευχηθούμε στα, θα λέγεται, εκπομπή στα πέταλα. Ας ευχηθούμε κάθε επιτυχία της Στέλλας. Προχτές σημαίνω ότι να έρχεται και τα μένα μας κάνει παρέα κάποτε. Είπα της αμέρα έρχεσαι να έρθει άλλη κοπέλα. Από λίπη λίπη και μοίρατε. Ναι.
1: Τούτο ναι.
0: Είναι ένα πηλί.
1: Διότι... λείπει, αφού λείπει.
0: Ναι. Περιμένω, δεν είχε τις υποχρεώσεις της, εντάξει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είχε υποχρεώσεις. Αλλά εάν σε εντός τάκτου χρονικού διαστήματος δεν έρχεται μας και πάρα, υπάρχουν έτοιμες αντικαταστάτριες.
1: Ναι, από τα μέρα έξω, αν πάεις εγγραμμές.
0: Όχι, όχι, έτσι είναι. Έτσι θα πω ψέμα, ρε φίλε, ότι εγγραμμές. Γραμμή.
1: Γραμμή.
0: Ο επιθυντικό. Αυτά.
1: Που θα νόσει το γασίπι.
0: Όχι. Ως τώρα δεν τα πάω. Πόξ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε. Θέλω να μας πει το καλησπέρα του στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και συνεχίζουμε και έχουμε. Ναι, το έχουμε κατά νου, φίλε μου. Το έχουμε κατά νου. Του είχα πει. Α, είδες που μας θυμίσαν από, από την 1η Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι έτσι για τα μωράκια μας 5 με 16 τουλάχιστον, του νεαρού μας, τους ακροατές, να κάνουμε μια κλήρωση για κάθε του μηνός, θα να δούμε ένα δωράκι. Εντάξει, τιμή σένεκε. Στα ευγενέστατα μωρά μας. Από 5 μέχρι 10, εντάξει, αν 4,5 ή αν 16 και 2 μήνων, για να πούμε ότι να πάρουμε πράγμα, ρε φίλε. Ναι, ενώ, αλλά θα 25 για μας πει με 16, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί δεν να παραδοθεί ο δώρο και να φανεί. Εκτός αν έχει αρφού ή πιο μίτσι. Αυτό. Λοιπόν, πριν μας 9-13 και εγώ νομίζω να κερδίσει. Εντάξει ρε φίλε, είπα τώρα για την ΑΕΚ. Μιλάει για την ΑΕΚ με τη λέψη. Εντάξει. Καλησπέρα.
3: Καλώς σας απόγευμα.
0: Ποιος?
3: Νέα Σαλαμής.
0: Ο κύριος Νίκος Νέα Σαλαμής από Χώστου. Μάλιστα.
3: Στέλνω, έθελα ένα σχόλιο για τα μαυροπούλια που κάμπαν τους παλικαράδες. Δεν ακούσα τίποτε.
0: Όχι, κάναμε σχόλιο ότι κάθε τέτοια ενέργεια
3: είναι... Εντάκουσα.
0: Η απέμμα και να μετρήσω. Που την ίδια στιγμή δεν χρειάζονται τα πράγματα και παλικαρισμοί και μαγκές και ιστορίες και κουκουλοφόροι και ρόπαλα και καταστάσεις και εναντίον 5 ατόμων, 10 ατόμων κλπ. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε μεταξύ μας εχθροί. Δεν πρέπει να είμαστε μεταξύ μας εχθροί. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε τζιρούες, μανάες, αρφάες, αρφούες, έχει που έχουν και μωρά μητσά, έχει που έχουν φίλους και λοιπά, τον άλλο. Δεν χρειάζεται, διότι αν ανοίξουμε και τα με πεντετάν, ζήτω που καήκαμε ρε φίλε. Τέλος. Όπως θέλει να προέρχεται η βία, είναι καταδικαστέα. Δεν έχει δικαιολογία να είναι κόκκινη, πράσινη, μπλε ή ξέρω εγώ σκούρα. Δεν έχει δικαιολογία σε καμιά περίπτωση. Το συζητούμε το πράγμα.
3: Η άποψη με μένα, να που πιστεύω, οι μισοί δεν επιαστραδιώτες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω για εκείνο, αν είναι μισοί επιαστραδιώτες και αν είναι μισοί εξένοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω.
3: Όχι, πού το πω, πάω. Την ηλικία τους του είναι πια, όλοι μας απλά να δούμε, έχουμε ψυχολογικά.
0: Ναι.
3: Και οντοόν νοείται. Τους πατεράδες τους και τέλος φανταμέμπω.
0: Δεν χρειάζεται. Είπαμε να κάνω δεκαστέρια.
3: Πού το πάω.
0: Αυτά.
3: Αν είσαι παντικάρα, απέναντι μας είναι ο Τούρκος. Ας σκοπιάσει. Εγώ έκοψα και αντιστασιακό και μέσα σε μια μπίλια.
0: Μάλιστα.
3: Okay.
0: Μαζί καλά κύριε Νίκο.
3: Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε.
3: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Πάμε σε επόμενο ή να πάω σε μήνυμα.
1: Μήνυμα.
0: Πες μου κάτι, θέλεις κάτι. Ο φίλος του 83 αγαπητές, τρία, ναι, μπορείτε να μας πείτε γνώμη σας για το θέμα με την Μπαρσελόνα στα κατεχόμενα. Εννοείται ότι είναι καταδικαστικό. Ρε φίλο, ποιο θέλει, ο ομάδας είναι, ο Πιτσερεάλ να ήταν που υποτίθεται η συμπάθεια μου ή οτιδήποτε άλλο. Εννοείται το πράγμα. Εννοείται. Αλλά η αλήθεια να λέγεται είναι και πικρή πολλές φορές ότι 52 τόσα χρόνια η πολιτική μας με ομικρογιωτά δεν και καταφέρα και πολλά πράγματα στο διεθνή χώρο. Να δώσεις υπόψη σου. Και να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, κοινό που λέμε ορισμένες φορές ότι ο αθλητισμός ήταν ο καλύτερος πρεσβευτής και κατεβάζαν κάποια μούτρα τους γραβατωμένοι, ήταν και παραμένει ο καλύτερος πρεσβευτής της Κύπρου στο εξωτερικό. Διότι όταν μπήκαν ομάδες μας στο εξωτερικό, εντάξει, και βάλαν τις πόλεις τους και ρωτούσαν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, ξέρω, ήταν μοντού τον κλπ. Και μαθαίναν ιστορία ενώ δεν κατεχόμενε την πόλη. Ή έπιαν ομάδες στην Λευκοσία μας και έδειξαν ότι η μοναδική, η μη κατεχόμενη, διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Λευκοσία. Και τότε μαθαίναν κάποια πράγματα οι παρευρισκόμενοι. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδοθήκαν εκατομμύρια στη διαφώτιση. 50 τόσα χρόνια, 52 χρόνια και η παρουσία κάποιων ομάδων μας ή κάποιων αθλητών μας και ποδοσφαιρικών ομάδων και μπασκετικών ομάδων αλλά και σε ατομικό επίπεδο αθλητών μας είχε παραπάνω αντίκτυπο. Να το έχεις υπόψη σε αυτό το πράγμα. Αν ρωτήσεις κάποιους που έτυχε να βρίσκονται σε τέτοιες αποστολές, ψηλές αποστολές με ομάδες μας, το Champions είναι κυρίως, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πήραν κάποια φυλάδια μαζί τους για την κατεχόμενη ή την μη κατεχόμενη μας πολύ, αντιλαμβάνεσαι ότι και αμέ γίνηκε παραπάνω δίκαι. Πολιτικός με ωμέγα αποτύχαμε 52 τόσα χρόνια. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και καλά έκανα είναι εννοείται οι ομάδες της Αμοχώστου του και όχι μόνο οι προσφυγικές ομάδες και η κοπίδια πρέπει από την καλή μου κουβέντα να αντιδράσουν και να ενημερώσουν για το παράνομο της πράξης που προτίθεται να κάνει η Μπαρσελόνα ή στην κατεχομένη μας γη. Και δεν υπάρχει Βόρεια και Νότια Κύπρος, υπάρχει Κύπρος. Κράτος κυρίαρχων εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά φίλοι 823 σε καλύψα. Πάμε διαρρήμα και επιστρέφω.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Σάιπρους. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Everyone.
7: τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Imagine.
11: John Lennon.
10: Imagine άσπρο.
11: John Lennon με άσπρα.
10: Imagine βελούδο.
11: John Lennon με βελούδο.
10: Καλά, είσαι χαμένος.
11: Εσύ είπες Imagine.
10: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
11: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
10: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
12: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
13: Η πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεντ με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεντ ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
18: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
17: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
19: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία προ 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος

0: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Σπάνιο Πρίο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σιτά και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ερθέτου Ρετρό, κύριε Στέφανε. Να πω κάτι, είχε μια εξέλιξη, έχετε θυμάσει, αλλά δεν θυμάσαι εσύ, έρης ουρές. Είχε ένα θέμα ο φίλος μας ο Ανδρέας που έχει κάποιο θέμα κάτω στην Πάφο. Κυνηγήσαμε το για αρκετό χρονικό διάστημα. Φαίνεται την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσει η εργασία, να του κάνουν κάτι εκεί, για τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους κάτω, που έστω κάπως αργά μέχρι να πιάσουν με τη νέα κατάσταση, μέχρι να πιάσουν κάποιες προσφορές κλπ. Υποσχεθήκαν ότι σε 10-15 μέρες θα είναι έτοιμο για να μπορεί να περπατά όπως πρέπει συνοδευόμενος ο φίλος μας ο Ανδρέας. Εντάξει, είναι η αποστολή μας. Ότι μπορούμε να κάνουμε για τους συνανθρώπους μας, για τους ακροατές μας, τις ακροατρίες μας. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Εκεί πάμε και για τον μπάσκετ, για τα σεβέρνες και για όλα. Χρωστούμε του κυρίου Ιάκωβου τον ταξιγίν του, αφιερώμενο σε όλους τους ταξιγίες, ο λεωφορείος μας, ο Μιχαλιός μας, εμάς ο σημείος ζωής σήμερα, επίσης αν καλά ο φίλος μας Γενόφ, όπου γεννάρει καλά να περνά και ο κόσμος όλος. Ο Σωτηρκάς είναι ευκαιρία μου η θέρασαν ακόμα. Έτσι, αφού καταλάβετε, 6-7-25, τους αμένει προγραμμένοι να μπω εκτήμα. Αφιερωμένο.

0: Έγραψε. Κορυφή. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εντάρεσαι ένα ταξιγής. Εν νομίζω. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε 77-77-10-20. Να δούμε και με δούμε τις γραμμές. Αν έχει τίποτε μέσα στον δρόμο, ξέρω εγώ τώρα που φεύγει κι άλλος κόσμος, παρότι είναι Τετάρτη και περισσότεροι σχολάνουν μισή μέρα δουλεύω. Αν έχει οτιδήποτε ενημερώστε μας, να ενημερώσουμε, εντάξει. Οπουδήποτε κινείστε. Και ελπίζω να μας ενημερώσετε μόνο για κακό. Έλα κύριε Στέφανε. Γαντέμο Γλου λαλεί, πέρχει ο Στέφανος εμάς δίνει τις όνομα και τις δεδάσεις. Α, είδες το, τα δικά μας σου όνομα ρε. Ρε, κατάλαβες. Εκεί βερτιώνει ο χιουμοράκι του.
1: Καθόλου.
0: Δεν θα βερτιώσει ο χιουμοράκι του, έστω για να έρθει ποτέ το, πώς το ρεσποντέ το, δίσεκτος χρόνος, εμέν το βερτιώνει. Πάλι αγαπούμε τον όμως. Λοιπόν, ο Μάρκος, έλα καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Δεν καταλάβετε τη φωνή μας.
0: Συγγνώμη?
2: Δεν καταλάβετε τη φωνή μας, κύριε.
0: Ο Νίκαρος τώρα.
1: Είναι ο Νίκαρος.
2: Παναγία μου, Παναγία μου. Έφυρε τον τραγούδι που έβαλε, Στεφανε, τον ταξιγίν και...
1: Ναι, αφού έκλεισαν και τα μάθηκια του, απόλαυσε το.
0: Είναι κορυφή.
2: Να μην είδε.
0: Μας την καλά, Νίκαρ, εσύ.
2: Καλά, δόξα σε ο Θεός. Είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Και άμα είναι και προπονητή, τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Μάλιστα, δεν μπορείς να πάνω. Δεν μπορείτε. Ναι.
2: Βάλει κανένα συναγερμό, δεν μπορείτε.
0: Όχι, με κάτι χτύπησε κάτι με γραμμή και με ένα πρόγραμμα να απαντήσει.
2: Μάλιστα. Θα μας κάνει νέο, έχει κανένα νέο.
0: Εγώ και ο Στέφανος.
2: Όχι, ο Στέφανος, να πεις. Όχι, εγώ και ο Στέφανος.
0: Για ευκαιρία να μας την πεις τώρα, έτσι ώρα.
2: Όχι, όλα. Είναι ιδέα, είναι ιδέα σου.
0: Είναι ιδέα, μάλιστα. Καλό.
2: Λοιπόν, καλό απόγευμα, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Ρανίκα, ρε.
2: Και τα λέμε, γεια.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Έλα, ρε, παρέα.
0: Τον πάρασε τον Μέγα. Τώρα που είσαι παρέα, επιθυμίζαμε τον φίλο μας τον Φρίξο. Έχει μέρα να μιλήσουμε.
3: Ας πω την αλήθεια, οπότε σου λαλώ, παρέα, μες στο νου μου. Οπότε σου λαλώ, έλα, ρε, παρέα, μες στο νου μου.
0: Μάνα μου τώρα.
3: Αλήθεια.
0: Βέβαια, ρε, κουμπάρε. Ο Φρίξος μας ακούει, μας εντάξει. Άρα, να μιλήσουμε.
3: Να μου γίνεται,
0: Είμαστε στην Καόρτσος, ο Τελκάς έμεινε μέσα στη θάλασσα.
3: Γιατί?
0: Είδα που είναι ευκήγεν, ο Τυρόν που πιάνε η θάλασσα, πιάνε τηλέφωνο. Πριν να παραγγείλει την πυραντούλα, μας καλησπέρα. Τώρα είναι πιάσει. Ακόμα η ένιπρε γραμμή είναι ακόμα μέσα για να κατώνεται.
3: Εγώ η αλήθεια αποκοιμήθηκα έτσι λίγο.
0: Ναι.
3: Και γίνηκα φιδίλε, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Φιδίλε, γαμίνι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, να περάσουμε.
3: Να
0: έχει 26 μήνες.
3: Να μην είναι λόγω, όλα καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
3: Η εκπομπή μας.
0: Μια χαρά.
3: Αύριο ξεκινούμε μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, ναι, κανονικά.
3: Μεθαύριο,
0: α. Ναι, ξεκινά ο μαραθώνιος της Μακαρίας Νήσου.
3: Μάλιστα. Να πω να σου πω, κάτι μιλούσε για το Ισπανικό, ο Στέφανος Βαλέθια, δεν το καταλαβαίνω. Κάτι ελέγχει.
0: Εχθές ήταν με Βαλέθια, για φάντας που
1: εμπαιτήσεις. Είχαμε σε καλεσμένο.
3: Καλά ρε φίλε, να με ρωτήσω, να μην κάνω τις απορίες μου.
1: Ρε φίλε, εγώ έκανα μια αναφορά στην όμορφη πόλη της Βαλένθιας.
3: Περίμενε, η Βαλένθια με ποιον έπαιζε, με Ρεάλ.
1: Στέγιο, με ποιον έπαιζε η Βαλένθια?
0: Με Εμπεδίς.
1: Άκου τώρα. Και εκείνη η Ρεάλ είναι.
3: Περίμενε, τι ήταν η Εμπεδίς, δεν το καταλαβαίνω εδώ.
0: Έπαιζε η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μπετίς και ήταν με τη Βαλένθια γιατί ήταν όμορφη πόλη και πήγαινε. Και σήμερα την πήγαινε και η Βαλένθια.
3: Μάλιστα.
0: Και εντωμεταξύ ο πρώτος ακροατής μας σήμερα ήταν ο Μάκης Μητσερό. Και είπε του να το αφιερώσει τον τραγούδι, είναι τα τέσσερα παιδιά του Πειραιά.
3: Ακόμα σου πω την αλήθεια, τα έτσι τα παιδιά του Πειραιά. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Στέφανου εχθές, μπαίνοντας στο στούντιο θα σου έβαλα τον ύμνο της Φιωρεντίνα.
1: Έβαλα του το τιάμο.
3: Δεν κοντά πάντως.
0: Καλά, ποια πολύ σ' αρέσει παραπάνω που είναι η Ιταλία, δηλαδή, κύριε Στέφανε, άλλα τώρα πάρε.
1: Που την Ιταλία?
0: Ναι.
1: Εντάξει, δύσκολη ερώτηση, διότι μπορώ να πω ότι η Ρώμη μου άρεσε. Εντάξει, διότι άρεσε μου η Ρώμη, είναι πολλά, είναι εμπίστευτη η ιστορία της ποζή. Όμως, άρεσε μου και η Νάπολη.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Οπότε τώρα δυσκολεύκες με. Επίαζε στη γωνιά του Μαραντόνα και μες στη Νάπολη.
0: Εντάξει,
1: να σου πω κάτι, η Νάπολη είναι σαν πως είναι εκτός Ιταλίας. Ένα άλλο το καθεστώς.
0: Ένα νότος κάτω, εντάξει, οκ. Κοντά στη πλησιάζει στην Πομπία και λοιπά.
1: Ναι, ναι, πλησιάζει στην Πομπία.
0: Η Ρώμη είναι το νούμερο 1 και το νούμερο 2 της Ιταλίας, σαν πόλη είναι η Φιωρεντίνα σου.
1: Θα την επισκεφτώ και τη Φιωρεντίνα.
0: Α?
1: Θα την επισκεφτώ.
0: Μα αν πήγες Φιωρεντίνα, Φλωρεντία, Φάιρανς, όχι.
1: Όχι, είναι να πάω.
0: Έφυγε, αν πάεις, να νομίζω ότι είσαι στον καιρό της αναγέννησης. Παρά τις επίδες Φιωρεντίνα.
2: Όχι,
0: εντάξει, εντάξει.
1: Πάρει, κόψε εισιτήριο.
2: Να κόψουμε, φίλε μου, να κόψουμε. Να είμαστε καλά και...
0: Ωραία, φίλε, Φλωρεντία είναι κορυφή. Μετά την Ρώμη είναι η Φλωρεντία, τέλειωσε.
2: Ναι, αλλά δεν και πιστεύω. Άκουα, είχε ένα λόγο που θέλω να πάω, είναι για να μην γίνομαι Ρώμα. Αποφεύγω τόσο μπορώ.
0: Επειδή γίνηκα εγώ, ναι.
2: Ναι, αποφεύγω τόσο μπορώ.
1: Μάλιστα. Ναι, έχεις εννιά μαζί μου που να πάεις.
2: Α, εντάξει, δεν έχει
0: πρόβλημα. Να σου πω, πάτε δεύτερη κατηγορία η Φιωρεντίνα, ρε. Θα χρειαστεί να έχετε εννιά σημείο στο καμπιονάτο. Αυτά.
2: Έγινε, δάτε, καλή συνέχεια.
0: Bye. Ο 960 ο ατακαδόρος μας μεταλλάσσεται σε Καντέμογλου ο Ιχολύπτης. Αμάνα μου, μάνα μου, δήλωση.
1: Ποιος είναι ο 960?
0: Ο ατακαδόρος μας, ο ατακαδόρος της εκπομπής.
1: Ο ατακαδόρος έχει όνομα.
0: Είναι ένας αποελίστας που έρχεται από την Λεμεσό στη Λευκοσία.
1: Και ο αποελίστας.
0: Ναι, γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
1: να, να τον γνωρίσω στον...
0: Επειδή είσαι αποελίστας γι' αυτό.
1: Και αυτό. Αλλά θα ήθελα...
0: Έχει παίζει ρόλο, ρε φίλε. Οι ατάκες του είναι ατάκες του. Είναι πετυχημένες συνήθως.
1: Δεν το βλέπω τόσο πετυχημένες, αλλά...
0: Δεν το βλέπεις. Έπρεπε να σε στείλει άλλη νετάκα να καταλάβεις. Καλύτερα. Αυτά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Ρε μεντί μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας.
2: Ρε φίλε μου, μάνα μου. Ποια στιγμή μου, ήταν και αμέσως 10 λεπτά μου στο τηλέφωνο.
0: Καλά ρε κομπάρε, αφού είχα την 9 σου στην αφορά σου λέω όμως ο Σωτηρκάς Ωμέγας και μέσα στην αφορά σου ακόμα.
2: Εντάξει, χάγεται εγώ κάτι φίλε ρε κομπάρε. Δεν είναι να σε πιάσει, πιάσε τώρα.
0: Μα έχτες για να έχεις προγνωστικά.
2: Είναι εδώ καλά, είχα δουλειά αλλά σε εμπορία.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Καλά να είμαστε καλά να είμαστε για από εβδομάδας. Είμαστε καλά ενάρτησης ένα στην Ομόνια ή όχι.
2: Ού, μα την πέτσια είναι ξέρω έχουν πάρει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είμαστε η μωρά, είμαστε μεγάλη.
0: Ναι.
2: Άλλο.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
2: Αρχιεύτε, είμαστε στο φίλο μας, το... Ποιος μπορεί να βγοντάς,
0: ο... Ο Στέφανος.
2: Ο Στέφανος.
0: Μάλιστα.
2: Καλό είναι επιστροφή στις οικογένειες σας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μόνο για εσάς αλλά για όλο τον κόσμο να σπουδάσει.
0: Βέβαια.
2: Απάντη προσεκτικά.
0: Μπορεί να βρεθούμε λάρνα κάμω καλό ενάρτηση, ναι.
2: Ναι, σίγουρα ενάρτω.
0: Μπράβο, σώτη κάμω λεβέντη
2: μου. Πότε να είναι, μες τον Οκτώβρη.
0: Αρχές Οκτώβρη, ναι.
2: Α?
0: Ναι, αρχές Οκτώβρη.
2: Εντάξει, έτσι πολύ.
0: Ένα ενημερωθείτε, μην έχεις έννοια.
2: Εντάξει.
0: Ένα σε φέρω, ένα σε φέρω που είναι μεσό, ένα κανόνισμα, ένα σε φέρω και που είναι μεσό, να μην ταλαιπωρηθείς. Εντάξει.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Ζωτικά, μου σε χαιρετώ. Μάλιστα. Ζωτικάς πιστός ακροατής, πάντα ότι η εκθήρωση είναι παρόν. Αυτά.
1: Αύριο θα είσαι στο... Αύριο θα είσαι στούντιο.
0: Όχι.
1: Θα πάει στο γήπεδο.
0: Αύριο να το δω το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω τι θέλω να πω εκεί με τον Τερίκ. Να δω, έχω κάποιες υποχρεώσεις και γι' αυτό. Κάτι να το δω όμως. Να δω για τα θυό. Κάπου να κάνω, να δω αμέμπα εκεί, να δω για τα θυό. Ενάει Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα, ρε φίλε. Κάνει, ναι.
1: Ναι, θυμίζεις μου το ότι να είμαστε μαζί.
0: Πότε?
1: Τες μέρες που είπες.
0: Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Νίκος Χριστοδούλου, Πάφο.
0: Συγγνώμη?
4: Νίκος Χριστοδούλου από Πάφο.
0: Ναι.
4: Ανάμονεται ο πατέρ Ξαφανίστης.
0: Πού?
4: Πού είναι ρε, τηλεφωνά ή τηλεφωνά.
0: Μα για ποιον μίλας?
4: Πάτερ Σταύρος.
0: Εντάξει, θέλει να φτιάξει στην εκπόμενη, τέλειωσε.
4: Α, επισκάνω, ναι.
0: Δικαίωμα του. Και γίνω και οποιοδήποτε.
4: Πήρες τη Λιαρέα, αλλά η Φλωρέντια είναι καλύτερη νομίζω.
0: Πέμω.
4: Είπες για η Φλωρεντία, νομίζω είναι καλύτερη από η Ρώμη.
0: Ναι.
4: Επίας δύο φορές, εγώ νομίζω.
0: Επίας, περίμενε, επίες Ρώμη και Φλωρεντία.
4: Και Ρώμη και Νάπολη και Φλωρεντία.
0: Κι άρεσες η Φλωρεντία Μιλάνο. Παραπάνω.
4: Νομίζω.
0: Α, εντάξει, θέμα γούστου.
4: Είναι σίγουρα.
0: Βλέπεις, είπα ένα-δύο εγώ, μόνο μιας. Εντάξει. Ναι.
4: Να, ναι, αλλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
4: Πάσουν πάπο σήμερα.
0: Όχι, δεν ήρθα τελικά, να έρθω την Τρίτη. Να έρθω την Τρίτη μια πόρτα κάτω να δω κάτι φίλους.
4: Εντάξει, μιλούμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
4: Γεια σου, Στέλιο.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Στα παπιδούτια μου, παγαπού. Αυτό είναι. Περιμένω απλά το φίλο μου, πάφος μου αγαπημένοι. Ελπίζω αν καλά ο φίλος μου. Γιατί έχει καιρό να βγει. Και ο μαύρος πάθυρας έχαθηκε με σίκιο τρεις ημέρες. Αλλά όπως ξέρεις, πήγε πάνω στα βουνά και έκατσε μόνο στο κυπάνω. Με έννοια έχει με τίποτα. Τώρα μπορεί να είσαι στο κοινί. Έτσι όλα, ρε Στέφανε. Να δώσεις υπόψη σου. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο, μια κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. 10 για έκρε, φίλε μου. Το είπαμε αυτό το πράγμα προηγουμένως. Εντάξει, παρελθόντο να δούμε και για. Να θυμίσω και κάτι γιατί για αύριο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ.
5: Τι παρακαλείτε?
0: Ποιος?
5: Ο Γιώργος ρε Στέκιο. Κάτι που δεν καταλάβεις πάτε.
0: Γιώργος Ολυμπιακό ρε κοπέλια. Μιλά που το λάκκο το
5: λιόν. Κοπέλια, αλλά τελευταία φορά που σε έπιασα κύριε Στέκιο, με άφηγες εκτεθειμένον στον κύριο Τσουπίν.
0: Γιατί ρε, στο στρατάρχη μάλιστα, απαναία από πίνω.
5: Είτε με αχάπαρον, είτε μου να μου βάψει την μάπα.
0: Μάλιστα, καλά να σου κάνει, στρατάρχης είναι ό,τι
5: θέλει κάνει. Γιατί έπια παραγάτω τον τηλέφωνο εγώ. Και κακοφαρίστηκε ο κύριο Τσούβι.
0: Έπια στην ώρα του. Ρε, εφόμουν σήμερα δεν να τα βάλει και με τον Μπέρκ που του έπιαν την ώρα του στη διάσκεψη τύπου. Σάρκιζε να πει.
5: Είναι μεγάλο κοπέλιο τσουπάρος.
0: Βέβαια, να μου κάνεις καλά. Καλά,
5: περιμένουμε να ξεκινήσει η χρονιά, να ξεκινήσουμε τις γκρίνιες.
0: Να μου λέτε για τον Ολυμπιακό σου.
5: Πάντως με το Αποέλ που είδα, έτσι να το όλο τώρα, είδα τα highlights και τα τελευταία 20 λεπτά. Εν καλός, φαίνεται πιο καλός που θα πέσεις πάντως.
0: Ναι. Ποιος είναι γκρίνιος εννοάς?
5: Ναι, ειδικά επιθετικά σίγουρα είναι καλύτερος.
0: Ναι.
5: Είδομαι. Τα μακρά κοντά έγινα.
0: Τώρα πρεμιέρα μέσα σαν να μην είναι, ναι.
5: Ναι, ναι. Ευελπιστώ να είμαι εκεί.
0: Μάλιστα. Το αρέσκεις σου, αρέσκεις σου. Τα κτακαλάτμα, ρε, τα κτακαλάτμα σ' αρέσκεις σου. Έχει ιστορία μου,
5: είναι όπως τη θρησκεία
0: το ποδόσφαιρο. Εχτες πιάνε με τηλέφωνο, άμα με πιάνουν τηλέφωνο και ρωτούμε είναι που κάνω και συγκινούμε και εγώ φτωχός είμαι και είμαι πελωνευρικός, αλλά είμαι και καλοψίγος, ξέρεις το πράγμα, είναι εννοείται. Ακριβώς. Εμείς αμαλώσουμε, είμαστε του διλέπτου, του τριλέπτου και μετά πίνουμε και από εδώ μια μπύρα από αμένα και περνάμε. Αλλά μας το θυμό μας μπορεί να τα βάλουμε με τον οποιοδήποτε, ναι, μας ενδιαφέρει.
5: Εγκολώνουμε.
0: Όχι ρε φίλε, όποιος θέλει ας ένα απέναντί μας. Που λέει πια μου φίλος μου Σωτηράκη ρε.
5: Μάλιστα.
0: Σωτηράκης ο παίκταράς μου. Σωτηράκη.
5: Είχε παράπονο ο Μητροπάνος που σένα ρε.
0: Δεν με ενδιαφέρει ρε, μου συναφαίνεται έτσι ονόματα. Αυτά, σε χαιρετώ.
5: Άντε χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια.
0: Πάμε, λέει για αύριο για το Γιώργος Ολυμπιακός τα κτεγαλάς. Λοιπόν, αύριο πέρα από το Ομόνια σε Τρουίτεν και το Πάφος Δυναμό στις 8. Στις 8 παίζει για Μπράνθε με τον Μπάουκ την ίδια ώρα. Εντάξει, και παίζει και ο Παναθηναϊκός. Έκαμε τον τέρπι παρε 2-0-2-2 η ώρα 8. Μάλιστα. Ο Φάρας παίζει η ώρα 9. Ο Όφης. Εκτός έδρας, ναι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε για το τάβλι προχτές.
0: Για το?
1: Για το τάβλι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει πρωτάθλημα τάβλι. International πρωτάθλημα.
0: Ξέρω,
1: είναι
0: το,
1: για όλες τις
0: χώρες. Ξέρω.
1: Ενικήσαμε σήμερα την Τουρκία.
0: Ναι, ξέρω.
1: Στο Λονδίνο. 4-1.
0: Ναι. Έχει
1: και η σχετική φωτογραφία. Ναι. Μπράβο στους ταυλαδόρους μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Να δούμε το τελευταίο μήνυμα. Μετά τον ταγκαδόρο μας. Εντάξει, εντάξει, είναι καλές κουβέντες που δεν χρειάζεται, εντάξει, να μην λαλούμε συνέχεια, να λαλεί ο κόσμος με τα γένια μου, αρέσει, πανέμπραση. Για τον μπάσκετ συνεχιστή, αύριο να δώσουμε άλλα 5 εισιτήρια. Νίκο φέτος Καντιρών της 11 με 13 του Σεπτεμβρίου. Ωραίον τουρνουά, είχε καταστεί θεσμός. Ολυμπιακός Πύριος Ζαρίς Θεσσαλονίκης. Και Μακάμπι Τελ Αβίβ μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Και για τις ταβέρνες, όπως είπαμε προηγουμένως, τέλος μήνα, εντάξει, πιο 3 του Σεπτέμβρη θα ξεκαθαρίσουμε να στείλουμε και στον Άγιο Επιφάνιο του Μιχαλιού και στον Μιχαλιόν στα Γωνιά και στον Μιχάλην στο Ζήνο. Τρεις Μιχάλη, ρε. Και στον αδερφό του Δημήτριο στην απάντηση. Εννοείται. Ο Βεντετήδης, να θυμάσαι να κλείσουμε ο Βεντετήδη. Να πάει καλά νύχτα μας.
1: Διάβαση.
0: Παραδίδω μαθήματα τάβλιν και πιλότ. Ένα απλός χιουμορίστας ή απλώς είναι αξιωματούχος. Πέντε να πιάνε και ό,τι μου πεις.
1: Έχει πιο πάνω από αξιωματούχο. Έχει.
0: Έχει αξιωματούχος χιουμορίστας, ναι.
1: Κάπου τζάμι.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικών θέτου Ρετρό. Από την Τρίτη είναι πανεκκίνηση όμορφα και περιποιημένα. 360 ξεκινούμε. Συνεχίζουμε μάλλον με το 360. Τους δωροθέτες μας, απάντες, τους ακροατές και ακροατρίες μας, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε το καλό αύριο 4 και 5 πάνω κάτω. Είναι και βραδιά ευρωπαϊκή. Κάθε επιτυχία στις ομάδες μας εννοείται να τα ξαναπούμε και αύριο. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Προσεκτικά όλοι μας στους δρόμους. Από τον Στέφανο και από μένα το Στέλιο Παπαμουσίος.

0: Εκπομπή Δώσε Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 Εκαθινόλες Σκισόφιας και Τσέλιες Σλόβαν Μπρατισλάβας.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
14: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Καραλάμπους.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
2: Ο Διαμαντής, γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα και σε σένα. 2 λεπτά μετά τις 7, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος εκπομπής στον Intervente Ελλάδα Sports 94,3. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, 6 με 8. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 του Αυγούστου του 2026. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943.

698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη. Βασίλη, από το ίντερνετ μας ακούς? Γιατί μου λες υπάρχει τεχνικό θέμα, λέει, εκεί που μίλαγε ο Σωτήρης, πάλι πέταξε διαφημιστικά. Αν είναι από το ίντερνετ, είναι θέμα του ίντερνετ αυτό, ή από το Live 24. Στα FM δεν πέταξε διαφημιστικά κανείς από εμάς εδώ. Διευκρίνησε από που μας ακούς για να το δούμε. Το όχι φυσικά σημαίνει στα FM. Περίεργο μου φαίνεται, ωραία, θα το δούμε. Γιατί και εγώ το Σωτήρι άκουγα μόνο, δεν άκουσα. Αν εννοείς προς το τέλος, εκεί λίγο πριν κλείσουμε, ναι, γιατί στην ώρα μπαίνει αυτό, ίσως καθυστερήσουμε να πούμε γεια. Αυτό φαντάζομαι. Δεν προλάβαμε να χαιρετήσουμε το Σωτήρι. Τώρα κατάλαβα. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Φίλε Σάκη, λέει, θα σου πω ότι με τον Σωτήρη γνωρίζομαι από την εποχή που ήταν στο Σπόρ 24, σε βραδινές εκπομπές τότε. Μιλούσαμε σχεδόν κάθε βράδυ, αξιόλογος άνθρωπος και δημοσιογράφος. Αλέξανδρος από τον Πειραιά, κάποια βράδια έκανε του έτο τρομερό με τον Βασίλη τον Γερασίμου. Αξέχαστες στιγμές. Ναι, τους άκουγα και εγώ τότε ένα διάστημα, περίπου για κοντά στα 2 χρόνια ήμουνα στο νοσοκομείο και η παρέα μου ήταν ο Σωτήρης το βράδυ, το θυμάμαι. Και με τον, έτσι άιμνησε τον Δημήτρη το Μαχαίρα πολλές φορές. Βασίλη μου, τώρα κατάλαβα, έχεις απόλυτο δίκιο. Το καλό ήταν ότι ήταν πάνω που τελείωνε τη φράση του ο Σωτήρης. 5 λεπτά μετά τις 7, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχουμε αρκετά θέματα. Για το φίλο, για τον Μιχάλη που ρωτάει, είχαμε συλλήψεις βούλγαρων και κατάσχεση μαχαιριών στα διόδια πριν τη ρεβάντ στη ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη. Είναι στις 10 το βράδυ ο μάτς αυτό. Ο Θέμης Παλιούρας θα κάνει τη μετάδοση για λογαριασμό του σταθμού μας. Η αστυνομία έκανε προελέγχους στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Ενόψη βέβαια του δεύτερου αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Οι άνδρες των αρχών λοιπόν εντόπισαν και κατέσκησαν μαχαίρια που βρέθηκαν στην κατοχή των διερχομένων από τα διόδια, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη 6 Βουλγάρων.

Οι Βούλγαροι, οι οποίοι έκαναν προπόνηση στην All Win Arena και είναι ενθουσιασμένοι από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ στην πατρίδα τους, από το γήπεδο. Don't you see it? Hope is all... Μια ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ, που εάν πέρασε το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας, θα κουνήσει Αντώνη που λέμε. Μπορεί αυτό το μάτς να κρυθεί και στις λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να σκοράρει, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, να αποφύγει λάθη, να αποφύγει να δεχτεί πρώτη γκολ, γιατί θα δυσκολεύσουν τα απόψεις. Να προσπαθήσει η ΑΕΚ να είναι ισορροπημένο το μάτς. Υπάρχει διαφορά ποιότητας για τις δύο ομάδες, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αν πετύχει πρώτη γκολ, πιστεύω ότι θα, κατά ένα ποσοστό τέλος πάντων, θα απλοποιηθούν τα πράγματα για την ένωση.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της, φίλες και φίλοι, ζητά από τους φίλους της που θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας να τηρήσουν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει βέβαια και κίνδυνος τιμωρίας για την Ένωση. Κερδίζεις, που λέγει ένας φίλος εδώ, ο Μιχάλης, και πας στα Αστέρια. Η ομάδα λοιπόν του Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην ψυχική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του σέρβου τεχνικού του Νίκολιτς.

Δεν βλέπω πολλές, δεν βλέπω εκπλήξεις μάλλον στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ίσως να πάμε στην ενδεκάδα που είδαμε και στη Σόφια, με μια αλλαγή στην επίθεση. 300 δηλαδή κάτω τα δοκάρια. Μουκουντή, Φελίπε Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Ρότα Πίλιος στις πλευρές, στην άμυνα. Μαρίν Κάιρεν στον άξονα. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και ο Γιώβιτς με τον Βάργα στην γραμμή κρούσης για την Ένωση. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει η ΑΕΚ απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Με τον κόσμο βέβαια στο πλευρό της.

0: sounds just right. Get your license with free music and unlock the...
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλό απόγευμα, Κώστα.
3: Καλώς σας και μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Βάζω σπρέι για τα κουνούπια. Ήθελα να βάλω σπρέι και για κάποιους άλλους, για να τους απομακρύνω, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο σπρέι.
1: Δεν έχει βγει ακόμη σπρέι για την τοξικότητα?
3: Όχι, για τα κουνούπια βρήκα πάντως.
1: Α, εντάξει, μπορεί. Πάντως ο οποίος βγάλει τέτοιο σπρέι θα οικονομήσει.
3: Ρε, βέβαια, κάνεις. Δεν μπορείς να φαντάζεις, δηλαδή, εντάξει, τα έχω δει, τα έχω ακούσει όλα, τα έχω δει όλα. Τώρα θα μου πεις τι κάθεσαι και ακούς. Κάθομαι και ακούω το σταθμό μου, τι να κάνω σήμερα.
1: Ναι, μερικές φορές, φίλε, υπάρχει πολύ τοξικότητα, η αλήθεια είναι αυτή.
3: Φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βγαίνει ένας τώρα, τι να κάνει τον ειδικό αυτός ο τελευταίος που βγήκε. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο?
1: Έχουμε.
3: Βγαίνει λοιπόν, θέλει να το παίξει ειδικό, η Δήμον. Και λέει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήρε τον Μπουέρτα πριν 2 χρόνια που ήταν στη Λεβερκούζεν και τον πήρε η Σαντατέρ με 3,5 εκατομμύρια και τώρα θα πρέπει να δώσει ο Μαρινάκης 16,5. Είναι λογιστής του Μαρινάκη αυτό, για να ξέρεις. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Δηλαδή, ο Μπουέρτα το ίδιο ήταν πριν 2 χρόνια στην Λεβερκούζεν και το ίδιο ήταν φέτος που έκανε ένα τρομερό πρωτάθλημα στη Σαντατέρ και με την εθνική στο Μουντιάλ και ανέβασε την τιμή του.
1: Μέρα με τη νύχτα.
3: Και λογικό είναι η Σαντατέρ να έχει βάλει μια ρήτρα 16 εκατομμύρια. Λέω το άλλο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Πιρόλα με 3 εκατομμύρια πριν 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Τώρα τον πουλάει με 20. Πήρε τον Κωστίνια από τη Ρίο Άβε με 2,5 εκατομμύρια και τον πούλησε στην Μπράιτον με 12,5 εκατομμύρια.
1: Που ήταν νομίζω ο καλύτερος δεξιός μπακ εκείνη την εποχή.
3: Ναι, τον πήρε με τον αγόρασε με 2,5 εκατομμύρια και τον πούλησε στην Μπράιτον με 12,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, πού κολλάνε όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αν μου επιτρέπεις, θέλω να μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ήθελα να απαντήσω σε αυτό που είπε με τον Ουναή, γιατί τη γνωρίζω την υπόθεση αυτή.
3: Ναι.
1: Γιατί λέει, είπε επίσης, ήταν φίλος του Ολυμπιακού. Και με αγάπη το λέω στον άνθρωπο, έτσι, αν μας ακούει, ο Ουναή, ναι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, είχε μια ρήτρα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 11 εκατομμύρια.
3: 8.
1: Όχι. Όταν ήταν στον Παναθηναϊκό δεν είχε 8.
3: 8 ήταν η ρήτρα για να τον αγοράσει από τη Μαρσέη.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Άκουσε με, θα το δεις. Κάνεις λάθος. Ήταν γύρω στα 11 εκατομμύρια.
3: Απλά ο Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι σίγουρος, καλά, είμαστε χθες.
1: Θα σου πω, ο Παναθηναϊκός το είχε κατεβάσει εκεί γύρω στα 8 και ήταν έτοιμος να γίνει δουλειά. Αλλά πριν γίνει αυτό που θα σου πω τώρα, ο Ουναή έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, τα έχει βρει και θα συνέχιζε στον Παναθηναϊκό. Κάνει τελευταία προσπάθεια πάει μάλλον να κάνει τελευταία προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να δώσει τα χρήματα αυτά, 8 με 9 χοντρικά στο λέω. Αλλά τι γίνεται, ο Ουναή έχει αλλάξει μάνατζερ και θέλει πλέον να πάει στην Ισπανία, βλέποντας και στην ομάδα που πήγε έχει και τη Manchester City εκεί. Έχουν την.
3: Κοίταξε, άμα ήταν ο Παναθηναϊκός να τον αγοράσει, εκατομμύρια από εδώ και από εκεί.
1: Μπράβο.
3: Αν δεν θα τα έδινε και θα τον έπαιρνε. Απλά δεν τον μετρήσανε καλά.
1: Εκεί την πατήσανε. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήθελε να γλιτώσει κάποια χρήματα, φαντάζομαι. Αντί να τα δώσει όλα, έκανε διαπραγματεύσεις. Αν πήγαινε και έδινε τα λεφτά, τελειώναν τα πάντα. Δεν το.
3: Και έκανε σπουδαίο πρωτάθλημα στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
3: Με την Χιρόνα. Στη Χιρόνα δεν πήγε?
1: Στη Χιρόνα πήγε, ναι.
3: Ναι. Και έχει κάνει και τρομερό Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
3: Στο Μουντιάλ ανέβασε τις μετοχές.
1: Βέβαια. Και έβαλε ρήτρα πρώτα στη Χιρόνα με τα βάθος γύρω στα 20.
3: Ναι.
1: Την πάτησε ο Παναθηναϊκός που δεν πήγε να δώσει τα λεφτά τότε, που θα μπορούσε γιατί είχε τον πρώτο λόγο, δεν το έκανε και ακολούθησε αυτό που ακολούθησε. Και βέβαια.
3: Να συμπληρώσω όλα αυτά που λες, ότι είχε προταθεί και στον Ολυμπιακό. Πριν τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Και τον απέρριψε με τη Λίμπαρ λόγω χαρακτήρα.
1: Ναι, είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Του είχαν πει ότι είναι ιδιόρυθμο παιδί και ο με τη Λίμπαρ δεν θέλει τέτοιους παίκτες. Και γι' αυτό και τον Ολυμπιακό δεν τον πήρε πριν πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να με βρεις έναν παρόμοιο παίκτη σε όλο τον πλανήτη, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Μοναδικός είναι αυτός χαφ και ο μοναδικός εξτρέμ.
1: Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Αν θες κάτι σαν τον Ουναή, πας πληρώνει.
3: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Και εσύ είσαι πολύ πιο παλιός και ξέρεις, τα γνωρίζεις αυτά.
3: Δεν έχει σημασία παλιός και καινούριος, Ζεσάκη. Απλά τα πράγματα είναι μερικές φορές ξεκάθαρα. Απλά κάποιοι θέλουν να τα περιμένουν για να δημιουργούν εντυπώσεις ότι ξέρουν, ότι γνωρίζουν περισσότερα, κάνουν τους ειδικούς, κάνουν τους τσιμπνιτζίδες. Δηλαδή δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε, Κώστα, στο μεταγραφή είναι τόσα πολλά που παίζουν ρόλο. Δηλαδή από τον μάνατζερ, από την οικογένεια, από τον ποδοσφαιριστή, από την ομάδα, από το πρωτάθλημα. Τι να πούμε.
3: Πάμε τώρα για να το συνδέσω. Ας πούμε στην περίπτωση του Πουέρτα και του Βάργκας. Έτσι, επειδή λες τόσα πόσα μπορούν να συμβούν. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει και με τους δύο ποδοσφαιριστές. Αν και ο Βάργκας στην αρχή ήταν επιφυλακτικός. Μιλούσε για ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Τα έχει βρει και με τους δύο. Και στα συμβόλαια και παντού. Και προφανώς και δίνει και τα, όπως είναι γνωστό, τα 16 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα στη Σαντατέρ που είναι η ρήτρα. Έτσι. Και ξαφνικά τώρα, ας πούμε, εμφανίζονται η Μπενφίκα, η Τραμπζονσπορ, η Άστον Βίλα, 4-5 ομάδες και τον διεκδικούν. Και δηλαδή μπορούν να αλλάξουν όλα σε λίγες ώρες. Θυμάμαι στις αρχές του καλοκαιριού ο Ολυμπιακός είχε κλείσει έναν, πώς το λέγανε μωρέ αυτόν, από τη Ράγιο Βαγεκάνο, που ήταν, είχε και ίδιο μάνατζερ, τον Ινάκη Μπανιέφ, είχε ίδιο μάνατζερ και με τον Βαλβέρ και με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Με τον Μεντιλίμπαρ, ναι.
3: Και είχαν συμφωνήσει έναν χάφ, οχτάρι, ήταν καλός παίκτης. Δεν θα θυμηθώ το όνομά του και θα σου το πω.
1: Ναι, και κάπου αλλού πήγε, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου αλλού έκλεισε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όχι. Λοιπόν, αυτός έχει δώσει τα χέρια με τον Βαλβέρδε, έχει συναντηθεί στην Ισπανία, όταν ήταν με άδεια ο Βαλβέρδε.
1: Μιλάς επί εποχή της Βαλβέρδε.
3: Όχι, ρε, τώρα, συγγνώμη, με τη Λίμπαρ. Είχε δώσει τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ και είναι και ο Ινάκη Μπάνιεφ στη μέση που είναι μάνατζερ και του Μεντιλίμπαρ και του παίκτη. Συμφωνούν σε όλα. Έτσι, και με την ομάδα και του Ράγιο Βαγκάνου και τα λοιπά. Και γράφουν όλοι, έκλεισε η μεταγραφή. Και ξαφνικά μετά από λίγες μέρες ο παίκτης λέει τα βρήκε με τη Ράγιο Βαγκάνου γιατί του έδωσε καλύτερο συμβόλαιο. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το βλέπεις.
3: Δεν θυμάμαι τώρα
1: θα το βρούμε. Γι' αυτό λέμε ότι μια μεταγραφή θα κλείσει όταν πέσει η υπογραφή, που λέει.
3: Τέλος πάντων, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα τώρα σχετικά με την αναπροσαρμογή του συμβολίου του Ζώτα Σίλβα, ενώ ήταν δανεικός από την Νότιχαμ, ανακοινώθηκε ότι στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι πλέον δανεικός. Και επειδή το συνδέουν πολύ με το να πάει, καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3 παίκτες από την Νότιχαμ δανεικούς, δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλους. Τον Γκάρμο, τον Σά και τον Ζώτα.
1: Νομίζω, συγγνώμη, σε διακόπτω, μιλάγαμε νωρίτερα για τον Λόπεθ.
3: Ουνάι Λόπεθ, ναι. Τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Ουνάι Λόπεθ, σωστά.
3: Αυτός τον από τη Ράγιο Βαγεκάνο, ναι. 500 ονόματα.
1: Ποιο να πρωτοθυμηθείς, ναι.
3: Λοιπόν, επειδή το συνδυάσανε πολύ ότι και καλά για να αδειάσει μια θέση, γιατί ήταν 3 ιδανικοί από την ώρα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλον ιδανικό μια ομάδα από την ίδια ομάδα. Το συνδέσανε πολύ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα με δανεισμό από την Νότιχαμ. Από τον Ολυμπιακό λένε δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι η μεταγραφή θα γίνει απευθείας στον Ολυμπιακό, χωρίς δηλαδή μεσολάβηση της αγγλικής ομάδας. Το ξεκαθαρίζω τώρα, βγήκε αυτό και εμένα από το μυαλό μου το μεσημέρι όταν το άκουσα για τον Ζώτα Σίλβα, υποπτεύθηκα κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια Νότιχαμ, αλλά τον Ολυμπιακό λένε αυτό. Ότι η μεταγραφή θα γίνει, ο Ολυμπιακός έχει δώσει τα 16 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα στη Σαντατέρ και έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια στον Πουέρτα που τα αξίζει γιατί αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα χαφ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βασικός στην εθνική ομάδα της Κολομβίας και ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Για το Βάργκας να σου πω ότι το πρωί ας πούμε φαινόταν ότι μπορεί και σήμερα και αύριο να έρθει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Μάλιστα, δηλαδή η Σεβίλη δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τα 12 εκατομμύρια που δίνει ο Ολυμπιακός. Ζητάει 15. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση. Γιατί ο Ελβετός Εξτρέμ είναι μια εξαιρετική περίπτωση, διεθνής, από τους καλύτερους παίκτες της Ελβετίας στο Μουντιάλ. Θα βρεθεί λύση και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καλό δρόμο για αυτούς τους δύο παίκτες. Αν δεν γίνει του Πουέρτα, ο Ολυμπιακός θα πάει στον Άλβαρες, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μέξικο, που ανήκει στην Άστον, η οποία West Ham θέλει περίπου 8 εκατομμύρια, θα πάρει τον Άλβαρες στη θέση.
1: Πάντως η ΑΣ βλέπω, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ισπανική ΑΣ που λέει ότι έχει πρώτη προτεραιότητα την Μπενφίκα ο Πουέρτα να συνεχίσει την καριέρα του. Να το δούμε.
3: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το λέω εγώ, δημοσίευμα.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι με τον Ολυμπιακό έχει συμφωνήσει ο Πουέρτα. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει τα 16 εκατομμύρια στην Σαντατέρ του Ηρήτρα, φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Τώρα, αν η Μπενφίκα του δίνει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια, τι να σου πω.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί μένει και το συμβόλαιο δίνει στον παίκτη, έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος στο συμβόλαιο που του δίνει.
1: Πάντως ό,τι να γίνει θα πρέπει να γίνει, φίλε, άμεσα, γιατί πλησιάζουν μέρες.
3: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός, μέσα σε μια εβδομάδα περίπου 8 μέρες, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα με τους 25 παίκτες, 17 ξένους συν 8 Έλληνες, οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
1: Με το Ζέλσον τι γίνεται?
3: Με το Ζέλσον δεν υπάρχει καμία πρόταση αυτή τη στιγμή από την Κράσνοντα. Υπάρχει μια πρόταση η οποία είχε έρθει πριν 2 μήνες, την οποία ο Ολυμπιακός την απέρριψε. Ζητάει 6 εκατομμύρια Ολυμπιακός και η Κράσνοντα έδινε 4. Δίνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στο εκατομμύρια, τα διπλάσια από αυτά που παίρνει στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν λέει, μου λέει τίποτα εμένα. Ο Ολυμπιακός είναι συγγνώμη, πώς θα ικανοποιηθεί. Και αφού τελειώσουμε με αυτούς τους δύο, τον Μπέρτα και τον Βάργκας, να δούμε τι θα γίνει και με το δεξί μπακ. Υπάρχει ο Μέλε, έτσι, τη Φόλσμπουργκ, ο Δανός, 70 φορές διεθνή εθνική ομάδα της Δανίας, εξαιρετικός μπακ, μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Ο Πέτερσεν, και αυτός Δανός, στην Τωρίνο παίζει. Είναι δύο περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξί μπακ και θα πάρει και βέβαια ένα χαφ και ένα εξτρέμ, αυτό είναι το πλάνο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο. Σεντερφόρ, επειδή ακούστηκε κάτι, δεν πρόκειται να πάρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Υπάρχουν ο Γκονσάλης μαζί με τον Ελκαμπή οι δύο. Υπάρχει ο Κλέιτον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω θα μείνει ο Κλέιτον, γιατί πιάνει θέση ξένου και γενικά δεν χωράει και στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός αν τον κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ μόνο για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μπορεί να δεχτεί ο Κλέιτον, να το ξέρουμε αυτό. Αλλιώς θα δοθεί στον δανεικός και βέβαια στην τελευταία περίπτωση, μάλλον όχι τελευταία, γιατί υπάρχει κι άλλη. Ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, μας έχει πει ο Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να παίξει και αυτό σεντερφόρ. Έχει παίξει πολλές φορές και σε κάποια φιλικά τον έβαλε και σεντερφόρ και δείχνει, ας πούμε, ότι την έχει θέση, αν χρειαστεί. Μπορεί να παίξει σεντερφόρ και ο Ρόκα, ο οποίος έπαιζε και αυτό σεντερφόρ στις προηγούμενες ομάδες σε κάποια μάτς.
1: Οπότε έχει εναλλακτικές ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό.
3: Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, το λέω αυτό γιατί επειδή ακούστηκε κάτι ότι μπορεί να ο Ολυμπιακός να ψάξει και η άλλος εναλλακτική. Όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μια ερώτηση από ένα φίλο εδώ για εισιτήρια, συγγνώμη, σε διακόπτω, για τον Αστέρα Άκτορα θα πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, θα πάρει, αλλά κάπου διάβασα, συγγνώμη τώρα, με πιάνει απροετοίμαστο λίγο, κάπου είδα, θα πάρει εισιτήρια ο Ολυμπιακός, ναι. Απλά η ένα θύρα νομίζω θα είναι κλειστή.
1: Ναι, όχι, θα σε βοηθήσω. Η ένα θύρα θα είναι κλειστή από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Υπάρχει ανακοίνωση από την ομάδα του Αστέρα ότι ξεκινάνε οι διάθεση των εισιτηρίων.
3: Από
1: την Κυριακή, για την Κυριακή μάλλον το μάτς, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων με τη θύρα 1 να είναι κλειστή. Τώρα δεν ξέρω λόγο.
3: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο, δεν έχω ρωτήσει γιατί τρέχω με αυτά τα μεταγραφικά, ας πούμε. Αλλά κάθε χρόνο Αστέρα και πολύ δίνει.
1: Ναι.
0: Super Sport 104. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνία. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η

0: Και για όλους, με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824. Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Ντάικη. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στον Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε κοντά σας. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Εύη στην οργάνωση παραγωγής.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα από το φίλο τον Πάνο. Καλησπέρα, λέει, τι κάνετε, καλή σεζόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Όχι, η Γιώργη Δεσφίλε έχει σταματήσει συνεργασία με το σταθμό, δεν θα είναι στο σταθμό. Εγώ το Σωτήρη, λέει ο φίλος ο Βασίλης, τον γνωρίζω από την Αίρα. Ναι, είναι πολύ παλιός, από τους ιδρυτές της Αίρα ήταν ο Σωτήρης, ο Γεωργίου. Καλησπέρα και στο Σπύρο. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Μιχάλη που έχει γενέθλια σήμερα. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στην Άγιο Νικόλο εκεί στην Κρήτη, στα κορίτσια, στην Μαρία, στην Ελένη και στην Χριστίνα. Καλησπέρα στον Παντελή, το φίλο μας εκεί στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Μας ακούει ένα πανέμορφο χωριό. Μου στέλνει και ένα ωραίο, λέει, αύριο κλείνω τα 32, λέει μια κοπέλα. Πάλι τα 32, απαντάει ο φίλος της. Πριν 5 χρόνια, λέει, δεν τα έκλεισες. Δεν τα έκλεισα καλά, λέει, και ξαναβγήκαν.

Πάνω στον ΠΑΟΚ να πούμε πως αρνητική απάντηση από την UEFA πήρε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οπότε χωρίς το Ζίβκοβιτς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Άλλος ένας μάλλον τελικός για ελληνική ομάδα. Σίγουρα είναι μεγάλη κατ' εμέ η απουσία του Αντρέα Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε τον 20χρονο, το λέγαμε και χθες, Όγκριν Ούγκρεσιτς.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ είναι και ο Ταχάλη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα χρησιμοποιηθεί μετά την εξάρθρωση του ώμου που είχε. Φυσικά, όπως λέει και ο φίλος ο Ανδρέας εδώ, καλησπέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, η Μπραν έχει το πάνω χέρι λόγω της έδρας, θα πω εγώ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να διαχειριστεί κατ' εμέ σωστά το μάτς, με υπομονή, γιατί θα πρέπει να σκοράρει κιόλας.

να σας πω πως αυτή την ώρα γίνεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ του Λύση. Μαζί του είναι και ο Ζαφύρης, εκπροσωπεί τους παίκτες. Σε επόμενες εκπομπές θα σας πούμε τι ακριβώς, νομίζω δεν θα προλάβουμε εμείς, τι είπαν και ο Ζαφύρης αλλά και ο προπονητής του

Λοιπόν, για τα μάτς που ρωτάτε, που θα τα δείτε. Την 5η στις 9 Όφη αντιμετωπίζει ΖΣΚΑ στη Βουλγαρία. Το μάτς αυτό μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Sport 2. Ο Sky έχει το μάτς του Παναθηναϊκού με την Χράντες Κράλοβε. Φυσικά περιγραφή και εδώ από το σταθμό μας. Θα ακούσετε ζωντανά το μάτς αυτό. Και του ΠΑΟΚ. Το μάτς του ΠΑΟΚ το έχει το Open.

τώρα για ενδεκάδες και όλα αυτά τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή όσον αφορά τις ομάδες που αγωνίζονται αύριο, δηλαδή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ. Θυμίζω σήμερα είναι η ημέρα της ΑΕΚ που κερδίζει τη Λεύσκη Σόφιας. Κουνάει Σεντόνι στις 10 το μάτς αυτό.

Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλησπέρα Σακηλέ, πώς θα πέρασες διακοπές σου? Τι είπε, για μια εβδομάδα φύγαμε και δεν ήταν καν διακοπές. Καλή σεζόν λέει, με μουσική όπως έπαιζες παλιά. Καλά, μακάρι να μπορούσα να παίξω αυτό που ήθελα. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, καλέ μου φίλε Γιώργο, ελπίζω και εσύ να είσαι καλά, να πέρασες και εσύ καλά, να ξεκουράστηκες λίγο, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, μπαίνει ο χειμώνας, έτσι, και υπάρχουν βέβαια αρκετές δυσκολίες για όλους.

0: λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να συναντήσουμε να λύσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου βρε Γιώργη, καλησπέρα φίλε.
2: Μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Σε βλέπω στενοχωρημένο, σε ακούω μάλλον.
2: Γιατί απ' όλα?
0: Πρώτον, γιατί τελειώνει ο Τουμπά τον Παναθηναϊκό, γιατί το οριστικά τέλος ο Βιλένα που πήγε στη Βίλεμ, τι απ' όλα αυτά?
2: Εντάξει.
0: Ή γιατί ήρθε ο Λούζα, θα έρθει μάλλον.
2: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν θέλω.
0: Πλάκα κάνω για τους φίλους, το λέω.
2: Ναι,
0: πλάκα σου κάνω.
2: Ναι. Εντάξει, καλό είναι και ο Παναθηναϊκός από περιπτώσεις που όχι μόνο απέτυχαν, απλά του φορτώθηκαν, να το πούμε έτσι, γιατί για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε, όσον αφορά τον Βιλένα.
0: Καλά, δεν φορτώθηκε μόνο του, κάποιος τον υπέγραψε, έτσι.
2: Δεν το συζητάω.
0: Και ξέρεις, επαγγελματίες είναι φίλοι. Ναι, να σου πω κάτι για κάποιους φίλους που λένε, αφού δεν παίζει, δεν φεύγει και όλα αυτά. Τα παιδιά είναι επαγγελματίες. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,5, ξέρω εγώ, δεν το παρατάς να φύγεις.
2: Όλοι αυτοί που λένε τέτοιο πράγμα, από τις δουλειές του, αν μπορούσαν να πάρουν 10, 20, 30, 40 μισθούς, θα έφευγαν. Ήταν να τους πάρουν, ενώ. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μια ομάδα οφείλει να τσεκάρει και να ελέγχει μια μεταγραφή από χίλιες πλευρές.
0: Σίγουρα δεν θα σου βγουν όλες, ρε φίλε, αλλά θα πρέπει κάπως να προσπίσεις και την ομάδα σου, έτσι.
2: Σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Αν δει κάποιος τα στιγμιότυπα του Βιλένα εκεί που αγωνιζόταν πριν, δηλαδή αν δεις τον Βιλένα της Φέγενορ.
0: Το ξέρω, μα το είχα δει τότε και λέω μια χαρά παίχτης έρχεται.
2: Θα πάθεις φλέκα, έτσι. Μιλάμε για γκολάρες, για σούτ έξω από την περιοχή από 30-40 μέτρα και για ταχύτητα και. Το θέμα είναι να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχει. Έχει ανά πάσα στιγμή πληροφορία ή τις πηγές για να βρει την πληροφορία που θέλει και να δουλεύει για το καλό του συλλόγου και όχι για το καλό το προσωπικό του συμφέρον.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Λούζα, φίλε. Ιμραν Λούζα. Ναι. Τη Watford, αρχηγός, ενισχύεται σημαντικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα έρθει άμεσα εντός της ημέρας κιόλας, μπορεί να είναι μέχρι το βράδυ εδώ Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τα ιατρικά, εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, ο Μαροκινός να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια, με υποχρεωτική επέκταση για ένα ακόμη χρόνο. Κάποιες λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση του Παναθηναϊκού που ανεβάζει το έτσι σε πιο υψηλό επίπεδο τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Από την ώρα που αποχώρησε ο Τσέριν, θεωρώ ότι είναι μια αναβάθμιση αυτό. Με διεθνή εμπειρία, είχε σημαντικό ρόλο στη Watford, αφού ήταν και αρχηγός της ομάδας, και είναι ακόμη μια οικονομική υπέρβαση από πλευράς του συλλόγου του Παναθηναϊκού, που βλέπεις ότι συνεχίζει να επενδύει στο φετινό ρόστερ.
2: Έτσι, συμφωνώ σε όλα αυτά που αναφέρει η Σάκη. Η ηλικία ήταν εξαιρετική, είναι 27 ετών. Έτσι έχει αγωνιστεί στην εθνική. Το Μαρόκο είναι μια αναρχόμενη παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά και την εθνική του ομάδα, το βλέπουμε αυτό με άλλους Μαροκινούς ποδοσφαιριστές. Το να είσαι αρχηγός του Watford να προσφέρει να έχει αυτά τα νούμερα που έχει ο. Να τον πω Λουζά ή Λούζα. Θα μα πει αυτό.
0: Λούζα. Πάντως Λούζα τον λέμε μέχρι τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, οι Γάλλοι Μαρόκινοι είπαν να φωνάζουν Λουζά.
0: Ναι, και ήταν από τους καλύτερους, να συμπληρώσω Γιώργο μου, από τους καλύτερους χαφ, ίσως ο καλύτερος της Championship, σύμφωνα με τους Άγγλους, όχι σύμφωνα με εμένα.
2: Τα νούμερα του είναι δεκαριού, οχτάρι που παίζει
0: και παίζει και στο έξι, ναι.
2: Ωραία. Εντάξει, σίγουρα αναβάθμιση, πολύ διαφορετικά στοιχεία από αυτά του Τσέριν ή του Τσιριβέγια ή του Βιλένα και τα λοιπά του όπως ήταν ή του Τάσου Μπαγκαστέντα, ο οποίος βλέπουμε ότι και αυτός ψάχνει να συνεχίσει στην Κύπρο, στην Ομόνια. Μαζί με τον Γκάγκουα, έτσι που πιστεύω ότι προορίζονται για βασική.
0: Για βασικός προορίζονται, ναι.
2: Μπράβο, εννοείται. Και ίσως και τον τρίτο, όπως λέγαμε χτες, ότι είχαμε μάθει και από παντού συγκλίνουν οι πληροφορίες ότι μανάει ακόμα μια μεταγραφή. Έτσι, ακόμα βλέπεις η φήμη για τον Ουνάη, αντί να κοπάσουν, φουντώνουν.
0: Ακριβώς, ναι, κοίτα να δεις. Είναι βέβαια να πάει στα 20 εκατομμύρια που ζητάει η Ισπανική ομάδα, δεν νομίζω. Εδώ βλέπεις ότι και ποια Ολλανδική ομάδα ενδιαφέρθηκε που έκανε πίσω η Φέγενορ, ήταν, να δεν κάνω λάθος. Πέρα από τον Άγιαξ.
2: Ναι, μα κοίταξε τώρα, 20 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, δηλαδή και του Άγιαξ προσφορά είναι πολύ χαμηλή. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που δίνει 11 νομίζω. Ή κάνει πρόταση 11, είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι, Και θα δούμε βέβαια.
2: Συν ότι ο παίκτης πιέζεται.
0: Αϊτχόβεν, όχι Φεγενόρντ, διορθώνω. Αϊτχόβεν και Άγιαξ ενδιαφέρθηκαν για τον παίκτη. Έτσι.
2: Βέβαια,
0: και από ό,τι έλεγαν χθες το βράδυ, η Αϊτχόβεν έκανε πίσω. Ο Άγιαξ θεωρούσε υπερβολικό το ποσό.
2: Τα πρωταθλήτρια έτσι Ολλανδίας και ο Άγιαξ ο μόνιμος πρωταθλητής Ολλανδίας. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Εντάξει, τον Ουνάι το ξέρουμε. Σύμπα, εγώ είναι από τους τελευταίους παίκτες που με έχουν εντυπωσιάσει στο ρόλο του Παναθηναϊκού που σε έχω παρακολουθήσει live και έχω δει μια εμφάνιση που πήγα να κάνει να αναπολώ το έντοξο.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε και με τον Κώστα νωρίτερα. Έκανε ένα εκπληκτικό μουντιάλ πέρα από το που ήταν πάρα πολύ καλό και στην Τζιρόνα, έτσι.
2: Απλά και ο Ουνάι, επειδή υπήρχε μια αιμολογία ότι όποτε θέλει παίζει, ξέρει αυτή η συχνή η γκρίνια η μόνιμη. Είναι το περιβάλλον που βρήκε, είναι ότι δεν αγωνιζόταν στη θέση, γιατί μόλις κατέλαβαν ότι είναι δεκάρι και τον έβαλαν εκεί, έβγαλε μάτια, ας πούμε, και έκανε διαφορά. Νομίζω ότι σε ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ που διαμορφώνεται και με.
0: Και ένας καλός παίκτης είναι ακόμα καλύτερος, φίλε.
2: Βέβαια, γιατί ο ένας αποκτάει τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Πάντως να πούμε ότι θα έρθει λογικά θα έρθει και δεύτερος παίκτης στα χαφ. Και δεν ξέρω ακόμη πέρα από τον Ουναΐ. Που είναι στην επικαιρότητα ο Στέιν Στάγκε, όπως θες πες το.
2: Καλά,
0: δεν γνωρίζω γερμανικά.
2: Αν, δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα το Στάγκε, ας πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Παρόλο που απέρριψαν την πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από τη λένε στη Γερμανία, επιμένει ο Παναθηναϊκός, δεν το λέω εγώ, το λένε οι Γερμανοί. Είναι ένας φοβερός χαφ, θα έλεγα. Και υπάρχει κι άλλος που είναι ψηλά στη λίστα, που δεν έχει γραφτεί από ό,τι μαθαίνω. Πάντως, αν γίνει μια τέτοια ακόμη μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός θα είναι πλήρης εκεί στο κέντρο.
2: Εντάξει, θέλουμε, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θέλω να κάψω την περίπτωση του Καμαρά, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί εθνική ελπίδων Γαλλίας και στη Σαλερουά έκανε τη διαφορά. Και μάλιστα εκεί δείχνει και τα στοιχεία που εδώ μέχρι στιγμής μας έχει δείξει, ενώ τη σκληράδα του και τα μαρκαρίσματά του στο κέντρο. Είναι ένα ψηλό παιδί, μπαλαδόρος που ξέρει το τόπι, που ίσως με το δίδυμο ή τη συνθήκη που μας αγωνίζει στα πρώτα παιχνίδια, γιατί η ομάδα δεν είναι έτοιμη, όπως καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Ναι.
2: Και βέβαια όλα αυτά που συζητάμε, Σάκη, είναι σπουδαία και είναι πολύ καλό ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται και το κάνει και πριν το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, γιατί δείχνει ότι ποντάρει για
0: όλους. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνο τώρα, πρέπει να δηλώσει.
2: Μα εντάξει, δεν υπάρχει χρόνο. Ενώ αύριο δίνει το παιχνίδι της χρονιάς, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά για να έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία και για να βάλουν το νερό στα βλάκι που περιμένουμε όλοι, θα πρέπει να έτσι, περιμένουμε την αυριανή ημέρα και ο Παναθηναϊκός να κάνει την υποχρέωσή του και το χρέος του για να αποκριθεί. Να έχει στη συνέχεια.
0: Θα πάμε, και σε αυτό θα πάμε στο μάτς έτσι να τα πάρουμε τη σειρά μια και ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά. Να πούμε ότι και για τον Ζαρουρί που ρωτάει ένας φίλος εδώ, ότι φεύγει από την ΟΣΕΡ, από την γαλλική ομάδα. Σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Ζαρουρί. Και άλλες δύο ομάδες λένε στη Γαλλία ότι ενδιαφέρονται για τον Μαροκινό. Θα ξεκαθαρίσει άμεσα και αυτό πιστεύω. Έτσι, και από Μέση Ανατολή υπάρχουν, λέει, υπάρχει πρόταση. Θα το δούμε αυτό.
2: Η αλήθεια είναι και
0: πάντως είναι εκτός αποστολής για αυτά τα δύο ευρωπαϊκά μάτς.
2: Ναι. Εντάξει, ο Ζαρουρί τον είδαμε ότι σε ένα-δύο παιχνίδια απογοήτευση δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Θα πρέπει να πούμε να δώσουμε τα εύσημα σε όσους χειρίζονται τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια.
0: Καλά, την ευθύνη την έχει ο Κοτσόλης πάνω απ' όλα.
2: Βέβαια. Και μιλάω για το θέμα του Κοτσόλη. Λένε,
0: και όλη η ομάδα θα πω εγώ.
2: Καταρχήν όλοι οι παίκτες δεν μπορούν να πετυχούν. Ακόμα και αν μία-δύο στις τόσες μεταγραφές θα είναι και πολύ καλό το ποσοστό, θα έλεγα, πολύ πετυχημένο. Οι απομακρύνσεις που έγιναν, κάποιοι ήθελαν άλλη μια ζωή για να γίνουν αυτές. Δηλαδή μέσα σε μια χρονιά Παναθηναϊκός ξεφορτώνεται ουσιαστικά οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε για πολλά χρόνια στην ομάδα και βρίσκει στις περισσότερες ποδοσφαιριστές να είναι win-win, δηλαδή να έχουν κέρδος όλοι και αυτοί με μια μεταγραφή και ο Παναθηναϊκός να πάρει οτιδήποτε μπορεί να πάρει, γιατί καλό είναι και ο Παναθηναϊκός στα ταμεία του και γιατί μπορεί να διατίθονται χρήματα, αλλά καλό είναι και ο Παναθηναϊκός να βγαίνει κάποια στιγμή και δεδομένως κάποιες πωλήσεις του και από τους
0: ακριβώς. Μην ξεχνάμε τώρα, φεύγει ο Βιλένα. Υπάρχει ακόμα ο Μπακασέτας που πιστεύω κάπου θα κοιτάζει που θα πάει.
2: Έτσι. Ακόμα και ο Μάξ σταμάτησε.
0: Ο Μάξ σταμάτησε, άστο. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό και κράτησε
2: από κάτω. Σταμάτησε φέτος, αλλά δεν σταμάτησε.
0: Για τον Μπάντοβιτς να πω ότι έχει ζητήσει διορία μέχρι την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει δανεικό, μάλλον για την Κηφισιά. Θα απαντήσει μέχρι την Κυριακή. Να πούμε για τον Τουμπά ότι υπάρχει από τη την Ουτρέχτη από την Ολλανδία, έμεινε εκτός αποστολής, δεν θα ταξιδέψει, οπότε αυτό κάτι δείχνει, φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Μέσα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, να πούμε. Και έχει 2-3 προτάσεις και η Χαύρη θέλει, δείχνει ενδιαφέρον για τον παίκτη, ίσως πάει δανεικός, θα το δούμε αυτό. Άμεσα πιστεύω και πράγματα και στο Ζαρουρί και για τον Τουμπά θα υπάρχουν εξελίξεις.
2: Κοιτάξουμε και, κοίτα, δηλαδή επειδή τρέχουν οι μέρες, μην ξαφνιαστεί ο κόσμος και με περισσότερες αποχωρήσεις και με περισσότερες αφήξεις.
0: Ναι, γιατί κοίτα να δεις. Γιατί... σίγουρα θα έρθει κεντρικός αμυντικός, το πιο πιθανό αν φύγει ο Τουμπά. Ναι. Εξτρέμ αν φύγει ο Ζαρουρί. Έτσι, οπότε θα έρθουν κι άλλοι παίκτες.
2: Επειδή το ρόστερ διαμορφώνεται ποιοτικό και με, δηλαδή αν δει κανείς την αναβρωματική ενδεκάδα που έχει μάθει στα παιχνίδια, θα καταλάβει ότι ίσως τα προηγούμενα χρόνια, όχι ίσως, σίγουρα αυτή η ομάδα θα ήταν η βασική. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να χωρέσουν σε παιχνίδια, σε διοργανώσεις και αυτό γίνεται όταν έχεις Ευρώπη στέκει. Γιατί
0: έτσι.
2: Τα κατά ψέματα και όλοι θα είναι ικανοποιημένοι, όλοι θα είναι απαραίτητοι, όλοι θα χρειάζονται
0: πολλά παιχνίδια. Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα.
2: Είδε την κλήρωση πρωταθλήματος ότι κάθε άλλο παρά εύκολο να το πούμε και αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη ο Γηπεδούχο, με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας, με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, φαντάζομαι πως αυτό είναι πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Και το μόνο, ας πούμε, θεωρητικά εύκολο παιχνίδι είναι με την νίκη Βόλου η πρώτη αγωνιστική. Άρα, μαζί με Ευρώπη, θέλω να πιστεύω πρώτα ο Θεός από αύριο και με τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος για πρωταθλητισμό, το πρόσταρ πρέπει να είναι γεμάτο και με ενισχυμένη ποιότητα σε όλες τις θέσεις.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
0: Να πω λίγο την αποστολή που σας είπα είναι εκτός του Μπάικ, που πήρε μαζί του ο Δανός. Ο Τσαρις Καλάμπρια, ο οποίος. Θα είναι, αλλά δεν νομίζω να ξεκινήσει. Κυριακόπουλος, Κάτρης, Δεφράη, Φαντρόκελεν, Πάλμερ, Μπράουν, που είναι η πρώτη του που μπαίνει σε αποστολή φέτος. Λάβδας, κεντρικός αμυντικός, 16χρονος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αυτή η αποστολή του Παναθηναϊκού που πέταξε και έφτασε βέβαια στην Τσεχία. Είχαμε πριν λίγο τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, αισιόδοξος φάνηκε και βέβαιος θα έλεγα πως ο Παναθηναϊκός θα φέρει εις πέρα στην αποστολή που έχει. Επισήμανε ότι επισήμανε την ανάγκη η ομάδα του να μην πάρει παθητικό ρόλο στο μάτς, όπως συνέβη στα τελευταία λεπτά του πρώτου μάτς που ήταν κάπως ανεξήγητο έτσι όπως το είπε, και ότι δεν έδωσε αυτός εντολή να κλειστούν πίσω οι παίκτες του Παναθηναϊκού, και προσπάθησε όπως είπε να λύσει κάποια προβλήματα που είδε στο προηγούμενο μάτς για να είναι καλύτερα σε αυτό.
2: Εμένα αυτές οι δηλώσεις πάντα από τους προπονητές, δεν μιλάω για μόνο για τους συγκεκριμένους, με προβληματίζουν εσά εκεί. Διότι ναι, μεν δεν δίνω εντολή για να κλειστείς πίσω, αλλά όταν με τις αλλαγές και η επέμβαση μου στο παιχνίδι με αναγκάζουν να γυρίσω πίσω, είναι το ίδιο, είναι χειρότερο ακόμα.
0: Γιατί
2: δείχνεις ότι δεν παραδέχεσαι ή δεν καταλαβαίνεις το λάθος που έγινε. Να το πω έτσι, μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Με λέμε την γνώμη μας πρώτα.
0: Επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος, να πω ότι από πλευράς παικτών ο Ντεφράη μίλησε. Και είπε ότι υπήρχε μεγάλη απογοήτευση μετά το πρώτο παιχνίδι. Νιώθαμε ότι ήμασταν καλά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά στο τέλος ήρθαμε ισόπαλοι. Απογοήτευση με μια τέτοια εξέλιξη, αλλά μετά πρέπει να επικεντρώνεσαι στη ρεβάνς. Έχουμε κάνει, λέει, ανάλυση τα λάθη που έγιναν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Θέλουμε να πάρουμε την νίκη αύριο. Σε κάθε μάτς υπάρχει πίεση. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα, σημαντικό στόχος για το κλαμπ, η πρόκριση. Και τον ρώτησε τι θα συμβούλευε του συμπαίκτες ως πιο έμπειρος και αρχηγός. Θα πρέπει να φερθούμε, λέει, υπεύθυνα και να δούμε το παιχνίδι σαν τελικό, γιατί πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα και να προκριθούμε στην league phase. Σωστό είναι.
2: Ακριβώς, έμπειρος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός, όπως έβλεπε το παιχνίδι που είχε γύρει το γήπεδο, υποτίμησε τους Τσέχους και θεώρησε ότι μπορεί να το τελειώσει.
0: Και έδωσε δικαιώματα, φίλε. Και έδωσε δικαιώματα.
2: Και τώρα λίγο τα διαιτητικά λάθη, λίγο οι στραβοκλωτσιές, οι κόντρες, λίγο η δική μας κατάρρευση στη μεσαία γραμμή και στα μαρκαρίσματα φέρανε το κακό, ας πούμε, έτσι, το οποίο πρέπει να το διώξουν αύριο, να το ξερκίσουν.
0: Ακριβώς. Και ο προπονητής, να πούμε, της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, είπε ότι έχει μεγάλη ποιότητα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα είναι ψηλιασμένοι βέβαια, γιατί.
2: Είναι το μάτς της ζωής τους για αυτούς. Είναι ένα παιχνίδι και μπαίνουν σε. Θα τα δώσουν όλα και θα είναι στην έδρα τους κτλ.
0: Ωραία, κάτσε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος από ό,τι κατάλαβες. Λοιπόν, καλά, για δεκάδα να πούμε. Ότι...
2: Ζωντανές εκπομπές.
0: Ναι, για δεκάδα να πούμε αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να πω ότι υπήρχε ενημέρωση από την ΠΑΕ Λεβαδιακός για.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά.
4: Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: New York για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College, 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
11: Με τραγανή ζύμη,
10: πλούσια σε υλικά
11: και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
11: Αγνά υλικά,
10: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
11: φροντίδα και μεράκι
10: δημιουργούν τις ποικιλίες. Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ο Ιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
12: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
0: Περιγράφει από την Allwyn Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic. Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σικατέσεν και Παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.

0: στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί αρχοντιά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτική. Ισπρίς, σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

0: 9.43 Ιντερβέτερα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9, κάπου ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης 26 Αυγούστου μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να μην χρονοτριβούμε, πάμε κατευθείαν Αγία Σοφιά, πάμε κατευθείαν Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα, βρούμε τον καλό φίλο Θέμη Παλιούρα να μας πει τα πρώτα νέα και τις ενδεκάδες των ομάδων για το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ που ξεκινάει στις 10 για μια θέση στους ομίλους του Champions League. Θέμη, καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σας. Θα εδώ που σε περίπου μια ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Λέσκη Σόφια με έπαθλο στην συμμετοχή στη League Base. Τη φετινή κορυφαία για σελβική διοργάνωση. Φυσικά μιλάμε πάντα για το Champions League. Έχουμε την δεκάδα τη ΑΕΚ, οπότε θα ξεκινήσουμε την δεκάδα τη Ένωση. Κάνω το κάτω κάνω για βρίσκεται το Θωμά Στραγώσα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Φελίπε Ρέλβα και Άρολ Μουκουτί. Το δεξιά γρο τη άμυνα ο Λάζαρο Ρότα. Το αριστερό ο Σταύρο Πίλιο. Καερίνε και Μάριν είναι στα χαφ. Ο Μάγερ λίγο πιο δεξιά. Ο Μπακαρίκο ήταν λίγο πιο αριστερά. Και δίδυμο στην κορυφή τη επίδυση ο Μπαρνάπα Βάρκα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Νομίζω μια αναμενόμενη δεκάδα.
0: Δεν έχουμε κάποια έκπληξη, ναι, δεν έχουμε.
1: Όχι,
0: κάποια.
1: Καμία. Έκπληξη αναμενόμενη δεκάδα. Αυτή που περιμέναμε. Περιμένουμε και τον Βάρκα να ξεκινήσει που δεν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία στην θέση του Ζήνη.
0: Ναι,
1: αυτή την
0: ναι.
1: φορά. Καθώ έχουμε πει και άλλε φορέ του λόγου. Το παιχνίδι του εκτό έδρα περίμενε περισσότερου χώρου ο Μάρκο Νίκολιτ. Σήμερα ένα παιχνίδι που αναμένεται η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τη και θα απειλήσει περισσότερο. Ξέρουμε και την έφεση που έχει ο Μπαρνάπα Βάρκα και με το κεφάλι. Οπότε η Λεύκη Σόφια, η οποία αναμένεται να παίξει και σε πιο χαμηλά μέτρα στο γήπεδο, θα μπορούσε να δώσει κάποιε λύσει σε ο Ούγγρο επιθετικό. Την ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, είναι ήδη εκπληκτική από τους φίλους της Ένωσης. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω στους 20.000, είναι ήδη μέσα στο γήπεδο και μιλάμε για μία ώρα πριν.
0: Και είναι και από ό,τι βλέπω και στα πλάνα τηλεόραση, είναι και περίπου αλυτώσει απ' έξω το γήπεδο.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει και κόσμο έξω από το γήπεδο. Επίσης υπάρχουν και οι φίλοι της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι είναι γύρω στους 1.500. Βρίσκονται στη θύρα 48 στο πέταλο
0: ναι.
1: της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης έχουμε την 11 και της Λεσσης Σόφιας σε αυτή τη στιγμή.
0: Να την πούμε.
1: Κάτω τα δοκάρια βρίσκεται ο Βούτσο, στο δεξιά γρο της άμυνας ο Αλντράιρ Νέβες, στο αριστερό ο Σεντέγες. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Δημήτρος και Σεραφίμοφ. Τριάδα στα χαφ με Στερτζίνιο, Μουμπαρέκ και Μαϊκόν. Στη δεξιά είναι ο Κοφλέξ, αριστερά ο Έβερτον Μπάλα και στην κορυφή της επίδεσης ο Ρεϊνάλντο.
0: Είναι για εντεκάδα με την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Αν δεν μου διαφεύγει κάτι.
0: Νομίζω και εγώ το βλέπω είναι, τώρα, είναι η εντεκάδα πρέπει να είναι.
1: Νομίζω είναι ακριβώς η ίδια εντεκάδα, ναι, αν δεν μου διαφεύγει. Γιατί στις αναμέτρησης φυσικά είναι ο Κλεμέντ Τρουπέρ, ένας από τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη, ένας τελής διαιτητής, ένας διαιτητής ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ. Και ελπίζουμε να μην μας απασχολήσει στη διαιτησία του Γάλλου που συνήθως σε περίπτωση από αυτή την κορυφή για συλλογική διοργάνωση είναι λίγες φορές που ασχολούμαστε ευτυχώς με αυτό το κομμάτι. Να πούμε κιόλας ότι υπάρχει μια μάχη στην εξέδρα καθώς ενώ πριν από περίπου 10 λεπτά υπήρχε μια κάποια ησυχία ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Οι φίλαθλοι της ομάδας Λέσκης Σόφιας ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα, απάντησαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, πάντως όλα πάντα μέχρι στιγμής. Σε φύλαχλα πλαίσια χωρίς να έχουμε.
0: Και έτσι να μείνουν.
1: Ναι, και έτσι να μείνουν, ακριβώς.
0: Γιατί είναι λίγο παράξενη από ό,τι είδα και κάτι βιντεάκια.
1: Αρκετά, Βασίλη.
0: Είναι
1: το μόνο που έχουμε να πούμε και να το κλείσουμε εκεί πέρα και ελπίζω να μην ασχοληθούμε άλλο είναι να πούμε πως όταν είχε γίνει ό,τι είχε γίνει πριν από 3 χρόνια με τους οπαδούς του Δυναμό Ζάγκρεμπ με τους Κροάτες, ήταν από τις ομάδες οι οποίες με μεγάλα πάνω και όλα στήριξαν τους Κροάτες.
0: Ναι,
1: και το κλείνουμε
0: ναι.
1: εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος καταλαβαίνει από μόνος του. Περί τίνος πρόκειται, έτσι.
0: Λοιπόν, Θέμη μου, σε αφήνουμε να απολαύσει το καφεδάκι σου. Την ατμόσφαιρα, ακόμα έχουμε μπροστά μας περίπου μία ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή έχει απίστευτη υγρασία.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ζέστη και υγρασία, πώς πάει.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι άλλη φορά να έχω έρθει για μετάδοση σε γήπεδο, σε οποιοδήποτε γήπεδο ναι. και να έχει τέτοια υγρασία. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πάρα πολύ υγρασία. Εμείς που είμαστε απ' έξω και καθόμαστε αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά σου μιλάω, έχω σκάσει απορώ οι παίχτες. Να δω πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει
0: ναι,
1: για να δούμε
0: αν
1: θα υπάρχει και cooling break, έτσι, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Λογικά θα υπάρχει, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για ποδόσφαιρο. Υπάρχει κατά κύριο λόγο πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά είναι και η υγρασία τέτοια, η οποία κάνει αποβλεκτική την ατμόσφαιρα πραγματικά.
0: Ωραία. απολαύσω καφεδάκι στην ατμόσφαιρα και θα τα πούμε σε κανένα κοσάλι, το μισάρο θα τα ξαναπούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Εντάξει, Θέμη μου.
1: Εννοείται και περισσότερα στοιχεία, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί που σε περίπου 55 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο μάτς για την ΑΕΚ, για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ακόμα έχουμε μπροστά μας, είπαμε, 50 ζωντανή σύνδεση, όταν τον αγώνα, το καταλαβαίνετε, εδώ από τον Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3 με το Θέμη Παλιούρα, και μετά θα έχουμε και σχόλια και ό,τι υπάρχει μετά τον αγώνα. Μακάρι να πάνε χαρούμενοι και εγώ σαν οπαδός της ΑΕΚ και οι υπόλοιποι οπαδοί της ΑΕΚ. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας μέχρι τις 10 που θα κάνουμε σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-59-43, 215-215-59-43. Μπορείτε να καλείτε αλλά μέχρι τις 10 παρά 10 που θα κάνουμε σύνδεση με τη Φιλαδέλφεια. Μετά τηλέφωνα πάλι μετά τις 12. Μηνυματάκια τα περιμένουμε στο 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είμαστε και στα social media, το site του σταθμού, να πούμε πρώτα, sports943.gr, social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Interveten sports. Λοιπόν, να πούμε και μερικά πράγματα για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα τελικά για το πάμε στοίχημα και αυτά που είναι σε εξέλιξη, όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι. Έτσι τα πιο σημαντικά θα πούμε. Λοιπόν, είχαμε ένα παιχνίδι από κύπελο Νορβηγίας, είναι αυτό. Όχι, τρίτη κατηγορία Νορβηγίας. Μου το ζήτησε και ένας φίλος με μήνυμα πρώτο-πρώτο. Το βρήκα, φιλαράκο, Ράνα Φόλο 3-3. Λοιπόν, από το κύπελο Δανίας, από ό,τι βλέπω το παιχνιδάκι αυτό, ναι. Μάριελ Νίστ με την Βίστ Εσκάπα Άρχους 1-3, αλλά πρέπει να είναι στην παράταση. Νομίζω στην παράταση έγινε 1-3. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην παράταση 1-3. Στρόμεν Ράουφος για τη β' κατηγορία της Νορβηγίας είναι 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα έχουμε τελικά Φρεντερίτσια Οντένσε 1-2. Πάμε στην Σουηδία και εδώ νομίζω είναι κατηγορία, είναι κύπελο, είναι στο 83 τα μάτς περίπου. Μποστανάες με την Νόρκινγκ 0-2, Ντάλστορπς Νόρμπι 0-2, Σκβόντε Χάλμσταντ 1-2, FK Στοχόλμ Χάμαρμπι 0-3. Αυτά περίπου, παιδιά, είπαμε στο 80 τα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι για τα κόφερα προκριματικά. Rapid Vienna Hearts είναι στο 65-1-0 για τους Αυστριακούς. Πάμε Νορβηγία και πάλι β' κατηγορία. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο 52 περίπου. Ασάνελίν 0-2, Μος Σόγναλ 2-1, Οντ Κόσβιγκερ 0-1, Στάμπαϊκ Ράνχαϊμ 2-2, Στρόμγκοτσετ Χοντ 0-0, Χάουγκεσουτ με την Έγκερσουτ 3-0. Αυτά είναι τα πιο έτσι βασικά παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε, είπαμε, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στις 10 τα μάτς. 10 η ώρα έχουμε και ένα μάτς από την Λα Λίγκα, Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 10. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάκο μου, με το καλό να προκριθείτε σήμερα. Θα το ακούσω όσο μπορώ λογοβάρδια. Στην καλησπέρα μου στο Θέμη και καλή αναμετάδοση και σταθμό και στους συντρόφιμους. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου Γιωργάρα μου. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα του, μάλλον με την καλησπέρα του καλύτερα. Αντρίκο μου, ακόμα νωρίς για καλημέρα.

Έχουμε και κάποια μάτσα από ό,τι βλέπω 10 παρατέρατο για το κύπελο στην Αγγλία, το League Trophy, Bradford Burnley, Newcastle West Brom και Tottenham με την Charlton. Ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο και ένα μάτσα στις 10 Preston με την Everton.

Να πούμε αύριο Πέμπτη έχουμε και τα μάτς των άλλων τριών ομάδων. Τα δύο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Του Όφη, εντάξει, Όφη έχει πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Με την εικόνα που έχει δείξει ο Όφη, θεωρώ ότι θα περάσει τους Βουλγαρούς μετά το 3-0 που έκανε στο Παγκρέτιο. Αν πει, Μπιλάρα, χθες είδαμε τι έγινε με τη Σέλτικ. Εντάξει, οκ, όλα στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν, αλλά θεωρώ ότι ο Όφη είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω δύσκολα να δεχτεί τόσα γκολ από τους Βουλγαρούς. Τέλος πάντων, έχει πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, το 3-0 του πρώτου αγώνα. Από εκεί πέρα τα άλλα δύο μάτς. Το παιχνίδι του Όφη ξεκινάει στις 9 και εδώ θα τα ακούσετε κανονικά από το σταθμό. Τα άλλα δύο μάτς που είναι πιο σημαντικά, γιατί δεν υπάρχει και μαξιλαράκι για τις ομάδες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν δεν καταφέρουν να αποκριθούν, έχουν φύγει από την Ευρώπη πολύ πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός μετά την αυτοκτονία με το 2-2 που έφερε στο ΆΚΑ με τους Τσέχους, πάει τώρα εκεί να δώσει το μάτς της χρονιάς, αν μπορούμε να το πούμε, για να συνεχίσει στην Ευρώπη και στο Conference. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα, χωρίς βέβαια τον Ζίκοβιτς που είναι μια σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Πάει να παίξει στην Ορβηγία με την Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας. Δύο σημαντικά μάτς για τις ομάδες μας, τις ελληνικές, που είπαμε δεν υπάρχει μαξιλαράκι ότι και να αποκλειστώ θα πάω σε άλλη διοργάνωση. Είναι παπαλά, αν δεν περάσεις, τέλος. Όλα αυτά είπαμε αύριο. 8 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, 8 η ώρα Παναθηναϊκός με τους Τσέχους. Ζωντανά και τα τρία μάτς και το off με την CSKA. Ζωντανά τα μάτς όλα εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπιλάρα, είμαστε καθοδόν για το γήπεδο. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Ναι, παιδιά, και εγώ πέρασα. Βέβαια, πέρασα πολύ νωρίτερα για να προλάβω την κίνηση. Πέρασε από εκεί, είχε πάρα πολύ κόσμο, πολλά αυτοκίνητα. Γίνεται ένας χαμός και κάποια πλάνα που βλέπω έχει πάρα πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο και περίπου 20-22.000 είναι τώρα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν καρφίτησε αυτόν το μόνο σίγουρο. Έχουν έρθει και Βούλγαροι που είναι κάποιοι παράξενοι τύποι. Τους είδαμε κάποια βιντεάκια το μεσημεράκι το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Είναι λίγο παράξενοι. Είναι και λίγο κολλητοί με τους άλλους Κροάτες. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Παναθηναϊκός, Μπιλάρα, καλησπέρα. Μακάρι να περάσετε και εσείς και εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Καλή επιτυχία, Μπιλάρα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Πασαλιμάνι Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, είμαι ήδη μπροστά στον Αετό.

Να πούμε άλλη μια φορά την 11η της ΑΕΚ. Όσοι δεν είσαι συντονισμένοι και δεν ακούσατε το Θέμη που την είπε πριν. Μια 11η η οποία δεν έχει κάποια έτσι έκπληξη. Μια καλή 11η θεωρώ. Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλη, Καϊρίνεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Η 11 που επέλεξε ο κύριος Νίκολιτς για το σημερινό μεγάλο μάτς. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, τη θέση του Ζήνη που έπαιξε στο πρώτο μάτς στην Βουλγαρία την πήρε ο Μπαρνάμπας Βάργα.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Φίλε μου, ή Κοσμοτέ ένα τον αγώνα ή στο Μέγκα. Έχεις δυνατότητα να δεις και χωρίς να έχεις συνδρομή Κοσμοτέ. Το Μέγκα έχει τον αγώνα στις 10 το βράδυ. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε την καλησπέρα του από την Κεσαριανή. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας Μπιλάρα. Σήμερα πάμε για τα Αστέρια. Και ο φίλος ο Παναγιώτης πάλι που μου στέλνει μήνυμα δύο μέρες τώρα και τον έχω στείλει ταμείο. Μπιλάρα, βλέπεις καραματσάκι για σήμερα εκτός της ΑΕΚ? Ναι, της ΑΕΚ δεν σου πω ότι βλέπω. Δεν παίζω γενικά την ομάδα όταν στοιχηματικά τουλάχιστον. Λοιπόν, θα σου έλεγα να παίξεις δύο παιχνιδάκια. Το Λιόν Φενέρμπαξε γκολ-γκολ και over. Και το Τσέλιε με τη Σλόβαν 1-1 διπλή ευκαιρία και over 1,5 γκολ. Γύρω στο 1,95 νομίζω η Λιόν με Φενέρμπαξε, το goal goal και over. Γύρω στο 1,90 είναι η Τσέλιε στο 1-1 και over 1,5. Και καλή επιτυχία φίλε Παναγιώτη, μακάρι να σε πάω τρίτη μέρα σερί στο ταμείο. Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Αγωνία υπάρχει, ειδικά στους φίλους της ΑΕΚ, μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας. Μετράμε ανάποδα, αντίστροφα. Είναι μεγάλη βραδιά για την ομάδα να σφαγεί το εισιτήριό της για τη League Phase του UEFA Champions League.

Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα καλησπέρα, Ολυμπιακός είμαι από τα Πατήσια. Θεωρώ ότι η ομάδα σήμερα θα πάρει το μάτς και θα το πάρει και εύκολα. Μακάρι Σταύρο μου, μακάρι. Ας το πάρει και δύσκολα, να το πάρει το θέμα. Ας το βάλει το στον γκολ στο 94 στην τελευταία φάση, όπως το έβαλε χτες η Σαμπάχ. Και πήγε το μάτς στην παράταση και μετά κατάφερε και έβαλε άλλα δύο γκολ και πέρασε τη Χάπολ Μπερσεβά, που είχαμε και τη μεγάλη βραδιά χθες για τη Λίντσερ, η οποία μετά το 3-0 της Σκωτίας κατάφερε και απέκτησε τους Σκοτσέζους με 5-1 στη διαδικασία της παράτασης. Το άλλο μάτς, εντάξει, ήταν η Μπόντο Γκλιμτ. Περιμέναμε ότι σίγουρα είχε περάσει μετά το 1-3 στην Ολλανδία με την Αϊμέγεν. Έκανε ένα γηινό περίπατο, έβαλε ακόμα 3 γκολ και πέρασε με συνολικό σκορ 6-1 τους Ολλανδούς. Ναι, είπαμε παιδιά, είναι λίγο παράξενη. Η Βουλγαρία δεν θέλει πάρα πολύ προσοχή ως πηγαίνει στο γήπεδο, γιατί είναι λίγο παράξενη. Το μεσημέρι πιάστηκαν αρκετοί από αυτούς να έχουν μάλια μαζί τους μαχαίρια και διάφορα άλλα. Είναι γνωστή η γεμία, ξέρετε, αυτοί και, και οι Κροάτες έχουν. Όταν είχε γίνει το συμβάν, θυμάστε τότε, είχαν βγάλει και πανό οι Βούλγαροι στην Κερκίδα υπέρ των δολοφόνων, τέλος πάντων. Γι' αυτό θέλει λίγο παραπάνω προσοχή σήμερα. Μην ασχολείστε ως πάτε γήπεδο με προκλήσεις και αυτά. Να παίξουμε την παλίτσα, να πάρουμε το μάτς και να πάμε όλοι σπίτια μας όμορφα και ωραία.

Και από ό,τι που λέγαμε για αυτά με τους Βούλγαρους, από ό,τι λένε βουλγαρικά ΜΜΕ, από τη Βουλγαρία βλέπω αυτή την είδηση. Σύγκρουση αστυνομία πνευματοπαντού στη Λεύσκη, έγινε χρήση δακρυγόνων. Αυτό το βλέπω από βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει κάνει και μια μεταγραφή, τον 27χρονο διεθνή μαροκινό χαφ, τον Λούζα, που ήρθε στον Παναθηναϊκό, η Μιράν Λούζα, μαροκινός χαφ 27 χρονών, από τη Watford έπαιζε.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Περιμένουμε το μεγάλο αγώνα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά με τους Βούλγαρους ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Είπαμε, εκεί είναι ήδη ο Θέμης Παλιούρας, τον ακούστε λίγο νωρίτερα τα πρώτα έτσι, πράγματα από τη Νέα Φιλαδέλφεια με την 11η τσάι και τα πρώτα στοιχεία και από το γήπεδο, και μας είπε ότι έχει κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ υγρασία. Σε λιγάκι θα έχουμε πάλι σύνδεση, σε κάνα 20 λεπτό πάλι σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, και μετά τις 10 κανονικά, 10 η ώρα με τη Σέντρα έναν, θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα εδώ ραδιοφωνικά από τον Θέμη Παλιούρα για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είπαμε τηλεοπτικά, όσοι θέλετε έχετε δύο δυνατότητες, και συνδρομητικά από το Κοσμοτέ 1 και από το ελεύθερο κανάλι του Μέγκα. Είμαστε περίπου 35 λεπτά πριν.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Από το κορίτσι. Γιατί εκείνη την ώρα μπορούσε να δει κάποιο σύριαλ η γυναίκα, κάποια ταινία στο Netflix, πήρε άδεια να δει τον αγώνα. Κάτι είναι και αυτό. Πάτησε πόδι που λέμε. Ένας άντρας σκληρός, ο Γλυκούλης, που το φωνάζουν και το ψευδόνυμό του είναι Βιτάμ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και εμείς. Και επανερχόμαστε και μετράμε αντίστροφα μισή ώρα πριν περίπου της ΑΕΚ με τους Βουλγάρους.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε Κόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ

43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε στοιχηματικά αν έχουμε τίποτα αλλαγές. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχει σοφαρίσει η Χάρτ στη Ραπίτ Βιέννη 1-1 και παίζει με 10 παίκτες βέβαια. Η Χάρτ ισοφάρισε, η κόκκινη πήγε στο 76 στο Μάγνουσον, Τόμας Μάγνουσον με κόκκινη Χάρτ, και στο 79 ο Καμπόρε, ο Πιερέ Καμπόρε σοφάρισε 1-1. Είχε προηγηθεί η Ραπίτ Βιέννη στο 34-35 με τον Ερκάν Κάρα. Τώρα είναι 1-1 στο 85. Πάμε στα παιχνίδια της Νορβηγίας. Ασάν Ελίν 0-2, Μος Σόγναλ 2-1, Οντ Κόσβιγκερ 0-1, Στάμπαεκ με την Ρανχάιμ έχει γίνει 3-2 στο 73 τα παιχνίδια αυτά. Στρόγκορσεν Χοντ 0-1, παίζει με 10 παίκτες η γηπεδούχος ομάδα. Και Χάουγκεσουτ με την Έγκερσουτ 3-0 στο 75, και η Χάουγκεσουτ παίζει και αυτή με 10 ποδοσφαιριστές. This is my fight where I belong. Από εκεί πέρα έχουμε και τρία μάτς από ό,τι βλέπω για την τρία μάτς για την Β' κατηγορία της Γερμανίας. Θα τα πούμε και αυτά. Στο 69 είναι τον Σαν Μάρτιν Νουέβα Σικάγο, είναι 1-0. Ακασούσο Σαν Τέλμο είναι στο μισό στο 0-0 στο 27, και Τσάκο Forever με Σαν Μιγγέλ 0-0 στο 26 λεπτό.

Λοιπόν, είμαστε, είπαμε, 28 λεπτά πριν τις 10, πριν τη μεγάλη σέντρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και σε 10 λεπτά θα συνδεθούμε πάλι για κάποια στοιχεία από το Θέμη Παλιούρα, που παίρνει σιγά σιγά τη θέση του στα δημοσιογραφικά για τον αγώνα, την περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του σταθμού. Θα συνδεθούμε σε λίγο, σε 10 λεπτάκια, με τον Θέμη Παλιούρα και πάλι. Και μετά τις 10 κανονικά, ζωντανά ο αγώνας, όλος ο αγώνας της ΑΕΚ με την ΤΣΣΚΑ. Ο φίλος ο Μιχάλης θέλει την καλησπέρα του, που είναι φίλος του Πανιωνίου. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία και αύριο στις ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, η φίλη μας Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου.

Και ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος του Παναθηναϊκού, φίλε, ο Ντουμπά είναι και αυτός προς την έξοδο. Δεν είναι στο Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς, όπως και ο Βιλένα, ο οποίος πήγε στη Βίλεμ.

Και μια έτσι για τον Ολυμπιακό, η δισούλα που βγήκε πριν κάμια ώρα, έτσι απερίπου, αν δεν το έχετε μάθει. Πληροφορίες από την Ιταλία, βέβαια, όχι από εδώ, από τον Ολυμπιακό. Από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση για το διεθνή νορβηγό δεξιό μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Βέβαια, πάντα στην πρώτη θέση είναι ο Μέλε. Αλλά ο Ολυμπιακός ασχολείται, λογικό είναι, και με άλλες περιπτώσεις, αν χαλάσουν κάποιες που έχει βάλει στόχο, να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις που λέμε. Αυτά βέβαια βγαίνουν όλα από την Ιταλία για τον δεξί νορβηγό μπακ της Τωρίνο. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου φίλε Βαγγέλη.

ισοφαρίζει strong on set, παρόλο που παίζει με 10 παίκτες, ισοφαρίζει 1-1 στο 79. Στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Ναι, δεν είναι καμία αλλαγή. Τελειώνει το μάτς σε λίγο. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις στο μάτς της Αυστρίας για το conference προκριματικά. Rapid Viennese Hearts 1-1. Είπαμε η Hearts παίζει με 10 ποδοσφαιριστές.

0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς, το μεγάλο μάτς ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, 22 για την ακρίβεια. Πάμε πάλι για μια βόλτα εκεί στη Φιλαδέλφια, εκεί θα βρούμε το Θέμη Παλιούρα να μας πει τίποτα νέα στοιχεία, αν υπάρχουν, μέχρι να συνδεθούμε κανονικά για την ζωντανή μετάδοση. Θέμη μου.
1: Βασίλη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Ιντερμπέτ Ελλάδα Sports 94,3. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση.
0: Απλά γεμίζει το γήπεδο.
1: Γεμίζει το γήπεδο, είναι σχεδόν γεμάτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ελάχιστες οι θέσεις οι οποίες έχουν απομείνει κενές, οι οποίες και αυτές φυσικά θα καλυφθούν στη συνέχεια μέχρι και την έναρξη της αναμέτρησης, η οποία είναι προγραμματισμένη σε περίπου 20 λεπτά. Να θυμηθούμε τις αρχές δεκάδες για όσους συνορίστηκαν τώρα. Αρχικά για την γηπέδου χώρα, κάτω τα δοκάρια βρίσκεται ο Θωμάς Στρακώστα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Φερή Περέρο, Πασκιάρο, Μουκουτί, το δεξιάκρο τη άμυνα ο Λάζαρο Ντρότα και στο αριστερό ο Σταύρο Πίλιο. Καερίνη είναι μαζί με Ρασβάν Μαρίν και είναι το δίδυμο Σταφράβ, λίγο και δεξιά ο Λεμπρομπάγια, λίγο και αριστερά ο Μπακαρί Κοϊτάκ και δίδυμο στην κορυφή τη επίθεση ο Μπαρνάπα Βάρκα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτ. Από εκεί και πέρα στον Επάγκο για την Ένωση βρίσκεται ο Μπαλαμπόδη και ο Πυρινιόλα από του τερματοφύλακε. Ο Ντέρεκ Κουτέστα, ο Μιγέλ Κασίνοβιτ, ο Ζιμπκόφ, ο Γεωργίεφ, το Κέρβιν Αριάγκα. Τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης. Το Δημήτρης Καλοσκάμης, ο Πέτρος Μάτελος, ο Ντομαγκόη Βίτα και ο Ζήνη. Φυσικά προπονητής της ομάδας.
0: Να πούμε για κάποιους φίλους που ρωτούν ότι παιδιά ο Βιτάλης είναι. Έχει, γι' αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει
1: κάποιο. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε
0: για αυτά. Γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι μου, λένε γιατί δεν βάζει αυτό τον παίχτη.
1: Ναι. Εντάξει, ο Βιτάλης, ο οποίος έπαιξε το Σάββατο, ήταν πάρα πολύ καλός. Λογικό να ρωτούν φίλοι της Ένωσης για τον Βιτάλης. Να πούμε ότι ο Βιτάλης δεν είναι στην αποστολή, γιατί έπαιξε με την Νέτο Γιώρη και έπαιξε προκριματικά του Champions League. Νέτο Γιώρη, η ομάδα την οποία την απέκτησε η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια του Ουγγαρίας, οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή ο Μιλάν Βιτάλης με την ΑΕΚ. Όπως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος έχει μείνει και αυτός εκτός ευρωπαϊκής λίστας, και ο Σαχαμπό, αλλά και ο Παύλης Λιγκογιάννης, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης. Να πούμε για την δεκάδα της Λευκής Σόφιας, η οποία απαρτίζεται από τον Βουτσόφ, ο οποίος είναι κάτω τα δοκάρια, Τεραμίφοφ και Δημήτρο στο δίδυμο στα στόπερ, Αλταήρ Νέβες και Άλεξ Τεγέντες είναι δεξιά και αριστερά στην άμυνα, ο Μεγδί Μπουμπαρί, ο Κωνσταντίνιο και ο Μαϊκόν είναι η τριάδα στα ραφ, το Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίδεσης δεξιά, ο Κοπλέκ και αριστερά ο Έβερτον Πάλας. Στον πάγκο για τους Βούλγαρους βρίσκεται ο Βλαντιμίροφ, ο Λούκοφ, ο Σάντος, ο Μακούλ, ο Περέα, ο Μίτκοφ, ο Τριπτίν, ο Σούλα, ο Κούτσο, ο Στογιάντσοφ και ο Ράιτεφ για την ομάδα από την Βουλγαρία. Ο προπονητής της ομάδας είναι ο Χούλιο Βελάσκες. Για τη σημερινή αναμέτρηση είναι ο Γάλλος Ελί, διαιτητής Κλεμέντ Τουρπέν. Πρώτος βοηθός είναι ο Νικολάς Ντανός. Ο Μπέντζαμιν Πάγετ είναι ο δεύτερος βοηθός. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Ρωμάιν. Στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Ζερόμ Μπριτσάρτ και βοηθό στο ΒΑΡ ο Μπαστιέν Τετσέπι. Όλη η ομάδα, να πούμε, η διαιτητική ομάδα είναι από την Γαλλία. Άλλη μια φορά έχει περίκτη την ΑΕΚ ο Τουρπέν, ένα από του κορυφαίου διαιτητέ τη Ευρώπη, σε ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματο πριν από 6 χρόνια, 28 Ιουνίου 2020, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2. Ελπίζουμε σήμερα να φέρει διαφορετική τύχη για την ΑΕΚ, η οποία πάντως έχει υπέρ της την προϊστορία όσον αφορά τις ομάδες από την Βουλγαρία. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει άλλη μια φορά ομάδα από την Βουλγαρία όσον αφορά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στη φάση των 32 του κυπέλου UEFA της 2001-2002 είχε επικρατήσει 3-2 εντός έδρας της Litex Lovets και είχε φέρει ισοπαλία 1-1 στην Βουλγαρία και έτσι είχε προκριθεί στους 16 εκείνης της διοργάνωσης. Θα πούμε ότι όσον αφορά την προϊστορία της ΑΕΚ με τη Λεύκη Σόφια, υπάρχει ένα παιχνίδι το 1961. Όπου οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί για το βαλκανικό κύπελο. Με την ΑΕΚ τότε να επικρατεί 3-1, βέβαια το βαλκανικό όσον αφορά την προϊστορία στις μέρες μας δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Λογικό, απλά το αναφέρουμε καθώς είναι και η μοναδική του συνάντηση πέρα από αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα που υπήρχε στην ιστορία των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θέλει για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια να προκριθεί σε. Τώρα League Fates, τότε σε ομίλους του Champions League, για αν το καταφέρει θα είναι η έκτη φορά στην ιστορία. Θα θυμίσουμε ότι αύριο στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση για τη League Fates του Champions League, με την ΑΕΚ εφόσον προκριθεί επί της Λεύκης Σόφιας να βρίσκεται στο τέταρτο κλειδί της δυναμικότητας, που πλέον δεν έχει καμία σημασία έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, καθώς οι ομάδες από το Champions League παίζουν με δύο ομάδες
0: από κάθε όμιλο παίρνουν δύο ομάδες. Και από την ΑΕΚ θα πάρει δύο ομάδες από εκεί.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι μικρή σημασία. Δηλαδή, ό,τι παίρνει αυτή η ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη, στο πρώτο πότ, στην πρώτη
0: θα πάρει και αυτή που στο τέταρτο. Ναι, σωστό.
1: Για αυτή που παίρνει στο τέταρτο. Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι όσον αφορά την προϊστορία των ελληνικών ομάδων με ομάδες από τη Βουλγαρία, και αυτή είναι υπέρ των ελληνικών ομάδων. 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτή η νίκη όμως για την ομάδα Βουλγαρία την έχει κάνει η Λεύκη Σόφια κόντρα στον ΠΑΟΚ πριν από 4 χρόνια για τα προκριματικά του Conference League, όταν είχε επικρατήσει 2-0 του δικεφάλου του Μπορά και είχε προκριθεί τότε στον επόμενο γύρο, αφήνοντας εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ. 3 φορές έχει έρθει στην Ελλάδα η Λεύκη, δεν έχει φύγει καμία φορά νικήτρια. Μετράει μία ισοπαλία και 2 ήττες, ενώ έχει παίξει να πούμε και με τον Ολυμπιακό, είχε τηθεί και με τον Όφη όπου είχε τηθεί 3-1. Και με τον ΠΑΟΚ που έχει παίξει το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα αυτή την ισοπαλία 1-1. Μιλάμε για μια ομάδα τη Λεύσκη Σόφιας όπου θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μια ομάδα η οποία στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις θα πηγαίνει τα παιχνίδια σε πιο χαμηλό τέμπο. Το είδαμε αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Λεύσκη Σόφιας και την ΑΕΚ, όπου ήταν ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με εξαίρεση το δοκάρι του Γιόβιτς. Είναι ελάχιστα τη στιγμή.
0: Ναι, ήταν λίγα πράγματα, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από την ΑΕΚ και από τη Λεύσκη Σόφια, ουσιαστικά, έτσι. Δεν απειλήθηκε ούτε η ΑΕΚ. Βέβαια, ένα παιχνίδι το οποίο από άποψη θεάματος θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Αυτό που μετράει όμως αυτή την περίοδο και είναι τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ έχει μια μοναδική ευκαιρία. Παίζει εντός έδρας ουσιαστικά σαν να λέμε μονό παιχνίδι, καθώς πλέον δεν μέτρανε εκτός έδρας γκολ. Και εξαρτάται αποκλειστικά το τι θα γίνει σήμερα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, φυσικά να θυμίσω πως ακολουθεί η παράταση για να ούτε από εκεί προκύψει η νικητής. Υπάρχει διαδικασία. Εγώ ελπίζω να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Ελπίζω η ΑΕΚ να καταφέρει στα 90 λεπτά να καθαρίσει την πρόκριση και να περάσει τη League Phase του Champions League. Μια πρόκριση η οποία βλέπουμε όλοι ότι θα φέρει πάρα πολλά και έσοδα, αλλά και γενικότερα είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
0: Βέβαια.
1: Μια ομάδα να περνάει στην League Phase κορυφαία φιλική διοργάνωση. Μιλάμε για ένα μίνιμουμ ποσό στα ταμεία της ΑΕΚ, μίνιμουμ ξαναλέω, τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να γίνει 30-35.
0: Βέβαια, ανάλογα και την πορεία παραπάνω και με τα έσοδα και τα διαφημιστικά, είναι πολλά, πολλά, είναι πολλά τα χρήματα. Πολλά τα χρήματα.
1: Ακριβώς,
0: και θα δουν και ο παδί της ΑΕΚ και μεγάλα αστέρια, μεγάλες ομάδες.
1: Επίσης, αρκεί να αναφέρουμε όσον αφορά το οικονομικό, Βασίλη, ότι μία νίκη στη League Face Champions League δίνει στα ταμεία της κάθε ομάδα 2.100.000 ευρώ και μια ισοπαλία 700.000 ευρώ.
0: Βέβαια, μια μεταγραφή ενός παίχτη, εντάξει, δεν σου λέω μεγάλο παίχτη, αλλά μια μεταγραφή 2.000.000 που αν την κάνεις εύκολα.
1: Ναι, εύκολα. Έτσι. Εύκολα και με το παραπάνω. Από εκεί και πέρα, μια και μιλάγαμε για τη Λεύσκη, Βασίλη, μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει ήττα στις φετινές υποχρεώσεις. 12 παιχνίδια, 9 νίκες, 3 ισοπαλίες. Στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας έχει το απόλυτο, το 5-5 και μάλιστα έπαιξε και το Σάββατο. Όπως το Σάββατο έπαιξε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έβαλε 4 γκολ στον Ηρακλή. Η Λεύσκη έβαλε 6 γκολ στην Σπαρτάκ Βάρνα. 6-0 και έρχεται το Σάββατο. Η Λεύσκη Σόφια. Βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό το πώς προσεγγίζει τα παιχνίδια του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, όπου είναι μια δύναμη, υπερδύναμη από
0: ό,τι μια σκάλα πολύ παραπάνω από τους άλλους.
1: Ακριβώς και εντελώς διαφορετικό το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Έτσι, αλλά το
0: σωστό.
1: Ότι δεν έχει χάσει σε μια σειρά παιχνιδιών 12 αγώνων, νομίζω λέει πολλά για το πώς σκληροτράχει είναι αυτή η ομάδα. Και το ότι μετά από 13 χρόνια κατάφερε να πάρει μια ομάδα από την Βουλγαρία στο πρωτάθλημα από τη Λιτουγκόρετ, η οποία είναι η μόνη πρωταθλήτρια στην Βουλγαρία και μάλιστα το πήρε και με άνεση στη 14η ναι. φορά από τον δεύτερο.
0: Θέλει προσοχή το μάτς, θέλει προσοχή. Κανένα μάτς έγινε εύκολο, θέλει προσοχή.
1: Επίσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή παρουσία της Λεύσκη, να πούμε ότι έχει πιαστεί πάρα πολλά χρόνια να παίξει ευρωπαϊκό ομιλό ή οποιαδήποτε διοργάνωση. Θα παίξει σίγουρα είτε στο Europa League είτε στο κακό σενάριο στο Champions League. Έχει να παίξει σε ευρωπαϊκό όμιλο σε 2010-2011, όταν είχε παίξει τότε στο Europa League, ενώ στο Champions League έχει να πάει ακριβώς 20 χρόνια από τη σεζόν 2006-2007.
0: Τσέσεκα Σόφιας, η οποία αν αποκλειστεί που το ευχόμαστε όλοι, μπορεί να βρεθεί στον Ολυμπιακό, στον Όφη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να την ξαναδούμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορεί να την ξαναδούμε. Μάλιστα, φέτος γενικότερα οι ελληνικές ομάδες έχουν αντιμετωπίσει πολλές αρκετές φορές τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει την ΤΕΣΚΑ 1948. Έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι της ΤΕΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Αύριο έχει την ρεβάνση να πλέει στην Europa League. Η ΑΕΚ θα παίξει με την Λεύσκη Σόφιας. Έχουμε πολλές ελληνικές.
0: Μακάρι να τριτώσει που λέμε. Μακάρι να τριτώσει.
1: Να πούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό, Βασίλη, το 2018, όπου ήταν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ προκρίθηκε σε όμιλο Champions League, είχε αντιμετωπίσει, είχε πετάξει εκτός αρχικά τη Celtic, τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και σε συνέχεια στα play-off. Θα θυμίσουμε πως είχε προκριθεί επί της Βίτη από την Ουγγαρία, τότε πρωταθλήτρια Ουγγαρία, είχε κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, στην Ουγγαρία είχε κερδίσει το πάλι 1-1.
0: Στο Ολυμπιακό στάδιο και είχαμε τα δημιουργία στο γήπεδο, καρδιοχτυπήσαμε αρκετά.
1: Μια και στο γήπεδο, θυμάσαι ο Σταύρο Βίτη.
0: Ήταν ο προπονητής που είναι τώρα στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς.
1: Ακριβώς.
0: Τότε παποβλήθηκε ο Λιβάγια και έχασε τα παιχνίδια του Champions League.
1: Ακριβώς. Όπως θα λες, Βασίλη, επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από τη Βουλγαρία, ο πρόεδρος της Ελεύθερης Σόφιας, ο οποίος μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν εδώ δίπλα μας, στα δύο μέτρα, ο Νάγκος Σιδάκοφ, έχει τάξει πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ. Θέσεις της Λέσκης Σόφιας, εφόσον καταφέρουν να προκριθούν επί της ΑΕΚ και να προκριθούν στη League Phase του Champions League.
0: Δεν του ζητάς τίποτα δανεικά, έχει αυτός.
1: Κοιτάξω, Βασίλη.
0: Δεν του ζητάς τίποτα δανεικά, λέω να μας δώσει.
1: Τώρα έφυγε,
0: ποτέ δεν έφυγε. Έφυγε, το πρόλαβε. Αν το ξαναδείς, πες κανένα δανεικό, πες θέλω και δασίμα, μας δώσει τίποτα.
1: Θα το ρώτησα να το άμα πέτει τίποτα και το λίγο λίγο δύσκολο. Είναι λίγο αφομένο γιατί φαίνονταν στα σώματός του αρκετά αφομένο ενώ και της σημερινής αναμέτρησης.
0: Λοιπόν, Θεέ μου, σε αποσυνδεύουμε για περίπου 10 λεπτάκια, πάρε μια ανάσα, πιες λίγο νεράκι και ετοιμάσου για το μεγάλο αγώνα, για την περιγραφή του μεγάλου αγώνα έξι σε Κασόφια. Τα λέμε σε λίγο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και το Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είπαμε κάποια έτσι γύρω-γύρω από τον αγώνα πριν ξεκινήσει το μάτς. Σε λίγο, 10 λεπτά ακόμα. Υπομονή, παιδιά. Αγωνία μεγάλη για όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Σε 10 λεπτάκια θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα γίνει η πρώτη σέντρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μετά από περίπου 2 ώρες η ΑΕΚ να πανηγυρίζει την πρόκριση της στο League Phase του Champions League. Λοιπόν, είμαστε, είπαμε, 10 λεπτά πριν τις 10. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, γιατί μετά θα είμαστε στημένοι εδώ. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε κάποιες αλλαγές στο στοίχημα. Τελείωσε το μάτς. Κάτσε να δω, τελείωσε το μάτς ή δεν τελείωσε ακόμα. Έχουμε πάει στην παράταση. Είναι παράταση αυτό τώρα. Νομίζω έχει πάει στην παράταση. Πρέπει να έχει πάει στην παράταση. Θα το δω. Πάντως είναι 1-1 στο 95. Δεν μου έχει βγάλει ακόμα τελικό. Μάλλον έχει καθυστερήσεις. Θα τα δούμε. Λοιπόν, Ασάν Ελίν είναι στο 93. Τα μάτς όλα τελειώνουν σε λίγο. 1-2. Μος Σόγναλ 2-2. Οτ Κόνσβιγκερ 0-1. Στάμπαϊκ Ρανχάιμ 4-2. Και Στρόγκοτσεν Χοντ 2-1. Και εδώ είμαστε στο 95. Χάουγκεσουτ Έγκεσουτ 3-0. Τα παιχνίδια τελειώνουν σε πολύ πολύ λίγο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 5 λεπτά πριν το μεγάλο μάτς. Βλέπω τις αποστολές, μάλλον τις δεκάδες των ομάδων, να είναι στα αποδυτήρια έτοιμοι να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Θέμη Παλιούρα. Σε 2-3 λεπτάκια θα κάνουμε σύνδεση για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα εδώ από τον 943 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ στο μεγάλο ματς ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια. Έχουμε παράταση στο παιχνίδι Rapid Viennese Hearts και γίνεται γκολ για τη Hearts. 1-2, η οποία παίζει με 10 παίκτες, τελικά καταφέρνει και γυρνάει το μάτς καθυστερεί. Στην παράταση το κάνει 1-2 στο 100. Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, να πούμε τελικά πριν πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σανελίν 1-2, Μος Σόγναλ 2-2, Οντ Κόνσβιγκερ 0-1, Στάμπα Εκρανχάιμ 4-2, Στρόγγολσετ Χοντ 3-1, Χάουγκεσουντ με την Έγκεσουντ 3-0.

0: Σε περνάω αέρα, εγώ σε περνάω αέρα και περίμενε, εντάξει. Σε παίρνω σαν... Ναι, ναι. Εντάξει, σε περνάω,
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49. Είναι 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν την τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: Ρίτερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όλα έτοιμα για το μεγάλο μάτς. Πάμε κατευθείαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για ζωντανή μετάδοση από το Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Όλγουιν Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Να θυμίσω, είναι η ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Όποια ομάδα επικρατήσει θα περάσει το league phase του Champions League. Σε περίπτωση της Σοπαλίας θα έχουμε παράταση και αν δεν προκύψει ούτε από εκεί ο νικητής, θα έχουμε την διαδικασία των penalty. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ κάνει επίδεση. Βασικά μείνεται μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων της. Η Λέσσα Σόφιας κάνει επίδεση μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων της. Η ΑΕΚ κάνει επίδεση στην απέναντι αιστεία αριστερά, όπως μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος σε τηλεοπτική μετάδοση. Και δεξιά φυσικά κάνει επίδεση. Η Λεσπία σήμερα αγωνίζεται με μπλε εμφανίσεις και τρινό μαύρες. Φυσικά η ΑΕΚ και η Γηπεδούχος σήμερα ένωση. Ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η ΑΕΚ η οποία θέλει την νίκη, μια νίκη η οποία θα τη στείλει στη League του Champions League. Και θα μπορέσει να τις αλλάξει προς το καλύτερο φυσικά την φετινή χρονιά. Είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Και θα δούμε σε περίπου 2 ώρες από τώρα αν θα τα καταφέρει. Η Λεσκή Σόφια είναι στην σέντρα με τον Ρεϊνάλντο και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Με την μπάλα να πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Βούλγαρο, τον Βούτσο, ο οποίος γεμίζει προς αριστερά. Με την μπάλα να περνάει πλάγι ο Άουτ. Ο Λάζαρος Ρότε είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Φτάνει στην παίκτη. Ο Μάγκερ, είπαμε και νωρίτερα, τη θα παίξει λίγο πιο δεξιά. Ο Κοϊτά λίγο πιο αριστερά. Έτσι ακριβώς έχουν ξεκινήσει. Ο Καϊρή είναι την κεφαλιά. Θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτ. Ο έδαφος του Σέρβο ανάμεσα σε 2 και 3. Φάουλ δίνει ο Κλεμάν Τουρπέν, ο Γάλλος Ελίτιδης της αναμέτρησης. Φάουλ για την ΑΕΚ, περίπου 5 μέτρα μπροστά από την μεσαία γραμμή και κεντρικά ανεβαίνει και ο Άρος Μουκουτί, αλλά και ο Φελίπε Ρέλβας για να δώσουν ύψος να γεμίσουν με τον Ρασβάν Μαρίν. Θα είναι αυτός ο εκτελεστής. Πίσω μένει μόνο ο Σταύρος Φίλιος, μαζί με φυσικά με τον Ρουμάνο, ο οποίος εκτελεί δίπλα για τον Λάζαρο Ρότα. Ο Ρότα φέρνει μπάλα στο δεξί, αφήνει τον Μάγκερ και κάνει την κίνηση. Ο Μάγκερ τώρα κλείνεται, καθυστερεί πολύ. Ο Μάγκερ καταφέρνει όμως με εξαιρετικό τρόπο να περάσει. Ο Μάγκερ θέλει να πει με την περιοχή με την παραστάση. Περάσει ο Μάγκερ με τα πόδια αποκρούει ο Βούτσο. Βγάζει πρώτη καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κόρνερ για την ένωση στα 58 δευτερόλεπτα. Το τελευταίο Μάγκερ θα κάνει μια εκπληκτική ενέργεια στα δεξιά. Θα σου κλείνει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Όμως ο Βούτσο πήγε την απάντηση ευκαιρίας και πάντως ο τερματοφύλακας, ο Βούλγαρος τερματοφύλακας της Λεσκής Σόφιας. Κόρνερ τα δεξιά λοιπόν με τον Ραζάν Μάρι. Ένα στοιχείο όπου η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή. Μάνος, η καρδιά της Άβυνας περνάει, η μπάλα στρώνεται που θα έξω πηγαίνει πρώτος όμως ο Ρεϊνάλντο, ο οποίος θέλει να βγάλει τώρα επίδεση για την Λεύσκη Σόφια. Θα αλλάξει το μενί στα αριστερά, ο Ρότα γίνεται φάλελο πάνω στον Ρότα, υπάρχει άσχημη σύγκρουση με τον Έλληνα δεξιοπάκο. Ο Κλεμάν Τουρπέν δεν έχει δώσει κάτι, όμως διακόψει την αναμέτρηση, καθώς και ο Ρότα, για να κάνω λάθος, είναι ο Έβερτον Μπάλα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Λεύσκης Σόφιας. Βρίσκονται πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια σφοδρή σύγκρουση. Ο Ρότα είναι καλά, πάντως σηκώνεται. Αυτός ο Μαϊκόν είναι τελικά, ο άλλος Βραζιλιάνος της Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος φαίνεται να πονάει αρκετά. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Στον αριστερό κεντρικό μέσο της Λεύσκης Σόφιας και το δεξιό μπακ της ΑΕΚ. Τον Λάζαρο Ρότα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας. στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει ήδη την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι με την ατομική ενέργεια του Λόβρου Μάγκερ από τα δεξιά. Ο Μαϊκό παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λάζαρος Ρότα έχει σηκωθεί και είναι πάνω τώρα από τον αντίπαλό του για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όταν επαναρχίσει το παιχνίδι, η μπάλα θα είναι στα πόδια της ΑΕΚ. Το γήπεδο φυσικά να πούμε ότι είναι γεμάτο. Υπάρχουν και εκεί 500 φιλανδοί της Λεύσης Όφης, οι οποίοι και αυτοί έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όπως φυσικά πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει και οι φιλανδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν γεμίσει σήμερα. Στην αρένα παραμένει πεσμένος ο Μαϊκόν, τώρα θα σηκωθεί. Φαίνεται πάντως ζαλισμένος, αγκαλιάζεται με τον νερό, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Θέλει να πούμε ότι ξεκίνησα και τα άλλα τρία μάτς, δεν έχουμε. Με Κάου Ζάγκερ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλια Σλόνα Μπατισλάβα είναι όλα στο 3, στο 0-0, στο 3ο λεπτό. Συνεχίζεις.
5: Επίσης, αξιοσημείωτο Βασίλειο ότι όλα τα παιχνίδια στην προηγούμενη εβδομάδα, αυτά που παίζουν τώρα, έχουν έρθει ισόπαλες.
0: Όλα, ναι, ναι.
5: Όλα τα παιχνίδια. Να πάμε όμως στα δικά μας, πάμε στο παιχνίδι Τσάγκ με τη Λεσκή Σόφια. Θα έχουμε πει στο 4ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με τον Ρότα να δει ο Ρέλβα και να παίρνει και πάλι την μπάλα. Ο Ρότα, ο οποίο έχει τώρα την μπάλα στο δεξί, να πούμε ότι ο Μαϊκόν μπήκε πάντως παρά το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει δοθεί κάποιο φάουλ νωρίτερα. Ο Μουκουτί δεξιά για τον Ρότα, ο Ρότα για τον Καερίνεν, αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβα. Πήγε στα 2-3 του γηπέδου η Λεσκή Σόφια με τον Πορτογάλο στόπερ να φέρει την μπάλα στον Ρασβάν Μαρίν και να υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Προσπαθώντας να βρει κάποια πάσα, γιώγεται και πάρα πολύ χαμηλά, πολύ μακριά από το πεδίο δράση του. Δίνει την μπάλα και πάλι στον Φελίπε Ρέλβα, τον οποίο δεν πιέζει η επιθετική τη Λεσκή Σόφια. Αριστερά για τον Πίλιο και πάλι πίσω για τον Ρέλβα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Ο Καερίνεν έχει πει ανάμεσα στα δύο στόπερ, έχει πάρει όλη την πλευρά ο Λάζαρος Ρότα στα δεξιά. Η μπάλα πάει από τον αριστερό στόπερ, τον Ρέλβα, στον δεξιό στον Μουκουντή. Και τώρα στον Καερίνεν, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα και θέλει να φτιάξει το παιχνίδι από πίσω. Δίνει την μπάλα στον Ρασβάν Μαρίν. Η Λεσκή Σόφια στα μέλη τώρα πολύ χαμηλά, γύρισαν όλοι οι παίχτες πάρα πολύ πίσω. Την μπάλα προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά στον Φελίπε Ρέλβα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Αφήνει τον Μπακαρί Κοϊτά κεντρικά αυτό στο τρίγωνο για τον Καερίνεν, ο Φινλανδός. Δίνει και πάλι δίπλα στον Φελίπε Ρέλβα. Όλοι παίρνουν τις λέσεις στο δικό του μισό. Ο Ρέλβα κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή. Παίρνει στα δεξιά για τον Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Ρότα. Ο Μάγερ φέρνει πάλι στα αριστερά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο αμυνόμενη τη λέσχη Σόφια. Το πήλει πρώτο στην μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω με τη μία για τον Φελίπε Ρέλβα. Ο οποίο κοντρολάρει. Αφήνει στον Λόβρο Μάγερ. Ο Μάγερ δεξιά για τον Λάσαρο Ρότα. Είναι μόνο του. Όμως τώρα πηγαίνει και ο Κροάτη κοντά του. Κάνει κίνηση διαγώνια, υποδέχεται και πάλι την μπάλα ο Μάγκερ ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της Λεσκής Σόφιας. Δίνει την μπάλα δεξιά και πάλι στο Λάζαρο Ρότα. Αυτός το πίσω για τον Καερίνεν. Ο Φιλανδός αλλάζει το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβα, με τη μία αυτό στο Μουκουντή. Και οι 11 παίχτες, ξαναλέω, της Λέσκη είναι πίσω στην άμυνά τους. Με διπλίζουν οι άμυνας και τον Μάγκερ τώρα να έχει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Θα παίζει για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος πιέζει, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα με τα κουνάκια και ο Μάγκερ πάλι πίσω στο Καερίνεν. Και υπομονή η ΑΕΚ προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Λέσκη. Μάγκερ και δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα τριπλάρι και πάλι πίσω για τον Μάγκερ. Κόπηκε η πάσα αυτή από τον Ρεϊνάλντο. Και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ στο ύψος της περιοχής της Λέσκη. Είναι σόβρα και εκτιμάται πως επιτίθεται η ένωση με τον Καερίνεν να φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα σεντράρει με στην περιοχή τον Βάρκα. Δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα ο Ούκρας επιθετικός, ο οποίος διαμαρτύρεται για ένα τράβηγμα από τον Χριστιαν Τιμήτρο, τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό και αρχηγό της Λέσκης. Όποια την μπάλα πέρασε, έχουμε out. Για τους Βούλγαρους στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ Λεσκή Σόφια 0-0 στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Πήγαμε την πρώτη σήμερα στιγμή μοναδική. Καλή στιγμή φυσικά για την ΑΕΚ με τον Λόβρο Μάγκερ να κάνει το σουτ. Τον Βούτσοφ, τον τερματοφύλακα της Λεσκή, θα απομακρύνει με τα πόδια σε κόρνερ. Γεμίζει τώρα ο Βούτσοφ, ρώτα την κεφαλιά. Ο Μάγκερ κατεβάζει, έχει χώρο αριστερά ο Πίλιος, θα προτιμήσει να μην ρισκάρει. Ο Λόβρο Μάγκερ κουβαλάει την μπάλα, τώρα δίνει αριστερά τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ, θα ψάξει συμπαίκτη. Ο Κοϊτά δεν είναι διαθέσιμος, δίνει την μπάλα και πάλι πίσω για τον Φελίπε Ρέλβα. Ο Πορτογάλος ανεβαίνει με την μπάλα, βρίσκεται στη γραμμή του κέντρου και προς αριστερά. Θα αλλάξει δεξιά το παιχνίδι για τον Καερίνεν. Καερίνεν για τον Μουκουτί, ο οποίος αυτός είναι τώρα ο κεντρικός ουσιαστικά στόπερ στο σημαντικό επίθεση για την ΑΕΚ. Τον Καερίνεν έχει βγει πιο δεξιά να παίρνει την μπάλα και να παίζει για τον Ρότα. Ο Ρότα ο οποίος την κλείνει, θέλει να κάνει την κάθε πάσα. Αντισκόντρες η μπάλα και πάλι καταλήγει στα πόδια του Έλληνα δεξιού πιστοφύλακα. Με τον Ρότα τώρα να αφήνει δίπλα στον Καερίνεν. Καερίνεν παράλληλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Και τώρα για τον Ρέλβα. Αριστερά η μπάλα με τη μία για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος κοντρολάρει, την κλείνει, σαν συμπαίκτη βρίσκει τον Ρασβάν Μαρίν. Έχει χώρο τώρα ο Ρασβάν Μαρίν να πάρει μέτρα. Παιδιανή μερικά μέτρα, παίζει δεξιά για τον Ρότα. Έχει χώρο να κάνει τη σέντρα ο Ρότα.
6: Ρώτα σέντρανε μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, ένα μηδέν ΑΕΚ! Και τον Λούκα Γιώβιτς θα παίρνει κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και στο έβδομο λεπτό η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. Ένα μηδέν η ένωση με τον Ρώτα να κάνει στο τώρα δεξιά. Ο Λούκα Γιώβιτς θα πετάγει στο πρώτο δοκάρι και με καρφωτή κεφαλιά να νικάει τον Ζώνα Γιώβιτς και να κάνει το ΑΕΚ της Σοφίας 1-0. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο η σημερινή αναμέτρηση για την ένωση η οποία όλα αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει την μπάλα συνεχώς στα πόδια της, συνεχώς. Και δεν διασπάσει τις αμυντικές γραμμές της Λέσκη, άφηνε στα πλάγια τους παίκτες περισσότερο. Οι Βούλγαροι, ο Ρώτα εκμεταλλεύτηκε, έκανε τη σέντρα, βρήκε το χώρο. Η ΑΕΚ είχε πάρα πολλά λεπτά την επόμενη πριν τη σέντρα του Ρώτα. Την μπάλα στην κατοχή της, με πάρα πολύ υπομονή, χωρίς να εγγυάσει προσπάθειες, γύριζε την μπάλα. Εν τέλει βρήκε τη δεξιά, με τον Ρώτα να έχει το χώρο. Ο Γιώβιτς και Βάργα, οι δύο παίκτες οι οποίοι στον αέρα είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Λούκα Γιώβιτς κάνει την κεφαλιά και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα πρόκρισης για τη ΛΙΚ, πέρασε η Champions League. ΑΕΚ, λες το Σόφιας, 1-0. Γι' αυτό τώρα σημαίνει πως ο Γούλιο Βελάσιος, ο προπονητής της Λέσκης Σόφιας, πρέπει να βρει κάτι διαφορετικό να κάνει. Δεν του αρκεί η άμυνα στην σημερινή αναμέτρηση. Πρέπει να απειλήσει η ΑΕΚ φυσικά, είναι αυτό που όλοι ήθελαν να συμβεί. Παίρνει νωρίς το προβάδισμα και τώρα φεύγει το άγχος να πει το ποδοσφαίρι του Παρχονίκολη. Τώρα πιέζει ο Κοϊτά τον τερματοφύλακα, τον Βούλγαρο, ο οποίος απομακρύνει με το ρέλμα θα παίρνει την κεφαλιά. Ο Πίλιος θα κατεβάσει. Την μπάλα πίσω και πάλι για τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Ρέλβας θέλει πάρα στο αριστερό, πιέζει και ψηλά τον Ελέσκη Σόφια. Στο αριστερό για τον Πίλιο. Θέλει να περάσει πάρα στο χώρο για τον Γκατσίνοβιτς. Για τον Βάργα, με συγχωρείτε. Πρώτοι πηγαίνουν όμως οι αμυνόμενοι της ομάδας από την Βουλγαρία και κερδίζουν την μπάλα. Τώρα η ΑΕΚ αμύνεται στα 2-3 του γηπέδου. Με τον Μπουμπαρίκ να έχει την μπάλα και να δίνει στον Δημήτρο. Ο Δημήτρο ψάνει συμπαίκτη, δίνει και πάλι τον Μαροκινό κεντρικό χαφ, τον Μπουμπαρίκ, ο οποίος έχει μπει κι αυτός ανάμεσα στα στόπερ. Δίνει και πάλι δεξιά στον Δημήτρο, τον αρχηγό της Λεύσκης Σόφιας. Δεξιά η μπάλα στον Οκοφλέξ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Κοϊτά κερδίζει και βρίσκει τον Γιώβιτς. Θέλει να περάσει ο Γιώβιτς. Θα χάσει την μπάλα στην συνέχεια από τον Μαϊκόν και ο Δημήτρο γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του, στον Βέζλεβας Μούτσοφ. Δεν πιέζει ψηλά η ΑΕΚ τώρα. Πιέζει ψηλά, αλλά δεν πιέζει τον τερματοφύλακα. Η πρώτη ζώνη άμυνας από Γιώβιτς και Βάργα είναι στα όρια της περιοχής. Μια διαγώνια μπαλιά η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τον Αλντάιρ Νέβες. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο ο Πορτογάλος δεξιός οπισθοφύλακας. Το έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Ο Πίλιος είναι στην εκτέλεση του πλε ένωση. Σαν συμπαίκτη ο Μαρίν κάνει την κίνηση, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει πάλι στον Πίλιο. Πολύ ωραία ο Πίλιος. Διαγώνει, αλλάζει το παιχνίδι για Ρώτα και μου κουτί. Ο Ρώτα τελικά θα πάει στην μπάλα, δίνοντας μερικά με πίσω. Θα κοντρολάρει την μπάλα. Δεν είναι διάτηση τώρα η ΑΕΚ, πιέζει ψηλά η Λεύσκη Σόφιας, πίσω για τον Μουκούντι, δεξιά για τον Λεύρο Μάγκερ. Μάγκερ κατάει πολύ ωραία την μπάλα και δίνει για τον Ρώτα κεντρικά. Ο Ρώτα γυρίζει προς τα πίσω, παίζει και πάλι για τον Μάγκερ, ο οποίος περισσότερο στα τυφλά, γεμίζει, ο Βάρκα θέλει να πιέσει, ο Σεραφίμοφ πηγαίνει πρώτο στην μπάλα και γυρίζει πίσω στον Βούτσοφ. Ανοίξω παιχνίδι στα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος θα κοντρολάρει για να δώσει προς τα πίσω για τον αρχηγό του, τον Δημήτρο. Δημήτρο γεμίζει πρώτο στην μπάλα ο Καϊρίνερ και τώρα ο Γιώβιτς στο έδαφος πάλι για την ΑΕΚ στο ημικύκλιο του κέντρου, δηλαδή περίπου 7-8 μέτρα μπροστά από την αντιγραμμή του κέντρου, με τον Καϊρίνερ να παίζει δίπλα, όχι όπως στα πρώτα λεπτά όπου είχε γεμίσει την περιοχή της Λεύσκης Σόφιας. Η ΑΕΚ, ο Μαρίν δεξιά για τον Λευρομάγερ, Λευρομάγερ γυρίζει προς τα πίσω. Μάγερ στο έδαφος με διόρθιος δίνει στον Καϊρίνερ να αφήνει το πλεονέκτημα γιατί πολύ καλά κάνει. Τώρα ο Μάρερ τα δεξιά, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, περνάει την μπάλα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, ο οποίος μπερδεύεται, οι κόντρες, κάνει την μπάλα στη συνέχεια και η Λεύσκη δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα στην άμυνα της. Καϊρίνερ, σουτάρει ο Καϊρίνερ, κοντράρει η μπάλα, να δούμε αν θα προλάβει το κόρνερ, όχι δεν το προλαβαίνει. Κόρνερ για την ΑΕΚ, το δεύτερο στην αναμέτρηση για την Ένωση. Το 12ο λεπτό, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 1-0, με το γκολ του Λούκα Γιώβιτς από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης μετά την ασίστ του Λάζαρου Ρώτα. Στην εκτέλεση του κόρνερ και πάλι ο Ρασβάν Μαρίν από τα αριστερά, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας έχουν γυρίσει για να μυθούν στην δική τους περιοχή. Να δούμε αν σχεδιάζει κάτι η ΑΕΚ πέρα από την απευθεία της κέλησης μέσα στην περιοχή. Είναι κοντά στη γωνία της περιοχής. Ο Τίλιος έχει μείνει πίσω και ο Λάζαρος Ρώτα έξω ακριβώς από την περιοχή. Ο Μάριν εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες της Λεύσκη. Ο Μάγερ γεμίζει και πάλι με το κεφάλι. Την κεφαλιά του Ρέλβα, εδώ στην περιοχή. Βάρκα, σου τώρα, 2-0 η ΑΕΚ! Σε 10 λεπτό γκολ! Με τον Μπαρνάβας Βάρκα, η ΑΕΚ διπλασιάζει τα τέρματά της. Παίρνει σκληρό προβάδισμα πρόκρισης στον 10ο λεπτό η Ένωση έχει πει με τον καλύτερο τρόπο μετά την κεφαλιά του Λόπρο Μάγερ. Ο Ρέλα Σούνη για δεύτερη κεφαλιά. Αποριακή θέση offside. Αν δεν κάνω λάθος χωρίς να έχω δει το replay, δεν πρέπει να είναι offside. Παρνάμας Βάρκας μέσα στην περιοχή με τη μία με το αριστερό. Κάνει το σουτ, νικάει για δεύτερη φορά τον Σβέτο Σλαβγκούτοφ. Κάνει το ΑΕΚ της Σόφιας 2-0 στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Πραγματικά εκπληκτικό ξεκίνημα. Νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιοδόξος οπαδός της ΑΕΚ θα μπορούσε να φανταστεί μια τόσο καλή αρχή τα πρώτα 12 λεπτά της αναμέτρησης. ΑΕΚ της Σόφιας 2-0. Θα δούμε και αν θα επικυρωθεί το γκολ. Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Τρυπέν δείχνει σέντρα. Ο Μάγια πανηγυρίζει και πάλι. Δύο γκολ από τους δύο της Center 4. Αρχικά ο Γιώβιτς στο 7 έκανε το 1-0. Ο Μπαρνάμπας Βάργας στο 12ο λεπτό με πολύ ωραίο αριστερό σουτ κάνει το ΑΕΚ της Σόφιας 2-0 και έχουμε και πάλι τέντρα για τρίτη φορά συνολικά μέχρι στιγμής. Η Λέσχη Σόφιας είναι στην τέντρα, μια ιδέα του παιχνιδιού και δύο μετά τα γκολ τον Λούκα Γιώβιτς και Μπαρνάμπας Βάργας.
0: Λοιπόν, φοβερό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τα δύο γκολ σε 13 λεπτά. Γκολ για την Δυναμό Ζάγκρεμπ με τη Βίκινγκ 0-1, φίλε Θέμη. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Συνεχίζεις.
6: Η Λέσχη Σόφια τώρα έχει την μπάλα, έχει στριχτεί ένα φάουλ στα δεξιά με τον Αλταήρ Νέβεζ να δίνει την μπάλα προς τα πίσω στον Ντιμίτροφ και αυτό θα αλλάζει το παιχνίδι για τον έτερο στόπερ τον Σεραφίμου. Φαρήγει το παιχνίδι στα αριστερά στον Άλεξ Τεντέγες. Ο Ισπανός γυρίζει προς τα πίσω για τον Μπουμπαρίκ. Μπουμπαρίκ έχει την μπάλα. Ο Μπουμπαρίκ θα κάνει μια προσποίηση, αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Τεντέγες και πάλι κεντρικά για τον Μαϊκόν. Μαϊκό διαγώνια παλιά δεν έχει καταλάβει ο Πίλιος τρέχει να καλύψει. Ο Αλντέρ Νέβες κάνει το κοντρόλ. Ο Πίλιος δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα. Πολύ δυναμικά ο Πίλιος. Στη συνέχεια υπάρχει φάουλ πάνω στον Πίλιο. Ο οποίος τώρα στηρίζεται για τον Σταύρο Πίλιο. Ο οποίος πανηγυρίζει. Φάνηκε να φαίνεται να χτύπησε. Βιολογική φάση. Όμως είναι καλά. Λέγει με έναν άνθρωπο από τον πάγκο της ΑΕΚ. Του δίνει κάποιες οδηγίες. Από εδώ που κάθομαι δεν μπορώ να δω ποιος ακριβώς είναι. Ο Ρέλβας αφήνει τελικά την εκτέλεση του φάουλ στο Θωμά 300 για να πάρουν μέτρα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο και να ανεβούν ψηλά με τον Θωμά 300 να στείλει την μπάλα. Η Μαντουρπέν πλέει να παίξει. Ο Αλβανός θερματοφύλακας γεμίζει και θέλει να βρει τον Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος διεκδικεί κεφαλιά από τον Σεραφίμο. Διεκδικεί στην μπάλα στο έδαφος. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Λέσχης Σόφιας, έξω από την περιοχή του Σβέτος Λαβγκούτοφ. Πολύ καπόδι του Ρασβάν Μαρίν. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να κάνει 3-4 ματάδι από πάρα πολύ νωρίς και ουσιαστικά να καθαρίσει την πρόκληση. Έχει πάρει ένα ισχυρό προβάσμα. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 στο 10ο πάρκο του αναμέτρησης. Όμως θέλει προσοχή. Υπάρχει πάρα πολύ μέλλον στον αγώνα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το σκορ. Ειδικά τώρα που φαίνεται οι παίκτες της Λέσχης Σόφιας να τα έχουν χαμένα. Ο Ρασβάν Μάριν έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Πάνω την μπάλα βρίσκεται και ο Κοϊτά. Τέσσερις είναι οι παίκτες στο τείχος. Με τον Ρασβάν Μάριν να φαίνεται να είναι ο εκτελεστής. Θα δούμε αν σχεδιάζουν κάτι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Κοϊτά και Μάριν πάνω την μπάλα. Φεύγει ο Κοϊτά. Ο Μάριν εκτελεί. Καλή είναι. Απομακρύνει στην δεξιά του γωνία ο Βούτσοφ σε πλάγι. Ο Άου τέταρτη τελική στην αιστεία για την ΑΕΚ στα πρώτα 15 λεπτά. Δύο γκολ. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής είναι εκπληκτική. Μια καταπληκτική εμφάνιση, ένα καταπληκτικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με τον Σταύρο Πίλιο να είναι στην εκτέλεση του πλαγίου από τα αριστερά. Περίπου 5 μέτρα από το σημείο και του κόρνερ, έτσι όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στα αριστερά με τον Πίλιο να γεμίζει με δύναμη στην περιοχή. Αυτό θα κάνει πολύ δυνατό το πλάγιο. Απομακρύνει την μπάλα Μάγερ, θέλει να κατεβάσει με στην περιοχή και νύμου λίγο πλάγια και δεξιά. Ο Λευρό Μάγερ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και έχει στήριγμα του. Τον Λαζαρο Ρότα κάνει κάποιες προσποιήσεις, γυρίζει αρκετά πίσω. Το Ρότα τώρα υποδέχεται την μπάλα και αφήνει πίσω για το Μουκουντί. Γι' αυτό δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ προσποιείται και αφήνει δίπλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Πίσω η μπάλα για τον Άρολτ Μουκουντί. Μουκουντί δεξιά και πάλι για τον Ρουμάνο. Ο Μαρίν περνάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Λέσχης και τον Μπαρνάμπας Βάργα μέσα στην περιοχή του φεύγει. Λέει ο κοντρόλ, γυρίζει την μπάλα, προλαβαίνει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Απομακρύνει στη συνέχεια ο Δημήτροφ. Ο Πίλιος πρώτος στην μπάλα. Ο Πίλιος σεντράρει. Όπως μπλοκάρει την μπάλα ο Σβέντεσλαβ Βούτσοφ στο 17ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ Λέσχης Σόφιας 2-0 με τα γκολ του Γιώβιτ και του Βάργα το 7ο και 13ο λεπτό. Αντίστοιχα η Λέσχης Σόφιας θέλει να βγάλει πίεση στα δεξιά. Ο Ρότα πρώτος στην μπάλα θα περάσει στη συνέχεια και τον Μαϊκόν. Εκπληκτική ενέργεια εδώ και από τον Λάταρο Ρότα με τον Καϊρίνε να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά. Και τον Σταύρο Πίλιο να κοντρολάρει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω και τον Φελίπε Ρέλβας.
5: Ρέλβας ανεβαίνει αφρή για τον Κοϊτά. Και πάλι πίσω για τον Ρέλβας. Γίνεται και ψηλά τώρα η Λεύσκη Σόφιας. Μαρίν και πάλι Ρέλβας με την μπάλα. Δεν βιάζεται η ΑΕΚ. Ο Ρέλβας εξετάζει τις επιλογές του. Θα παίξει προς τα πίσω για τον Καϊρίνεν. Ο Φιλανδός για τον Θωμά Στραχώζα. Γι' αυτό το σύγχρεμα με το αριστερό θα κάνει την πάσα δεξιά. Ο Νάρολ Μουκουτί. Ο Καμερουνέζος αρχηγός της τάξης του Περδίου αναμέτρηση θα δώσει στον Ρέλβας για τον Μαρίν που έχει κατέβει χαμηλά. Σε δεξιά για τον Τίγετερη δυσκολία. Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα και σπάει την πίεση της Λεύσκης Σόφιας. Με τον Ρασβάν Μαρίν έχει και πάλι την μπάλα και να αφήνει για τον Γιώβιτς. Αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Πίλιος. Γυρίζει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας δεξιά για τον Καϊρίνερ. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Φιλαδός και αφήνει δεξιά για τον Ρότα. Καϊρίνερ κάνει την κίνηση. Παίρνει και πάλι την μπάλα. Και τώρα η ΑΕΚ και πάλι στην επίδεση. Με τον Βάρκα να φεύγει τα δεξιά. Το Καϊρίνερ όμως θα κοιτάζει την αριστερή πλευρά και να μην κάνει καλή επιλογή. Υπέρχεται στις Λεύσκης Κόμου την μπάλα. Συγκεκριμένα ο Βαλντέρ Νέβες και γυρίζει προς τα πίσω για τον τερματοφύλακα του τον Βούτσοφ, αυτός για τον Δημήτροφ και δεξιά η μπάλα τον Βαλντέρ Νέβες, ο οποίος θέλει να ανέβει με την μπάλα, κάνει ένα σκληρό τάκλε. Θα μπορούσε να δείξει και την κίτρινη κάρτα, δεν θα θέλω τις αναμέτρησες πάντως, θα είναι σκληρό το τάκλιν του Αφρικανού μεσοεπιθετικού της Ένωσης. Από πίσω πάντως ο Κλέμαν Τουρπέν γενικότερα βγάζει δύσκολα τις κίτρινες κάρτες, 3,5 έχει μέσο όρο στην καριέρα του αναπαιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ένα τελειό μαρκάρισμα σε αυτό το σημείο του αγώνα δεν θα έδινε κίτρινη κάρτα. Πάλα προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δεξιά για τον Κριστιαν Δημήτροφ.
0: Θέμη ανοίγει το σκορ και στον Πατισλάβας με την Τζέλιε. Μάλλον το πήρε πίσω το ΒΑΡ. Τέλος πάντων, συνεχίζεις.
5: Και σοφαρίζει Βίτινγκ γιατί μόλις το είδα στην όχθη του γηπέδου.
0: Ναι, 1-1.
5: Λάζαρος Ρότα γεμίζει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίπλα για τον Μαϊκόν. Η μπάλα στον άξονα για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ανεβαίνει με την μπάλα. Δίνει αριστερά για τον Σεντέγιες ο Ισπανός και πάλι στον άξονα. Η μπάλα προσπαθεί τώρα για τον Μεχτή Κουβαρή, τον Μαροκινό 25χρονο χαφ. Η μπάλα για τον Όκο Φλέξ γυρίζει προς τα πίσω ο Ιρλανδός και πάλι ο Μπουμπαρίκ και δεξιά η μπάλα στον Δημήτρο. Πιέζει ΑΕΚ με Κοϊτά και Γιώβιτς, αλλάζει το παιχνίδι για τον Σεραφίμο. Σεραφίμο αφήνει την μπάλα κεντρικά για τον Σερτζίνι. Ο Πορτογάλος αριστερά για τον Άλεξ Σεντέγιες. Σεντέγιες έχει μπροστά τον Λάζαρο Ρότα. Σεντέγιες γυρίζει προς τα πίσω στον Σόπερ της Ελεύσκη τον Σεραφίμο, ο οποίος αφήσει την μπάλα δίπλα στον Μεχτή Μπουμπαρίκ που έχει πει ανάμεσα τα Σόπερ. Ο Μπαρίκ ψάχνει τις επιλογές του. Δεν φαίνεται να έχει δέσει το παιχνίδι της Σιλέσκη.
0: Το γκολ της Σλόνα Μπαρσελόνα μετράει κανονικά. Βλέπω 0-1 με την Τζέλια. Συνεχίζει
5: θέμη. Με τη φάση Σερτζίνιο έξω από την περιοχή. Θέλει να περάσει την μπάλα. Ευτυχώς δεν πρόλαβε ο Όκο Φλέξ να φτάσει σε αυτήν. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος στη συνέχεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Μέτρηση ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 2-0 με τα γκολ του Λούκα Γιώβιτς και του Μπαρνάμπα Βάρκα από το 7ο και 13ο λεπτό αντίστοιχα. Η μπάλα κάθεται και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πολύ ωραία ενέργεια και θέλει να περάσει. Δεν με την μπάλα, έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου και είναι προς τα αριστερά και στην κλίνη. Ο Κοϊτά πολύ ωραία τεχνική κατάρτιση, αλλάζει το παιδί στα δεξιά. Το χειροκροτεί χαρακτηριστικά ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρότα για τον Καϊρίνεν και πάλι ο Ρότα. Ρότα θέλει να ανέβει με την μπάλα, δίνει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβας, αυτός αριστερά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο, ο Πίλιος γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τους κλείσει την πάσα τώρα ο μπάλα, θα παίξει για τον Καερίνεν, κεντρικά και δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμη και δεξιά με τη μία για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έχει πάρει το πλάτος, είχε μια πολύ ωραία παλιά για τον Ρότα. Ο Ρότα μένει όρθιος, παίρνει την μπάλα, έχει 3 παίκτες στην περιοχή. Άι κάνει την προσποίηση, παίρνει με στην περιοχή. Ο Ρότα η μπάλα στο αριστερό, και άλλη προσποίηση, αργεί ο Ρότα. Γυρίζει προς τα πίσω, το χάσει την μπάλα, καθυστέρησε πάρα πολύ ο Ρότα. Ο Ρασβάν Μάρης στη συνέχεια κάνει φάουλα με πολύ έξυπνο τρόπο, με τέτοιο τρόπο όπου δεν θα μπορούσε να δώσει κάποιο δικαίωμα για κίτρινη κάρτα από τον Κλεμάν Τουρπέν. Πάρα πολύ σωστό φάουλ, ένα φάουλ τακτική, καθώς η Λεύση Σόφια θα μπορούσε να πιέσει την αντεπίδηση. Ήταν πολύ ωραία η αρχικά η ενέργεια του Ρότα, ο οποίος όμως στη συνέχεια καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε είτε να σεντράρει είτε να πασάρει με στην περιοχή, είτε ακόμη και να τελειώσει ο ίδιος τη φάση. Με το αριστερό πόδι. Η Λεύσκη στην επίδεση με τον Αλντέρ Νέβες στα δεξιά να περνάει να κάνει το 1-2, όμως έμεινε την μπάλα λίγο προς τα πίσω μετά τη συνεργασία του με τον Έβερτον Πάλα. Πάλα προς τα πίσω για τον Μπαρί, αυτός πιάσει τον Σεραφίμοφ. Αριστερά η μπάλα για τον Νέβερτον και αυτός ακόμη πιο αριστερά τον Άλεξ Σεντέγιες. Ο Ισπανός αριστερός όπως ο φύλακας και πάλι στον Βραζιλιάνο Χάπτο Μαϊκόλ, ο οποίος θα βρει τον Μουμπαρί. Ο Ρότα μπαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και παίρνει την πρώτη μπάλα για να κάνει την, να ξεκινήσει την επίθεση της Λεύσης Σόφιας. Μια παλιά από τον Βούτσοφ και παλιά από τον Ρεϊνάλντο. Η μπάλα στα πόδια αυτού στο Μαστρακόσα χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Ο Στρακόσα, ο οποίος περιμένει τον Οποφλέξ, μαζεύει την μπάλα με τα χέρια και δίνει την μπάλα στον Χαερίν. Και δεξιά για τον Ρότα. Ρότα μπροστά πίσω στο Μουκούντι. Τώρα πίεζε όλο το γήπεδο η Λεύσης Σόφιας. Ο Μουκούντι παίρνει την μπάλα στο δεξί και ψύχρεμα αλλάζει το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα πηγαίνει να τον πιέζει ο Σερτίνιο. Ρασβάν Μαρίν και Λούκα Γιώβιτς. Πολύ χαμηλά, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και μπροστά αριστερά. Δεν είναι στο Ρέλβα και παίρνει πάλι την μπάλα ο Γιώβιτς, ο οποίος καθυστερεί όμως, κάνει επικίνδυνα πράγματα. Κάνει τάκλιν εδώ στην διορθώνει του παραλίγο δικό του λάθος. Η μπάλα το Ρέλβα πίσω στους 300, αυτός γεμίζει βάρκα την κεφαλιά. Ο Πίλιος κατεβάζει. Ο Πίλιος ανεβαίνει με την μπάλα σε θέση της αντρεφόρου ουσιαστικά κινητό. Ο Σαύρος Πίλιος αυτή τη στιγμή είναι δεξιά στον Ρότα και παραμένει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Πίλιος τώρα γυρίζει προς τα πίσω καθώς ανέβηκαν ο Γιώβιτς. Πάλι ωραία βρίσκει τον Ρότα κεντρικά και αυτό είναι η διαγώνια δεξιά για προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μάρι και πάλι Ρότα κεντρικά. Ρότα και πάλι δεξιά για τον Ρουμάνο. Περίπου πάνω από τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά η ΑΕΚ επιτίθεται με Μάρι, με Ρότα, με Καϊρίν και τώρα Μάγερ. Μάγερ σεντράρει για τον Γιώβιτς. Ήταν πολύ αισιόδοξο στο τι ήθελε να κάνει ολόκληρο Μάγερ. Δυνατή, δυνατή η παλιά του από αυτή που θα έπρεπε. Και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος αφήνει στον Κρουστιάν Δημήτροφ και τώρα αρχηγός της Λεύσκη για μία ακόμη φορά στον Μουμπαρίκ. Ο Μαροκινός αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ πιέζεται τώρα από τον Παρνάβας Βάρκα, το σκόρ του δεύτερου τέρματος της αναμέτρησης. Στο 24ο λεπτό ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Παρνάβας Βάρκα στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Αλταήρ Νέβες είναι κεντρικά για τον Σερτίνιο. Σερτίνιο κάθετα παίζει για τον Μαϊκόν, στο ένα από τον Μαϊκόν υπάρχει φάουλ από τον Πίλιο πάνω στον Αλταήρ Νέβες, με συγχωρείτε, με το νούμερο 21. Ο Αλταήρ Νέβες είναι μια ευκαιρία, νομίζω για πρώτη φορά, στο 24ο λεπτό, ώστε να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Θωμά 300 η Λεύσκη Σοφίας. Και αυτό ακριβώς κάνει με τον Μπουμπαρίκ, τον κεντρικό, τον αμυντικό χαφ, με τον Δημήτροφ και τον Σεραφίμοφ, στα δύο στόπερ. Ανεβαίνουν στην αντίπαλη περιοχή. Η ΑΕΚ απέναντι σε μια ευθεία πάνω στην γραμμή της περιοχής. Το φάουλ είναι ανάμεσα σε κέντρο στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία. Ο εκτελεστής είναι ο Σερτζίνι, ο Πορτογάλος χαφ της Λεύσκης Σόφιας. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 σε 25 λεπτό, θέλει προσοχή αυτή η φάση. Ο Σερτζίνι δίνει με πάσα δίπλα. Και γίνεται το σούτ από μακριά, η μπάλα πάρα πολύ ψηλά. Από τον Ρεϊνάλντο δεν θα μπορούσε να απειλήσει. Από τον Έβερτον μπάλα, με συγχωρείτε, δεν θα μπορούσε να απειλήσει με αυτόν τον σουτ την Σιέντο Θωμάς 300. Καλή σκέψη, αλλά κακή εκτέλεση. Πιο δυνατό το σουτ όπως θα έπρεπε. Πιο ψηλό, μάλλον, όχι πιο δυνατό όπως θα έπρεπε. Με την μπάλα να περνάει περίπου 3-4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Σιέντο Θωμάς 300. Φυσικά χωρίς να απειληθεί καθόλου. Ο Αλβανός τροματοφύλακας 300, Ρέλβας και τώρα Μουκουτί. Πιέζει ψηλά η Λεύσκη Σόφιας. Μουκουτί ανεβαίνει με την μπάλα. Περνάει που παίζει κάθετα για τον Βάρκα. Ο Βάρκα μπερδεύεται, όμως δίνει αριστερά στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ακόμη πιο αριστερά για τον Μπακαρί Κοϊτά. Δεν είναι καλή πάσα, δίνει τη δυνατότητα στον Αλταήρ Νέβης να κερδίσει την μπάλα. Και στη συνέχεια όμως να μην μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και να έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Το οποίο εκτελεί ο Πίλιος για τον Γιώβιτς. Πάλι αριστερά και πάλι στον Πίλιο κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν. Θέλει προσοχή σε εκείνο το σημείο. Ο τον Μαϊκόν, Ρασβάν Μαρίν προς τα πίσω για τον Μουκουτί. Μουκουτί δεξιά για τον Ρότα. Ρότα κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω. Θα παίξει για τον Καϊρίνεν και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Και πάλι ο Καϊρίνεν με την μπάλα δίνει δεξιά στον Λάζαρο Ρότα. Λάζαρο Ρότα αφήνει πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή ανεβαίνει με την μπάλα. Παίζει για τον Ρότα, ο οποίος κινείται κεντρικά. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουν θέσεις οι παίκτες της ΑΕΚ και δυσκολεύουν την πίεση της Λεύσκη, καθώς πολλές φορές δεν ακολουθούν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ρότα, ο οποίος έφυγε τα δεξιά και πήγε κεντρικά. Η μπάλα τώρα είναι στο Μουκουτί και δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα ψάχνει την παίκτη, παίζει δεξιά, κεντρικά για τον Κάιρινεν. Αριστερά η μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν και ακόμη πιο αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι. Αυτό για τον Άρολ Μουκουτί. Ο αρχηγός της ΑΕΚ δίνει αριστερά στον Ρέλβας και τρικά για τον Κοϊτά. Κυκλοφορεί ωραία την μπάλα η ΑΕΚ και εδώ με τον Πίλιο να βρίσκει τον Καϊρίνεν και αυτός κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν και δεξιά για τον Λάζαρο Ρότα που του φεύγει λίγο το κοντρόλ και βγαίνει πλάγια. Έχει όμως δίπλα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έχει υποδεχθεί και πάλι την μπάλα. Κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Κοϊτά, είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο τερματοφύλακας της Λευκισόφιας. ΑΕΚ Λευκισόφιας 2-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάργκα στο 12ο. Η ΑΕΚ η οποία έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων για την πρόκριση στη League Phase της Champions League. Φυσικά μιλάμε για τη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δημήτρο. Τώρα να έχει πάρει.
0: Θέμη, ανοίγει το σκορ και η Φενέρμπαχτσε με τη Λιόν 0-1 στο 27ο λεπτό.
5: Η μπάλα μπροστά πίσω για τον Σεραφίμοφ, αυτό είναι ο τερματοφύλακα του για τον Βούτσοφ. Και πάλι αριστερά για τον Σεραφίμοφ, πηγαίνει πρώτος του παραβέβαια ο Μουμπαρίκ, ο οποίος κοντρολάρει. Θέλει να βρει την παίκτη, αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμοφ, πιέζει ΑΕΚ ψηλά. Η μπάλα πίσω για τον Βούτσοφ, αυτός παρακινδυνευμένα, ο Κοϊτά κερδίζει στην περιοχή. Και τώρα ο Κοϊτά στον Αφμένα, ο Κοϊτά με στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, κλείνεται, σουτάρει, κοντράρει μπάλα, κόρνερ για την ΑΕΚ στο 28ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η ΑΕΚ πίεσε ψηλά. Κέρδισε την μπάλα με τον Αμπουμπακαρή Κοϊτά, ο οποίος θέλησε να μπει μες στην περιοχή. Τον έκλεισε καλά βέβαια με την εμπειρία του ο Κριστιαν Δημήτροφ. Ο Κοϊτά έκανε το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ για την Ένωση. Αυτή τη φορά δεν πήγαινε ο Ρασβάν Μάρι να το τελέσει. Πήγαινε ο Λόβρο Μάγερ, ο προπονητής της Λεσχής Σόφιας, ο Χουλίο Βελάσκες. Φόραξε κοντά του Σερτίνιο για να αλλάξει κάτι ή να δώσει κάποια οδηγία. Γιατί μου φαίνεται κάτι να δείχνει ο Σερτίνιο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θα δούμε πρώτα αυτή τη σταθερική φάση με την ΑΕΚ 28 λεπτό της αναμέτρησης με τον Λόβρο Μάγερ στην εκτέλεση του αριστερά. Ο Λόβρο Μάγερ παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με το αριστερό η κεφαλιά. 3-0 για την ΑΕΚ με τον Παρνάβας Μούρκα να σκοράρει και πάλι. 3-0 με την ΑΕΚ να καθαρίζει από πάρα πολύ νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Μέτρου Λαμπούτσον, ο οποίος πάρει και στην αρχή να αποκρούει την μπάλα σε 20. Ο Μπαρνάβας Βάργκα κάνει το ΑΕΚ Λευκισόφιας 3-0. Ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο για την Ένωση. Ο Μπαρνάβας Βάργκα πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο σημερινό 5 και στο 12ο λεπτό. Πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Και ο Σβέντος Λαμβούτσοφ ενώ στην αρχή φάνηκε να αποκρούει, βρήκε την μπάλα. Όμως φέρει σίγουρα ευθύνη ο τροματοφύλακας από την Βουλγαρία. Πάντως όπως και να έχει, ΑΕΚ Λευκισόφιας 3-0. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ, η οποία παίρνει προβάδισμα 3 τερμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να δούμε σχετικά με το αν μετράει τον κολλή ή όχι. Ο κλεμμάτος του Μπέγκαλη παρατηρήσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να επιστρέψουν γρήγορα στις θέσεις τους για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Η ΑΕΚ προηγείται 3-0, σαν να λέω, της Λευκισόφιας στο 21ο λεπτό. Γιώβιτς 7, Μπαρνάβας Βάργκα. Το 12 και στο 29, η ΑΕΚ κάνει 3 τα τέρματά της, έχει πατήσει πραγματικά στο πρώτο μισάωρο την Λευκισόφιας για ένα βράδυ το οποίο θα θυμίζουμε για πάρα πολύ καιρό και να δούμε και τώρα τη φάση με τον Ρώτα να κερδίσει την πάρα τα δεξιά. Ρώτα αφήνει για τον Μάγερ. Μάγερ σουτάρει πάρα κοντά, κοντά με συμμετοχή, κοντά πλασάρει τεράστια στο ρόλο την ΑΕΚ να κάνει το 4-0 στο 30 λεπτό του αγώνα με τον Μάγερ έξω στην περιοχή να κάνει το σουτ, να βάζει το πόδι όμως.
4: Super Sport 104. Super Sport 104.
0: Λοιπόν, 3-0 η ΑΕΚ καθαρίζει από ό,τι φαίνεται την πρόκριση από πολύ πολύ νωρίς, φίλε Θέμη. Η Φενέρμπαχτσε κάνει το 0-2 με τη Λιόν στο 30 και εδώ. Συνεχίζεις. Καθαρίζει από ό,τι φαίνεται την πρόκριση από πολύ πολύ νωρίς, φίλε Θέμη. Η Φενέρμπαχτσε κάνει το 0-2 με τη Λιόν στο 30 και εδώ. Συνεχίζεις.

για τον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος θέλει να ανέβει περιμερικά μέτρα με την μπάλα και αφήνει δεξιά για τον Οκοφλέξ. Κάνει κίνηση ο Αλντέιρ Νέβες, περνάει και πάλι την μπάλα ο Οκοφλέξ, κλείνεται και παίρνει το πλάγιο στην συνέχεια ο Ιρλανδός εξτρέμ της Ελευθερίας Σόφιας, ο Οκοφλέξ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει αφού εκτελέσει τον πλάγιο τον Σερτζίνι, ο Πορτογάλος χαφ της Ελευθερίας Σόφιας, ανεβαίνει με την μπάλα. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε τον Μουμπαρίκ να παίρνει την μπάλα από τους δύο στόπερ για να ξεκινήσει η επίθεση για την Λεύσκη. Κινείται πιο ψηλά τώρα Μουμπαρίκ, με την μπάλα να είναι στον ελευθερό στόπερ της Λεύσκης Σόφιας, τον Σεραφίμο, στην δεξιά για τον Δημήτρο. Ακόμη το δεξιά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κουβαλάει την μπάλα παράλληλα, πιέζει τον Κοϊτά. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά με τον Σεραφίμο να έχει την μπάλα. Να πιέζει από τον Βάργα, όμως θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Και ανοίγει δεξιά για τον Κριστιαν Δημήτροφ. Αυτός ακόμη πιο δεξιά τροφοδοτεί τον Αλντέιρ Νέβες. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ ανεβαίνει με την μπάλα. Η ΑΕΚ αμήνεται όμως όλοι με θέση τον Βάργα. Όλοι οι υπόλοιποι αμήνεται. Δεν έχει κενά όσον αφορά την αμυνά της και τις γραμμές της. Την μπάλα τώρα αριστερά για τον Μαϊκόν. Θέλει να περάσει την μπάλα. Λάθος εδώ του παίκτη της Λεύσκη. Ο Λευρομάγερ κερδίζει. Ο Μαρίν τίποτα για την μπάλα. Αφήνει αριστερά στον Επίλιο. Αυτός χωρίς να θέλει να ρισκάρει. Γεμίζει σε ένα σημείο που έρθει κεφαλιά ο Δημήτροφ. Και τώρα ο Μάγερ παίρνει όμως την μπάλα και ανεβαίνει. Ο Μάγερ πατάει την μπάλα τώρα. Αλλάξει ο Βενίστα αριστερά για τον Αμπουμπακάρη. Κοϊτά κάνει την κίνηση ο Ρασβάν Μαρίν. Θέλει την μπάλα. Ο Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο δεξί. Την κλασική του κίνηση. Στο έδαφος ο Κοϊτά δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τουρπέν. Τώρα θέλει να βγάλει αντεπίδεση η Λεύση Σόφιας, η οποία όμως έχει μόνο τον Οκοφλέξ, ο οποίος ανεβαίνει. Έχουν γυρίσει περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Μπουμπαρίκ με Πίλιο μονομαχούν. Ο Πίλιος κάνει φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Σωστό φάουλ εδώ από τον Σταύρο Πίλιο. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ του Μουμπαρίκ. Πάρει η μπάλα αριστερά στον Άλεξ Σεντέγγες. Ανεβαίνει ο Άλεξ Σεντέγγες. Αφήνει ακόμη και αριστερά στον Έβερτον μπάλα. Τώρα κεντρικά για τον Σερτζίνιο και ο Μαϊκόν. Έχει την μπάλα στο δεξί και αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά στα δεξιά για τον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει κοντά του ο Σταύρος Πίλιος. Περνάει τον Επίλιο ο Οκοφλέξ. Κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνει την μπάλα τον Κάιρινερ. Ο Μουμπαρίκ να πάει πρώτος την μπάλα. Ο Γιώβης κερδίζει καταπληκτικά και κρατάει την μπάλα με την εμπειρία του και με αυτό το ωραίο στυλ που έχει. Θα κάνει όμως το λάθος αυτή την περιοχή της ΑΕΚ. Και τώρα θα γίνει το σουτ. Την μπάλα περνάει δίπλα. Αντολευτικά θα το κάνει τη θεία του Μουμπαρίκ. Η πιο καλή στιγμή της Ελεύθερης Σόφιας με το σουτ του Αλντέιρ Νέβες. Μετά το λάθος που έκανε ο Λούκα Γιώβης, ο οποίος αρχικά κέρδισε πολύ ωραία την μπάλα. Στη συνέχεια την κράτησε ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές της Λεύσκη. Όμως καθυστέρησε πάρα πολύ και έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες της Λεύσκη να κερδίσουν την μπάλα. Και τον Αλντέιρ Νέβες να κάνει το διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε δίπλα για το δεξί κάθε δοκάρι της εστίας του Θωμά Στρακώσα. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΣ στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Άγη προηγείται μετά τον Λούκα Γιώβιτ στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάβα Βάρκα στο 12ο και του Ούγκλη και πάλι στο 21ο λεπτό του αγώνα. Με την Λεύσκη να κερδίζει πάλι την μπάλα, η οποία πηγαίνει δεξιά στον Κριστιαν Δημήτροφ. Ο Βούλγαρος στόπερ ανεβαίνει με την μπάλα. Η ΑΕΚ πιέζει περίπου από την γραμμή του κέντρου και προς τα πίσω, έχοντας κοντά τις γραμμές, χωρίς να φέρει τη Λεύσκη Σόφιας να την απειλήσει. Η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Σεραφίμο και ακόμη και αριστερά στον Σεντέγκες. Ο Σεντέγκες γι' αυτός πίσω και πάλι για τον Σεραφίμο. Αριστερά για τον Σεντέγκες. Σεντέγκες κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει με την μπάλα, ψάχνει τον Μουμπαρίκ, αφήνει την μπάλα στο Μαροκινό. Μουμπαρίκ και αυτός αφήνει την μπάλα δίπλα στον Σεραφίμοφ, ανεβαίνει ο Σεραφίμοφ, αργό το ποδόσφαιρο της Λεύσκης Σόφιας. Ψάχνει χώρους που είναι, αλλά με τον τρόπο που το κάνει παίζοντας πολύ αργά, τώρα πάνε να παίξει πιο γρήγορα, με περνώντας την μπάλα τον Αλντέιρ Νέβες στον Οκοφλέξ. Στη συνέχεια όμως ο Κάιρινεν θα κερδίσει, θα κάνει και το τάκλιν, σκληρό φάουλ εδώ από τον Κάιρινεν πάνω στον Αλντέιρ Νέβες, ο οποίος μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 35 λεπτά είναι ο μοναδικός διασωθέντας από πλευρά Λεύσκης Σόφιας. Ο Αλντέιρ Νέβες ούτε φέρει ευθύνη για κάποια από τα γκολ και προσπαθεί όσο μπορεί ως δεξιός μπακ να βγάλει κάποιες επιθέσεις από την δεξιά πλευρά, καθώς από την αριστερή δεν έχει απειλήσει πραγματικά καθόλου η Λεύσκης Σόφιας. Θα γίνει η εκτέλεση τώρα του φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο που έχει κερδίσει και πριν από 7 λεπτά και πάλι με τον Σερτζίνιο. Προς τα δεξιά η μπάλα ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Θωμά Στρακώσα. Ανεβαίνουν και η κεντρική αμυντική της Λεύσκης Σόφιας με τον Σερτζίνιο να εκτελεί. Καλή είναι η εκτέλεση από μακρύνιο Βάρκα, παραμένει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει το σουτ, χιτάρι, κοντράρι μπάλα από τον Ρενάλντο, κοντράρι στον Μουκουτί. Σέρα στο δεύτερο δοκάρι, το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία της Λεύσκη. Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία με τον Κριστιαν Δημήτροφ, τον κεντρικό αμυντικό
της Λέσκης Σόφιας να πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι, να βρίσκει την μπάλα. Αυτή να περνάει περίπου ένα μέτρο δίπλα από το δεξί κάτω δοκάρι της εστίας.

0: του Θωμαστρακώστα με τον Σταυροπύλιο. Είναι αυτή η διεκδίκηση. Ο Δημήτροφ ρίχνει ένα κεφάλι. Περίπου στον Σταυροπύλιο. Η παράδοση ήταν χαμηλά. Ο Πύλιο έβαλε ωραίο το σώμα του και δεν άφησε να κάνει το πλαζέτη που θα ήθελε ο Δημήτροφ.
1: Θέμη μου, ισοφαρίζει η Τσέλια τη Νόρα Βατισλάβα 1-1 στο 36ο λεπτό. Δυναμό με τη Βίκινγκ 1-1. Η ΑΕΚ 3-0. Η Λιόν Φερέντε Παξέ 0-2. Έχουμε δηλαδή παντού γκολ.
0: ΑΕΚ Λεύση Σόφια λοιπόν 3-0 στο 37ο λεπτό μόλις. Μπήκαμε με το Θωμά Στρακώστα να έχει την μπάλα, να γεμίζει για τον Λουκαγιόβιτς. Την υπολόγισε καλά ο Σέρβος, κερδίζουν την μπάλα οι Βούλγαροι. Με τον Σερτζίνιο να πιέζει από τον Κάιρινεν. Σερτζίνιο αφήνει δίπλα για τον Εβερτάση την μπάλα. Και θα κερδίσει όμως και πάλι, καθώς ο Ρότα δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή. Ο Έβερτον αφήνει δεξιά για τον Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να βρει και πάλι τη δεξιά πλευρά τον Αλντάιρ Νέβης, ο οποίος θα περάσει, θα κάνει προσποίηση στο Σταυροπύλιο. Θέλει να τον περάσει και πάλι, γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει την μπάλα στον Έβερτον. Ο Έβερτον ακόμη πιο πίσω για τον Κριστιαν Ντιμίτροφ. Και αυτός αριστερά η μπάλα, η πάση σε καλεσκάτα για τον Σεραφείμο, όπως κατέληξε στον Σερτζίνιο με τον Πορτογάλο χαφ να αφήνει τον Μεχτή Μπουμπαρίλ. Αυτή την ώρα καλή πάσα είναι εδώ. Περνάει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Το τάκλιν, εξαιρετικό τάκλιν από τον Άρολ Μουκουτί, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Δεν θα αφήσει τον Ρεϊνάλντο να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ρότα τα δεξιά γεμίζει καλή την παλιά του για τον Κοϊτά. Κεντρικά ο Κοϊτά θέλει να βρει δεξιά τον Λευρομάγια. Δεν θα πέρασει πάσα όμως από τον πέσιο επιθετικό από την Μαυριτανία. Η μπάλα δεξιά στον Οκοφλέξ. Η ΑΕΚ, αυτό που έλεγαν νωρίτερα, είναι ότι από την στιγμή που πήρε το προβάδισμα, από το 2-0, από το 12ο λεπτό, έχει αφήσει περισσότερο την μπάλα στην Ελευθερία της Σόφιας, ενώ στην αρχή είχε επιλέξει η ίδια να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια της. Με την Ελευθερία τώρα να θέλει να βγάλει επίδεση από τα αριστερά, με τον Μάγερ να κάνει τάκλιν και πέρα από τις εξαιρετικές του δημιουργικές ικανότητες, να μας δίνει το πόσο καλός αμυντικός μπορεί να γίνει όταν παίζει άμυνα, καθώς ήταν ένα τάκλιν το οποίο θύμισε αυτό που έκανε νωρίτερα ο Μουκουτί. Ένας κεντρικός αμυντικός παραχώρησε πλάγιο. Η Λεύσκη Σόφια τώρα έχει την μπάλα με τον Δημήτροφ. Ανεβαίνει ο Βούλγαρος. Δημήτροφ αφήνει την μπάλα δίπλα στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δεξιά για τον Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πάει στο ένα σβένα με τον Πύλιο. Θα περάσει και πάλι τον Πύλιο. Στη συνέχεια όμως ο Πύλιος θα κάνει πολύ καλό τάκλιν. Θα παραχωρήσει κόρνερ. Είναι το πρώτο στην αναμέτρηση για την Λεύσκη Σόφια. Στο 31ο λεπτό παραμένει πάντα το 3-0 εδώ στην Dolgoin Arena με την ΑΕΚ να έχει πάρει με ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα, το οποίο καλύτερα διαχειριστεί και τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα. Κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά με τον Σερτζίνιο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Δεν βιάζει ιδιαίτερα πάντως ο Πορτογάλος χαφ της Λεύσκης Σόφιας. Κοντά του είναι ο Ρασβάν Μαρίν. Σερτζίνιο θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για πάντα. Σε Λεύσκη θα εκτελέσει χαμηλά κομπίνα, απομακρύνεται η μπάλα, δεν έχει φύγει όμως τώρα φεύγει από τον Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Και η ΑΕΚ θέλει να βγάλει επίθεση με τον Κοϊτά να ανεβαίνει και να φεύγει αριστερά ο Ραζβάν Μαρίν. Για τον Ραζβάν Μαρίν περνάει την μπάλα, ο Αλντάιρ Νέβης όμως είναι πιο κοντά από όλους, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον τροματοφύλακα του τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος θα κοντρολάρει και αφήνει αριστερά στον Σεραφίμο. Σεραφίμο ανεβαίνει με την μπάλα και τροφοδοτεί αριστερά τον Ισπανό μπακ του Ντάλεξ Σεντέγες. Σεντέγες με την μπάλα προσπαθεί να βρει συμπαίκτη. Η μπάλα στα αριστερά στον Μουμπαρίκ και ακόμη πιο αριστερά στον Σεντέγες. Η Λεύσκη κυκλοφορεί την μπάλα στην αριστερή πλευρά τώρα, χωρίς όμως ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Δύσκολα θα απειλήσει έτσι την ΑΕΚ. Τώρα θα κάνει μια διαγώνια παλιά Σεραφείμο για τον Ρεϊνάλντο. Ρενάλντο κατεβάζει την μπάλα και αφήνει για τον Δημήτρο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 40 λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, του Βάρκα στο 12ο και στο 21ο. Αριστερά η μπάλα για την Λεύσκη με τον Σεραφίμοφ να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα κάτω τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ κοντρολάρει και αφήνει δίπλα δεξιά για τον Δημήτρο. Ο Μουμπαρίκ έρχεται για να πάρει την μπάλα κεντρικά. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ η οποία μείνεται σε ένα 4-2-2 θα μπορούσαμε να πούμε, 4-2-2-2, καθώς ο Καερίνε είναι με τον Μάριν, όταν να μείνεται η ΑΕΚ είναι σε μια ευθεία, στην ίδια ευθεία δεξιά όμως ο Μάγερ και αριστερά είναι ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα πιο μπροστά από όλους. Η μπάλα τώρα τον Έβερτον. Ο Έβερτον κάνει διαγώνια παλιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Μουμπαρίκ. Κοντρολάρει σαν η συμπαίκτη, αφήνει την μπάλα στον Οκοφλέξ και πάλι η Μουμπαρίκ και πάλι ο Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πάει κατά μέτωπο, ο Ρέλβας πρώτος την μπάλα μετά την πάσα του Οκοφλέξ. ο Βάργκας κερδίζει και από τα αριστερά θέλει να κάνει επίδεση. Θα αφήσει την μπάλα στο έδαφος ο Βάργκα. Ο Αλντέιρ Νέβες και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Νικολά Σεραφίμοφ. Διεκδικήσει η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ραζόν Μαρίν κερδίζει. Ο Γιώβιτς αφήνει για τον Μάγερ δεξιά. Η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση μετά από αρκετή ώρα. Με τον Ρότα να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουτί. Ο Μουκουτί έχει την μπάλα και παίζει κάθετα για τον Ραζόν Μαρίν. Ραζόν Μαρίν δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ πίσω για τον Άρολ Μουκουτί και πάλι. Ο Μουκουτί με την μπάλα θα είναι συμπαίκτη. Δεξιά αφήνει για τον Ρότα που έχει πολύ χώρο και δεξιά έχει και τον Μάγκερ για να δώσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Κροάτη. Αφήνει την μπάλα ο Ρότα στον Μάγκερ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω. Και θα αφήσει την μπάλα για τον Μουκουτί, αυτός για τον Κάιρινεν και πίσω στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμάς Τρακώσα. Αριστερά η μπάλα για τον Φελίπε Ρέλβας. Κεντρικά κινείται ο Κοϊτά, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα, έχει στην πλάτη του τον Αλντέιρ Νέβες. Δίνει δεξιά στον Ρασβάν Μαρίν. Κάθεται για τον Ρότα και πάλι Ρασβάν Μαρίν. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ραζβάν Μαρίν, αμήλωνε το τέπο βέβαια του παιχνιδιού, Κάιρινεν με την μπάλα, αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας, με τη μία για τον Μπακάρι Κοϊτά. Και αυτός παλιά για τον Πίλιο, εκεί που ο Πίλιος δεν πήγε. Οπότε η μπάλα είναι πλάγιο, άος πηγαίνει ο Βάργκα να πιέσει, ο Παρνάπας Βάργκα, πηγαίνει τώρα πιο ψηλά και ο Κάιρινεν. Ο Αλντέιρ Νέβες στην εκτέλεση πλαγή, στο 403 λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λέσχη Σόφιας 3-0. Δεν είναι καλή η συνεννόηση ανάμεσα σε Αλντέιρ Νέβες και Μουμπαρίκ. Έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ σε ένα σημείο που νωρίτερα ο Πίλιος είχε πάρει αρκετά μέτρα φορά και έχει γεμίσει μέσα στην περιοχή. Πιθανότητα να δούμε να το κάνει τώρα. Ο Κοϊτά πάντως του ζητάει την μπάλα, όχι του λέει ο Πίλιος. Μετράει δευτερόλεπτα αντίστροφα ο Κλεμάν Τουρπέν. Ο Πίλιος παίρνει αρκετά μέτρα φορά, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται η μπάλα. Η μπάλα καταλήγει όμως και πάλι στον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για τη σέντρα, θα γίνει η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Και πάλι απομάκρυνση από τους αμυνόμενους της Λεύσης Σόφιας, η μπάλα όμως ψηλά δεν έχει φύγει. Ακόμα ο Κοϊτά θέλει να κερδίσει, δίνει φάουλ της αναμέτρησης, το οποίο εκτελείται γρήγορα για τον Όκο Φλεξ στα δεξιά. Ο Ιρλανδός δεν ανεβαίνει με την μπάλα, επιλέγει να αφήσει πίσω στον Αλντέιρ Νέβες, θα σας κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Η μπάλα αριστερά για τον Σεραφίμου. Πιο αριστερά στον Σεντέγες. Σεντέγες για τον Everton, αυτός πίσω για τον Σεραφίμοφ και πάλι ο Everton με την μπάλα στο 44ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Η μπάλα δεξιά για τον Αλντέιρ Νέβες. Θα γίνει το λάθος, ο Πίλιος θα κάνει και αυτός λάθος όμως. Αλντέιρ Νέβες κερδίζει και πάλι την μπάλα. Με τον, θα γίνεται μια παλιά η οποία κοντράρει. Με τον Πίλιο να κατεβάζει, τον Ρασβάν Μαρίν και να δίνει και πάλι στον Πίλιο, αυτός προς τα πίσω για τον Πίλιο. Ο Ρέλβας με την μπάλα, αφήνει στον Ρασβάν Μαρίν κεντρικά, δεξιά για τον Μουκουτί και πάλι με τη μία αριστερά για τον Ρέλβας. Πιέζει ψηλά τον Ρεϊλεύσκι, θα δώσει την πάση για τον Μπακαρί Κοϊτά. Κοϊτά γυρίζει προς τα πίσω και τώρα θέλει να περάσει, έχει δύο αντιπάλους μπροστά του, θέλει να περάσει ανάμεσα, βρίσκει πάσα στο Βάργκα, ο Βάργκα δεν θα καταφέρει να περάσει. Τον Δημήτροφ κερδίζει και πάλι η Λέσχη Σόφιας. Με την μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ και αριστερά στον Σεντέγες. Σεντέγες κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο θα είναι συμπαίκτη. Η ΑΕΚ αμήνεται στο δικό του μισό με τον Πορτογάλο να κουβαλάει την μπάλα και να αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Αυτός ακόμη πιο αριστερά για τον Άλεξ Σεντέγες. Ο Ισπανός έχει χώρο μπροστά του, θα πάρει τα μέτρα που του δίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Περνάει την μπάλα για τον Μαϊκόν. Ο Βραζιλιάνος θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή και πάλι για τον Σεντέγες γυρίζει. Προς τα πίσω, Σερτζίνιο θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Αφήνει για τον Έβερτον και αριστερά για τον Μαϊκόν. Ευκαιρία εδώ, η πισέντα στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται από το Μουκουτί. Η μπάλα σε κόρνερ λιγότερο από μισό λεπτό για το ολοκλήρωση των 45 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Θα δούμε σε πολύ λίγο πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, να δούμε το κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος της Ελεύθερης Σόφιας. Με τους παίκτες της Λεύσης και να έχουν ανεβεί στην αντίπαλη περιοχή. Σερτζίνιο παίρνει λίγα μέτρα φορά, δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα θα πάρει φορά για να εκτελέσει, εκτελεί καλή είναι η εκτέλεση με το κεφάλι ο Ρέλβας, επικίνδυνε εδώ η κεφαλιά του Καϊρίνε παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ ανάμεσα στη Ρέλβα και 300 βγήκε. Λογικά ο Ρέλβας δεν τον αγούσε, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Πορτογάλος. Στη συνέχεια έλειωσε ο 300, έμεινε μπαλά ζωντανή με στην περιοχή. Ο Κάιρινεν με κεφαλιά παραχώρησε ένα ακόμη κόρνερ. Η μπάλα τώρα άδα δεξιά για την εκτέλεση του νέου κόρνερ που κέρδισε η Λεύσκη, το τρίτο στην αναμέτρηση με τον Άλεξ Σεντέι, στην φορά τον Ισπανό αριστερό μπακ. να εκτελεί την καρδιά της άμυνας, απομακρύνει ο Βάργκα. Ο Κοϊτά θέλει να διεκδικήσει, θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει, θα χάσει την μπάλα για τώρα είναι ευκαιρία με τον Μάγερ. Ο Μάγερ ανεβαίνει, όμως τον προλαβαίνουν οι παίκτες της Λεσκής Σόφιας. Τα χαρακτηριστικά του Μάγερ δεν είναι η ταχύτητά του. Αν ήταν κάποιος παίκτης, ας πούμε ο Κοϊτά, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα σε Ρασβάν Μαρίς, θα μπορούσαμε να μιλάμε ακόμη και για τέτα τέτα, καθώς ήταν 3-4 μέτρα μπροστά από τους αντιπάλους του. Αλλά ήταν σε ένα σημείο στο κέντρο του γηπέδου και με την μπάλα πάντα ποδοσφαιριστής είναι πιο αργός από ό,τι χωρίς. Η μπάλα στον Κάιρενερ. Και αριστερά για το ρελ μας. Η ΑΕΚ κρατάει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα, με συγχωρείτε. Και δίνει την μπάλα αριστερά στον Λόβρο Μάγερ. Το Μάγερ για τον Κοϊτά. Κοϊτά κοντρολάρει. Δίνει δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν με την μπάλα δεξιά για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός φέρνει την μπάλα στο αριστερό, στριφογυρίζει και πάλι κάνει την προσποίηση. Ο Ρέλβας ζητάει την μπάλα και θα πάρει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ρέλβας και δίνει αριστερά στον Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιος. Ο Μάγερ θα προσποιηθεί, θα κάνει τη σέντρα με το δεξί, απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Δημήτροφ, η μπάλα στο ρότα τα δεξιά. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την συμπλήρωση των δύο λεπτών των καθυστερήσεων. Με τον Κάιρινεν να έχει την μπάλα και να αφήνει στο Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι Κάιρινεν και πάλι ο Ρουμάνος. Αριστερά για τον Μάγερ. Μάγερ προσποιείται, δίνει δεξιά στον Κάιρινεν. Δεν νομίζω προλαβαίνουμε να έχουμε κάτι άλλο μέχρι την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μουκουτί παίζει κάθετα για τον Γιώβιτς. Έχουμε την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Λεσκή Σόφιας 3-0. Με τα γκολ του Λούκα Γιώβιτς θα τρέβει ο Λιτός. Να μην πάρει στο 12ο και στο 21ο λεπτό του αγώνα η ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο. 5-0 οι τελικές στην Εθία. 9-4 είναι η. 10% κάτω εκεί πάρα για την ΑΕΚ, 52% για τη Λεσκή Σόφιας, η ΑΕΚ η οποία έχει επιλέξει μετά το 2-0 των πρώτων 12 λεπτών να αφήσει την μπάλα στους Βουλγαρούς και να έχει κοντά τις γραμμές, δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα, με ξέρεις ένα σου του Αλταΐρ Νέβες μετά από λάθος του Λούκα Γιώβιτς, δεν είχε κάποια άλλη ευκαιρία μεγάλη η Λεσκή, να μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή και την προβολή του Δημήτρου με την μπάλα να περνάει περίπου ένα μέτρο το δεξικά στο δοκάρι της εστίας του Θωμά Στρακώσα. Η ΑΕΚ έχει πάρει ένα ισχυρότατο προβάδισμα, 3-0, καλύτερο διαχειριστή στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω η δύσκολη δουλειά έχει γίνει, τώρα μένει η διαχείριση ενός ακόμη ημίχρονου για να πάει στη League Phase του UEFA Champions League.
1: Λοιπόν, Θέμη, θα πούμε πάλι σε 15 λεπτά περίπου, θα είμαστε πάλι εκεί να ακούσουμε το Θέμη Παλιούρα για το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο εκπληκτικό ημίχρονο για την ΑΕΚ τουλάχιστον στα πρώτα 35-30 λεπτά, έκανε ό,τι ήθελε στο κήπεδο, έβαλε 3 γκολ. Τι άλλο να κάνει, είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. Ακόμα χωρίζει 1-45 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα σήμερα και στη Βουλγαρία ήταν η ΑΕΚ. Σήμερα κερδίζει εύκολα 3-0. Πάμε να πούμε τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη. Μάλλον έχουμε ημίχρονα σώα τα προκριματικά του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαξε 0-2, Τσέλια Σλόβαν 1-1. Σε όλα τα μάτς έχουμε γκολ και αρκετά γκολ σε όλα τα μάτς. Να πούμε, πάμε στο διαλυματάκι να πάρουμε και εμείς μια μετά τα γκολ που πανηγυρίσαμε, μας έφυγε η φωνή. Λοιπόν, Bradford Burnley 0-0, 48, Newcastle West Brom 1-1, Tottenham Charlton 2-0. Real Madrid της Real Sociedad γίνεται μόλις τώρα 1-1, δεν κάνω κάποιο λάθος, μάλλον μισό λεπτό να δούμε αν υπάρχει κάποιο VAR. Είχε προηγηθεί η Real, το βλέπω τώρα 1-1, λίγο πριν το ημίχρονο και εδώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, έτσι θα πάρουμε και μια ανάσα και τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια με τη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου, σώα τα παιχνίδια και βέβαια στη Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, τη ΑΕΚ με την Λεύσκη Σοφιάς 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Έχουμε ανάπαυλα στα παιχνίδια όλα του Champions League. Η Real με την Real Sociedad είναι 1-1 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια για το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είναι εκπληκτικό για την ΑΕΚ. Έχει βάλει 3 γκολ, έχει πάρει σκορ πρόκρισης. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να μπει στους ομίλους της League Phase του Champions League.

Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Επαναλάβουμε μια φορά ακόμα τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίνκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαχτσε 0-2 και Τσέλιε Σλόβαν 1-1.

στο άλλο παιχνιδάκι για το Conference που πήγε στην παράταση. Τελικά η Rapid κατάφερε, ισοφάρισε 2-2. Στη διαδικασία των πέναλτι όμως πέρασε η ομάδα από τη Σκωτία. Οι Hearts πέρασαν στα πέναλτι Σκοτσέζοι. Κάτσε μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Πέρασαν στα πέναλτι 3-4. Έχασαν ένα πέναλτι Σκοτσέζοι. Έχασαν δύο πέναλτι οι Αυστριακοί και έμειναν απ' έξω. Είπαμε κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν 1-1, στην παράταση 2-2, στα πέναλτι πέρασαν οι Σκοτσέζοι με 3-4.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Γκολ και over. Αν βάλει ένα γκολ και η Λιόν, είσαι κομπλέ. Αν τελειώσει και έτσι και τσέλιε. Φίλε Παναγιώτη, 3 στα 3. Ε. Δεν έχεις παράπονο. Μπήκαμε δυναμικά τη νέα σεζόν. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε σύνδεση και πάλι με την Νέα Φιλαδέλφεια για το δεύτερο μήχρονο με τον Θέμη Παλιούρα. Ένα πρώτο μήχρονο που η ΑΕΚ έκανε ό,τι ήθελε, τουλάχιστον στα πρώτα 25-30 λεπτά. Έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Μπορούσε να βάλει ακόμα ένα γκολ εκεί με τον Κοϊτά. Δέχτηκε βέβαια μια φάση στο τέλος, εκεί στο, μετά το 30 που ανέβηκε και η Βούλγαρη. Ανέβηκε ένα 3-0. Πρέπει αυτοί να παίξουν λιγάκι. Έκαναν μια ευκαιρία. Μέχρι εκεί κρατάει το ματς η ΑΕΚ στα χέρια της. 3-0. Νομίζω ότι η πρόκριση είναι πάρα πολύ κοντά.

0: Λοιπόν, 45 λεπτά μένουν, όλα έτοιμα. Πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα και πάλι στις φίλες του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Με την ΑΕΚ να είναι στην σέντρα, η ΑΕΚ η οποία έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Προηγείται 3-0 της Λεύσκης Σόφιας και καλείται να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα στα 1:45 λεπτά για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στη σέντρα με τον Ρασβάν Μαρίν και τους περισσότερους παίκτες να βρίσκονται στο ψηλά, με το ρέλβα να φέρνει την παράδοση να αφήσουν να κάνουν το σπίτι παίκτες που βρισκόντουσαν ψηλά στην ευθεία γραμμή. Η κεφαλιά από το Βάργα στα δεξιά, η μπάλα δεξιά τώρα για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα ο Πορτογάλος, αρκετά δραστήριος ο παίκτης της Λεύσκης στο πρώτο ημίχρονο, ίσως ο καλύτερος παίκτης της Λεύσκης σε αυτό το πρώτο μέρος, η μπάλα προς τα πίσω για τον Δημήτροφ και αριστερά η μπάλα στον Νίκολα Σεραφίμου. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σεραφίμου, αφήνει την μπάλα στον Μεχτή Μπουμπαρίκ, η μπάλα δεξιά και πάλι για τον Δημήτροφ, ανεβαίνει με την μπάλα ο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας, δεξιά η μπάλα στον Τερντίνιο και προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Ανεβαίνει ο Σεραφίμοφ, δίνει την μπάλα κεντρικά στον Μαϊκόν, η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Everton. Ο Everton διαγώνια παλιά, αλλάζει το παιχνίδι για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος τρέχει και προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει προσοχή, εδώ ο Ρέβας όμως κόβει η μπάλα στον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ αφήνει την μπάλα στον Everton. Το Θόμας 300 το πρώτο σουτ στην ευθεία από πλευράς Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος ο Everton ήταν αυτός που πήρε την μπάλα, έκανε το σουτ, όμως δεν ήταν ούτε πολύ δυνατό ούτε αρκετά στην γωνία για να ανησυχήσει ιδιαίτερα το Θόμας 300, ο οποίος τώρα γεμίζει η μπάλα στον Μάγερ, Μάγερ για τον Κοϊτά, κεφαλιά τον Κοϊτά, η Νέβες θα κάνει το λάθος, θα διορθώσει όμως ο ίδιος παίρνοντας την μπάλα από τον Μάγερ, Σερτζίνιο, η μπάλα στον Μαϊκόν και προς τα πίσω τώρα για τον Μουμπαρίκ. Ανοίγει το 50 αριστερά Μουμπαρίκ για τον Σεντέγε. Σεντέγε με την μπάλα αφήνει ακόμη πιο αριστερά στον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά. Ο Ιρλανδός δίπλα για τον Σεντέγε. Η μπάλα στην διαγώνια παλιά με τον Σερτζίνο να κατεβάζει, να έχει μπροστά του τον Πίλιο, να γυρίζει προς τα πίσω στον Αλντάιρ Νέβες. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρότα, ωραία, θα απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Οκοφλέξ όμως με την μπάλα. Θέλει να περάσει τον Μάγκερ. Κάνει τις προσποιήσεις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πηγαίνει πάνω του ο Ρότα. Γίνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πίλιος απομακρύνει κάπως άτα, αλλά όχι μακριά. Με το Σερτζίνιο να έχει την μπάλα. Σερτζίνιο, γιουφάρει ο κόσμος της ΑΕΚ με Αϊκόν. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να σουτάρει. Σουτάρει η μπάλα αρκετά μέτρα out. Φέρνει αυτή η απειλή από την ΑΕΚ στο 48 λεπτό. Παραμένει το 3-0 σκορ, το οποίο έχει διαμορφωθεί τα πρώτα 29 λεπτά, 4 μέτρη θύση με τα γκολ των Γιώβιτς και στη συνέχεια 2 γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Θωμάς 300 δεν θέλει να παίξει από πίσω, ζητάει τους παίκτες να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να αποφευθεί με αυτόν τον τρόπο η πίεση της Λεύσκης Σόφιας. 300 γεμίζει προς τα δεξιά. Ο Βάργα την κεφαλιά. Θα θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς, απομακρύνει παίκτες της Λεύσκης. Κρατάει την μπάλα ο Κοφλέξ, μου πάρει κοφλέξ. Ο Φλίτ δεν βγαίνει. Κερδίζει η ΑΕΚ με τον Μάγκερ. Ανοίγει παραπάνω το κοντρόλ και δίνει τη δυνατότητα στου Φεντέγε να γυρίσει την μπάλα αρκετά μέτρα προς τα πίσω στον τροματοφύλακα του, τον Ζέτοσλαφ Μπούτσοφ. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει. Θέλει να παίξει με τον Μαϊκόν. Χάνει την μπάλα. Ο Ρέλβας πρώτος την μπάλα γυρίζει πίσω τον Θωμάς 300. Θωμάς 300 αριστερά για τον, και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει, κάνει την μεγάλη παλιά. Πρώτος στην μπάλα ο στόπερ της Λεύσκης Σεραφίμοφ. Τώρα ο Ρέλβας μπάλα για τον χώρο για τον Γιώβιτς. Γίνει πολύ μακριά από την αιστεία του ο Σβέτοσλαφ Μπούτσοφ και απομακρύνει σε πλάγιο out για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Ρότα χωρίς να βιάζεται. Και δεν έχει κανένα απολύτως λόγο για να βιαστεί ο Λάζαρος Ρότα. Ο οποίος τώρα ψάχνει συμπαίκτη. Όχι, ψάχνει μπάλα αρχικά, όχι συμπαίκτη. Για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λεύσκη. Η μπάλα τώρα στον Ρότα. Ο Ρότα θα βρει τώρα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος κοντρολάρει και αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβα. Σε ελευθερώνει το παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία σπάει την πίστη της Λεύσκη. Η μπάλα για τον Κοϊτά και αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος κοντρολάρει, περιμένει συμπαίκτη, δίνει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβα και ακόμη το πίσω στον Κάιρινεν, δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή με την μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει την μπάλα, θα αφήσει στον Μάγελα και παίζει για τον Κοϊτά. Κοϊτά αριστερά για τον Σταύρο Πύλιο. Πύλιος και πάλι για τον Κοϊτά. Και τώρα στον Κάρινεν, δεξιά για τον Μουκουτί. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζος με την μπάλα, παίρνει αρκετά μέτρα και τροφοδοτεί στα δεξιά τον Λαζάρο Ρότα, ο οποίος έχει μπροστά τον Οκοφλέξ. Και τον Ρασβάν Μάριν έχει τη χώρα να κάνει και το σούτ. Μάριν σουτάρει, απομακρύνει την μπάλα Γιώβιτς την ευκαιρία. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Σέρβος για να τελειώσει την φάση καλά, έτσι όπως θα ήθελε, και να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Να μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, η πρώτη καλή ευκαιρία για την Ένωση. Μετά από εκείνη τη χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά, αμέσως μετά το 3-0, από εκείνη τη χαμένη κλασική ευκαιρία του Αφρικανού μεσοεπιθετικού. Η ΑΕΚ προηγείται λοιπόν 3-0 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης κοντρα στη Λεύσκη Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Ωραία συνεργασία εδώ με τον Αλντάιρ Νέβες να ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Ρασβάν Μαρίν κάνει το φάουλ. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση από τον Κλεμάν Τρουπέν στον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έκανε το φάουλ για να κόψει αυτή την αντεπίθεση της Λεύσκης Σόφιας. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του δεξιού στόπερ του Δημήτροφ, ο οποίος ψάχνει συμπαίκτη. Είναι δεξιά στο Σερτίνιο. Σερτίνιο με την μπάλα προς τα πίσω και πάλι στον Δημήτροφ. Δημήτροφ με τη μία στα αριστερά στον Σεραφίμο. Κοντρολάρει την μπάλα ο Σκοπιανός. Γυρίζει προς τα πίσω υπό την πίεση του Λευρομάκερ και παίζει για τον τροματοφύλακα τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ θα γεμίσει προς τα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος πρώτος στην μπάλα και ο Γιώβιτς θέλει να κατεβάσει με το κεφάλι. Προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν με το πυρό για τον Ρότα, γι' αυτό σου πίσω για τον Μουκουτί. Η ΑΕΚ ξέχασε και κλεφόρει την μπάλα. Ο Κάριν έρχεται να πάρει την μπάλα από τον Μουκουτί και να ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ρέλβας. Και πάλι ο Φιλανδός του την μπάλα στα πόδια ανάμεσα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της.
0: Θέλω σε διακόπτω λίγο να σου πω ότι η Βίκη κάνει πράγματα και θάματα στο δεύτερο μήχρονο. Προηγείται τώρα 3-1 με την Αμό Ζάγκρεπ.
1: Ο Ρασβάν Μαρίν με την μπάλα γυρίζει αρκετά μέτρα μπροστά πίσω και παίζει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν ψάχνει συμπαίκτη, τροφοδοτεί στα αριστερά τον Φελίπε Ρέλβας. Ανεβαίνει ο Πορτογάλος, περνάει πολύ ωραία παλιά. Είναι όμως αρκετά και λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Παλιά Ρέλβας είναι γρήγορος και γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Με τον Βούτσοφ αριστερά για τον Άλεξ Εντέγιες, τον Ισπανό αριστερό μπακ της Λεύσκη. Αυτός προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Σεραφίμο έχει χάσει πάσα με τον Όκο Φλέξ. Θα θέλει να περάσει το Μουκουτί να κερδίζει το φάουλ από τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ. Πάω λοιπόν για την ομάδα από την Βουλγαρία. Περίπου 5 μέτρα πίσω στη μεσαία γραμμή και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Χούλιο Βελάσκες, την προπονητή της Λεύσκης Σόφιας, με τον Μουμπαρίκ να τροφοδοτεί δεξιά τον Δημήτροφ. Αυτός ακόμη πιο δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, κεντρικά για τον Σερτίνιο. Και πάλι Αλντάιρ Νέβες δεν είναι καλή ύπαρξη του Πορτογάλου, αναγκάζει τον έτερο Πορτογάλο, τον Αλντάιρ Νέβες, να γυρίσει προς τα πίσω και να παίξει ο τροματοφύλακά του τον Βούτσο που θα γεμίσει μου. Κουτί κατεβάζει ψυχρά για τον Ρέλβας. Λάθος του Ρέλβας. Κερδίζει τη Λεύσκη και θέλει να βγάλει επίθεση. Καθυστερεί όμως λίγο, γυρίζει και ο Καέριναν μια παλιά από τον Έβερτον για τον Ρεϊνάλντο. Δεν θα περάσει από τον Ρέλβας, ο οποίος διόρθωσε ουσιαστικά το δικό του λάθος. Και τώρα ο Μαρίν δεξιά για τον Μάγκερ, ο οποίος κλείνεται και θα παίξει για τον Ρότα ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ρότα ανεβαίνει και περνάει ανάμεσα από δύο και τρεις ποδοσφαιριστές της Λεύσκη. Ανεβαίνει με την μπάλα. Και δίνει δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος θέλει να μπει με στην περιοχή, κάνει την προσποίηση. Μπάλα στο αριστερό, θα κάνει την πάσα. Ο Γιώβιτς στην περιοχή, στο έδαφος ο Γιώβιτς και θα δώσει πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ, το 54ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λούκα Γιώβιτς. Θα βάζει πολύ ωραία το σώμα του. Και ο Κλεμάν Τουρπέν να δείχνει την άσπρη βούλα. Σε την ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία να κάνει 4 τα τέρματά της το 54ο λεπτό. Δεν διαμαρτύρονται ιδιαίτερα οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας. Θα εξεταστεί φυσικά από το ΒΑΡ, από τον Ζερόμ Μπριστάρ και τον Μπασκέν Ντεστεπί που βρίσκονται στο ΒΑΡ. Αλλά να το δούμε λίγο και στο replay. Βασίλη, και εσύ αν έχεις κάποια άποψη από το σπίτι.
0: Ναι, ακόμα δεν έχω δει κάτι, δεν μας έχει δείξει replay τηλεόραση. Θα το δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι γιατί δεν διαπαντήθηκε. Ναι, τώρα το βλέπουμε.
1: Φαίνεται να υπάρχει
0: πέναλτι. Ναι, ναι, είναι πέναλτι.
1: Ο Γιώβιτς βάζει το αριστερό του πόδι, πέφτει πάνω του ο Αλντάιρ Νέβες.
0: Τον βρίσκει με τα πόδια. Τον βρίσκει με τα πόδια.
1: Υπάρχει πέναλτι, επιβεβαιώνεται και από τον ΒΑΡ. Ο Λούκα Γιώβιτς θέλει και μπορεί, έχει την ευκαιρία να φτάσει στα τέρματα. Τον Μπαρνάμπα σε βιώσει 2 στη σημερινή αναμέτρηση. Ένα το πρώτο στον αγώνα έβαλε ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Βούτσοφ. Γιώβιτς και Βούτσοφ για το 4-0. Ο Γιώβιτς παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Γιώβιτς εκτελεί γκολ για την ΑΕΚ, 4-0. Ο Γιώβιτς κερδίζει τον Βούτσοφ Η ΑΕΚ προηγείται με 4 θέματα διαφορά.
0: Ναι, και κάπου εδώ, φίλε Θέμη, νομίζω ότι έχει τελειώσει η πρόκριση, δεν τίθεται θέμα.
1: Η πρόκριση, η ΑΕΚ θα είναι στη League Face του Champions League, παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα 35 λεπτά κανονικής διάρκειας, σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Θα πούμε ότι ο Σπέτος Λαμπεφούτσοφ έκανε κάτι το οποίο είχε κάνει ο Μπόνο, ο τροματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, στο Μουντιάλ. Δηλαδή δεν έπεσε, επέλεξε γωνία και πήγε όρθιος στην δεξιά του γωνία. Σωστά επέλεξε, εκεί έστειλε την μπάλα ο...
0: Όχι ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ο Μαρίν. Ναι, ο Μαρίν. Μας μπέρδεψε όλους γιατί πήρε την μπάλα ο Γιώβιτς και μας μπέρδεψε όλους.
1: Ακριβώς. Είχε πάρει την μπάλα στην αρχή ο Γιώβιτς. Εν τέλει την άφησε στον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι ο σκόρερ του τέταρτου του γκολ για την ΑΕΚ. Όπως και να έχει το αποτέλεσμα. Το θέμα η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λέσης της Σόφιας του 55ου λεπτό με τον Ρασβάν Μαρίν να κερδίζει τον Βούτσοφ. Και η ΑΕΚ προηγείται 4-0, κλειδώνει την υπόθεση, νίκη και την υπόθεση πρόκριση φυσικά, την League Face του Champions League. Να δούμε βέβαια τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο της αναμέτρησης, σε αυτά τα 35 λεπτά της κανονικής διάρκειας στις όποιες καθυστερήσεις. Με τον Γιώβιτς να κερδίζει το πέναλτι πολύ έξω, να έβαλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του ο Σέρβος. Να δούμε πρώτα την επίθεση της ΑΕΚ που έχει κερδίσει και πάλι την μπάλα κάτι. Θα κάνει λίγο το κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στον Δημήτροφ να του κλέψει την μπάλα και να παίξει στα αριστερά. Με τον Εθεντέγες, ο οποίος θα γεμίσει. Ο Μουχουτή είναι πιο κοντά από όλους στην μπάλα, θα κοντρολάρει και αφήνει αριστερά. Ρέλβα δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν, το σκόρερ του τέταρτου γκολ της ΑΕΚ. ΑΕΚ λες της Σόφιας 4-0 στο 56ο λεπτό του αγώνα.
0: Και από ό,τι ακούμε από το μικρόφωνο σου, Θέμη, έχει ξεκινήσει ένα πάρτι στην Φιλαδέλφεια.
1: Ακριβώς, όπως θα λες, Βασίλη, και πότε να μην ξεκινήσει το πάρτι. Υπήρχε αρκετό άγχος, είναι αλήθεια, στην σημερινή.
0: Ναι. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Για αναμέτρηση τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε πρώτα τη φάση με τον Κοϊτάτο αριστερά. Να παίρνει την μπάλα τον Πίλιο, ο οποίος κάνει και πάλι την κίνηση. Θα τον περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Πίλιος τσιμπάει την μπάλα, όμως ο Μουμπαρίκ θα πασάρει στον Αλντέρ Νέβες και αυτός θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Αμπού Μπακαρίν. Κοϊτά υπήρχε αρκετό άγχος. Βασίλη, είναι λογικό. Είναι ένας μεγάλος στόχος τον οποίο η ΑΕΚ κλείστηκε να αντιμετωπίσει στην αρχή της χρονιάς από τα πρώτα παιχνίδια της.
0: Και ήταν και κατέβηκε σαν φαβορία εκεί. Είχε μεγαλύτερο άγχος όταν είσαι ένα φαβορία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί τη είχαν έρθει όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκριση της Άρχους που μπήκε στους γυρίους του Champions League, έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι υποδιέστερη από αυτήν.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία από κανέναν. Το βλέπουμε στον αγωνιστικό
0: χώρο.
1: Ήρθε μια ισοπαλία στην Βουλγαρία όπου ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Ήταν νίκη φυσικά, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα όπου είδε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάρει την πρόκληση Φιλαδέλφεια. Δεν μπορεί να τη φάσει με τον Ρότα να μπερδεύεται, να σουτάρει, να κοντράρει μπάλα. Βάρκα δεν μπορεί να περάσει μπάλα μέσα στην περιοχή. Να βγάλει την μπάλα από την περιοχή ο Μαϊκόν, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Μπάλα κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ανεβαίνει, κάνει την κίνηση στα δεξιά. Ο Ντέιρ Νέβες, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα, όντας στήριγμα του Πορτογάλου και πάλι δεξιά με τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο, ο οποίος έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο αυτός πλέον τις επιθέσεις μαζί με τον Μεχδί Μουμπαρέκ, τον Μαροκινό Χαφ. Περνάει μπάλα συνεχώς από τα πόδια τους, όμως την άγχη δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η ΑΕΚ του σημερινού αγώνα. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στα αριστερά για τον Όκο Φλεξ. Παίρνει μπάλα στο δεξί, παιδί τον Μουμπαρέκ. Μουμπαρέκ έχει τον χώρο να κάνει το σουτ. Θα σουτάρει μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Θόμας Τραχός. Ήταν καλό το σουτ από τον Μεχδί Μουμπαρέκ, τον 25χρονο Μαροκινό αμυντικό χαφ. Πέρασε περίπου μισό μέτρο, ένα μέτρο πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Θόμα Τραχός. 7-0 τελικές στην εστία. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 στο 51ο λεπτό του αγώνα κόντρα στη Λέσχη Σόφιας. Ο Γιώβιτς άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα με δύο τέρματα στο 12ο λεπτό και στο 21ο έκανε το 3-0. Και ο Ρασβάν Μαρίν το 55ο με έστω και εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς. Έχει κάνει το 4-0. Μάγερ για τον Γιώβιτς από τα δεξιά. Ο Γιώβιτς γυρίζει μπροστά πίσω και αφήνει και πάλι στον Κροάτι. Ο Μάγερ φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να γυρίσει την μπάλα με στην περιοχή. Κάνει την σέντρα. Κοντράρει στον Φεντέγες. Κόρνερ για την ΑΕΚ το 51ο λεπτό του αγώνα. Κόρνερ από τα δεξιά. Ένα ακόμα για την Ένωση. Με τον Λόβρο Μάγερ να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτής της αδικής φάσης για την Ένωση. Ο Μάγερ, ο οποίος μοιράζεται τις εκτελέσεις των αδικών φάσεων, δεν πρόκειται για φάουλ, δεν πρόκειται για κόρνερ, με τον Ρουμάνο, τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος όλη την περσίνη είναι φυσικά τον ομώνυμος εκτελεστής των θυμένων για την ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν στο κόρνερ από τα δεξιά. Λίψη έχουν γυρίσει στην δική του περιοχή για να αμυνθούν. Τώρα παίρνει λίγα μεταφορά ο Μάγερ, εκτελεί στην καρδιά τη άμυνα. Σε περνάει η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε κόρνερ και πάλι ένα. Ακόμη και έξυπνη εκτέλεση, πονηρή εκτέλεση από τον Λόβρο Μάγερ. Κινήθηκε ο Παρνάπα Βάρκα, αν δεν κάνω λάθο, το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε χαμηλά, πέρασε από όλου. Δοκάρι έχουμε μάλιστα. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι στη συνέχεια, κόντραρε πάνω στον Σεραφίμοφ. Και έχουμε νέο κόρνερ. Πήγε να βάλει απευθεία γκολ σε αυτή την εκτέλεση. Πάλι ο Λόβρο Μάγερ, δοκάρι λοιπόν για την ένωση. Με τον Μάγερ να εκτελεί και πάλι το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ. Παίζει πλασταριστά για τον Ρασβάν Μαρίν. Τέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβα θα πάρει την κεφαλιά με στην περιοχή. Απομακρύνει την μπάλα από τον Δημήτροφ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτή τη φορά την απέναντι πλευρά από την αριστερή. Και τώρα πηγαίνει ο Ραζβάν Μαρίν για να εκτελέσει αυτή το.
0: Θέμη μειώνει το σκορ η Λιόν. Με τη Φενέρμπαξ έγινεται 1-2. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Τσέλια Σλόβαν 1-1. Και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0.
1: Ραζβάν Μαρίν λοιπόν στο 21ο λεπτό στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ, 3 έχει η Λεύσκη Σόφιας. Ο Ρασβάν Μαρίν έχει πάει κοντά, ο Μάγερ όμως φεύγει. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι για τον Ρέλβας. Ρέλβας στην κεφαλιά, απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ρότα μες στην περιοχή, κάνει το κοντρόλ, ανοίγει την μπάλα τα δεξιά, βρίσκει τον Ρέλβας μες στην περιοχή. Ρέλβας φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να γυρίσει την μπάλα και τώρα θα χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ρότα θα κάνει το σούτ, την μπάλα στην απέναντι πλευρά, έχει χώρο, η σέντρα μου κουτί δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα, απομακρύνεται και πάλι φάση διαρκείας για την ΑΕΚ. Στα δεξιά τον Κάρνεν και ο Φιλανδός γυρίζει με την μπάλα προς τα πίσω για να αποφύγει την πίεση του Όκο Φλέξ, ο οποίος νωρίτερα έκανε το λάθος μέσα στην περιοχή. Εκεί που φάνηκε να τελειώνει η φάση, η ΑΕΚ επανέκτησε την μπάλα και προσπάθησε να απειλήσει. Ο Κάρνεν τώρα σε ρόλο δεξιού στόπερ, καθώς τώρα γυρίζει ο Μουκουτί σιγά σιγά. Μουκουτί, Ρασβάν Μαρίν, που βαλάει την μπάλα. Ο Ρουμάνος αφήνει, δεν αφήνει ακόμα τώρα αφήνει την μπάλα στον Κάρνεν, αυτός αριστερά. Τον Φελίπε Ρέλβας, χωρίς να ανεβάζει την ένταση τώρα η Ένωση. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λεύσκης Σόφιας στο 62ο λεπτό του αγώνα με τον Ρέλβας να έχει την μπάλα και να δίνει αριστερά τον Λόβρο Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιος, θέλει να του περάσει την μπάλα ο Μάγερ και θα τα καταφέρει. Ο Πίλιος δεν κάνει καλό κοντρόλ, κερδίζει όμως την μπάλα, χάνει ξανά την συνέχεια από τον Δημήτροφ. Ο Δημήτροφ, ο οποίος θα βρει δεξιά τον Αλντέρ Νέβες, πιέζει ο Πίλιος. Ο Αλντέρ Νέβες θέλει από μακρύνει, ο Πίλιος κάνει το τάκλ, η μπάλα είναι out. Ο Πίλιος το πανηγυρίζει σαν να βέλει και γκολ. Σε 62ο λεπτό. Καταλαβαίνετε πως είναι η ψυχολογία των παιχτών των δύο ομάδων. Της ΑΕΚ είναι στα ύψη όσον αφορά τους παίχτες της Λεύσκη. Και δεν είναι αυτή που θα ήθελα προφανώς. Με το νούμερο 7 βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρεϊνάλντο. Με το νούμερο 9 περνάει ο Χουάν Περέα. Με το νούμερο 3 περνάει εκτός ο Μαϊκόν. Με το νούμερο 27 μπαίνει στη θέση ο Νταβίτ Κούσο.
0: Θέμη, αν δεις ξανά το πρόεδρο της Λεύσης Σόφια με τα 2 εκατομμύρια, πες θα βρείτε που θα τα δώσει σε εμάς τουλάχιστον κάτι της. Τα γλίτωσε τα 2 εκατομμύρια, τα γλίτωσε, εντάξει.
1: Ναι, καλά. Βασίλη, το βλέπω λίγο κομματάκι δύσκολο. Δεν νομίζω να μιλιέται μετά τα όσα έχουν γίνει.
0: Δεν θέλουμε να μιλήσουμε, να μας δώσει κανένα δανεικό θέλουμε. Αφού τα έχει εύκαιρα τα 2 εκατομμύρια.
1: Είχε τάξει 2 εκατομμύρια. Θα μείνουν στη τσέπη του τα 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, θα γλίτωσε.
1: Τα γλίτωσε βέβαια, δεν τα γλίτωσε ακριβώς, γιατί θα είχαν 2 εκατομμύρια. Θα είχαν εισαγωγικά, θα είχαν 2 εκατομμύρια.
0: Θα έπαιρνε 25, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ πιέζει ψηλά. Και κερδίζει το και παραχωρεί μάλλον το πλάγιουμ, πίεσε ψηλά ο Μάγερ, οι τρεις αλλαγές που έγιναν νωρίτερα είναι Περέα, ο Γκασπέρ Σπεντίν και ο Νταβίτ Κούσο στις θέσεις των Μαϊκών, Έβερτον Μπάλα και με το νούμερο 7 και του Ρεϊνάλντο. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι με τον Φελίπε Ρέλο να γυρίζει πίσω στους 300. 300 φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πιέζεται από τον Χουάν Περέα, γεμίζει ο 300, η μπάλα είναι πλάγιο για την Λεύσκη Σόφιας. Δεν ήταν καλό το γέμισμα εδώ του Θωμάς 300. Απλά για την Λεύσκη το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία, με το Σερτζίδιο να παίρνει την μπάλα, να γυρίζει προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ για τον Μπουμπαρίκ. Ο Μαροκινός δεξιά για τον Σερτζίνιο. Και πάλι Μπουμπαρίκ με την μπάλα. Παίχτες στις Λεύσκη αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, γυρίζει προς τα πίσω τώρα για τον Δημήτροφ και πάλι μπάλα στον Μερνίνι Μουμπαρίκ, τον κεντρικό χαφ της Λεύσκη. Τώρα ο Κοφλέξ γυρίζει προς τα πίσω, η μπάλα στα αριστερά και θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω η μπάλα από τον Σεντέγες, η μπάλα στον τροματοφύλακα της Λέσκη, δεξιά στον Δημήτρο και ακόμη πιο δεξιά τον Αλταΐρ Νέβες. Αλταΐρ Νέβες, τώρα ο Σεραφίμο, φανεβαίνει με την μπάλα σε Ντίνη, ζητάει να πάρει την μπάλα. Ο Ρότα βγαίνει πρώτο, κόβει την μπάλα, αντεπίδεση για την ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Ρότα να ανεβαίνει. Θα χάσει την μπάλα, ο Μάγερ κερδίζει και πάλι η Ρότα. Αριστερά η μπάλα για τον Σταύρο Πύλιο. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Νεσταλή Περέλβα. Στο 65 λεπτό, ΑΕΚ στη Σόφια 4-0. Με τον Ρέλβα θα αλλάζει την μπάλα με τον Κάιρενε και δεξιά η μπάλα στον Άρολ Μουκουτί. Μουκουτί κάνει την πάση για τον Ρότα. Ο Ρότα πετάει την μπάλα στο χώρο έξυπνα για τον Παρνάβα σε Βάρκα. Έχουμε πλάγιο για την Λέσκη Σόφια. Διαμαρτύρεται ο Ρότα, λέει πως η μπάλα είχε βρει σε πόδιμο εσύ της Λέσκη. Όπως και να έχει εκτελείται το πλάγιο από τους Βούλγαρους. Με τον Σερτζίνιο να περνάει την μπάλα για τον Χουάν Περέα. Ο Περέα ανάβασε σε Μουκουτί και Κάιρενε θα χάσει την μπάλα τον Καμερουνέζο. Θα κάνει το λάθος στη συνέχεια μας ο Μουκουτί. Η μπάλα και τώρα η μπάλα στα αριστερά για τον Όκο Φλέξ, ο οποίος θέλει να πάει στο 1-1 με τον Ρότα. Είναι κοντά και ο Μουκουτί, 1-2. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Όκο Φλέξ. Ο Ιρλανδός τρυπογυρίζει και φέρνει την μπάλα αριστερά στον Άλεξ Σεντέγκες. Και πάλι ο Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ θέλει να περάσει με τον Ρότα, θέλει να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας σε επικίνδυνη κατάσταση. Πλαστέ από χρόνο 300 στη συνέχεια υπάρχει φάουλ του Χουάν Περέα πάνω στον Σταύρο Πύλιο. Ο Στρακώσα, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει το πλασέ του Νταβίτ Κούσο, ο παίκτης ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Μια επικίνδυνη στιγμή εδώ για την Λέσκη, η καλύτερη θα έλεγα στην αναμέτρηση για την ομάδα από την Βουλγαρία, με τον Στρακώσα αρχικά να έχει την απάντηση και στη συνέχεια τον Πύλιο να απομακρύνει και να κερδίσει το φαουλ από τον Χουάν Περέα. Προσπαθούν τους συμπαίκτες του να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στρακός ο οποίος θα γεμίσει για να δώσει συνέχεια την αναμέτρηση προς τα δεξιά για τον Παρνάμπας Βάργκα. Κεφαλιά ο Ούγκρος, παρά το γεγονός ότι σηκώθηκε πολύ ψηλά πριν να έχει χτυπήσει ο Βάργκα, γι' αυτό δεν είναι καλό. Αντιθέτως είναι πολύ ανησυχητικό και πιάνει τον νόμο του να αυξάνει τα άσχημα τώρα. Ο Βάργκα ο οποίος έπεσε πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε πολύ ψηλά, μου παρήκ. Έβαλε το σώμα του για να προστατεύσει την μπάλα και έχασε την ισορροπία του ο Ούγκρος επιθετικός. Ο Ρότα λέει στο ιατρικό επιτελείο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Μπαρνάπας Βάργκα. Ο Βάργκα ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στο 67ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λέσκη Σόφιας 4-0. Ο Μπαρνάπας Βάργκα ο οποίος έχει πετύχει σήμερα 2 γκολ, το δεύτερο και το τρίτο γκολ της Ένωσης, είναι σίγουρα ένας εκ των MVP και ας ελπίσουμε να είναι καλά, πιάνει τον νόμο του. Να δούμε αν το ιατρικό επιτελείο τι νόημα θα κάνει στον πάγκο. Για εκφάλω να πούμε ότι έχει κρίσει φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Λέσκης Σόφιας και προς τα δεξιά. Ο Βάργκα σηκώνεται, φαίνεται πάντως να πονάει αρκετά. Σκύβει, ο Κλεμάν Τουρπέν λέει πως θα πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιάνει το δεξί του ώμο ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος έχει πετύχει δύο πολύ όμορφα γκολ, ειδικά το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Η σημερινή αναμέτρηση της αναθετεί ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Τα θετικά είναι ότι δεν έχουν ζητήσει αλλαγή το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ από τον πάγκο της ομάδας. Ο Νίκολιτς τώρα λέει σε κάποιον να αλλάξει, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μάγερ εκτελεστική το φάουλ είναι αριστερά τον Πύλιο. Πύλιος προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν. Μαρίν κοντρολάρει την έτσι τώρα από τον Χουάν Περέα και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Θωμά Στρακώσα, ο οποίος θα γεμίσει με τη μία για να μην πιεθεί. Σεντέγες στην κεφαλιά. Κάιρεν είναι μονομαχή. Αλλά και τώρα η Λέσκη με την κατοχή. Με τον Σεντέγες στα αριστερά να αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά στον έτερο μπακ, τον Αλταΐρ Νέβες. Αλταΐρ Νέβες δίπλα για τον Κριστιάν Δημήτρο. Δημητρόφ στον Μουμπαρίκ. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Μαροκίνος. Δίνει αριστερά στο Σεντέγες. Σεντέγες κάνει το κοντρόλ για φαίνει στον Όκο Φλέξ. Και τώρα Μουμπάρεκ και πάλι Σεντέγες στα αριστερά ή μπροστά τον Μάγκερ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται για πολύ λίγο με 10 στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βάργκα κάνει κάποιες κινήσεις με το χέρι για να δει σε τι κατάσταση είναι και αν θα μπορέσει να συνεχίσει την αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολς διαμαρτύρεται για το ότι δεν έχει περάσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Η μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με τον Αλταΐρ Νέβες να έχει την κατοχή και δεξιά τώρα. Πιο κεντρικά για τον Μουμπαρίκ, η πάσα θα κοπήσει στη συνέχεια από τον Ρασβάν Μαρίν, ο Πύλιος κερδίζει, παίζει πίσω για τον Στρακώσα, πιέζει ο Στρακώσα, φέρνει την μπάλα στο δεξί, απομακρύνει ο τροματοφύλακας της Ένωσης για τον Βάργκα, ο οποίος πήγε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Φέρνει την μπάλα ο Ρασβάν Μαρίν, δεν θα μπορέσει να περάσει, ο Κοϊτή θα χάνει, η Λέσκη κερδίζει, όμως η ΑΕΚ κερδίζει με τον Κάιρινεν και τον Κοϊτά να περνάει έναν ποδοσφαιριστή της Λέσκη. Και δεύτερον, και διαφέρει δεξιά στον Λόβρο Μάγερ, περνάει την πάλα για τον Γιώβιτς, ο οποίος όμως βγαίνει αρκετά πλάγιο. Ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, βγαίνει εκτός, δίνει για τον Μάγερ στο αριστερό, φέρνει την πάλα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Βάργκα, άμα ήταν καλά ο Βάργκα, εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα και το 5-0, πάνε και ότι ο Βάργκα δίνεται συγχαρητήρια στον Λόβρο Μάγερ για την πολύ καλή σέντρα την οποία έκανε το δεύτερο δοκάρι, ο Βάργκα, ο οποίος σηκώθηκε και στην συνέχεια πήγε στη διεκδίκηση για να προστατεύσει τον δεξί του όμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή ο Παρναμπάς Βάργκα. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο με το σκορ στο 4-0 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να έχει κλειδώσει την υπόθεση πρόκρισης στη League Face, Champions League. Ο Βάργκα φαίνεται ότι δυσανασχετεί. Δεν μπορεί να, στην προηγούμενη φάση δεν μπορούσε να σηκωθεί για κεφαλιά. Αλντάιρ Νέβες θέλει να περάσει για κάθε πάσα στα δεξιά με τον Νταβίτ Κούσο να γυρίζει προς τα πίσω και τώρα είναι ο Σερτζίνι ο οποίος αλλάξει ο παιχνίδι στα αριστερά για τον Εθεντέγες και αυτό για τον Όκο Φλέξ, ο Ιρλανδός με την μπάλα. Ο Εθεντέγες κάνει την κίνηση, ο Όκο Φλέξ θέλει να περάσει τον Μάγερ και τα καταφέρνει. Ο Όκο Φλέξ είναι μπροστά τον Ρότα, θέλει να περάσει και τον Ρότα, ο οποίος όμως του βάζει στόπ, δεν χάνει όμως την μπάλα. Ο Όκο Φλέξ γυρίζει προς τα πίσω για τον Εθεντέγες και τώρα ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Κασπέρ Τρεντίν. Σερτζίνιο δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, έχει μπροστά τον Επίλιο. Αλντάιρ Νέβες θέλει να περάσει. Παίρνει την μπάλα στο δεξί και παίζει παράλληλα για τον Γκάσπερ Τριντίν. Η μπάλα αριστερά έχει χώρο, θα είναι θα κάνει τη σέντρα. Γίνεται η σέντρα, ο Ρέλβας απομακρύνει. Εκεί είναι όμως ο Τριντίν, ο οποίος θα κάνει το σουτ, την μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το ριζούτι δοκάρι της εστίας της Ομάς 300. Περνάει ένα εκμετάλλευση και αυτή η ευκαιρία για την Λεσκή Σόφιας, παραμένει το 4-0.
0: Θέμη, να πούμε ότι η Λιόν γυρνάει το μάτς από 0-2, το κάνει 2-2 στο 72. Βρισκόμαστε μάχη και εκεί. Η μόνη έτσι ομάδα που, δύο ομάδες που έχουν κοντά στην πρόκληση είναι η ΑΕΚ και η Viking. Η ΑΕΚ 4-0, η Viking 3-1. Τα άλλα δύο μάτς είναι ισόπαλα.
1: Να πούμε ότι την Θέμη Μπαγκαρίκο ήταν παίρνει ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Βάρκα παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά ο Βάρκα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραμένει στον αγωνιστικό χώρο ειλικρινά. Ο Ζήνη πάντως να πούμε ότι προθερμαίνεται μεταξύ άλλων, όπως προθερμαίνεται από ό,τι μπορώ να διακρίνω από εδώ που βρίσκομαι και ο Ζυπουκόφ και ο Γκατσίνοβιτς.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: του Μάγερ πάνω στον Νταβίτ Κουσούμ. Πάλι λοιπόν με τον Μουμπαρίκ να το εκτελεί δίπλα για τον Τρεντίν και αυτός αριστερά για τον Θεντέγες. Ανεβαίνει ο Θεντέγες με την μπάλα. Έχει τον Μάγερ να τον κυνηγάει. Η μπάλα αριστερά στον Νόκο Φλέξ. Αυτός προς τα πίσω για τον Σερτζίνι. Ο Πορτογάλος αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά για τον Αλταΐρ Νέβες. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Βαίνει και κόβει, Μάνταλο σε σέρει κεφαλιά. Αλταίρ Νέβες τώρα κατεβάζει, έχει πλάτη τον Επίλιο. Θέλει να τον περάσει, το περνάει με εκπληκτική ενέργεια. Και στη συνέχεια δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Πέλιος να πάει να πάρει κίτρινη κάρτα. Σε εκείνο το σημείο, χωρίς να απειλείται η ΑΕΚ, μια ανόητη χαρακτηρίζεται κίτρινη κάρτα από τον Σταύρο Πίλιο. Δεύτερη για παίκτη της ΑΕΚ, μετά από αυτήν την οποία είχαν την κρίση νωρίτερα στην αναμέτρηση. Μαρίν. Η μπάλα, ο Αλταΐρ Νέβες πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίλιου και στη συνέχεια ο Πίλιος, όντας εκνευρισμένος, τον τράβηξε και τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΑΕΚ της Σοφίας 4-0 στο 75ο λεπτό του αγώνα με τα γκολ του Λούκα Γιώργη στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάμπας Βάρκα στο 12ο και στο 21ο και του Ρασβάν Μαρή με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 55ο λεπτό. Ο Αλταΐρ Νέβες περνάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Μάνταλου και αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Εντρετή και πάλι Αλταΐρ Νέβες δίπλα για τον Μουμπαρή. Και αριστερά για τον Θεντέγες. Θεντέγες έχει το Οκοφλέξ στηριγμάτου, εκεί θα πάει μπάλα. Ο Ιρλανδός με τον Ρότα. Ο Οκοφλέξ αφήνει την μπάλα στο Σερτζίνιο. Θέλει να περάσει, κόβεται από τον Μάγερ. Η μπάλα διεκδικήσιμη. Ο Μάγερ κερδίζει ανάμεσα σε δύο και αφήνει στο Ρότα. Ρότα κάθε πάσα για τον Μπαρνάμπας Βάρκα, δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και πάλι για τον Βάρκα. Ο Βάρκα θέλει να περάσει την μπάλα. Μπαρίκ την επίεση από τα αριστερά. Πιέζει ο Βάρκα, περνάει. Ο Θεντέγες με τον Όκο Φλέξ αφουσιδιάζεται, Σερτζίνιο, το έλαφος να το μαρκάρισε του Ρασβάν Μαρίν. Νομίζω εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Ρασβάν Μαρίν πάνω στον Σερτζίνιο. Κλέμαντ Τουρπέζ δίνει φάουλ. Πάντω στο 25ο λεπτό του αγώνα ο Ρασβάν Μαρίν λέει πως δεν υπήρχε μια περίπτωση. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται 4-0. Ο Θεντέγες βρίσκει την ευκαιρία να δροσιστεί για λίγο. Ο Σερτζίνιο θα πάει πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει μία ακόμη σταδική φάση. Νομίζω ήταν υπερβολικό το σύρμα. Πάντω σε το replay που βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ρασβάν Μαρίν να τον αποφύγει, πατάει φρένο και προσπαθεί να του πάρει την πάρα. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Και οι 11 παίκτες της ΑΕΚ, βασικά οι 10 Μάγερ ο οποίος είναι στο τείχος, βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Θωμά 300. Θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την Λέσχη Σόφιας. Με το νούμερο 22 περνάει στον αγωνιστικό όρο ο Μαζίρ Σούλα. Θα πάρει την θέση του Οκοπλέξ. Έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο όλοι οι παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν στη μέσο επιθετική γραμμή της Λέσχης Σόφιας. Προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος ο προπονητής της βουλγάρικης ομάδας ο Χούλιο Βελάσκες. Ο Θεντέγες και ο Σερτζίνιο πάνω από την μπάλα. Σερτζίνιο αφήνει την μπάλα. Θεντέγες εκτελέσει. Εκτελεί ο Θεντέγες. Το δεύτερο δοκάρι. Δυνατή εκτέλεση. Όχι ιδιαίτερα καλή. Ο Πίλιος απομακρύνει. Ο Χουάν Περέα πίσω για τον Τρεντίν. Εμείς μέσα στην περιοχή. Πάνω στο δεύτερο δοκάρι. Θεντέγες δεν κάνει καλό κοντρόλ. Τον κλείνει ο Ρότα, παίρνει την μπάλα στο αριστερό Θεντέγες, θέλει να σεντράρει διπλή κόντρα, η μπάλα είναι out για την ΑΕΚ με τον Θωμά 300 να συγχαίρει τον συμπαίκτη του, τον Λάζαρο Ρότα. Στο 77ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λέσχη Σόφιας 4-0. Ένα σκορτοποιεί διαμορφωθεί από το 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Θωμά 300, ο οποίος θα εκτελέσει το out, η ΑΕΚ δεν θα παίξει από πίσω ούτε τώρα.
1: Να πούμε, Θέμη, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, τελειώνει τελικά το γκολ, ακυρώθηκε και παραμένει το 1-2 στο 79, ακυρώθηκε μέσω VAR.
0: Ο 300 γεμίζει, ο Μαρίν μπάλα στον αέρα, ο Μαρίν διεκδικεί, ο Βάργα δίνει μία στην μπάλα να πάει πάρα πολύ ψηλά. Τώρα κατέβηκε η μπάλα με τον Γιώβιτς να μην μπορεί να κοντρολάρει την, και να χάνει την κατοχή και να κερδίζει την... Η Λεύσκη Σόφιας με τον Αλταίρ Νέβες να γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα η μπάλα στον Μουμπαρίκ. Ο Μουμπαρίκ κάθετα για τον Μαζίρε Σούλα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Θεντέγες κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κάθετα για τον Σούλα ο οποίος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Εκείνη όμως ο Πίλιος ο οποίος θα κόψει. Ο Μάνταλος θα κουβαλήσει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω. Θα προσπέξει για τον Μουκουτί και ακόμη και πίσω για τον Στρακώσα και αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας και πάλι πίσω για τον Στρακώσα. Πιέζει ο Χουάν Περέα, ο κεντρικός επιθετικός της Λεύσκης Σόφιας και ο Σερντίνιο ήθελε να πιέσει τον Μουκουτί ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Φελίπε Ρέλβας και κάθεται για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν και αυτός κάθεται για τον Λόβρο Μάγερ. Η ΑΕΚ ξεδιπλώνεται με τον Κροάτη να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας για τον Κάιρινεν ο οποίος έχει να πάρει την μπάλα. Μάγερ

0: Μαρίν και τώρα ο Ρέλβας. Η ΑΕΚ αλλάζει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και μπροστά αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Πίλιο που έχει πατήσει γραμμή. Γυρίζει προς τα πίσω ο Πίλιος και πάλι για τον Ρέλβας. Κεντρικά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ τριφογυρίζει υπό την πίεση του Σερτζίνιο. Θα παίξει για τον Κάιρνεν. Ο Φιλανδός ανεβαίνει με την μπάλα στο σημείο της σέντρας στην Αστριβούλα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κάιρνεν. Να παίζει για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι Κάιρνεν. Μάνταλος αριστερά για τον Μάγερ. Και ο θα γυρίσει πάρα προς τα πίσω ο Μάγκερ για τον Ρέλβας, κάθετα για τον Κάιρνεν, πίσω με τη μία για τον Μουκουτί. Και αριστερά η μπάλα για τον Ρέλβας. Και τώρα ο Ρασβάν Μαρίν που έχει κατεβεί πολύ χαμηλά. Στο 79ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0 με τα γκολ του Γιώβιτς, του Μπαρνάβα σε Βάρκα δύο τέρματα και του Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό με έστω και εκτέλεση πέναλτι. Μουκουτί, Κάιρνεν και πάλι Μουκουτί. Ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Γιώβιτς έχει κατέβει χαμηλά, η μπάλα δεξιά για τον Ρότα και τώρα Κάιρνεν, Γιώβιτς, η ΑΕΚ αλλάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι τώρα με τον Γιώβιτς να βρίσκει τον Πίλιο, ο οποίος παίρνει κοντρό και περνάει τον Αλντάιρ Νέβες και ανεβαίνει και ο Μάγερ. Ο Πίλιος έχει πάσα, θέλει να μπει με την περιοχή, παίρνει μπάλα στα αριστερά, σουτάρει, κοντράει μπάλα στο πόδι του Κριστιάν Δημήτροφ και απομακρύνεται σε πλάγιο out, μια πάρα πολύ ωραία επίδεση από την ένωση με τον Πίλιο. Θα μπορούσε να περάσει την μπάλα στον Λευρομάγερ, ο οποίος έκανε την κίνηση, τώρα περνάει εκτός χώρου ο Μπαρνάβας Βάργα, ο οποίος είναι πολύ άριστο να πούμε την αλήθεια μετά το στήμα το οποίο έχει στο δεξί του. Όμως η θέση του θα πάρει ο Ζήνη, όπως και θα μπει και ο Σουκόφ, ο οποίος θα πάρει την θέση του Λευρομάγερ, ο οποίος σήμερα ήταν εξαιρετικός. Ζήνη λοιπόν και Σουκόφ στη θέση στον Βάργα. Μάγκερ δεν αλλάζει κάτι σχετικά με το σχηματισμό της ΑΕΚ. Ο Ζήνης θα παίξει δίπλα στον Γιώβιτς και ο Σουκόφ θα παίξει δεξιά εκεί που έπαιζε ο Λόβρο Μάγκερ. Βασίλη, άμα είναι εύκολο να φτιάξουμε κάτι, γιατί έχω μια επιστροφή στα αυτιά μου. Δεν την είχα.
1: Ναι, ναι, το φίλε, τώρα είσαι καλά.
0: Τώρα είμαι μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Πριν ήμουν μια χαρά πάντως.
1: Τώρα.
0: Καλύτερα.
1: Τώρα είσαι καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Με την έγκαιρα να αναμέτρηση πλάγιο από τον Πίλιο για τη Λέσχη Σόφια. Με τη Λέσχη Σόφια τώρα να έχει την μπάλα. Στο 81ο λεπτό γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Όχι, θα γίνει πρώτα η τελευταία αλλαγή της Λέσχη Σόφια. Με συγχωρείτε. Με το νούμερο 35 περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σερτζίνιο και με το νούμερο 10 θα περάσει ο Ασέν Μιτκόφ στην θέση του, ο οποίος θα παίξει πίσω από τον Χουάν Περέα. Λάγιο τα δεξιά με τον Αλντάιρ Νέβες να παίζει δίπλα για τον Τριντίν, ο οποίος κάνει την προσπίση και γυρίζει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Αυτός κάθετα και τώρα πάλι Σεραφίμοφ έχει την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω στον ροδοφύλακά του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ, ο οποίος θα τροφοδοτεί στη δεξιά τον Τιμίτροφ. Ο αρχηγός της Λεύσκης Σόφιας ανεβαίνει με την μπάλα και παίζει στα δεξιά στον Αλντάιρ Νέβες. Αυτός με τη μία πίσω στον τερματοφύλακά του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Αφαίνει την μπάλα στον Μουπαρίκ, ο οποίος μπαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς για να υποδεχθεί και πάρει την μπάλα και να ξεκινήσει μια νέα επίθεση για τη Λεύσκης Σόφιας. Μουπαρίκ ανεβαίνει με την μπάλα. Και θα παίξει αριστερά προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Κεντρικά τώρα για τον Τριντίν και πίσω για τον τερματοφύλακά του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Και δεξιά η μπάλα για τον Κριστιάν Δημήτροφ. Η ΑΕΚ πιέζει τα δύο τρίτα του γηπέδου. Ο Ζήνη τώρα πηγαίνει σιγά σιγά πάνω στον Δημήτροφ. Έχει στο νου του όμως και τον Μουμπαρίκ που πηγαίνει στην πλάτη του. Ο Τιμκόφ τώρα πιέζει. Η μπάλα πάλι πίσω στον Δημήτροφ. Στο 83ο λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Η μπάλα στα αριστερά και πάλι πίσω από τον Εθεντέγε στον Σεραφίμοφ και για τον ροδοφύλακα της ομάδας από τη Βουλγαρία για τον Βούτσοφ, ο οποίος θα κάνει το λάθος, ο Μάνταλος θα κερδίσει, ο Πίλιος θα ανεβαίνει και θα πάρει την μπάλα. Έλα σεντράρι με στη μία εκεί, στο δεύτερο δοκάρι, τελευταία στιγμή μπλοκάρει την μπάλα και ο Βούτσοφ θα αφήσει τη σκεφτή σέντρα του Σταύρου Πίλιου από τα αριστερά. Η μπάλα τώρα στους ποδοσφαιριστές της Λεύσκης Σόφιας, όπου θέλει να ανέβει με τον Ασέν Μίτσκοφ, περνάει την μπάλα, ανεβαίνει ο Σεντέγες, ο οποίος υποδέχεται την πάσα του Νταβίτ Κούσο. Και πάλι ο Κούσο κάνει κίνηση. Θέλει να μπει με στη μία εκεί, κάνει το γύρισμα με το εξωτερικό, απομακρύνει ο Κάιρνεν, ο οποίος είχε γυρίσει, είχε καλύψει και απομακρύνει σε πλάγιο out αυτή την σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Κούσο. Πλάγιο για τη Λεύσκη Σόφιας, κοντά στο αριστερό σημείο του κόρνερ, έτσι όπως υποτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία με τον Μεθή μου Μπαρίκ, που δέχεται την μπάλα για να φρύσει το Τριντίν. Και τώρα είναι ο Μίτσκοφ, ο οποίος θα παίξει δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες. έχει χώρο ο Αλντέρ Νέβεθ, θα επιλέξει στα δεξιά τον Περέα, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Κάρνεν κόβει. Στην συνέχεια ο Μάνταλος θα βρεθεί στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με το γιατί της αναμέτρησης. Από τον Αλντέρ Νέβεθ στην μπάλα δεξιά στον Μίτσκοφ. Μίτσκοφ πίσω για τον Δημήτροφ, τον αρχηγό της Λέσκης Σόφιας, ο οποίος κοντρολάρει, ανεβαίνει με την μπάλα. Αλλά λίγο να κάνει το λάθος. Περνάει η μπάλα διαμέσω. Μίτσκοφ δεξιά στον Αλντέρ Νέβεθ, θα κάνει σέντρα στην περιοχή. Ο Μπουκουτίνα απομακρύνει. Θα κάνει ένα σκαστό σουτ, σέντρα σουτ από τον Σεντέγε. Τώρα απομακρύνθηκε η μπάλα. Κοντρολάρει ο Μουμπαρέκ, παίζει προς τα πίσω για τον Δημήτροφ. Δημήτροφ κάθετα για τον Κασπέρ Τρντίν. Την μπάλα δεξιά για τον Αλντέρ Νέβεθ, ο οποίος παίζει ανάμεσα στις γραμμές για τον Αστέν Μίτσκοφ, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα. Ο Ζουκόφ την κεφαλιά, κερδίζει ο Μουμπαρέκ. Τα όρια της περιοχής της ΑΕΚ, μέσα στην περιοχή. Κούσο θέλει να γυρίσει την μπάλα, την μπάλα στα χέρια του στο Μαστρακώστρα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα ΑΕΚ της Σόφιας πάντα στο 4-0 με τον κόμπι Λούκα Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάβας Βάρκα στο 10ο και στο 21ο και του Ραζάν Μαρίν με την εκτέλεση πέναλτι στο 55ο λεπτό. Πιέζει ψηλά η Λεύσκη, ο Στρακώστρα κάνει ένα βολέ, κερδίζουν την μπάλα από την Βουλγαρία. Ο Μουμπαρίκ παίζει πίσω για τον Δημήτροφ και αυτό δεξιά για τον Αλντέρ Νέβεθ. Αφήνει την μπάλα αυτό για τον Μουμπαρίκ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά για τον Μίτσκοφ. Ο Μίτσκοφ ανεβαίνει με την μπάλα, βαλάει την μπάλα προς τα αριστερά, ζητάει κίνηση από τους υπέρεκτες του. Η χάση τη πάση υπάρχει offside μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία να το πλασέ. Τεράστια επέμβαση στο Θωμά 300. Δεν υπάρχει φάουλ όμως. Δεν υπάρχει φάση. Με συγχωρείτε, υπάρχει offside. Καθώς ήταν offside, στους προηγουμένους της αστήρια αποσύστησης έχει πει και offside. Ναι, πάσα για τον Χουάν Περέα. Το Σούλα έκανε ωραία διακίνηση, ωραίος συνδυασμός. Το πλασέ του πάντως απομακρύνθηκε από τον Θωμά 300. Τη θέση του Λούκα Γιώβιτς θα πάρει με το νούμερο 8 ο Μιλιάς Γκατσίνοβιτς. Και θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ΑΕΚ. Με τον Κέρβιν Αριάγκα να κάνει το ντεμπούτο του, θα περάσει τη θέση του Ρασβάν Μαρίν. Ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Λεβάντα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, μία από τις τελευταίες καταγραφικές κινήσεις της Ένωσης. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα παίξει λίγο πιο μπροστά από τον Κάρνε, δουλεύει στο εκεί πηγαίνει αρχικά. Ο Θωμάς Τρακούς είναι έτοιμος να εκτελέσει το ψάρι, το οποίο υποδείχθηκε νωρίτερα στον Χουάν Περέα. Ο Θωμάς 300 παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Θα γεμίσει τον Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Σεντέγε, την μπάλα που μακρύνεται. Καταλήγει στον Ερέλβας, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Θωμάς 300 ψύχρεμα. Ο Φελίπε Ερέλβας, το 87ο λεπτό. Άγκλες της Σόφιας 4-0, η μπαλιά δεξιά του 300 για τον Ρότα. Αυτός θα παίξει για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος περνάει την μπάλα για τον Ζουκόφ. Αυτός θέλει να βρει με τα κουνάκια και πάλι τον Μάνταλο. Θα χαθεί η μπάλα. Κερδίζει η Λεύση. Σεντέγε στο έδαφος. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ζουκόφ κερδίζει. Υπάρχει πλάγιο για την Λεύση Σόφιας. Σύμφωνα με τον βοηθό της αναμέτρησης. Στο 87ο λεπτό. Άγγλες της Σόφιας 4-0. Με το Σεντέγε θα πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Πάει να εκτελέσει φάουλ πλάγιο. Πάντως ο βοηθός της αναμέτρησης. Καθώς ο Ζουκόφ δεν πρόλαβε να διατηρήσει την μπάλα εντός των 4 γράμμων. Κάνε την μπάλα, ζήμη, μέσα στην περιοχή, γυρίζει Κατσίνο με τεράστια χαμένη ευκαιρία. Για την ΑΕΚ με την ΑΕΚ να κερδίσει την μπάλα ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Το Ζήμη πάτησε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι στον Μιγιάλ Κατσίνοβιτ, ο οποίος επέλεξε να βρει αιτία, έστειλε την μπάλα ψηλά. Out. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει εδώ το 5-0 το 88ο λεπτό του αγώνα. Το άλλο εκτελέσει για τον Δημήτροφ, για τον Σβέντοσλαφ Βούτσοφ. Βούτσοφ πιέζει, η ΑΕΚ ψηλά περνάει την μπάλα για τον Τριντίν. Τριντίν δεξιά για τον Αλντέρ Νέβεθ. Στο χώρο ανάμεσα σε περιοχή, στη γραμμή του κέντρου. Η μπάλα πίσω και πάλι για τον Βούτσοφ. Ο τροματοφύλακα τη Λέψη κάνει ένα ακόμη λάθο. Ο Ζουκόφ κερδίζει και βγαίνει προ τα δεξιά. Αριστεροπόδαρο θέλει να περάσει. Θα μείνει όρθιο, αλλά θα χάσει την μπάλα. Επιμένει όμω, θέλει να κερδίσει. Κάνει και πάλι στη συνέχεια τι κόντρε. Με τη Λέσκη να κερδίζει και να θέλει να βγάλει επίδεση με τον Αστέρ Μιτσκόφ, ο οποίος ανεβαίνει. Ανέβαινε στις 3.000 φωτοσφαιριστές σε ΑΕΚ. Γυρίζει τώρα και ο Ρότα. Ο Μιτσκόφ κρατάει ωραία την μπάλα. Θα γίνει το λάθος, μεγάλη ευκαιρία τώρα. Η πάσα για τον Τζίνι δεν ήταν καλή από τον Μάνταλο. βγαίνει, προλαβαίνει και απομακρύνει ο Βούτο. Ο Μάντερ θα μπορούσε εδώ να βρει πολύ καλύτερα τον Ετζίνι, ο οποίο μάλιστα βρίσκει στη συνέχεια τον Σβέντο Βούτο. Παρουσιάζει τι ευκαιρίε στο τέλο τη αναμέτρηση και την ΑΕΚ με να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σκορ, να κάνει ακόμα και το 5-0. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 το 81 το τέλο τη αναμέτρηση με τα γκολ του Γιώβιτ, του Βάργκα στο 12 και στο 29 και του Μαρίν Σοπ. 25ο λεπτό τη αναμέτρηση, ο Μπούτσοφ φαίνεται να πονάει από την προηγούμενη διεκδίκηση τη μπάλα με τον Τζίνι, ο οποίο μάλιστα αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα, τρίτη κίτρινη κάρτα για απέκτηση τη ΑΕΚ με τον Τζάκο Μαρέι που δεν βρίσκεται πλέον στον αγωνιστικό χώρο και αυτή που δέχτηκε ο Σταύρο Πίνιο. Παραμένει περισσότερο πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπούτσοφ δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων, του σκόρ είναι στο 4-0. Παίρνει ένα λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. Τα 90 λεπτά η ΑΕΚ θα είναι στην εκπέμπτη του Champions League σε 2027. Αυτή είναι η 8η φορά με συγχωρείτε στην ιστορία της, την πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και το 2018-2019 όταν είχε βρεθεί και πάλι στην φάση των ομίλων. Φυσικά αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ συμμετέχει σε League Phase, καθώς στις προηγούμενες 5 μιλάγαμε για φάση ομίλων Champions League. Να πούμε ότι ο Μπούτσοφ σηκώθηκε. Και οι οπαδοί της ΑΕΚ καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί ένα πάρτι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιντ Αρένα. Πάντως φαίνεται να πέσουν ούτε οι οπαδοί της Λευκοσόφιας, οι οποίοι και αυτοί τραγουδούν για την ομάδα του στο 90 λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ Λευκοσόφιας 4-0. 20 δευτερόλεπτα ακόμα είναι στο 90 λεπτό της κανονικής διάρκειας. Έχει τις όποιες καθυστερήσεις, γεμίζει ο Δημήτρο. Εδώ Χουάν Περέα, πρώτο κεφαλιά ο Ρέλβαρ, το πέσει που η κεφαλιά πάει προς τα πίσω. Ο Μουκουτίν κερδίζει την κεφαλιά, σπυρό φάλο εδώ το Χουάν Περέα, ο οποίος βρήκε τον Μουκουτί, αφού ο Καμερουνέντο είχε κάνει την κεφαλιά. Τρία θα ήταν να το καθυστερήσει, αν μπορείς βγήκαμε στο στάδιο, τρία λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από την είσοδο στη Λίκ Πέι, του Τσάμπιος Λίκ. Ο Θωμάς 300 θα πάει και φέρεσε στο φάλο, κερδίζει έξω την περιοχή της ένωσης, το άλλο του Μουκουτί. Παίρνει την μπάλα ο Αλβανός τροματοφύλακας, έχουν ανέβει ψηλά οι παίκτες της για να γεμίσει πιθανότατα να προσπαθήσει να βρει τον Σκουτκόφ, ο οποίος έχει βγει στα πλάνια. Όχι, θα προσπαθήσει να βρει τον Μάνταλο. Μάλιστα, κεφαλιά από τον Σεραφίμο, κερδίζουν την μπάλα υπέρ της Λευκοσόφιας. Το Σκουτκόφ, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ έξω από την περιοχή προς τα αριστερά της ομάδας από την Βουλγαρία. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Βούτσοφ σε δεξιά, τον Αλτάιρ Νέβες. Θέλει να περάσει κάτω την μπάλα, ο Κέρβιν Αριάγκα κερδίζει. Όμως κερδίζουν και πάλι με τον Κούσο οι παίχτες της Λέσκιο. Αριάγκα διορθώνει το δικό του λάθος με τον Πίλιο να γυρίσει για τον Θωμάς 300. Συμπληρώνει και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να έκλεισε τη Σόφια 4-0 με τον Θωμάς 300 να γεμίζει. Θα θέλει να βρει τον Ζήνη. Η κεφαλιά από τον Τιμίτροφ στην μπάλα πρώτη υπέστηση της Λέσκης Σόφιας. Στη συνέχεια όμως ο Μιγιάν Κατσίνοβης πολύ ωραία θα βάλει το σώμα του και μαζί με τον Κέρβιν Αριάγκα θα κερδίσουν την μπάλα για την Ένωση. Ο Κέρβιν Αριάγκα φύγει για τον Μιγιάν Κατσίνοβης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Μίτκοφ. Η Λέσκη θέλει να κάνει να βγάλει και πίεση στα δεξιά με τον Κούσο να έχει την μπάλα να παίζει κεντρικά για τον Παρή και δεξιά η μπάλα για τον Μίτκοφ. Κάνει κακή αλλαγή παιχνιδιού και δίνει τον Τζιμκόφ, ο οποίος ανεβαίνει και θέλει να πάει στο ένας μέρον με τον Νίκολα Σεραφείμ. Θα τον περάσει Τζιμκόφ να γυρίσει την μπάλα στο πλασέ, τεράστια ευκαιρία που μαθαίνει μετάκλειο Σεραφείμ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων να κάνει 5 το τέρμα της. Η Λέτσκι την επίδεση από τα δεξιά με την ΑΕΚ να μην εκμεταλλεύεται αυτή τη ευκαιρία που παρουσιάζεται στο τέλος. Εδώ ο Τζιμκόφ άνοιξε το κοντρόλ προς τα πλάγια, σε διαφορετική περίπτωση μπορούσε να έχει τελειώσει και ο ίδιος την φάση, αλλά επάλεξε και στο κακό του πόδι. Η Λέσκη τώρα για να την πάρει δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Η ΑΕΚ θα είναι στην εκθέση της Champions League, η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λευκοσόφιας, η οποία τώρα έχει την μπάλα του Μουμπαρίγκ να κάνει τον λάθος. Και τον Τζίνι να κερδίζει, και τον Τζίνι να θέλει να περάσει. Ο Τζίνι παίρνει μέσα στην περιοχή, έχει πάρει στο μάτι από τον Κατσίνοβιτ. Την πάρει στο μάτι από τον Κατσίνοβιτ, λαθάει, δεν έχει χαμένο και λέει την ΑΕΚ. Μία ακόμη τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για το 5-0. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα. Η μπάλα είναι out, ο τροματοφύλακας της Λέσκης Σόφιας, όπως δεν το σλαβ, πουτσο πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα ακόμα για τη συνέλευση και των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ θα βρίσκεται στα στέρια, θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League, στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση. Μία κρίση κοντά στη Λέσκη Σόφιας, η οποία θα της αποφέρει μίνιμουμ 25 εκατομμύρια ευρώ. Γεμίζει ο Βούτσοφ στις τελευταίες στιγμές αναμέτρησης. Κέρβιν Αρριάγκα την κεφαλιά. Και το παιχνίδι μόλις έληξε. Η ΑΕΚ επικρατεί 4-0 της Λεύσκης Σοφίας με τα γκολ του Λούκα Νιόβιτς, έρθει ο λεπτό του Μπαρνάμπας Μπάρκα στο 12ο και στο 29ο και του Ρεσβάν Μαρίν το 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ ήταν κλάση ανώτερη από τη Λεύσκη Σοφίας. Πήγε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Πέτυχε δύο γρήγορα γκολ με τον Γιώβιτς και τον Μπάρκα στο 7 και στο 12. Στη συνέχεια άφησε την μπάλα στη Λεύσκη Σοφίας. Μέσα από ένα κόρνερ βρήκε το τρίτο γκολ με τον Μπαρνάμπα σε Μπάρκα μετά την εκτέλεση του κόρνερ στον Λόβρο Μπάχερ. 21 λεπτό. Και στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρεσβάν Μαρίν αξιοποίησε το κερδισμένο πέναλτι του Λούκα Γιώβιτς για να διαμορφώσει το τελικό σκορ. ΑΕΚ Λεύσκη Σοφίας 4-0 με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην κλήρωση αύριο στο απόγευμα στις 7. Ξαναλέω βρίσκεται στο τέταρτο που είναι η δυναμικότητα. Η ΑΕΚ θα παίξει με 8 ομάδες από τις 36. Στο τίτλο θα τις πάρει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η ΑΕΚ δίκαια, δικαιότατα λέει την πρόκληση. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Και το απέριστη και μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος της ΑΕΚ το χαίρεται και με το παραπάνω. Δεν έχει φύγει κανένας από τη θέση του, όλοι είναι εδώ. Χειροκροτούν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης, ο οποίος με τα προβληματικά τα πήγαινε εξαιρετικά. Είναι αλήθεια, πέρυσι πέρασε τρεις γύρους για να μπει στη Λίγκ πέρυσι στην Κόφερες Λίγκ. Πέτος ένα χρειάζεται της Σοφίας για να μπει στη Λίγκ πέρυσι του Champions League. Βασίλη, δεν ξέρω αν θες κάτι, αλλά να συμπληρώσουμε να με ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, Θεέ μου, απλά να... αυτό που είπες, ότι είναι πολλά τα χρήματα. Τσάκ, ίσως τώρα με τα χρήματα αυτά, ούτως ή άλλως ψάχνει για παίκτες, να πάει με πορτοφόλι πιο γεμάτο για κάποιες θέσεις που, έχει... yeah. που χρειάζεται ενίσχυση, έτσι το βλέπω.
0: Πολλά από το οικονομικό, που είναι πάρα πολλά τα λεφτά σίγουρα, είναι και το γεγονός ότι αυτή η θέση σε αυτό το τίμα, αυτό το σύνολο που έφτιαξε ο Μάρκο Νίκολης από την περσινή σεζόν, κερδίσουν κάτι το οποίο πριν από ένα χρόνο δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το φανταστούν. Τουλάχιστον έτσι το πούμε τον Νίκολη.
1: Και είναι νομίζω, θέμα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 23ο παιχνίδι που δεν χάνει η ΑΕΚ. Εντάξει, με το κύπελο, και το χάσει το κύπελο γιατί είναι στα πέναλτι. Αλλά λέω σε κανονική διάρκεια είναι 23ο παιχνίδι νομίζω που δεν χάνει.
0: Ναι, έχω χάσει το μέτρημα να πω την άλλη μια Βασίλη. Οπότε δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Θα πούμε ότι οι παίχτες της ΑΕΚ πηγαίνουν μπροστά από το 5ο οργανωμένο για να δώσουν την αποθέωση και να πανηγυρίσουν στο Ιωαντή. Το γήπεδο βρίσκεται και ο ίδιο φίλο τη ομάδα, ο Μάριο Κυριακόπουλο, ο οποίο έχει καιρή παίχτε στην προμονητικό team. Από την άλλη πλευρά και παίχτε τη Σόφια πηγαίνουν στου 1500 φιλάδου τη ομάδα για να χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν. Δεν έχουν και κάποια μπουκαλιά, δεν υπάρχει
1: καν. Και να σου πω, Θέμη μου, ότι και η Βίκινγκ θα είναι σήμερα στην κλήρωση, αύριο. Θα είναι και η Φενέρμπαχτσε στην κλήρωση. Και η Τσέλια Σλόβανε στο 92 παραμένει το 1-1. Θα πάμε για παράταση άμα έρθει 1-1.
0: Οπότε μας παίρνει μια ομάδα της 36 να μάθουμε για να ολοκληρωθεί αυτό το
1: σκοπό. Ναι, ναι, η Τσέλια Σλόβανε της Λάβας. Ωραία, Θέμη μου. Βεβαίως, έχουμε, θα βγάλω. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, φίλε Θέμη. Λοιπόν, αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλη νίκη, τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ. 4-0, πολύ εύκολα. Από το πρώτο μήχο φάνηκε ότι καθάρισε το μάτς στο 25ο λεπτό. Οπότε 230 ήταν, δεν ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Έβαλε και άλλα γκολ η ΑΕΚ ακόμα μετά με πέναλτι του Μάριν. Μπορούσε να βάλει και άλλα ένα-δύο γκολ στο τέλος με τις μεγάλες ευκαιρίες που έχασε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Σήμερα θα είναι στην κλήρωση, το όνομά της, στην κλήρωση στο Μονακό. Εκεί που θα ακούσουμε σε λίγο και το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας, να μην κόψουμε και το Μάνο Σταραμόπουλο για τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει πολύ ωραία μέρα για τους φίλους ΣΑΕΚ, οι οποίοι θα έχουν στήσει ένα πανηγύρι από τώρα μέχρι το πρωί. Λογικά θα έχει πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα έχουμε και τελικό, θα επανέλθουμε. Να δούμε αν πάνε παράταση Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η Ρεάλ κάνει πάρτι 5-1. Έχει κάνει το παιχνιδάκι, μάλλον 4-1 στο 93. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με σύνδεση με Μονακό και Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η ΑΕΚ, είπαμε, μεγάλη νίκη. Πρόκριση θα είναι σήμερα, μάλλον, ναι, σήμερα που ξημερώνει καινούργια ημέρα, Πέμπτη, το μεσημέρι στην κλήρωση εκεί στο Μονακό για να δει τους αντιπάλους στη League Face Champions League. Μια κλήρωση που παρακολουθεί, θα δει από κοντά ο καλός φίλος Μάνος Σταραμόπουλος. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής να μας πει και ένα σχόλιο για την ΑΕΚ, τον αγώνα το σημερινό, αν τον έχει δει, και να μας πει αν τελικά το. Αυτό σας άρεσε φωτογραφία, είναι ακριβό ή φθηνό. Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Δεβέντα Sports, εδώ από το Μόντε Κάρλο ξένο που παρακολουθήσαμε όλα τα παιχνίδια, πρέπει να πω. Κάθε 5 μέτρα υπήρχε και μια τηλεόραση που έδειχνε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτή την σπουδαία, την εντυπωσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας Ελλάδος, η οποία συνέτριψε άνετα 4-0 την αντίστοιχη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας, τη Λεύσκη Σόφιας, και εξασφάλισε μετά από αρκετά χρόνια τη συμμετοχή της στο League Face του Champions League, από 6 χρόνια αν θυμάμαι καλά. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, ικανοποίησε τους χιλιάδες των οπαδών της που ήταν στην Αγία Σοφιά και τους άλλους που ήταν οπουδήποτε έβλεπαν το παιχνίδι, με τα γκολ του Γιώβιτς, την κεφαλιά αυτή την εκπληκτική, τα δύο του Βάργα, το πέναλ του Μαρίν, έδειξε ότι δίκαια αξίζει να είναι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι έκανε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας αύριο για την κλήρωση, όπου βέβαια ανοίγει.
0: Να πούμε, Μάνο, ότι και ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει βάλει γκολ στην Ρώνα Μπατισλάβα στο 101, το κάνει 1-2 το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε και εκπλήξει. Σημαντική επίσης, μια και το αναφέρεις τώρα, η εκτός έδρας νίκη της Φενέρμπαχτσε με τη Γαλλία επί της Λιόν.
0: Βεβαίως.
1: Που την άφησε εκτός.
0: Και η μεγάλη έκπληξη χθεσινή με την Λίντσερ, η οποία κατάφερε και.
1: Όπως και η Σαμπάχ.
0: Και Σαμπάχ, βέβαια. Και Σαμπάχ.
1: Μια άγνωστη ομάδα που όμως έχει ένα γνώριμό μας προπονητή, τον Βαντίνη Νταμπράουσα.
0: Που ήταν στον Όφη, βέβαια.
1: Στην Ελλάδα και ήταν στον Όφη, βεβαίως. Έτσι είναι. Τώρα λοιπόν δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στην ΑΕΚ, η οποία θα βάλει με το καλημέρα 18,5 εκατομμύρια στα ταμεία της, να μπορέσει να ενισχυθεί, αν το επιθυμεί η διοίκηση βέβαια, ακόμη περισσότερο εν ώψη των εξαιρετικών που την περιμένουν. Έχει να δώσει 8 παιχνίδια συνολικά, 4 μέσα στο γήπεδο, 4 εκτός, με διαφορετικούς πάντα αντιπάλους σύμφωνα με το νέο φορμάτ της Ομοσπονδίας. Με την ελπίδα για ό,τι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα δεν μπορεί να πει κανένας ότι περιμένουν κάτι το πιο σημαντικό. Ό,τι κάνει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, είτε ισοπαλία παίρνει με αντίπαλο, είτε νίκη, είναι ό,τι καλύτερο
0: βεβαίως,
1: και
0: για την ίδια
1: και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι, έτσι. Κλήρωση τι ώρα είναι το μεσημέρι, Μάνο μου, μία η ώρα?
1: Όχι, το απόγευμα.
0: Το απόγευμα. Άρα θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Θα έρθουν οι παράγοντες
0: από τις ομάδες. Ναι. Σωστό.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο εδώ στο Μοντε Κάρλο θα έρθουν και όλοι οι πρόεδροι των 55 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να συζητήσουν τα επίμαχα θέματα της UEFA με τη FIFA, έτσι, και της Γιάννη Φαντίνο.
0: Άρα θα έχουμε και σύνδεση αύριο κανονικά για την κλήρωση live εδώ στο σταθμό. Και τελευταία ερώτηση, πριν από χαιρετήσω, να πας να κάνεις και στη Βολτούλα, στο Μοντεκάρλο. Το η Ferrari τελικά πόσο κάνει, την αγοράζουμε, είναι φθηνή? Είναι ακριβή?
1: Δεν βρήκα το ιδιοκτήτη να το ρωτήσω.
0: Αν τον βρεις, αν δεν μπορείς να αγοράσεις τη Ferrari, πάρε το Prelock. Αν και αυτό ακριβό θα είναι. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Τα λέμε και αύριο. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο κατευθείαν από το Μόντε Κάρλο. Αύριο, μάλλον σήμερα, που ξημερώνει Πέμπτη, 7 η ώρα, ζωντανά η κλήρωση για το League Face Champions League, εκεί που φέτος είναι και η ΑΕΚ, μετά την ιστορική πρόκριση και νίκη, μεγάλη νίκη στο Champions League με την Λεύσκη Σόφιας, ένα 4-0, ένα πολύ εύκολο βράδυ για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν το περιμέναμε τόσο, εγώ περίμενα να περάσει η ΑΕΚ, αλλά όχι τόσο εύκολα. 4-0, από το 30 είχε καθαρίσει την πρόκριση. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όσοι θέλετε να πάρετε, να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Σήμερα είπαμε είναι και η μέρα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα να πούμε. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, η Βίκινγκ πέρασε. Λιόν Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι πέρασαν 1-2. Τσέλια Σλόβαν είναι στο 104 στην παράταση 1-2. Αν μείνει έτσι, περνάει η ομάδα από την Σλοβακία, από την Τατισλάβα. ΑΕΚ Λεύσκη, είπαμε, 4-0. Από εκεί πέρα κάποια άλλα μάτς στοιχηματικά αν ενδιαφέρουν κάποιους. Bradford Burnley 0-0, Newcastle West Brom 3-2, Tottenham Charlton 5-1, Real Madrid της Real Sociedad 4-1 με 3 γκολ, 4 γκολ του Mbappé. 1-2, όχι, 3 του Mbappé και 1 του Vinicius. 4-1 είχε σοφαρίσει λίγο από το ημίχρονο η Real Sociedad 4-1. Να ο φίλος μου ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο, γεια σου φίλε Νικόλα. Καλημέρα Βασίλη, ζήτω η τρέλα, μόνο μόνια, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τώρα εμείς για πρόκριση με Σεντ Ντρούιντεν και με Μπακασέτα στον δρόμο, λέει ο φίλος Θανάσης Ριζβάνης από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport στους 104. About... 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Ξημερώνει Πέμπτη. Καλημέρα λέμε τώρα, 27 Αυγούστου. Καλημέρα, ειδικά είναι πολύ καλή για όλους τους φίλους της ΑΕΚ.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κέρδισε εύκολα και πέρασε δίκαια στους ομίλους του Champions League. Να είσαι καλά, Γιωργάρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπηγο Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια, Μπιλ, στην ομάδα σας. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Εντάξει, τώρα λίγο βλέπω, να πω και την αμαρτία μου, βλέπω λίγο το Μέγκα Καρπερτόπουλο, ο Κεραρόπουλο και Περπερίδη, δεν τους βλέπω και πολύ πολύ χαρούμενος εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει, τα κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Μπιλάρα, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Για το φίλο τον Γιώργο που μου έστειλε μήνυμα. Γιώργο μου, λογικά τώρα, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε για ένα-δύο παίκτες. Έτσι το θεωρώ. Δεν ήταν στους ομίλους της Champions League, θα έπαιρνε ακόμα δύο παίκτες. Αλλά νομίζω τώρα με το πορτοφόλι να είναι πιο γεμάτο, θα έχουμε μεταγραφικές κινήσεις. Έχουμε ακόμα βέβαια μπροστά μας αρκετές μέρες. Αρκετές, πολλές μέρες. Μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη νομίζω που τελειώνουν οι μεταγραφές. Και τώρα πας διαφορετικά και με γεμάτο πορτοφόλι. Πας διαφορετικά και με παίκτες που ξέρουν ότι θα παίξουν τη Champions League. Τους πλησιάζεις πιο εύκολα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Μπιλάρα εκάρα μόνο, γεια σου φίλε μου. Και η νίκη της ΑΕΚ, η εύκολη νίκη της ΑΕΚ, έτσι πως έγινε, στέλνει την ΑΕΚ και την Ελλάδα πολύ κοντά στην βαθμολογία, στη 10η θέση, που είναι πολύ καλή, μαγική θέση η 10η για την Ελλάδα. Ξέχωρα το για την ΑΕΚ που είναι μεγάλη υπόθεση, και για την Ελλάδα όμως η 10η θέση θα είναι μεγάλο. Μάγερ, παιδιά, είναι σπουδαία μεταγραφή, το ξέραμε. Και ο Καϊρένεν πήγε πολύ καλά σήμερα. Γενικά η ομάδα πήγε πολύ καλά σήμερα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που να έχει υστερήσει. Γενικά στα πρώτα 30 λεπτά μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε. Δεν άφησαν τους Βούλγαρους να αλλάξουν πάσα. Γρήγορα τα γκολ, εύκολο έγινε το βραδάκι μετά το 2-0. Το βραδάκι έγινε εύκολο. Με το Βάργα που έβαλε δύο γκολ και μετά τον Όφι, να τα λέμε όλα. Πρέπει να τα λέμε όλα. Μετά τον Όφι και το χαμένο πέναλτι και την κακή εμφάνιση που είχε ο άνθρωπος, βγήκανε κάποιοι μυαλοπόλιδες και δημοσιογράφοι και ο παδί Τσάικ. Τάχαμο παδί Τσάικ, τρομάρα τους. Τι να τον κάνουμε, να φύγει χτες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν βλέπω να ανεβάζουν τίποτα από στα ρίσματα με τα δύο γκολ που έβαλε αυτός ο παίκτης. Στην Ελλάδα έτσι είναι. Από τη μια κακή εμφάνιση που ας ισοπεδώσουν και ας κάνεις 10 καλές εμφανίσεις μετά, μένει μια κακή εμφάνιση για κάποιους, πάλι, λέω πάλι, δημοσιογράφους, οπαδούς, ΣΑΕΚ, τάχα μου, μυαλοπόλιδες. Για τον Γιόβιτς, τι ακούσαμε πέρυσι, περί κιλών, χοντρός και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σου Μπιλάρα, άνετη πρόκληση απόψε. Ο Τζίτζης δεν ήρθε απόψε. Αλέξανδρος Περιστέρη μας πούλησε παραμύθι άλλη μια μέρα, παιδιά. Ο Τζίτζης, τάχα μου, αρρώστησε ένας υπάλληλος και δεν μπορούσε να φύγει. Παραμύθι, φούρναρι. Άλλη μια κάρτα για ο Τζίτζης, η επόμενη θα είναι κόκκινη. Πάνος λέει μόνο ΑΕΚ. Μπιλάρα, καλό παιχνίδι, μπράβο σας. Πάνος από Δόξα Βίρωνα, ΑΕΚΑΡΑ. Μπράβο λέει στην ομάδα. Εντάξει, ο Γατσίνοβιτς έχασε κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια μπορούσαν να τελειώσουν καλύτερα τις φάσεις, αλλά όταν είσαι 4-0, θες να σκοράρεις εσύ, να πάρεις και εσύ έτσι, το χειροκρότημα του κόσμου.

Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Λέει ο φίλος ο Νίκος Παναθηναϊκός από τον Βοτανικό. Ναι, σε πελάγια ευτυχίας βλέπω τώρα πλάνα στην τηλεόραση. Σε πελάγια ευτυχίας είναι οι παίκτες της ΑΕΚ και λογικό είναι. Και ο κόσμος ακόμα στο γήπεδο παράμεσα από ό,τι βλέπω στα κανάλια. Take me rough and don't at all, 'cause I don't give a single damn.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα Μπιλάρα. Στα αστέρια πάμε μόνο ΑΕΚ. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα.

0: Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Λέει φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, φεύγουμε για Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, βλέπω κάποιες φωτογραφίες από φίλους της ΣΑΕΚ που έχουν ανεβάσει στα social media, ότι η οποία η Φιλαδέλφια γύρω-γύρω γίνεται χαμός. Παιδιά, όσοι πάντα από εκεί έχετε τίποτα δουλειές, λίγο υπομονή, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτοί που φεύγουν από το γήπεδο και αυτοί που πάνε στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν, θα έχει λίγο κίνησούλα αυτές τις ώρες. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Καϊένεν σε συνέντευξη που δίνει στο Κοσμοτέ.
1: How was the experience?
2: Yeah, it was fantastic, obviously. For the whole club, for the whole team, I'm so happy for everyone. Obviously, I wasn't here for the seasons before, but you know, it's a culmination of a lot of hard work and determination for the long period of time, and I'm very, very happy that we finally managed to get the spot tonight.
1: Προφανώς και είναι μια τεράστια νύχτα για το κλαμπ, για τον κόσμο, για όλη την ομάδα, για εμάς τους παίκτες. Δεν ήμουν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά σίγουρα είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς, σκληρής δουλειάς που έχει προηγηθεί, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι συνολικά, όλοι, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ως σύνολο.
3: Σε τέτοιες βραδιές δεν είναι εύκολο να πετύχεις ένα τόσο ευρύ σκορ, ένα 4-0. Τι ήταν αυτό που κατά τη δική του γνώμη έκανε τη διαφορά?
4: End of night it's not so easy to score 4 goals and have a victory with 4-0. In your opinion, what was the one that made the difference tonight?
2: To be honest, I also didn't expect us to score that many, and we could have scored even more goals tonight. But I'm so happy the way we, especially how we started the game. We spoke about it also the days before that we need to start very strong, you know, in front of our fans, and you know, with the strong support, and yeah, and that's what we did as well. And I think they were a little bit in shock about the start, and obviously when you score a couple quick goals in the beginning of the game, it helps us a lot, and you know, we get a lot of boost from that, and yeah, then we scored third and fourth, and then the game was pretty much done after that.
1: Yeah, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν περίμενα να έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα στη σημερινή νύχτα, αλλά είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Αυτό που είχαμε πει ήταν ότι έπρεπε να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε ένα γρήγορο γκολ. Δεν σκοράραμε μόνο ένα, ήρθανε δύο γκολ στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Αυτό μας έδωσε μια έξτρα όθηση για να συνεχίσουμε. Οπότε τα καταφέραμε μια χαρά.
3: Ακούγα νωρίτερα στην εκπομπή, αν έχω συγκρατήσει σωστά, ότι ήταν τρομακτικό το ποσοστό ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Νομίζω 52 στις 52, βγαλεμένες από υπολογιστή, ενώ του Καν.

0: τις νομίζω 52 στις 52, βγαλεμένες από υπολογιστή ενώ του ΚΑΝ. Τέτοιου είδους ποσοστά να περιμένουμε για συνέχεια.
1: The percentage of the passes tonight for you, it was 52.

0: 2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε τον μεγάλο προπονητή, τον μεγάλο νικητή μάλλον, τον Νικολίτς.
1: Είναι μαζί μας. Πώς την έζησε αυτή τη βράδυ, πώς την προετοίμασε, αλλά και πώς την έζησε αυτή την ιστορική πλέον βραδιά.
2: I'm very happy for everybody. First of all, of course, for our players, because they gave amazing performance tonight, one more time. When we look for the path where we started 1 year ago, where we've been and where we came in only 1 year, it's unbelievable. It looks like a dream. I'm very happy for Greek football because we kept Champions League in Greece and in Athens one more year. And first of all, I'm happy for AEK fans, for AEK world, because they will enjoy this Champions League football this season. Of course, I want to say thanks also to Javier Ribalta, sport director, Minas Lisandru CEO, and Mario Eliopoli, our owner, for supporting, creating all this project. And yeah, now we are in Champions League and we have to compete when we are there. You know the mentality of these guys. So we are in elite football, European elite football. It's not going to be simple at all, but once we are there, we have to try to do our best to compete in this level, which is the highest possible level of football in Europe. Also, we cannot forget about the league because I speak about this all the time before all of this and cup. But now it's time to enjoy and big congratulations for everybody. Yeah.
3: Κατά πρώτον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτούς τους παίκτες. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπα και τις προάλλες, δείτε πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε σήμερα μετά από ένα χρόνο. Είναι πραγματικά ένα όνειρο. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και για λογαριασμό του Χαβιέρ Ριμπάλτα, του συνθηλικού μας διευθυντή. Είμαι χαρούμενος για λογαριασμό του Μινάτου Λισάνδρου. Χαρούμενος για τον ιδιοκτήτη μας, τον κύριο Λιόπουλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές στιγμές και βεβαίως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους φιλάθλους μας, καθώς το Champions League διατηρείται. Θα είναι στην Αθήνα, θα είναι στην Ελλάδα. Το κρατάμε εδώ και θα απολαύσουν αυτή την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Αθήνα. Βεβαίως είμαστε πλέον κομμάτι αυτής της διοργάνωσης, κομμάτι του ποδοσφαίρου επέδου elite και θα πάμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί, για να παίξουμε δυναμικά και να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν ξεχνάμε βεβαίως πάντα και το πρωτάθλημα, το οποίο είναι κορυφαία σημασία για εμάς. Απλά σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα εορτασμού και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δουλειά.
1: Συνήθως βραδιές όπως η σημερινή που κρίνονται προκρίσεις είναι οριακές. Σήμερα όμως η ΑΕΚ πέτυχε μια νίκη με 4-0. Πώς το εξηγεί ο ίδιος ότι έφτασε η ΑΕΚ σχεδόν εύκολα?
2: Oh, we entered the game amazing, with a lot of energy, aggressive, with the pressing, attacking, with the, how to say, mentality to go forward all the time. We repeat this many times in the previous year, if you remember some games. I don't want to come back from Rio, from I don't know who was in Europa League, in the Greek Championship. And they burned in our stadium. We fire up at the stadium. We score one goal, second goal. We could score more. It was clear that they cannot handle this pressure and well-deserved victory. Really amazing performance from the guys tonight. Big congratulations for them.
3: Ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση. Μπήκαμε πολύ δυναμικά από το πρώτο λεπτό. Πιέσαμε συνέχεια, δημιουργήσαμε φάσεις. Είχαμε συνέχεια αυτή την νοοτροπία του να πηγαίνουμε προς τα μπρος και να θέλουμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα, πολύ περισσότερα. Οπότε ο αντίπαλος δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτή την πίεση. Οπότε ήρθε η νίκη, την οποία την αξίζαμε πραγματικά. Και δίνει συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και σε όλη την ομάδα για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Thank you, coach.
0: Αυτά και τα πρώτα λόγια του Μάρκο Νίκολς. Θα πει αργότερα πιο πολλά βέβαια στην συνέντευξη τύπου. Όλα καλά πήγαν για την ομάδα. Όλα καλά πήγαν από πολύ νωρίς, από το 20 λεπτό ήταν 2-0. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
4: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο πάτσι που ήταν στην παράταση. Ποια ομάδα πέρασε τελικά, αν πέρασε Τσέλιε Σλόβαν. 1-2, είμαστε στο τελευταία λεπτά της παράτασης. Με το σκορ αυτό, η Σλόβαν Μπρατισλάβας θα είναι στην κλήρωση σήμερα το απόγευμα στο Μοντε Κάρλο. Αν τελειώσει το μάτσι έτσι, θα είναι στην κλήρωση η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το πρώτο μάτσι ήταν 1-1.

0: Πάμε να ακούσουμε και 300.
1: Για αυτό το παιχνίδι, το έχω πει εξ αρχής ότι αυτό το στάδιο με αυτούς τους οπαδούς και η ομάδα που έχουμε αξίζει να παίξουμε στο Champions League. Έπρεπε να το αποδείξουμε και πιστεύω σήμερα βάλαμε και τη βούλα ότι το αξίζαμε εμείς. Ήταν μια ολοκληρωτική νίκη, θέλει, μπορώ να πω. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αύριο μπορούμε να έχουμε μια κλήρωση που την περιμένουμε όλοι μας. Οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε την Παρασκευή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το αξίζαμε, έχουμε δουλέψει από το καλοκαίρι και τώρα περιμένουμε.
2: Έχετε προτιμήσει?
1: Προτιμήσει όχι. Απλά ότι είμαστε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες μέσα σε αυτή τη διοργάνωση μας κάνει περήφανος. Οπότε όποιος και να έρθει, θέλουμε να το ευχαριστηθούμε για να παίξουμε εισάξια μαζί τους.
2: Ένα πολύ μεγάλο 4-0 σήμερα. Συνήθως το λέω γιατί οι ευρωπαϊκές προκρίσεις πολλές φορές κρίνονται στο όριο. Αλλά τι ήταν αυτό που έκανε τη τόσο μεγάλη διαφορά για εσάς?
1: Πιστεύω με τον τρόπο που μπήκαμε στο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Και όταν βάλαμε και το πρώτο γκολ και το δεύτερο, δεν κάτσαμε πίσω να το κρατήσουμε το σκορ. Συνεχίσαμε να περσάρουμε ψηλά, συνεχίσαμε να κάνουμε φάσεις. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο.

0: και σίγουρα να έχουμε υπομονή, γιατί θα υπάρξουν και δύσκολα μάτς και λίγο πιο εύκολα μπορεί, αλλά κατά κύριο λόγο πιο δύσκολα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και Θωμά 300 στις δηλώσεις που έκανε. Ό,τι υπάρχει, παιδιά, θα τα ακούτε, θα τα βγάζουμε στον αέρα. Ό,τι υπάρχει από το γήπεδο, από τη συνέντευξη τύπου και τα υπόλοιπα. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Το παιχνίδι είναι στο 123. Τρίτο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το Τσέλια στο όνομα της Λάβας 1-2. Ο Παναγιώτης ο φίλος Μπιλάρα άλλη μια μέρα συνεχόμενη πήγε στα μείο με ένα χίτι τζέλι εκεί over 1,5. Ναι, αν δεν πήγαμε παρά, ευτυχώς το βάλε στην παράταση. Η Σλόβαν και γκολ και over την Φενέρμπαχτσε. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη μέρα συνεχόμενη ταμείο, λέει ο φίλος. Αν μου στείλεις και αύριο το βραδάκι να σου πω για τα παιχνίδια. Ο φίλος ο Μαρίνος έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, πολύ μεγάλη μέρα για εμάς τους αεξίδες σήμερα. Στα αστέρια πάλι.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα που είναι ΑΕΚΤΖΟΥ και γυρνάει τώρα από το γήπεδο παρέα με το σύζυγο τον Δημήτρη, μας ακούνε στο αυτοκίνητο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τελικό και η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι στην είναι στην κλήρωση την σημερινή. Κέρδισε την παράταση 1-2, κανονική διάρκεια 1-1. Να πούμε και άλλη μια φορά και τα υπόλοιπα. ΑΕΚ Λεύσης Σόφιας 4-0 με 2 γκολ του Βάργα, 1 του Γιώβιτς και 1 του Ρασβάν Μαρίν, είναι πέναλτι το 4-0. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, προηγήθηκαν με το Χόντσα οι Κροάτες 0-1, ισοφάρισαν με τον Σλάτκο με πέναλτι στο 18 οι Βίκινγκ, και από εκεί πέρα 2 γκολ ο Έντβιν και ο Τομπίας 48-50, ο τελικό 3-1 πρόκριση για την Βίκινγκ. Και Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2. Ο Μαρική έκανε το 0-1, ο Μπράουν το 0-2. Μείωσε ο Φοφανά στο 61 για την Λιόν, αλλά δεν ήταν αρκετό. Αποκλείστηκε η Φενέρμπαχτσε, πέρασε στην League Phase του Champions League.

Λοιπόν, ένα μάτς, μάλλον δύο μάτς, ρωτάει ο φίλος βραδινά. Σαν Αντώνιο με την Μπούλο Μπούλο 0-3. Τελικό αποτέλεσμα. Ντεπορτίβο Σαντάνι, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 0-2. Τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Μάλλον έχει δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Τρία παιχνίδια σε εξέλιξη. Τσίκο Φορταλέζα 0-0-40. Πλατένσε Αλιάνσα Σαν Σαλβαδόρ 1-1-35. Και Κρίστολ Μπαλ Ολύμπια Σουσιόν 0-0. Αργότερα έχει παιχνίδια από Αργεντινή, από Κολομβία, από Βραζιλία και ένα παιχνίδι από το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Ξεκινάει 3:30, δεν θα είμαστε εδώ. Η River Plate με την Independiente Santa Fe. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπιλάρα μαγική βραδιά για την ομάδα σήμερα. Εύκολα πρόκριση με 4-0 στους Βούλγαρους, οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέει ο φίλος. Εντάξει, μόνο κάθε ομάδα κοιτάει να πάει να παίξει, να πάρει την πρόκριση. Τι να λέγανε οι άνθρωποι, πάμε να αποκλειστούμε. Βέβαια, φάγανε 4. Ο πρόεδρος είπε 2 εκατομμύρια ευρώ έδινε πριν στους παίκτες, αλλά τελικά του μείνανε στην τσέπη τα 2 εκατομμύρια.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η κλήρωση, φίλε, θα γίνει σήμερα Πέμπτη, 7 το βράδυ, 7 το απογευματάκι, στο Μοντερ Κάρλο. Θα είναι εδώ, θα έχετε ακούσει ζωντανή την κλήρωση. Είναι εκεί ήδη ο Μάνος Ταραμόπουλος. 8 η ώρα έχουμε τα δύο μάτς Μπραν με τον Πάο και του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε από την Τσεχία. 9 η ώρα του παιχνίδι του Όφη με Τζέσικα Σόφιας. Θα τα ακούσετε όλα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, φίλε Χρήστο.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, που θα είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα για εμάς τους αεξίδες. Μεγάλη εμφάνιση, εγώ γήπεδο ήμουνα. Τώρα είμαι στον δρόμο, πάω για σπίτι, γιατί το πρωί 6 ώρα έχουμε ξύπνημα νωρίς. Εντάξει, τώρα για να μην ξυπνεί, να μην κοιμηθείς και λίγες ώρες σήμερα. Εντάξει, καλά είσαι.

Μιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, από γήπεδο έρχομαι, μόλις μπήκα σπίτι, προσπαθώ να ηρεμήσω μετά το χαμό που έγινε στη Φιλαδέλφια. Πόσο ήρθε η Τσέλη. Η Τσέλη, φίλε, στην παράταση, μάλλον κανονική διάρκεια. 1-1 στην παράταση, πέρασε στον Βρατισλάβας, κέρδισε 1-2.

τα γκολ για την Φενέρ, φίλε, τα έβαλε ο Μουρίκη και ο Μπράουν. Ακύρωσε δύο γκολ της, βέβαια και τα δύο νομίζω. Το ένα ήταν πολύ ωριακό, το offside ήταν όμως από ό,τι είδα λίγο πριν στην τηλεόραση. Το άλλο, το δεύτερο γκολ της Λιόν, ήταν επιθετικό φάουλ. Το ακύρωσε, άρα η Φενέρ Μπαξέ με τα δύο γκολ που έβαλε και το ένα που δέχτηκε, πέρασε. Πρώτο μάτς ήταν ισόπαλο, κέρδισε 2-1 και θα είναι στους ομίλους του, μάλλον στη link face του Champions League σήμερα στην κλήρωση 7 το απόγευμα στο Μοντεκάρλο.

Ο φίλος ο Μπίλαρος είναι ονόματος. Λέει Μπιλάρα, δεν ξέρω αν είδα καλά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που από τότε που ήρθε, που ο Γιώβιτς ήταν τόσο απελευθερωμένος σε εκφράσεις του και στους πανηγυρισμούς. Αυτό δείχνει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Η Νορβηγή έκανε μεγάλη νίκη και ανατροπή. Έχαν 1-0 από τις Κροάτες. Πρώτο μάτς ήταν 2-2 στην Κροατία. Προηγήθηκαν οι Κροάτες 0-1. Τελικά οι Νορβηγοί έβαλαν 3 γκολ και πήραν πρόκριση, ιστορική πρόκριση για τους Νορβηγούς. Και η Νορβηγή είναι πρώτη φορά στην ιστορία τους στην League Phase του Champions League. Γενικά στο Champions League πρώτη φορά. Όπως πρώτη φορά είναι και η Αθήνα Λίντσερ, πρώτη φορά είναι και η Αθήνα Σαμπάχ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Απαραίτητο, ένα μικρό έτσι απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε και πάλι παρεούλα για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 2. Θα είμαστε παρέα με το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Θα ξεκινάμε καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακές από τις 12 έως τις 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Δύο λεπτά μετά τη μία. Πάμε για τελευταία ωρίτσα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Ναι, παιδιά, είδα τον γκολ του Σπόραρ. Μιλάμε για φοβερό γκολ. Με μια μακρινή παλιά που το έκαναν κάτω. Κοντρόλαρε την μπάλα και πλάσαρε πάνω του τερματοφύλακα. Ήταν πολύ μεγάλο, μάλλον πολύ ωραίο γκολ. Τελικά χρειάστηκε παράταση. Και η Σλόβα θα είναι στην, και αυτή στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα, είπαμε, το βράδυ 7 η ώρα στο Μοντε Κάρλο. Αξιοσημείωτο είναι ότι θα έχουμε δύο ομάδες από την Νορβηγία, παρακαλώ. Η Bodø Glimt που πέρασε χτες εύκολα την Nijmegen και η Viking που κατάφερε και πέρασε τους Κροάτες με 3-1. Άρα στην κλήρωση έχουμε δύο νορβηγικές ομάδες, την Bodø Glimt και την Viking.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου. Τι γίνεται ρε φίλε?
1: Άκου. Ο Μάνος μας φάει τεμένο.
0: Ναι, τα ξέρω αυτά.
1: Γερασί μου, σε πήρα για πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Και για την εκάρα σου.
0: Το
1: και
0: είσαι...
1: θέλω να πω.
0: Το
1: ναι, είσαι... και να ξεποδόσφαιρο να τα ακούν οι Έλληνες φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Όφη.
0: Τον αγώνα, ο Όφη καλά πήγε.
1: Να παίζουν έτσι.
0: Ο Όφη καλά πήγε, ρε φίλε, τι να κάνει, 3-0 κέρδισε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να ακούει ο Όφη, Όφη μια χαρά.
1: Παίζουνε, διδάξανε ποδόσφαιρο. Και πριν αρχίσει το παιχνίδι, τη φοβόμουν. Αλλά θα παίξει ο Νίκολης τέτοια μπάλα. Κι όμως έπαιξε, παιδιά. Παιδιά, πρέπει να μην αμφισβητούμε τις ομάδες. Όταν παίζει μπάλα, τελείωσε, παίζει μπάλα. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά φίλε, καλά, όλα καλά.
1: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Και είσαι το πλατάνι της Αμαλιάδος.
0: Έτσι, το πλατάνι.
1: Πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Και το Δημήτρη, το Στρατάκι και όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να δώσω χαιρετίσματα μόνο στην Ελένη μου κάτω στο επιτάλιο.
0: Ναι.
1: Και στο Θημιακό στην Κύπρο.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, σαν τα ψηλά βουνά, και καλώς όρισες.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα εκεί στον πύργο. Για την ΑΕΚ που ρωτάει ο φίλος πόσα χρήματα θα μπουν στα μία. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, το Ανδρέα Δημάτο, ο οποίος θα δέρασε μάτους αυτά, είναι μανούλα. Η ΑΕΚ θα βάλει στα ταμεία της 23.256.900 ευρώ. Αυτά είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά την δική της πρόκριση επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό καταρρισμό της 36άδας στη League Phase της διοργάνωσης. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μου, τον Βασίλη.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, φιλαράκο, τι κάνεις εσύ?
2: Μια χαρά. Ναι. Χαρούμενος, έτσι.
0: Ναι, φίλε, μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είχαμε καθόλου άγχος. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, πιστεύω με το που μπήκαν το πρώτο γκολ. Εντάξει, μπαίνει και το δεύτερο. Δηλαδή, το πρώτο γκολ κάπου σοκαριστήκαν αυτοί. Δεν περιμέναν να φάνε γκολ.
0: Ναι, στο 2-0 για μένα είχε τελειώσει το μάτς.
2: Ακριβώς. Κάτι προσπάθησαν να κάνουν εκεί πέρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Εκεί έκαναν δύο φάσεις, ναι, αλλά ήταν 3-0 ήδη εκεί, δηλαδή δεν είχαν.
2: Ναι. Ναι, δεν. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, δεν είναι παιχνίδι να του κάνεις και ιδιαίτερη κριτική.
0: Ναι, έτσι πως πήγε το μάτς δεν ήταν. Και να πω κάτι για έναν παίκτη ΑΕΚ, ο Καϊρίνεν. Παιδιά, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, στατιστικά, άκου τώρα. Είχε 52 στις 52 σωστές πάσες. Και έκανε μόνο 2 λάθη σε 2 μάτς.
2: Το είπε αυτό και ο...
0: Α, το είπα, ναι. Για το διαβάζω τώρα εγώ. Το διαβάζω τώρα.
2: Αυτό το είπε και στη διάρκεια του αγώνα. Αυτός που έκανε αναμετάδοση στη τηλεόραση.
0: Ναι, γιατί το διαβάζω τώρα εγώ. Εδώ πέρα από ένα site το διαβάζω.
2: Αυτό το στατιστικό το είχε και στην προηγούμενη ομάδα του.
0: Ναι, είναι γενικά καλός, ναι, στις πάσες. Γενικώς δεν κάνει λάθη.
2: Ναι, δεν κάνει λάθη. Ναι, είναι βασικό αυτό, να μην χάνεις την μπάλα έτσι άσκοπα. Τι θέλω να πω τώρα πάνω. Ο Κοϊτά δεν ήταν καλός, αλλά εντάξει, τώρα τι εντάξει.
0: Εντάξει, και αυτός εντάξει, μπορεί να μην ήταν καλός επιθετικά, αλλά πίσω βοήθησε πολύ. Δηλαδή κέρδισε μπάλες, πήρε φάουλ. Δηλαδή καλός ήταν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει παίκτης που να έχει στερήσει σήμερα από την ΑΕΚ. Όλοι, και ο Πίλιος ήταν πολύ καλός.
2: Λοιπόν, τώρα η Τσεχία πόσες ομάδες έχει?
0: Στο Champions League.
2: Ο γενικά.
0: Πώς περάσανε τώρα, κάσαμε και τα σημερινά μάτς, δεν ξέρουμε. Παίζουν και σήμερα. Παίζουν Conference και Europa κι αυτοί.
2: Ναι.
0: Έχουν ομάδες, δεν ξέρουμε.
2: Η μία είναι με τον Παναθηναϊκό, εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται.
0: Ωραία, μία με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω παίζουν και άλλες ομάδες. Κάτσε να το πρόγραμμα. Νομίζω παίζουν και άλλες. Μισό λεπτάκι να δούμε το πρόγραμμα.
2: Γιατί
0: πέρατες.
2: Αυτό πρέπει να μας νοιάζει τώρα.
0: Λοιπόν, να δούμε, περίμενε. Τα παιχνίδια των 8. Για το Conference δεν βλέπω να υπάρχει ομάδα 8 η ώρα. Για να μην είμαστε στις 10. Δεν υπάρχει. Έχει μόνο την Χράνες Κράλοβ με τον Παναθηναϊκό. Για το Conference. Για το Europa, κάτσε μισό λεπτό να δούμε και το Europa. Έχει Βικτόρια Ζένη με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει τη Βικτόρια. Η μία ομάδα του.
2: Αυτή τι κάνει τώρα, είναι.
0: Είχε φάει 3 γκολ νομίζω με τον Ερυθρό Αστέρα. Είχε και χάσει 3-0. Νομίζω θα αποκλειστεί.
2: Ναι, οπότε πάει Conference,
0: λοιπόν,
2: παράδειγμα.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν πάει conference. Αν ναι, είναι Europa. Είναι Europa, ναι.
2: Ναι, πάει conference.
0: Είναι Europa.
2: Οπότε μία.
0: Λοιπόν, μία. Και από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μας τα βραδινά, κάτσε να δούμε πως έχουμε καμιά ομάδα εδώ και άλλη. Όχι, δεν έχει κάποια άλλη ομάδα.
2: Ούτε στο Champions League πρέπει. Έχει.
0: Champions League. Όχι, δεν νομίζω, δεν έχει. Σπάρτα Πράγας. Ή Σλόβαν. Όχι, κάτσε, νομίζω δεν έχει Champions League ομάδα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πέρασε καμιά ομάδα από την Τσεχία του Champions League.
2: Δεν ξέρω.
0: Στα αποκλειματικά δεν πέρασε, γιατί θα τα βλέπαμε. Μήπως πέρασε κατευθείαν, αλλά αποκλείεται να πέρασε κατευθείαν.
2: Τι να πω. Ναι, κατευθείαν μπορεί, γιατί μπορεί, είναι 14,
0: μπορεί,
2: είναι
0: ναι,
2: κάποια,
0: μπορεί,
2: κάποια πέρασε.
0: Ναι, ναι, ναι, πέρασε Σπάρτα Πράγας που πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι ή άλλη το πήρε. Μία από τις δύο. Α, ναι. Είναι η Σλάβια Πράγας. Η Σλάβια Πράγας είναι, έχει περάσει στο Champions League και που θα παίξει η ΑΕΚ.
2: Οπότε μία.
0: Τρεις ομάδες.
2: Τρεις ομάδες. Άμα την αποκλείσουμε, θα μείνουμε δύο.
0: Α, αποκλειστεί η Κράλο, θα μείνουμε δύο ομάδες. Δεν έχει πιο κάτω να πάνε.
2: Καλό αυτό.
0: Ναι.
2: Καλό αυτό. Γιατί πρέπει να είχε πέντε ομάδες. Όπως εμείς, μάλλον.
0: Για κάποια άλλη, μάλλον κάποια αποκλείστηκε.
2: Μακάρι να μείνουμε με δύο, να τους φτάσουμε στη βαθμολογία. Θα πάρει 1250 τώρα κατευθείαν η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός, αυτοί οι υπόλοιπες ομάδες δεν παίρνουν. Από ό,τι κουβέντιασα με τον Παλιούρα, εχθές τα λέγαμε το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε, εντάξει, κάτι. Κάτι θα κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, τρεις ομάδες είναι ήδη. Ο Όφη, σε Ευρωπαϊκή Οργάνωση Europa Conference, η ΑΕΚ, Champions League, ο Ολυμπιακός είναι σίγουροι. Εντάξει. Από εκεί πέρα περιμένουμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Με τρεις ομάδες σίγουρες, και αν περάσουν και άλλες δύο, με πέντε ομάδες, πιθανό να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς. Γιατί και το Conference δεν έχει τα μεγαθύρια φέτος που έχει άλλες χρονιές. Είναι δηλαδή πολύ πιο χαμηλά. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω όπως έκανε πέρυσι, ας πούμε, η ΑΕΚ που δεν είχε τα μεγαθύρια.
2: Ακριβώς, στο ομίλους, ναι, μπορεί
0: να πάρει βαθμού. Ναι, αυτό στο... λέω. Αυτό λέω.
2: Στο ομίλους, λέω στο...
0: αυτό λέω. Εντάξει, τώρα στο Champions League ΑΕΚ και στα Europa που είναι δύσκολες ομάδες, εντάξει. Ό,τι μπορεί να μαζέψει κάθε ομάδα, Ολυμπιακός, Όφη ή ΑΕΚ, ό,τι μπορεί, καλοδεχούμενο θα είναι. Σε σχέση με το conference.
2: Αύριο γίνονται όλες οι
0: κλήσεις. Όλες, 7 η ώρα. Ναι, 7 η ώρα.
2: Το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Για να δούμε αύριο θα γίνει.
0: Μεγάλη, μεγάλη δήλωση του Ρώτα. Έκανε μεγάλη δήλωση ο Ρώτα. Τώρα θέλω Τζόλι, λέει, στα πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα να δυσκολέψω τους φίλους μου.
2: Άστο, άστο.
0: Λέω, ωραία δήλωση όμως, εντάξει. Ωραία δήλωση.
2: Άστο, φίλε, γιατί εκεί πέρα τρέχουν πολύ. Το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει. Πλάκα έκανε τώρα, εντάξει.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Τι... αλλά τρέχουν πάρα πολύ εκεί πέρα. Θα τους βγαίνουν τα πνευμόνια. Πάντως, σε γενικές γραμμές, από ό,τι έχω δει και με τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, μεταξύ των δύο ΑΕΚ και Ολυμπιακού πιστεύω θα παιχτεί.
0: Εντάξει, εγώ τον Παναθηναϊκό τον βγάζω έξω το πρωτάθλημα.
2: Όχι, δεν τον βγάζω, αλλά.
0: Δηλαδή, έχει Παναθηναϊκός σε καλή ομάδα. Δηλαδή, αν στρώσει η ομάδα δηλαδή, και παίζει και μπορεί να μην τρώει εύκολες φάσεις και γκολ, γιατί αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος, έχει μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίχτες. Και αν πάρει και τον Αΐλ που λένε τώρα, που συζητιέται, δυναμώνει πάρα πολύ.
2: Ότι δυναμώνει, δεν αντιλαμβάνεται.
0: Αλλά εντάξει, οκ, okay, είναι. Η ΑΕΚ που είναι μια ομάδα από πέρυσι έτοιμη, δεμένη και με κάποιες προσθήκες που έκανε και θα κάνει λογικά άλλες δύο-τρεις προσθήκες μετά χρήματα που έχει στο ταμείο της. Νομίζω ότι όπως δίνει και οι Μπούκινες, φαβορεί τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακό δίνει πρώτα φαβορή για το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εγώ πιστεύω ότι μια και μιλάμε για την ΑΕΚ, πρέπει να πάρει ένα καλό εξάρι. Γιατί πάλι αν παρατήρησες, θα μου πεις 3-0, δεν έχει σημασία. Μπαίνανε με την μπάλα στην περιοχή, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, αλλά στο 3-0 ξέρεις, χαλαρώνεις και λιγάκι. Γιατί παίζουν και οι άλλοι,
2: αλλά
0: εντάξει.
2: Άλλο να μπαίνει μπάλα, παράδειγμα, με σέντρα, και άλλο να μπαίνει
0: ναι,
2: ο παίκτης με την λέω, μπάλα.
0: Θέλω να πω ότι όμως, ναι, θέλω να πω όμως, μέχρι το 3-0 δεν περάσαν τη σέντρα. Άρα να δώσουμε και μια δικαιολογία ότι ένα 3-0, εντάξει, κάπου χαλαρώνεις και εσύ, παίζουν και άλλοι.
2: Okay. Δεν αντιλέγω.
0: Δηλαδή στο πρώτο μάτς, ας πούμε, δεν πέρασαν τη σέντρα αυτή. Δεν κάνανε φάση.
2: Δεν αντιλέγω, αλλά στο Champions League.
0: Άμα με 3-0 στο Champions League, ας μου κάνουν και 5 φάσεις οι άλλοι. Αν είμαι 3-0, εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχει χαλάρωση, υπάρχει και η κούραση των πρώτων 30 λεπτών. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει 3 παιχνίδια επίσημα. Οι άλλοι έχουν παίξει 15 παιχνίδια επίσημα.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει. Αλλά... και ένα 3-0 τόσο γρήγορο και με τόσο pressing, κάπου λογικό να κουραστεί η ομάδα. Να πάρει και ανάσες, να προσπαθήσει να πάρει ανάσες.
2: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, αλλά άλλο να μπαίνει η μπάλα στην περιοχή και άλλο να μπαίνει ο παίχτης με την μπάλα στην περιοχή. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, εντάξει.
2: Έτσι, αυτό σου λέω, ότι μπαίνανε οι παίχτες με την μπάλα στην περιοχή. Και κάνανε 2-3 κοψίματα, τα έκανε ο Μουχουτή. Τώρα με κάποιους καλύτερους μπορεί να μην προλάβει να τα κάνει τα κοψίματα. Το κατάλαβες αυτό, αυτό εννοώ. Ναι, αυτό πρέπει ναι. να προσέξει. Και εκεί στον άξονα δηλαδή το έχει το πρόβλημα. Το είδαμε, αν θυμάστε, το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη. Στο προηγούμενο παιχνίδι πάλι, που ο άλλος έκανε κούρσα μόνος του από τη μία περιοχή στην άλλη, στον άξονα. Εκεί πέρα πιστεύω χρειάζεται ένα παραπάνω αμυντικό χαφ, ένα εξάρι. Δηλαδή καλός ο Μάριν, καλός ο, πώς το λένε, ο Καϊρίνεν, πώς το λένε αυτός, αλλά πιστεύω θέλει ένα καθαρό ημο εξάρι, ένα παρμπάτο.
0: Έχει αυτό που μπήκε σήμερα μέσα, κάτσε να τον δούμε κι αυτόν.
2: Ποιος ήταν αυτό.
0: Αυτός που πήραν τη Λεβάντη, το θηρίο, το 2 μέτρα που είναι.
2: Α, είναι αμυντικό χαφ αυτός.
0: Ναι, πες για αμυντικό χαφ. Εξάρι, οχτάρι. Τον έβαλε λίγο, τον έβαλε την άδειξη, εντάξει, 10 λεπτά.
2: Ναι, εντάξει, δεν. Ξέρεις, είχα παρατήσει το παιχνίδι, έτσι. Άκουγα και παλιούρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Μιλάει πολυβόλο ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, πολυβόλο. Φίλε μου, πολυβόλο.
2: Δηλαδή, μιλάμε, αγωνόμουν, κουραζόμουν από τον άκουγα. Πάσπο, δηλαδή, λέω, δεν θα πάρει ανάσα τώρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Ναι, όχι, okay, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
0: Okay,
2: κάνει ωραίες περιγραφές. Μόνο ξεστέλει. Τώρα δεν ξέρω, μας ακούει, δεν πιστεύω.
0: Νομίζω. Τώρα ξέρει, θα είναι στον δρόμο και θα ακούει, θα είναι σπίτι του άνθρωπος.
2: Ακριβώς. Θέλει να λέει, παράδειγμα, ότι, παράδειγμα είναι, ότι ο Ρώτα, παράδειγμα, είναι στο ύψος στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Παράδειγμα, ο Κοϊτά είναι στο ημικύκλιο. Κάπου να προσδιορίζει που είναι ο παίχτης. Δηλαδή, εγώ εντάξει, το βλέπα το παιχνίδι στην τηλεόραση. Έτσι. Αλλά ο άλλος που είναι σε αυτοκίνητο και οδηγάει, να καταλαβαίνει, να σχηματίσει μια εικόνα που είναι ο παίχτης.
0: Να τον πάρει, άλλο να τα πει, Μπιλάρε, μου τα λες εμένα.
2: Εντάξει.
0: Παρακαλώ να τα πει. Αν δεν ακούει,
2: πάρτα
0: να τα πει το ίδιο αύριο του θύμου του
2: θέλει. Θα το πω. Ξέρεις, μ' αρέσει να κάνω έτσι κάποιες παρατηρήσεις, έτσι. Όχι με την έννοια.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Να γίνονται κάποιες διορθώσεις, να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο.
0: Ωραία, κατάλαβα.
2: Πάντως, μια και πιάσαμε τον Παλιούρα, γενικώς τον έχουμε κάνει φίρμα, έτσι. Μιλάμε, είναι το παιδί, δεν παίζεται, έτσι. Και φοβερές γνώσεις.
0: Και είναι καλό παιδί, βασικά.
2: Εντάξει, φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει, που κάνει, ότι είναι καλό παιδί, ότι έχει αρχές, φαίνεται. Αλλά και στην περιγραφή που τον άκουγα τώρα, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και έτσι που τον έχω ψηλοτσεκάρει, έχει γνώσεις. Δεν είναι 25, ξέρεις, τραλαλό, τραλαλά.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, γιατί να ξεκινήσαμε τον Παλιούρα πήγαμε. Αφιέρωμα του κάναμε.
2: Όλους μαζί.
0: Αφιέρωμα του κάναμε.
2: Αφιέρωμα. Έπρεπε. Α, ναι, έπρεπε. Να σου πω γιατί. Γιατί το απόγευμα είχε βάλει στοίχημα με τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
2: Ναι, του έλεγε ο Κυριώργος, τώρα κάνει μετάδοση εκεί πέρα. Του λέει, κάτσε, λέει, μπορεί να είμαι γούρικος.
0: Είναι γούρικος τελικά, ήταν γούρικος τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου, ευχαριστώ που πήρες. Γεια σου, φίλε, καλημέρα. Τα παιδιά θα πούμε σε λίγο τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, τα Europa και Conference. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα να δούμε αν υπάρχει ο φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει. Θα μας ξαναπάρει το φιλαράκι τηλέφωνο που μας πήρε και δεν τον ακούγαμε, δεν μας άκουγε. Τέλος πάντων, ας μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα ένα μάτς ξεκινάει στις 6. Είναι για το Conference Κουόπιο Shamrock Rovers. Πάμε στις 7. Δύο παιχνίδια για το Europa, Αραράτ Αρμενία και η Κραϊόβα. Η Μπέρια με τη Γιαγκελόνια στις 7. Τα παιχνίδια αυτά, δύο αυτά. 7 η ώρα έχουμε Conference Jablonec Rangers, Karabakh Twente. Είναι και η Jablonec, Βασιλή, από την Τσεχία. Jablonec Rangers, Karabakh Twente, Maccabi Tel Aviv, Lugano, Μονακό, Gornik, Zagbrze, Freiburg, Motherwell. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε 8 παρατέταρτο, είναι για το Conference. 8 η ώρα έχουμε Victoria Plzen, Ερυθρό Αστέρας, Kaunas Žalgiris, Besiktas, Lillestrøm, Εγνάντια, Ομόνια, Συντροίντεν, Salzburg, Μιάλμπι. 8 η ώρα επίσης για το Conference Ίντερ Εσκάλδες Δρίτα, Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου, Μπραν Πάοκ, Πάφος Δυναμό Σίτι, Ράκοβ Χάιντουκ Σπλίτ, Ρίγα Κλάτσβικ, Χράντετς με τον Παναθηναϊκό. Και στις 9 η ώρα έχουμε παιχνίδια για το Europa Aarhus Benfica του Λεχ Πόζναν, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον Όφι την ίδια ώρα για το Conference 3 Match Ajax Sion, Σεν Γκάλεν Νόρτζελαν και Χάπολ Τελαβίβ με την Αταλάντα. Και αργότερα το βράδυ 9.30 Άντερλεχτ Καϊρά Ταλμάτι, Φερετσβάρος Τραμζοσπορ, Αυστρία Βιέννης Μπράγκα, Μπόρατς Μπανιαλούκα Βίκικουρ, Μπράιτον Τρόμσο. Και επίσης το Ριέκα με τη Μίντιλαν, Λάρνε Λίνκον Ιμπς, Παρτιζάν Χετάφε, Χιμπέρνιαν Γάντι. Αυτά τα παιχνίδια έχει σήμερα για το Europa και το Conference, πλούσιο το πρόγραμμα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Από το 7ο λεπτό πληρώθηκα.
0: Ρε καλώς τον φίλο μου, είναι ο Δελτιάκη, τρελό, ε.
3: Και Γιώβιτς, δεν είπαμε χθες το βράδυ.
0: Το δελτίο που ανέβασε δικό σου, ε.
3: Ρε φίλε, τώρα με προσβάλλεις.
0: Λέω ρε φίλε, δεν ξέρω, πού να ξέρω.
3: Τι να ανεβάζω, ρε φίλε, αλλά.
0: Μπα να κάνω κολλητού σου, ρε φίλε, γιατί ήταν καλό ταμιάκι.
3: Δεν τα κάνω αυτά, Γερασίμου, με Γερασίμου Βασίλη και Καραγκάνη μεγάλο.
0: Έτσι. Και ωραίο, ωραίο δελτίο, μπράβο, μπράβο, φιλαράκο, ωραίο δελτίο.
3: Ελπίζω. Το 7ο λεπτό έχω πληρωθεί με Γιώβιτς.
0: Ελπίζω να μην πήγανε στο κίνητο τα λεφτά ήδη.
3: Όχι, γιατί ρε φίλε δεν έχει τέτοια ώρα.
0: Μπράβο. Σωστό, πρωί-πρωί με την αυγούλα. Καφεντάκι και πάμε. Τα οχτάρια άπαιξε αύριο.
3: Άκουσε με τα οχτάρια, θα τα άπαιξω ένα δεκαευράκι απάρτσου. Λοιπόν, άκουσε με, αύριο έχει ένα παιχνίδι. Πάφος Δυναμό City.
0: Ναι.
3: Αυτό θα έρθει γκολ-γκολ και μπορεί να έρθει και ανατροπή. Αλλά το γκολ-γκολ εγώ θα το φορτώ.
0: Και θα πληρώνει καλά, ε.
3: Στον πρώτο αγώνα το είχα παίξει γκολ-γκολ φορτωμένο. 0-0 και έγινε 1-1.
0: Ναι.
3: Πιστεύω θα γίνει πάλι.
0: Ναι, δεν έχω τις αποδόσεις. Λογικά μας θα πληρώνει πάρα από ένα 80-85 τον γκολ-γκολ.
3: Ναι, θεωρώ και εγώ.
0: Μια χαρά, πολύ καλό είναι. Εγώ βλέπω τον Όφι να σκοράρει με τη ΣΕΣΕΚΑ.
3: Ναι, το βλέπεις 2-3 γκολ αυτό.
0: Βλέπω να βάζει γκολ Όφι, ρε Ευαγγέλη μου, δεν ξέρω τώρα. Βλέπω να βάζει γκολ Όφι πάντως. Τώρα θα γίνει 2-3 γκολ, θα γίνει.
3: Η κύρωση πότε είναι, Βασιλή?
0: Σήμερα το βράδυ σε 7.
3: Όλες. Μακάρι να πέστε με μεγάλες ομάδες.
0: Μεγάλες, όλες μεγάλες. Πρώτο, δεύτερο γκρουπ, κάνεις ο σταυρός σου. Όλες μεγάλες.
3: Τα είδα. Εμείς πέρσι δεν θυμάσαι.
0: Αυτό λέω. Είναι όλες οι ομάδες καλές.
3: Το θέμα είναι να πετύχεις κάποια από αυτές, να τις πετύχεις εντός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να πετύχει εντό τώρα. Πετύχει εντό στη Ρεάλ, τι είπα να πει, την Μπάγκερ, α πούμε. Λέω καλά να πετύχει εντό σε κάποιε ομάδε οι οποίε μπορεί να τι πάρει και αποτέλεσμα. Κάμια Βίκινγκ, κάμια αυτή, τέτοιε ομάδε. Στον Αμπατισλάβα να πετύχει το γήπεδο. Γιατί τώρα να πετύχει Μπάγκερ και Ρεάλ και Μπαρσελόνα, λε, εντάξει, οκ, okay, κάνε το σταυρό σου.
3: Καλή
0: ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει. Ήταν καλή και λογικά μέσα πώ το ξεκινάει το Champions League θα είναι και. Θα είναι και καλύτερη, θα έχει πάρει παιχνίδια, θα έχει μπει σε μια φόρμα.
3: Εντάξει φίλε, καλό βράδυ, μιλήσουμε.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελάκη μου, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα, για χαρά. Βαγγέτης, ο οποίος έκανε τρελό ταμιάκι, έπαιξε over 1,5 ο αταμάς του Champions League και πήρε καλά λεφτάκια, τα οποία σήμερα το πρωί θα πάει να παίξει τα οχτάρια, να πάρει 7 στα 7 οχτάρια με μπόνους και να πάρει πακέτο. Το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα το χαλάσει τα μπουζούκια. Γνωστός Βαγγέλης Σόουμαν. 22 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για τον φίλο που λέει για τον Πουέρτα, φίλε μου, μέχρι το μεσημεράκι από ό,τι χάζευα στο ίντερνετ και να περνάει η ώρα, ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Βγήκανε δημοσιεύματα που ο Ολυμπιακός έδινε τη ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ για να πάρει τον παίχτη. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά η Μπενφίκα και η Άιντραχτ. Ξαφνικά δεν φαίνεται ότι ο παίχτης, από ό,τι λένε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, μπορεί να είναι και μπλόφες, λένε ότι ο παίχτης δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια μέχρι προχτές λέγανε ότι τα είχε βρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα πήγε, δεν θα σου πω τώρα. Μπήκε η Μπενφίκα τόσο γερά και η Μπενφίκα ούτως ή άλλως, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη και η Μπενφίκα γενικά στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλη δύναμη η Μπενφίκα. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εκεί που ήταν κοντά από ό,τι έλεγαν το πρωί, το μεσημεράκι, έχει τώρα τελευταίες ώρες, έχει απομακρυνθεί το σενάριο που έρθει να πάει στο Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο Ολυμπιακός είπε ότι πάμε κάπου αλλού, ούτε από την Ισπανία βγαίνει κάτι ότι τέλος συζητήσεις, δεν μιλάμε, όπου έρθει δεν πάει στην Ελλάδα. Θα τα δούμε, παιδιά, τις επόμενες ώρες λογικά θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μπιλάρα.
0: Καλώς το φίλο. Πού είσαι, ρε φίλε?
4: Τι κάνεις,
0: Πανιόνι, αποκλείστηκε στο κύπελο. Καλά, Γρασία, ξεκίνησε καλά.
4: ξεκινήσαμε.
0: Εντάξει, θα μου πει εντάξει, το κύπελο δεν το. Άλλο στόχο σου.
4: Α σου πω κάτι, ρε φίλε. Εντάξει, όταν πάει ένα παιχνίδι στα πέναλτι.
0: Άλλο είναι ο στόχο σου. Εντάξει, μπορεί, δεν έχει τίποτα.
4: Ναι, θα έχει και ένα πέναλτι στο κύπελο.
0: Αυτό λέω, ο στόχο είναι άλλο. Απέναντι στο κύπελο θα έχει παραπάνω παιχνίδια επιβάρυνση. Ενώ τώρα το στόχο είναι να ανέβει στην κατηγορία.
4: Ναι, ναι.
0: Αν και είναι δύσκολο πολύ γιατί είναι καλέ ομάδε και Λάρισα και το Μαρκό. Είναι καλή ομάδα.
4: Εντάξει, εγώ πιστεύω φίλε θα είναι η Λάρισα.
0: Παρσεραϊκό, Μαρκό, Νίκη Βόλου και Πανιόνιος. Αυτέ οι πέντε
4: ομάδε. Ναι, ναι, αυτέ οι ομάδε.
0: Για δύο θέσει.
4: Τι κάνει, πώ θα πέρασε, φίλε.
0: Καλά, καλά, φίλε, ήσυχα, ήσυχα, ξεκουραστήκαμε, κάναμε τα μπάνια μα. Πήραμε ανάσταση και επανήλθαμε.
4: Ωραία. Για κάρα σήμερα έσχισε, έκατσα και το είδα.
0: Εγώ δεν περίμενα τόσο εύκολα. Περίμενα να περάσουμε, αλλά όχι τόσο εύκολα.
4: Και εγώ το είδα.
0: Δηλαδή, περίμενα, α πούμε, και με κάτι φίλου που μίλαγα, σου έλεγα ένα γκολ στο ημίχρονο και ένα γκολ στο δεύτερο να καθαρίσουμε το μάτς. Αυτοί βάλανε τρία μαζεμένα.
4: 3-4-0 και λίγα ήταν. Δηλαδή μπορούσα...
0: Να πάει και 5-6-7-0, βέβαια. Χάσανε ευκαιρίες στο τέλος, κλασικές ευκαιρίες.
4: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή έδειξε δηλαδή, τρεξίματα αυτά, ήταν πίεση σε όλο το γήπεδο. Μπράβο. Δηλαδή πολύ καλύτερη από πέρσι, εγώ μπορώ να πω. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ η ΑΕΚ. Δεν φάνηκε το κοινό του Πινέδα.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί γιατί έχει παίζει, παίζει και αλλιώς τώρα η ΑΕΚ.
4: Ναι, ναι.
0: Παίζει και αλλιώς.
4: Παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Παίζει και αλλιώς. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Μέχρι τώρα δείχνουν καλά πράγματα, καλά στοιχεία. Αρχή χρονιάς. Να το βάζουμε και αυτό ναι, στην ναι. κουβέντα μας και έρχεται και ο Βιτάλης ο οποίος αν έπαιξε θα παίξει στα επόμενα μάτς που είναι και αυτός πάρα πολύ καλός παίκτης. Λογικά θα έρθουν ακόμα δύο τρεις μεταγραφές.
4: Ναι, αυτό είναι
0: γιατί... Είναι οχταροδεκάρι.
4: Οχταροδεκάρι, ναι.
0: Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, τώρα θα έχει και το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θα έπαιρνε ποδοσφαιριστές από ό,τι ξέρω, θα έπαιρνε ούτως ή άλλως, παίρνα και δεν παίρνα και θα έπαιρνε παίχτες σε θέσεις που χρειάζεται. Αυτό το ξέρω η Μπάλτα καλύτερα από εμάς. Τώρα με το πορτοφόλι γεμάτο και με τη λογική ότι πάνω να χτυπήσω την πόρτα του ποδοσφαιριστή θα του πω πες Champions League, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
4: Εννοείται, εννοείται.
0: Γιατί σε ένα παίκτη που του λες τώρα, κοίταξε να δεις, έχουμε και Champions League και είναι 25-26 χρονών, σου λέει τώρα θα με δουν και πολλά μάτια στην Ευρώπη. Στην κορυφαία διοργάνωση. Δηλαδή, δηλαδή πλησιάζει τον παίκτη αυτόν που θέλει να πάρει πιο εύκολα, ρε παιδί μου, και με το πορτοφόλι γεμάτο.
4: Σίγουρα, σίγουρα και στην κορυφαία διοργάνωση.
0: Αυτό μετράει πολύ. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες, λογικά μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη που είναι οι μεταγραφές. Θα δούμε τι θα πάρει. Εγώ θεωρώ θα πάρει ένα δεξί μπακ, ένα στόπερ. Θα πάρει και ένα εξάρι. Μπορεί να πάρει και ένα εξάρι. Εκεί θα είναι.
4: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ δηλαδή εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τρεξίματα, πολλά τρεξίματα. Εντάξει. Με αυτή τη ζέστη και, και στην αρχή έπαιξε πάρα πολύ καλά. Να σε ρωτήσω, ρε, τι βλέπεις για αύριο, έχεις βγάλει τα...
0: Δεν έχω βγάλει τίποτα, φίλε, δεν έχω βγάλει τίποτα. Βλέπω το... πώς το λένε έτσι, δεν έχω βγάλει τίποτα. Στο σίγουρο. Τον Όφι βλέπω να βάζει γκολ, τώρα δεν ξέρω αν θα φάει. Θα έπαιζε ένα γκολ γκολ τον Όφι.
4: Ναι. Εγώ δεν το βλέπεις, αν θα τον έπαιζε.
0: Γκολ γκολ.
4: Γκολ γκολ,
0: ναι.
4: Και αν σου λέγα σημείο, τι θα τον έπαιζες για σημείο.
0: Βλέπω να κάνω και θα κερδίσει Παναθηναϊκός. Πιστεύω θα κερδίσει 1-2. Εκεί θα κερδίσει. Έτσι νομίζω τώρα τι να σκουδάσω. Δεν θα παίξω. Παναθηναϊκός δεν θα παίξω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί πέρα είχα έτσι σημειώσει λιγάκι την μισό λεπτό. Να την πρώτη ομάδα, τον κωδικό να βρω βασικά. Είχα βάλει την Μπενφίκα στο 9-67 με την Άρχους. Νομίζω θα κάνει και σε φοβερή φόρμα ο Παυλίδης θα κάνει το διπλό. Αν πει ένα 45, αν το βάλει με over 1,5 θα πάει στο 1,70. Καλό θα είναι.
4: Σίγουρα, ναι. Τον Μπάουκ.
0: Και τον Μπάουκ. Τον Μπάουκ, φίλε, το φοβάμαι τον Μπάουκ. Τον Μπάουκ το φοβάμαι.
4: Ένα-ένα είχε.
0: Ένα-ένα, ναι.
4: Μάλιστα.
0: Και Αταλάντα πιθανόν να κάνει το διπλό γιατί έφερε ισοπαλία πρώτο μάτς. Παίζει με τη Χάπολ, έχει ουδέτερο γήπεδο. Πιθανόν να το πάρει το διπλό στο 1,51. Να περάσει δηλαδή γιατί θα αποκλειστεί γιατί είναι κόφερνση η Αταλάντα. Αν δεν κερδίσει, αποκλείεται. Δεν πάει πουθενά.
4: Για τα λάδα ένα είχε
0: έρθει στο παιχνίδι. Είχε 0-0 είχε έρθει το παιχνίδι.
4: Α, 0-0, ε. Και πόσο και το διπλό.
0: 1,51. Παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο γιατί δεν παίζουν στο Ισραήλ.
4: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, εντάξει, δεν είναι εύκολο κουπονάκι. Έχει ναι, δύσκολα μάτς.
4: Την Τούν τη βλέπεις, την Τούν.
0: Την Τούν.
4: Ναι.
0: Παίζει νωρίς. Με ποιον παίζει. Παίζει με την Λεχπόζα, 8 η ώρα. 9 η ώρα την έχει στο 2 τότε τον Άσο. Το διπλό 2,25. Δεν το έχω δει καθόλου.
4: Αυτοί ένα-ένα δεν είχαν έρθει.
0: Τώρα μου λες που να θυμάμαι τώρα τι είχαν έρθει. Ναι. Πρέπει να μπω να τα δω αυτά, δεν τα θυμάμαι.
4: Εντάξει, δεν πήγα να μην σε κουράζω.
0: Να σε καλά, φίλε.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
4: Ό,τι τα καλύτερα, φιλαρά.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιάννης Βασίλη, καλώς όρισες. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Σήμερα η εκάρα μας επιφύλασε ένα ονειρικό βράδυ. Περίμενα να περάσουμε, αλλά όχι τόσο εύκολα. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν 7-0 και κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Λέω ο φίλος μου ο Γιάννης, πες τη μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Ο Βαγγέλης Κοκκίμπο με την Κατόλικα. Ο Βαγγέλης ο Γιώκας που παίζει κάτι ομάδες παραλιακές. Over μισό ημίχρονο στο 2 απόδοση, φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις. Κονίμπο Νίδο. Πού είναι αυτή τώρα? Πρέπει να τη βρω, κύριε Βαγγέλη. Φέρεις ένα γκολ στο ημίχρονο, μισό λεπτό. Είσαι ημιχρονάκιας εσύ. Είναι 0-0 στο 29. Είναι παιχνίδι από την από τη Χιλή.
5: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, μία και μισή ώρα, πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα. Βασίλης, καλητήρια για την ομάδα σου. Εύχομαι μια καλή πορεία, καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο καπετάνιος, ο Δημήτρης. Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα, παιχταρά μου. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43 943 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, τον Στέλλα που έστειλε μηνυματάκι. Νικόλα μου το είπα πριν από λίγο αυτό που μου έστειλε. Καλημέρα Στεράτε, λέει Μπιλάρα, θέλουμε Arsenal, Inter, Dortmund, Como, Sporting Savona, Φενέρ και Viking. Πες και καμία πιο εύκολη, αδερφέ μου, μόνο τη Viking μας είπες. Πάρουμε από το τελευταίο γκρουπ, πάρουμε δύο ομάδες. Βάλα και πια πιο εύκολη. Μου έστειλε Arsenal, Inter, Dortmund, Como, Sporting, Φενέρ και Viking. Δεν έχουμε τίποτα πιο καλό, πιο όπως έγινε η ταινία, πιο εκλεκτό. Τι μου είστε, Νικολάκη μου. Ο φίλος ο Καλημέρα Μπιλάρα, είπε εκπαιδεύτως να μην είχε τελειώσει ο Κόκαλης στις φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Κόκαλης όταν ήθελε πέτος τους έπαιρνε για πλάκα Μάκης από την Νέα Σμύρνη, Πουέρτα, μιλάει για τον Πουέρτα και τον Βάργκας. Ο Πουέρτα, παιδιά, απομακρύνεται από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες. Έτσι λένε τώρα, θα δούμε. Τη μία ήταν κοντά, τώρα απομακρύνεται. Εντάξει, κανένα φορά δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί αύριο να επανέλθει πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Πουέρτα. Νάτος, ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ, το καλό μου φιλαράκι που μας ακούει. Καλημέρα Βασίλη, συγχαρητήρια για την πρόκληση. Εγώ χαίρομαι, είμαι από τους υγιείς φιλάθλους. Δεν είμαι εσένα που δεν σε νοιάζει, αν και πιστεύω μέσα σου χαίρεσαι για τις ελληνικές ομάδες. Όχι, δεν χαίρομαι. Ούτε στεναχωριέμαι, ούτε χαίρομαι, γιατί έχω ξαναπεί Δημήτρη, εγώ είμαι ΑΕΚ. Αν παίξει εθνική, να είμαι με την εθνική. Αν παίζουν οι άλλες ελληνικές ομάδες, ούτε θα χαρώ, θα πανηγυρίσω, ούτε θα στεναχωρηθώ.

Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες, μπράβο στην ομάδα σου και καλή πορεία από τον Τάσο. Και αν μπορείς πες μου πόσα κόρνερ έκανε η ΑΕΚ, η Λιόν και η Βίκινγκ και πόσα έγιναν στον αγώνα συνολικά. Ευχαριστώ, καλή ξεκούραση. Κάτσε να τα βρω τώρα, περίμενα να τα βρω γιατί μισό λεπτάκι φίλε, αν τα βρω κάπου να στα πω. Να δούμε πρώτα την ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια. Αν τα βγάλει, δεν μου τα βγάζει. Κάτσε εδώ στατιστικά μισό λεπτάκι. Θα τα βρούμε κάπου.

Δεν μπορώ να βρω αυτά τα στατιστικά που μου ζήτησες. Ψάχνω να τα βρω, αλλά δεν μου τα βγάζει κάποιο site που κοιτάω. Φίλε μου, για τα κόρδεν και που έκανε η ΑΕΚ, Λιόν και η Βίκινγκ και τα συνολικά κόρδεν, κάτσε να ρίξω μια ματιά και σε κάποιο άλλο site. Μήπως τα βγάλει εδώ, να στα πω. Αλλιώς πρέπει να τα βρεις, να ψάξεις να τα βρεις εσύ από το κινητό, να μπεις κανένα site και να τα βρεις.

να χάσει, γιατί μάλλον τα βρήκα από κάπου αλλού. Πάμε για, για τη ΣΑΕΚ πρώτα. Τα κόρνερ της ΣΑΕΚ ήταν 6 ΑΕΚ και 3 η Λεύσκη Σόφιας, 9 σύνολο τα κόρνερ στο παιχνίδι αυτό. Φέρει τη Λιόν και τη Βίκινγκ. Μισό λεπτό να βρω και τη Λιόν. Εδώ είμαστε. Και η Λιόν τη βρήκαμε. Λοιπόν, στατιστικά να δούμε. Μισό λεπτάκι. Κόρνερ για την Λιόν έγιναν. Μισό λεπτό. Κόρνερ, κόρνερ. 5 Λιόν. 7 η Φενέρμπαχτσε. Σύνολο 12. Και θες και τη Βίκινγκ. Να σου πω και τη Βίκινγκ. Εδώ με την Αμό Ζάγκρεπ. Τρία κόρνερ για την Viking και πέντε κόρνερ για την Dinamo Zagreb, σύνολο 8. Φίλε μου, ελπίζω να σου φέρα καλά νέα και να πήγε ταμιάκι με τα κόρνερ. Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Δημητράκης, ο φίλος μας από το Όσταμπου, θα έπαιζε τον ίνο τσάκι με το μπουζουκάκι, αλλά είναι λεπτό μας σήμερα. Πολλή δουλειά στο κατάστημα και είναι off. Καπούτ. Δεν πειράζει, φίλε μου Δημήτρη, θα μας παίξει τον ύμνο στην πρώτη που θα κάνουμε τη νίκη μας με την Μπαρσελόνα στη Φιλαδέλφια ή με τη Ρεάλ. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Γεια σου φίλε Λιάκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω ο φίλος ο Μινάς που έστειλε μήνυμα από το

Να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα, μια που κάποιοι φίλοι το ζητάτε, το πρόγραμμα το σημερινό για τα παιχνίδια του Europa και του Conference. Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάνε τα μάτς, το πρώτο μάτς τα πάμε και νωρίτερα βέβαια. Α, ο φίλος, όχι να πούμε τα μάτς, να πούμε τις αποδόσεις, λέει, των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, και το, να πούμε τις αποδόσεις λοιπόν των ελληνικών ομάδων, το να τις βρούμε. Και για την Ομόνια, ο Άσος 1.92 παίζει με τη Σύντρου 0, πρώτο μάτς και χάσει η Ομόνια στο τέλος 1-0, 1.92 ο Άσος, το Χ 3.3, το διπλό 3.85. Μπραν ΠΑΟΚ 2.70, 3.30, το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2.57. Εδώ είναι πάνω κάτω οι αποδόσεις Άσου και διπλού, είναι μοιρασμένο. Έχουμε την Πάφο με τη Δυναμό Σίτη 1.28 Άσος, το Χ 5, το διπλό 8.85. Χράντετς Παναθηναϊκός 3.30, 3.30 και 2.18 το διπλό για τον Παναθηναϊκό. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι 1.41, 4.75 το διπλό του Όφι στο 7.15. Κάτι μου κάνει το διπλό εδώ. Ωραίο πάντως είναι το 7.15.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο φίλο που είναι στη γραμμούλα για ακόμα 6-7 λεπτάκια. Θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα.
1: Γεια σας, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μου το Δημητράκη. Πού είσαι, ρε φίλε.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Και σε περίμενα, σε περίμενα στην Αθήνα. Λέω, θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Όχι, δεν κατέβηκα, Βασίλη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το κατάλαβα.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, το κατάλαβα. Τι κάνεις, καλά είσαι. Πώς πέρασε το χωριό.
1: Καλά είμαι τώρα, δύο εβδομάδες έχει που γύρισα.
0: Α, έχεις γυρίσει τώρα, δεν είναι πρόσφατα. Καλά πέρασε το χωριό, εντάξει.
1: Το χωριό, καλά μην περάσαμε.
0: Μια χαρά.
1: Κάθε μέρα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μετά πάνω στην Καβάλα πήγαμε και θάλασσα, κάναμε καρδιά μέρες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλά ήταν, καλά.
0: Να είμαστε καλά και του χρόνου να κάνεις παραπάνω.
1: Παραπάνω από ένα μήνα, εντάξει, 4 εβδομάδες. Καλά ήταν.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Το καλό από όλα ήταν ότι δεν είχε ζέστες όταν ήμουν κάτω.
0: Δεν είχε στους καύσονες.
1: Όχι, είχαμε 35, 33, 36, 2 μέρες, 39, οι άλλες και 27 είχε.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Εσύ πώς θα πέρασες?
0: Καλά, καλά, φίλε, ήσυχα με την οικογένεια, με τα πιτσιρίκια. Εντάξει, κάναμε τα μπανάκια μας και κουραστήκαμε. Κομπλέ και εμείς. Πήγαμε λίγο Χαλκίδα στην Πεθερά, πήγαμε 3 μέρες στην Καλαμάτα και 2 μέρες στο Ναύπλιο. Αυτά. Και έκανα 10 μέρες στην Χαλκίδα. Εντάξει, γύρω-γύρω, κοντά-κοντά.
1: Εντάξει, Καλαμάτα είναι κοντά από εκεί, πόσα χιλιόμετρα είναι.
0: Τι είναι, Καλαμάτα, 2,5 ώρες, 3 ώρες.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τα έκανα σε χιλιόμετρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι μακριά-μακριά να πει 7-8 ώρες. Δεν πήραμε καράβια φέτος.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε, καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαράκο.
1: Άφησε το καινούργιο πρόγραμμα ότι θα σχολάσεις.
0: Ναι, από 9 θα είμαστε το βράδυ μέχρι τις 2 το ξημέρωμα.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι μία Γερμανία.
0: Θα είναι μία ώρα Γερμανία λοιπόν.
1: Θα ήταν μία ώρα παραπάνω.
0: Βάλ το ρολόι πίσω.
1: Δεν είναι αυτό ότι καμιά φορά 12 σχολάω και μετά μία ώρα να προλάβω.
0: Να πας για περπατήματα το χειμώνα.
1: Όχι τα περπατήματα.
0: Δεν έχει περπατήματα.
1: Να ακούσω την εκπομπή σου, γιατί θα προλαβαίνω μόνο μία, άντε 2 ώρες το πολύ.
0: Με χορταίνεις, 2 ώρες χορτέχω, είμαι χορτάτος, εντάξει. Με χορταίνεις.
1: Καλά είναι, ανάλογα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε ομάδα. Τελείωσε. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι έχει συνεχίσει το πάντα από αυτό που λες.
1: Κυρία να γράψει μια ιστορία ακόμα η ΑΕΚ, αν πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει, τώρα είναι και ομαδάρες, τώρα παίζει, εντάξει.
1: Καλά, θα τα ξέρουμε, αλλά όμως σας κάνει εμφανίσεις καλές.
0: Ναι, αυτό να παίξει καλά τουλάχιστον. Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Άμα θυμάσαι παλιά, παραλίγο να περάσει τη Ρεάλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα έχει αλλάξει το κόλπο. Είναι League Face και έχει 2 ομάδες από κάθε group οι οποίες είναι δυνατές πολύ.
1: Τα ξέρουμε αυτά, Βασίλη. Ενώ όμως ανεβαίνει, θα πάρει λεφτά.
0: Εντάξει, αυτό, ναι, σωστό, σωστό αυτό.
1: Ανεβαίνει επίπεδο, δεν είναι έτσι.
0: Σωστό αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Ευρώπη, παρήκει, εντάξει, άστον αυτό, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ολυμπιακός την πάτησε. Φέτος με την ΑΕΜΕ και την πάτησε, δεν ήταν σοβαρός, δεν ήταν έτοιμος.
1: Ας πάρει το Ευρώπη League.
0: Και έχασε τα εκατομμύρια.
1: Άμα πάει καλά εκεί, άμα γίνουν ακόμα μεταγραφές, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ούτε ο Ολυμπιακός θα πεθάνει, ούτε η ΑΕΜΕ.
0: Ναι, κανείς δεν πεθαίνει.
1: Απλά περιπτερές να γίνεται και όποιοι έχουν τύχη να χαίρονται. Γιατί αν η ΑΕΚ παραδείγματος χάρη πες ότι πάρει το Europa League, εγώ σαν Ολυμπιακός θα ζηλέψω με την καλή έννοια.
0: Ναι. Λέτε.
1: Αλλά δεν θα λέω όπως μερικοί που σε παίρνουν τηλέφωνο, όπως σε παίρναν μάλλον και δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι ο Ολυμπιακός πήρε μες στο γήπεδο της ΑΕΚ. Το conference.
0: Ναι. Καλά, αυτό βγήκε από τον Καραπά τον ίδιο μωρέ. Τώρα εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Ο Καραπά ο ίδιο είχε πει ότι είναι μυρικό καπ όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Και το πήραν οι άλλοι σκηνοί κορδόν και το κοροϊδεύουν. Που για μένα δεν είναι. Που για μένα είναι κύπελο Ευρώπη, εντάξει.
1: Ναι, που πέραν σε σένα που είναι χωριόταν που το πήρε μέσα στη Φιλαδέλφια και.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τρελό πράγμα.
1: Εγώ σου λέω ότι τα πανηγύρισα τα γκολ σήμερα. Είχα χρόνο λίγο εκεί την ώρα, κοιτούσα. Και από εκεί και πέρα μετά έκανε διαχείριση. Άκη δεν ήταν καλή.
0: Εγώ σου έχω ξαναπεί: πανηγυρίζω γκολ ελληνικών ομάδων μόνο αν έχω παίξει στοίχημα.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν έχω παίξει στοίχημα, δεν θα στενοχωρηθώ, αλλά ούτε θα βγω να πανηγυρίσω.
1: Αν έχω να χάσει, εντάξει, άμα είναι για λεφτά.
0: Δηλαδή, αποκλείσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΕ ή να αποκλειστούν οι ελληνικές ομάδες. Είμαι ο ΠΑΟ και ο Όφη, ο ΠΑΟ Κλείο και ο Παναθηναϊκός. Δεν θα τα βάψω μαύρα, αλλά ούτε και αν περάσουν θα πετάω στα πάντα. Σήμερα πετάω στα. Γιατί είμαι αγγλί γι' αυτό. Σήμερα χάρηκα.
1: Άλλο αυτό, αλλά εγώ πάντω θα στενοχωρηθώ άμα αποκλειστούν και οι δυο.
0: Δεν σε.
1: Ότι δεν θα μπορώ να κοιμηθώ, αλλά θα έχουν. Δεν θα μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δηλαδή και οι δύο πλευρέ, και η δικιά σου και η δικιά μου, θεωρώ έχουν. Δεν σωστό. Κάποιο φίλο σου λέει: εγώ φίλε είμαι Ολυμπιακό. Δεν με νοιάζει.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαι στα ξένα.
0: Α πούμε, Ολυμπιακό σου λέει: φίλε δεν με νοιάζει με Παναθηναϊκό. Θα κάνει, δεν με νοιάζει. Δεν είναι κακό, δηλαδή δεν κάνει κάτι κακό. Απλά να μην πανηγυρίζει και όταν. να μην πανηγυρίζει. Γιατί
1: αν ακούσα, άμα βλέπαμε τώρα μαζί μας την ΑΕΚ σήμερα, ναι, μέσα τη Μοναχή σε μια καφετέρια, θα σε αγκάλιζε και θα σε φιλούσε όταν έβαζε τα γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Εντάξει, okay, αυτή το βλέπεις έτσι.
1: Αυτή είναι η διαφορά για μένα.
0: Ναι, το λέω, το βλέπεις έτσι.
1: Σου λέω τώρα το 1900, άμα θυμάσαι ο Παναθηναϊκός, είχαμε εκεί στη, που δούλευα στο Παγκράτη, βγαίναμε σε ένα υπηρεσιακό. Κάργα Παναθηναϊκός, κάργο Ολυμπιακός, βρισκόμαστε, κάναμε ράνο. Και μετά είδαμε το παιχνίδι μέσα στη Λίνφιλ που έχανε ο Παναθηναϊκός 3-0 στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και το γύρισε.
0: Ναι, παιδί μου, λέω ότι δεν είναι κατακριτέο και κάποιος που δεν υποστηρίζει. Γιατί, ας πούμε, τώρα
1: μπορεί. Δεν περίμενα, μου λέει, να αντιδράσεις έτσι.
0: Ναι, λέω τώρα, δεν είναι κατακριτέο. Και από μια πλευρά και από την άλλη, όλοι δίκιο έχουν. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος οπαδός της Rangers εχθές ευχαριστήθηκε, χάρηκε, μάλλον στεναχωρήθηκε που αποκλείστηκε η Celtic.
1: Κάποιος θα ήταν, δεν μπορεί.
0: Δηλαδή, θα πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης η Real και θα χαρούν οι Μπαρσελόνες. Ποτέ.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Αυτό λέει, μου λες.
1: Θα είναι και ένα μέρος ανθρώπου που θα λένε.
0: Τώρα θα είναι 10 άτομα στα 1000. Τι να λένε.
1: Δεν λέμε αυτούς που πάνε μέσα στον πυρήνα και κρατέψουν.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να χαρεί φίλαθλος στην Μπαρσελόνα αν θα πάρει τώρα η άλλη το κύπελλο πρωταθλητριών. Δεν χαίρονται, δεν χαρεί ποτέ. Είναι τρελό να χαρείς.
1: Εγώ πάντως το 77 που η Άκη έφτασε να μας θυμάσει τότε, χαιρόμουν. Ήμουν εκεί τα 18 χρονών. Και ήμουν εκεί μέσα με την πόρτα στο 6-1.
0: Ναι.
1: Με τον Δωμάζο και τον Παπαϊάν. Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας όπως,
0: όπως το βλέπει, ναι, εντάξει.
1: Αυτά τα άκρα δεν είναι καλά.
0: Τα άκρα, αυτά τα άκρα, ναι. Τα άκρα, ναι.
1: Να και να κάνει
0: αυτό, ναι.
1: Εγώ όταν μιλούσα στην Ελλάδα μερικούς έλεγα εκεί που υποστήριζα, όταν πάει ο άλλος κόντρα, νευριάζει και λέει.
0: Ναι, εντάξει, όχι στα άκρα, όχι στα άκρα, αυτό, ναι.
1: Τα παιδιά τι κάνουν.
0: Καλά, καλά είναι, όλοι καλά, όλοι καλά. Όλοι καλά, όλοι καλά.
1: Τον Γιώργο τον άκουσα χθες.
0: Ναι, καλά είναι όλοι. Τώρα επανέρχονται σιγά σιγά.
1: Τέλος πάντων. Και αυτός ο Ολυμπιακάρας Κάργα ξεφεύγει καμιά φορά, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, στον Ολυμπιακό καταλήγει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλη την ώρα. Και θα κάνει έτσι ο Ολυμπιακός και θα σου πω κάτι που λέει ο Γιώργος και κράτα το αυτό, να ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλημέρα. Γεια σου, φίλε.
1: Και καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο, επίσης. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πούμε τα group, γιατί παιδιά είναι σπουδαίες ομάδες. Τώρα μην τρελαθούμε, όλα τα group έχουν καλές ομάδες. Λοιπόν, πρώτο group που εδώ δεν μπορεί να αποφύγει. Θα πάρει δύο ομάδες από κάθε group, εντάξει. Η Paris Saint-Germain, η Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico. Τώρα από εδώ να διαλέξει τώρα. Μπορεί να πει όλα αυτή. Όχι. Στο δεύτερο group, Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Πόρτο, Μάντσεστερ, Κλαμπ Μπριζ, Ρεάλ Μπέτις και Αϊντχόφεν. Εδώ να διαλέξεις δύο και εδώ τι να διαλέξεις, παιδιά, και εδώ σπουδαίες ομάδες. Να πας, πού να πας έτσι θεωρητικά πάντα, στην Μπριζ και στη Ρεάλ Μπέτις. Λες ότι από τα υπόλοιπα είναι εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, στο τρίτο γκρουπ και εδώ δυνατές ομάδες, Φέγενορντ, Λίλ, Μπόντο Γκλιμτ, Νάπολη, Λειψία, Βιγιαρεάλ, Φενέρμπαξε, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι. Δύο τουρκικές ομάδες εδώ. Και αυτό το τελευταίο τέταρτο όμιλο που είναι και η ΑΕΚ, τέταρτο ποτ, Σλάβια Πράγας, Σλάνα Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη, η ΑΕΚ, η Λίντσερ, η Κόμο, η Λανς, η Βίκινγκ και η Σαμπάχ. Εδώ να πάρεις, ας πούμε, να μου πεις και η Σαμπάχ που πέρασε, κάτι έδειξε, γιατί καλή ομάδα για να περάσει. Να πάρεις όμως ομάδες που δεν είναι και. Να μην πάρεις με τη Στουτγκάρδη. Ούτε την Κόμο που είναι, ούτε τη Λανς που είναι πολύ καλές ομάδες και οι τρεις. Ας πάρει η ΑΕΚ από εδώ, ας πάρει τη Βίκινγκ και τη Βίκινγκ, τα τρία έφαγε μικρό. Ας πάρει τη Σαμπάχ που λέμε, ας πάρει και τη. Τι, ας πάρει τη Σλόνα Μπρατισλάβας. Ναι, αυτό ναι. Τώρα η Λίντσερ, παιδιά, έδειξε για αυτή σπουδαία πράγματα με τη Σέλτικ. Να μου πεις άλλο μάτς το ένα, άλλο μάτς το άλλο τώρα. Άλλος. Αλλιώς ήταν τα παιχνίδια, γιατί είναι η βαθμολογία τώρα. Αλλά νομίζω ότι με Σαμπάχ και με Μπρατισλάβα, αν πάρει από το τέταρτο γκρουπ, μια χαρά είναι. Τώρα από τα άλλα τρία γκρουπ. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ραντεβού δίνουμε αύριο, μάλλον σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν από το Λίμπερο και Παναθηναϊκός με την Γκάλοβε εδώ ζωντανά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και το παιχνίδι του Όφη που ξεκινάει στις 9. Έως τότε λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρένα. Καλό υπόλοιπο σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.